έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το κύριε Ελέησον. Στα ειρηνικά, στο πρώτο μέρος που το είχαμε εξετάσει, έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 7 αιτήματα γενικά, αλλά έχουμε και άλλα 7 αιτήματα ειδικά για τους κατηχούμενους, που τα λέμε κατηχούμενα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια συγκυρία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο μπορούμε να πούμε. Μην αρχίσουμε να βατολογούμε και να λέμε πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από τα ειρηνικά που είχαμε κάνει στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Θα συνεχίσει ο διάκονος και θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον». Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλες οι δεήσεις της εκτενούς είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτό μας το έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει κατά το μέγα σου έλεος, σημειώνουμε εμείς, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Υπάρχει ένα αίτημα στην εκτενή που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Δίνα». Αμέσως λοιπόν μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από τη Σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου, αλλά είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Συνεχίζει ο διάκονος. «Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Δηλαδή, συγχρόνως, δεν παρακαλούμε μόνο για εμάς, αλλά παρακαλούμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και γιατί δεόμεθα για όλους αυτούς? Δεόμεθα υπέρ ελαίου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλούμε για τους υπηρέτες του ναού ιδιαίτερα, τους επιτρόπους, τους συνδρομητές και αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλούμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Με επόμενο αίτημα θα παρακαλέσουμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα θα παρακαλέσουμε για αυτούς που κοπιάζουν για μας. Είναι οι καρποφορούντες και καλλιεργούντες, όπως λέει το αίτημα, στον Άγιο και Πάσεμπτο αυτό ναό. Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που ψάλουν για μας, το λαό που είναι, που στέκεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας.
Παρακαλούμε για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Είναι αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλούμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος του Κυρίου. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων ένα ναό. Σήμερα, είναι αλήθεια, έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, έχει και συνδικαλιστικό φορέα. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται. Μερικές Κυριακές μάλιστα, αν παρίσταται και αρχιερέας, τα αντιλαμβανόμαστε να λέγονται. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι τα λέει ο ιερέας μυστικός. Το γιατί παραλείπονται δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, στην ερμηνεία του για τη Θεία Λειτουργία, σημειώνει ότι παραλείπονται γιατί σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Και όμως, αν η κάθε Θεία Λειτουργία είναι όλη η ανατινικουμένη Εκκλησία, αν στην κάθε Θεία Λειτουργία ενυπάρχουν όλες οι Θείες Λειτουργίες που τελούνται ανατινικουμένοι, τότε πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν κατηχούμενοι. Τα κατηχούμενα τα λέγονται εκφόνος στις προηγιασμένες λειτουργίες. Τα κατηχούμενα λοιπόν είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Τώρα πρέπει να φύγουν, γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μοιήσεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί.

Ας δούμε μερικές από τις αιτήσεις αυτές για τους κατηχούμενους, για να καταλάβουμε ποιο είναι και το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων. Εύξασθε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμεν. Αυτά είναι λόγια του διακόνου. Σε κάθε αίτημα ο λαός απαντάει Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάβαση των κατηχούμενων από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο της βασιλείας και η ένταξή τους στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν να ενεργηθούν χωρίς την παρουσία της χάρης. Το έλεος του Κυρίου, το φωτισμό του Κυρίου, δεν μπορούν να κατανοήσουν δηλαδή τις αλήθειες της πίστεως χωρίς να έχουν αυτόν τον φωτισμό. Θα ακολουθήσει μία ευχή του ιερέα υπέρ των κατηχουμένων, για να ακούσουμε το διάκονο να λέει «Τώρα φύγετε, μετά από αυτά που ζητήσαμε για σας, προέλθετε οι κατηχούμενοι, μήτης των κατηχουμένων, κανείς από τους κατηχούμενους να μην παραμείνει μέσα στον ναό». Απευθυνόμαστε στον ουράνιο πατέρα δηλαδή και ζητάμε να αξιώσει τους κατηχούμενους να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ όδευαν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να οδεύουν προς την επιτυχία και να φορέσουν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φορούν τον θάνατο, τη φθορά. Σε λίγο θα φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους, ζητάμε, με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισέ τους με την εκλεκτή σου πείμνη. Κάνε τους και αυτούς λογικά πρόβατα της πείμνης του Υιού σου. Εις ποιμή πολλά πρόβατα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, όταν ένας κατηχούμενος βαπτιζόταν, εγγραφόταν στο λεγόμενο βιβλίο της ζωής, ένα είδος αρχείου εγγραφής των πιστών. Εάν ένας πιστός ταξίδευε και πήγαινε σε άλλη πόλη για να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία που ετελεί το εκεί, έπρεπε να έχει συστατική επιστολή του επισκόπου του, που να βεβαίωνε ότι είναι βαπτισμένος, ότι είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Επομένως μπορεί να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει μυσταγωγία, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Το μέρος αυτό ξεκινάει με την ύψωση μέσα στο Άγιο Βήμα του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο λαμβάνει ο ιερέας στα χέρια του, ποιεί σταυρών επάνω στο Άγιο Αντιμήνσιο και ο διάκονος αρχίζει να δέεται υπέρ των κατηχουμένων. Σε λίγο θα αρχίσει όμως να δέεται υπέρ των πιστών. Έχει εξαγγείλει όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε μιλήσει για τις βιωτικές μέρημνες προηγουμένως σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιά καλή κλπ. Εισερχόμαστε σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στην αρχή της λειτουργίας,
Τώρα παραδιδόμαστε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη νομίζω, στην επιφάνεια του λόγου. Ο ιερέας διαβάζει μυστικά βέβαια την πρώτη ευχή των πιστών. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας καταξίωσας να είμαστε παρόντες γύρω από το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Σε παρακαλούμε Κύριε να προσδεχθείς την δέησή μας. Σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους να μπορέσουμε να προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμακτης. Ο ιερέας στρέφει αυτή την ευχή λίγο στον εαυτό του. «Ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην». Κάνε μας ικανούς εμάς, τους ιερείς, τους κληρικούς, που μας έβαλες, μας εξέλεξες σε αυτή τη διαφωνία, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη Θεία Μυσταγωγία. Υπάρχει και μια δεύτερη ευχή των πιστών που πάλι διαβάζεται μυστικός και που ξεκινάει με τη φράση «Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σύ ουδεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε», που πάλι έχει να κάνει με την αξίωση που ζητάει ο ιερέας να τελέσει αυτή τη λατρεία, αυτή την πράξη της λειτουργίας. Μετά εισέρχεται στο ιερό ο διάκονος και ο ιερέας λέγει εκφώνος όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη σι δόξα να αναπέμπαμε. Και αρχίζουμε τον χερουβικό ύμνο. Ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος? Είναι αυτός που εκφράζει ακριβώς εξαγγελία αυτής της παράδοσης για την οποία μίλησα παραπάνω. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι δηλαδή εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταθέτουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στον Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής», λένε τα αρχαία κείμενα. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού.

Ας κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση στο σημείο αυτό για να ξαναδούμε μερικά βασικά στοιχεία. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Εκκλησία και επιθυμεί να αποτελέσουν και αυτοί οι μέλη του σώματος του Χριστού, έχει άλλες ακολουθίες. Να φροντίζει για αυτούς, να δέεται για αυτούς, να προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, την οποία θα επιτελέσουν μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού δια του βαπτίσματος. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Έχουν μία χάρη που τη λαμβάνουν με το βάπτισμά τους, δηλαδή με την ελευθερία τους να ενταχθούν σε αυτό το σώμα. Στη Θεία Λειτουργία επίσης εκτιλήσεται μια δραματουργία που ανοίγεται προς τα έσχατα. Αν και καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για μια δραματουργία που έρχεται από τα έσχατα. Δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά συγχρόνως είναι οι πράξεις, κινήσεις, χειρονομίες, στάση του σώματος, διευθέτηση των πραγμάτων, η μουσική, το θυμίαμα. Είναι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε, όπως είναι οι μυστικές ευχές ή τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα. Μάλιστα, τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα, για όσους εκτός των ιερέων τα έχουν παρακολουθήσει, είτε μικρά παιδιά ως παπαδάκια, είτε όριμοι άνδρες, κάθε φορά που προκύπτει να βρισκόμαστε εκεί, προσφέρουν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιερέας που δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία μέσα στο Ιερό Βήμα τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως κύρια πράξη τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την λέμε Μικρή Είσοδο. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι αξιολογικός, ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη, η Μεγάλη Είσοδος, είναι πιο πανηγυρική και επιτέλους με αυτή την είσοδο εισάγονται τα δώρα για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε τον 6ο αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά του άρτου και του ίνου από την είσοδο του ναού στην Αγία Τράπεζα. Προσκομίζαμε, δηλαδή φέρναμε τα δώρα μας στο Ιερό Θυσιαστήριο με μια θριαμβευτική πομπή. Είχαμε καταρχήν την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά είχαμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λάμβανε μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος είχε εισέλθει μέσα στο ναό, είχε φτάσει στην ωραία πύλη, στεκόταν όπως και σήμερα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδεχόταν τα δώρα που του τα έφερνε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. Είτε λοιπόν αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, από την τράπεζα της Προθέσεως. Σε αυτή την τράπεζα της Προθέσεως, την πρόθεση όπως την ονομάζουμε σήμερα, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Τελείται προς το τέλος του όρθρου σήμερα, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Λέγεται προσκομιδή, γιατί ο ιερέας προσκομίζει τα δώρα, ετοιμάζοντάς τα για να τελεστεί το δείπνο της Βασιλείας. Θα παρακολουθήσουμε νοερά μια προσκομιδή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε νοερά μία προσκομιδή. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσφορα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη γνωστή σφραγίδα. Σε αυτή τη σφραγίδα είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά με ανάγλυφο τρόπο 3 τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα 4 μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Είναι 3 τα τεμάχια γιατί το πρόσφορο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις 2 προηγιασμένες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χρειάζονται 3 μερίδες. Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη και θήτα, αρχικά των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει ένα άλλο με 9 τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα λόγχης και το ονομάζουμε Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου, του Αγίου Δισκαρίου όπως το ονομάζουμε. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρατος, συμπυκνωμένος δηλαδή, γι' αυτό και προσθέτουν νερό για να γίνει και κραμένος, κρασί δηλαδή. Ξαναπαίρνει ο ιερέας το πρόσφορο στα χέρια του, από το οποίο έχει βγάλει τον λεγόμενο αμνό, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα 9 τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας στο καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων, και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Παραδείγματος χάρη, εις τιμήν και μνήμην των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων, ή άλλη μερίδα, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, μετά τον άλλον με άλλους προφήτες μαζί, ή των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων κλπ. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώντων. Κάθε μερίδα και κάθε ψίχουλο τα ονομάζουμε Μαργαρίτη. Οι Μαργαρίτες λοιπόν τοποθετούνται κάτω από τον αμνό ή επάνω από τον αμνό. Αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει εν μικρογραφία η εικόνα της Εκκλησίας, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα γίνει Χριστός. Και με τον Χριστό εν το μέσο θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Στην ακολουθία της προθέσεως, κάθε κίνηση και κάθε πράξη του ιερέα συνοδεύεται από έναν βιβλικό στίχο, συνήθως ψαλμικό, ώστε η πράξη να ανάγεται στον τόπο της Βασιλείας του Θεού, εκδιπλώνοντας συγχρόνως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν βυθίζει τη λόγχη στο δεξιό μέρος της μερίδας του αμνού, λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη». Όταν την βυθίζει στο αριστερό, λέει τη συνέχεια της προφητείας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Όταν τη βυθίζει στο άνω μέρος, λέει «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθει». Και στο κάτω μέρος «την γενεάν αυτού της διηγήσεται». Ή όταν τοποθετεί τη μερίδα της Παναγίας, συνοδεύει την πράξη με τον στίχο «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αφού λοιπόν τα τελειώσει όλα, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται αστερίσκος, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και συμβολίζει τον αστέρα που φάνηκε πάνω από τη φάτνη του Ιησού, και τον τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Ακολούθως θα σκεπάσει τα τίμια δώρα με καλύματα και όλα μαζί με ένα μεγάλο ύφασμα ως κάλυμα και του Ιερού Ποτηρίου και του Ιερού Δισκαρίου που το ονομάζουμε αέρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στην προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο.

Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προς άδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεση. Αλληλούια. Εξαιρετικός ύμνος. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέριμνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας, τις λεγόμενες βιωτικές μέριμνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, γιατί ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα. Υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κέδρινο που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αυτοκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού, δηλαδή γύρω στο 580. Ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικώς μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ή μάλλον ο επίσκοπος και κατ' εντολήν του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, το 160 περίπου μετά Χριστόν, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και εις τύπον Χριστού, ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για τον καθέναν μας, εάν δεχθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξεκινάει ο ύμνος «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση». Καταθέτουμε λοιπόν μία γνώση. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να τελεσιουργήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της βασιλείας. Αλλά, λέει, αλόμως, αυτό το αλλά, αλόμως, εσύ μας προσφέρεις τη δυνατότητα, μας χαρίζεις τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και μας τη χαρίζεις δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Και μας το αποδεικνύεις μέσα στην ιστορία, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της άφατης που δεν μπορεί να λεχθεί και της αμέτρητης φιλανθρωπίας σου, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Κάποια στιγμή, αφού ο ιερέας περιγράψει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, θα αναφερθεί στον εαυτό του. «Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν, γιατί για να ιερουργήσω το Άγιον και άχραντό σου σώμα».
Στην ευχή ο ιερέας αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή η παρέμβαση του Θεού που οφείλεται στην αγάπη του τον ενθαρρύνει να ζητήσει τη χάρη του Θεού. Γιατί λαμβάνουμε θάρρος και παρησία να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να κάνουν? Γιατί αυτός ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, μας χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, λόγω της φιλανθρωπίας του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να μετρηθεί, κατά έναν άτρεπτο και αναλύωτο τρόπο έγινε άνθρωπος. Γιατί επίσης αυτός είναι ο αρχιερέας μας, δηλαδή είναι ο επικεφαλής της λατρείας μας. Πώς έγινε αρχιερέας ο Χριστός? Τελώντας τη θυσία επί του Σταυρού και μας παρέδωσε αυτή τη λειτουργική ανέμακτη θυσία και ιερουργία. Πότε το έκανε αυτό? Στο μυστικό δείπνο, λέει ο ιερέας, εσύ δεσπόζεις όλης της οικουμένης επουράνιων και επίγειων. Εσύ κάθεσαι πάνω σε θρόνο χερουβικό. Είσαι ο Κύριος του Σεραφείμ και βασιλεύς του Ισραήλ. Η λέξη Ισραήλ, θέλω να επισημάνω, δεν σημαίνει το Ιουδαϊκό έθνος. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήδη στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, Ισραήλ ονομάζεται ο λαός του Χριστού. Η λέξη Ισραήλ σημαίνει δυνατός, ισχυρός. Ο ισχυρός λαός και ο δυνατός λαός είμαστε εμείς, ο λαός της Εκκλησίας. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η ευχή συνεχίζει: «Επίτρεψέ μου, Χριστέ, παρά την αναξιότητά μου, ικάνωσέ με, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μια που έχω ενδυθεί τη χάρη της ιεροσύνης, να ιερουργήσω το Άγιο Σώμα Σου και το Άγιο Αίμα Σου, γνωρίζοντας ότι Εσύ τα ιερουργείς, αφού Εσύ είσαι που τα προσφέρεις, Εσύ είσαι που προσφέρεσαι». Προσφέρεις, προσφέρεσαι, αποδέχεσαι, διαδίδεσαι, μοιράζεσαι. Γι' αυτό σε δοξάζουμε. Μετά από αυτή την ευχή, και ενώ ο λαός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, αρχίζει ο ιερέας να θυμιά την Αγία Τράπεζα, την πρόθεση, τις δεσποτικές εικόνες, τις εικόνες των Αγίων, τον επισκοπικό θρόνο, είτε υπάρχει επίσκοπος είτε όχι, αφού ο επισκοπικός θρόνος είναι αοράτος θρόνος του Χριστού. Μετά και όλους εμάς, το λαό, μας θυμιατίζει ως δυνάμει Αγίους.

Όπως γράφει η λειτουργική φυλάδα, ο ιερέας και ο διάκονος, αφού προσκυνήσουν τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού ασπαστούν το αντιμήνσιο που το έχουν ήδη ξετυλίξει, λένε μερικά κατανυκτικά τροπάρια. Παραδείγματος χάρη, «Ήμαρτον εις σε σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με Πάτερ, μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός», ή «Κράζος η Χριστέ σωτήρ, του τελώνου την φωνή, η λάστη τίμη ως περεκείνο και ελέησόν με ο Θεός». Θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό. Αυτά τα δύο τροπάρια που σας διάβασα τώρα είναι πρωτοπρόσωπα, δηλαδή μιλάνε σε ενικό αριθμό. Όμως στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει καμία ευχή σε ενικό αριθμό. Όλες οι ευχές, επειδή εκπροσωπούν συναγμένο λαό, είναι σε πληθυντικό. Είχα πει προηγουμένως ότι η μόνη ευχή που είναι σε ενικό αριθμό είναι η ευχή του χερουβικού ύμνου που ο ιερέας ζητάει από το Χριστό να τον ικανώσει, να τον αξιώσει, να ιερουργήσει παρά την αναξιότητά του.

γυναίκας να τους οδηγούσε στο να εκφράζουν τέτοιες ατομικές προσευχές. Κατ' ουσίαν θέλω να πω, στη Θεία Λειτουργία δεν προσερχόμαστε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Απέναντίας προσερχόμαστε για να εξαφανίσουμε την ατομικότητά μας ή όποια ατομική αντίληψη έχουμε περί της ζωής μας και να ενταχθούμε στην κοινωνία των προσώπων. Ως κοινωνία προσώπων λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία. Ως άτομα υπάρχουν άλλες ακολουθίες, ακολουθίες μετανοίας, προσευχητικές ακολουθίες που θα ασκήσουμε την άσκηση της μετανοίας σε αυτές τις ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία είμαστε δυνάμει, τέκνα και υγιή του Θεού. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο τυπικό ξανά της Μεγάλης Εισόδου. Αφού υποκληθεί ο ιερέας και ο διάκονος ενώπιον του λαού και ζητήσουν συγγνώμη, θυμηθείτε τη φράση του Ευαγγελίου που λέει ότι δεν μπορείς να προσέλθεις στο θυσιαστήριο εάν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις στο θυσιαστήριο. Αφού λοιπόν ζητήσουν συγγνώμη και αφού εμείς απαντήσουμε επίσης με μία κλίση της κεφαλής ότι είμαστε σε μία κατάσταση ειρήνης μαζί με τον ιερέα μας και με τον διάκονό μας, ο ιερέας τοποθετεί τον αέρα, το μεγάλο τεμάχι όπως είπαμε που καλύπτει τα τίμια δώρα, στους ώμους του διακόνου, λαμβάνουν το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και τελούν τη μεγάλη πομπή από τη βόρεια θύρα του ναού προς την Αγία Τράπεζα. Εάν λειτουργεί επίσκοπος, ο επίσκοπος στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη του Ιερού Βήματος ως εικόνα του Χριστού και υποδέχεται τα δώρα που του φέρνουν ο διάκονος και ο ιερέας. Αυτή είναι η μεγάλη είσοδος. Και μετά τα δώρα θα αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παλαιότερες φυλάδες δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Πάντων ημών και νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό μόνο. Σήμερα στην πράξη βλέπουμε ότι ακολουθεί μιας μεγάλος κατάλογος ή και μικρός, δεν έχει σημασία, ένας κατάλογος πάντως από αναφορές σε ονόματα αξιωματούχων της Εκκλησίας, αξιωματούχων της πολιτείας, ονόματα ευσεβών χριστιανών, ζώντων τεθνεώτων. Το 18ο αιώνα και πάλι από τους Ρώσους πρώτα, σιγά σιγά επικράτησε και γενικεύθηκε πλέον αυτό το φαινόμενο. Εκείνη την ώρα να γίνεται μια μνημόνευση. Στέκεται ο ιερέας ή ο επίσκοπος ενώπιον της ωραίας πύλης και μνημονεύει των παρόντων μελών του Ιερού Κλήρου ή και μερικών εκπροσώπων λοιπόν αρχών και εξουσιών όπως είπα, καθώς και ονόματα ζώντων και τεθνεώτων κατ' επιλογή. Είναι μια πράξη περισσότερο κοινωνικής ευπρέπειας, αλλά και μια περιττή πράξη, γιατί ανάλογη μνημόνευση υπάρχει σε άλλα σημεία της λειτουργίας. Δεν χρειάζονται εδώ τέτοιες μνημονεύσεις. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο έχει γενικευθεί και σήμερα μάλιστα διάφοροι ιερείς αυτοσχεδιάζουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα αυτή η μνημόνευση έχει κατά κάποιο τρόπο επισημοποιηθεί αφού έχει ενταχθεί σε σύγχρονες λειτουργικές φυλάδες, όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στον ιστοχώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα συμπληρώσει το χερουβικό ύμνο ο ιερέας όταν θα τοποθετήσει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενδιαφέρον είναι που δεν το προσέχουμε το εξής σημείο. Όταν ο ιερέας πριν από τη μεγάλη είσοδο βγαίνει και θυμιά εικόνες, το δεσποτικό, το λαό, λέει τον 50ο ψαλμό.

σταματάει σε κάποια φράση. Στην τελευταία φράση, στην πρώτη-τελευταία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεσαι εσύ αιματηρές θυσίες. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Όταν τελειώνει η μεγάλη είσοδος και αποθέτει τα δώρα, θα συμπληρώσει με την τελευταία φράση του ψαλμού. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τότε θα φέρουνε, λέει ο ψαλμός, και ζώας. Εδώ όμως ο μόσχος δεν είναι το ζώο. Ο μόσχος αυτός είναι ο Χριστός. Ο μόσχος είναι ο άρτος και ο ίνος που προσφέρεται ως θυσία. Και έτσι τελειώνει η μεγάλη είσοδος. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις προς το τέλος της μεγάλης εισόδου. Είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε από το τυπικό της Εκκλησίας. Ο διάκονος της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήτα ο διάκονος υποκλίνα στην κεφαλή κρατών άμα και το ωράριο λέγει εύξε υπέρε μου δέσποτα. Ο ιερεύς πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Ο διάκονος αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μνήσθητή μου δέσποτα Άγιε, ο ιερέας. Μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο διάκονος αμήν και ασπασάμενος την χείρα του ιερέως εξέρχεται εν το συνήθι τόπο και άμα τη λήξη του χερουβικού ύμνου λέγει την εκτενή. Πρόκειται για την μεγάλη εκτενή μετά τον χερουβικό ύμνο για την οποία θα ασχοληθούμε στην ερχόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με το τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα οι πρώτοι πατέρες για το Άγιο Πνεύμα. Κοντά μας είναι ο πλέον επαείο να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Κωνσταντίνος Λιάκουρας, ομότιμος καθηγητής πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Λιάκουρα, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Καράγιοργα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ τιμητική πρόσκληση που κάνατε στο πρόσωπό μου και θεωρώ ιδιαίτερη χαρά για μένα το ότι βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί σας και μαζί με τους ακροατές, τους φίλους, αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, και θα ήθελα να σας εκφράσω και προσωπικά και προς τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχή, θα λέγαμε, επιλογή αυτής της θεματολογίας της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο Πνεύμα το Άγιον.
0: Το οποίο είναι και δύσκολο.
1: Ναι. Παρουσιάζει βεβαίως κάποιες δυσκολίες, αλλά αυτές ακριβώς τις δυσκολίες, οι οποίες είναι καθαρά ερμηνευτικού χαρακτήρα, κατόρθωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως του 4ου αιώνα και μετά, κατόρθωσαν, τις αποσαφήνισαν αυτές τις έννοιες, τις δύσκολες περί του Αγίου Πνεύματος, τις ερμήνευσαν, διατύπωσαν την ερμηνευτική διδασκαλία πάνω στο δόγμα της ανάδειξης της θεότητας και της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος.
0: Ποιος πατέρας ασχολήθηκε πρώτος με αυτό?
1: Ο πρώτος πατέρας της Εκκλησίας που ασχολήθηκε με το θέμα, θα λέγαμε, της ανάδειξης της θεότητας του Αγίου Πνεύματος είναι ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος τον 4ο αιώνα, θα λέγαμε, μαζί με αμέσως μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, στέλνει 4 επιστολές προς τον μαθητή του και φίλο του πλέον Σεραπείωνα, επίσκοπο Θμούεως, 4 επιστολές στις οποίες επεξεργάζεται ερμηνευτικά, θα λέγαμε, το δόγμα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, αν μου επιτρέπετε να πω ορισμένα πραγματάκια γύρω από το πώς φτάσαμε στον 4ο αιώνα. Είναι ο αιώνας ο οποίος έχει, θα λέγαμε, έλαβαν χώρα οι πρώτες δύο μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι, η πρώτη στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 και η δεύτερη οικουμενική σύνοδος που ασχολήθηκε με το θέμα της ανάδειξης της θεότητας και ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη το 381. Να τονίσω βέβαια ότι μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιον ως πρόσωπο που είναι διακρινόμενο, διακεκριμένο, διακρίνεται από τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού, έχει όμως την αυτήν ουσία, την ίδια δηλαδή ουσία, αυτό που λέμε η ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει όμως να πω ότι ήδη από τον 3ο αιώνα και κυρίως κατά την έχουμε μια προσπάθεια των μοναρχιανών, των τροπικών μοναρχιανών, θα εξηγήσω μετά τι σημαίνει τροπικός μοναρχιανισμός, και τους δυναμικούς μοναρχιανούς, οι οποίοι αμφισβητούσαν την υποστατική ύπαρξη, δηλαδή την ύπαρξη των προσώπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αμφισβητούσαν ως προσώπων, δηλαδή δεν θεωρούσαν ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπα που διακρίνονται από το πρόσωπο του Πατρός. Μοναρχιανισμός σημαίνει αυτός ο οποίος πιστεύει, μοναρχιανό σημαίνει αυτός ο οποίος πιστεύει σε ένα μόνο Θεό, δηλαδή σε ένα «ον», σε μία οντότητα που σημαίνει για αυτούς ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και ο κύριος εκπρόσωπος του τροπικού μοναρχιανισμού, ο Παύλος, ο Σαβέλιος, με συγχωρείτε, ο Σαβέλιος, ο οποίος είναι του τροπικού μοναρχιανισμού, δέχεται τον όρο πρόσωπο με την έννοια του όρου προσωπείο, μάσκα. Γιατί, διότι η έννοια της λέξης πρόσωπο στην αρχαία γραμματεία, καθώς και στην αρχαία εκκλησιαστική γραμματεία, σήμαινε εκτός από την προσωπικότητα, εκτός από το πρόσωπο σαν εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, σήμαινε και το προσωπείο, τη μάσκα, την οποία χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί του αρχαίου δράματος, των αρχαίων τραγωδιών, προκειμένου να υποδύονται διαφορετικούς ρόλους. Άρα λοιπόν, τροπικός μοναρχιανισμός σήμαινε ότι έχουμε ένα μόνο Θεό, δηλαδή ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ανάλογα με τις διαμορφούμενες καταστάσεις και συνθήκες παρουσιάζεται άλλοτε μεν ως πατήρ, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, άλλοτε ως Υιός στην Καινή Διαθήκη και άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα στην περίοδο της ζωής της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο τροπικός μοναρχιανισμός. Τρέπεται, έτσι, παίρνει το, θα λέγαμε, το προσωπείον, τρέπεται σε πρόσωπο. Ο άλλος είναι ο δυναμικός μοναρχιανισμός με επικεφαλής τον Παύλο τον Σαμοσατέα, ο οποίος πίστευε ότι ο Υιός καθώς και το Πνεύμα είναι τι, απλές, απρόσωπες ή προσωπικές δυνάμεις του Πατρός, εσωτερικές δυνάμεις του Πατρός και όχι πρόσωπα διακρινόμενα. Αυτός είναι ο μοναρχιανισμός. Αργότερα την μεγάλη αμφισβήτηση την δημιουργεί ο Άριος, καθώς και οι διάδοχοι του Αρίου, όπως είναι ο Ευνόμιος, ο Αέτιος, αυτοί οι δύο είναι, θα λέγαμε, οι κύριοι εκπρόσωποι των ανομίων. Ο αριανισμός διακρίνεται μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο σε τρεις, θα λέγαμε, κατηγορίες, στους ανόμιους με επικεφαλής τον Ευνόμιο και τον Αέτιο, τον Σοφιστή, που πίστευαν ότι ο Υιός, γιατί περί του Αγίου Πνεύματος δεν έκαναν κανένα απολύτως λόγο, απολύτως κανένα λόγο, θεωρούσαν το Πνεύμα το Άγιο σαν μία, σαν ένα λειτουργικό πνεύμα, σαν δηλαδή άγγελο που αποστέλλεται σε μία διακονία. Θεωρούσαν λοιπόν ότι ο Υιός έχει άλλη ουσία, γιατί είναι γέννητος σε σχέση με τον αγέννητο πατέρα, έχει άλλη ουσία, και αφού έχει άλλη ουσία, άρα είναι ανώμιος. Η δεύτερη κατηγορία ήταν οι όμοιοι, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Υιός και φυσικά και το Πνεύμα το Άγιο έχουν ουσία όμοια που μοιάζει, αλλά αυτήν την ομοιότητα την, θα λέγαμε, την ανέφεραν, την ανοίγαγαν, θα λέγαμε, σε ηθικό επίπεδο, σε βουλητικό, σε βουλητικό. Και η τρίτη κατηγορία, η πιο μετριοπαθής, ήταν οι ομοιουσιανοί, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πίστευαν ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, εμπροκειμένο ο Υιός, είναι όμοιος κατά την ουσία, αλλά όχι ο αυτός, όχι ο ίδιος κατά την ουσία, όπως πίστευαν ο Αθανάσιος και οι μεγάλοι Καπαδόκες, πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Νήσις.
0: Άρα ναι, έχουμε αιρέσεις, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτή την περίοδο, γι' αυτό γίνονται, το γνωρίζουμε και όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
1: Βέβαια.
0: Για να απαντήσουν, και ένα από τα θέματα τα βασικά έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Η αναφορά. Και από εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνουν υλικό πλέον οι πατέρες, είναι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ κοντά σε αυτά. Ακόμα υπάρχουν οι αιρετικοί, δεν έχουν εξαλειφθεί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για να αναπτύξουν τη θεωρία του σχετικά με το Άγιο Πνεύμα.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία τα λέτε, κυρία Καράγιωργα. Και θα πρέπει να πω ότι εκτός από την άρνηση της θεότητας του Υιού, οι Αριανοί αμφισβητούσαν και την θεότητα, πολύ περισσότερο αμφισβητούσαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, κατά τους Αριανούς, και μιλάμε και για τις τρεις κατηγορίες, διαβαθμιστικά θα λέγαμε, ο Υιός είναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί άκτιστος, άρα συναίδιος και ομοούσιος με τον Πατέρα, γιατί έχει άλλη ουσία, διαφορετική, και είναι κατώτερος του Πατρός. Αφού λοιπόν είναι κατώτερος του Πατρός, και μάλιστα είναι, προέρχεται από την ενέργεια του Πατρός, άρα είναι κτίσμα. Για δε το Άγιο Πνεύμα είναι τα πράγματα ακόμα, θα λέγαμε, πιο επαχθή, πιο δύσκολα, γιατί, διότι εάν ο Υιός είναι προϊόν, προέρχεται από την ενέργεια του Πατρός, το Πνεύμα προέρχεται από την ενέργεια του Υιού. Δηλαδή, ο Υιός δημιουργεί το Πνεύμα κατά τους Αριανούς. Συνεπώς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχθούν αυτοί οι αιρετικοί, οι Αριανοί, οι οποίοι ταλαιπώρησαν βεβαίως την Εκκλησία, έτσι, από το 300 περίπου 28 μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325 αρχίζουν και υπερισχύουν και φτάνουμε στις παραμονές της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου που έχουμε μια υπερίσχυση και κατίσχυση θα λέγαμε του αριανικού στοιχείου. Έτσι, πολύ λίγοι είναι οι Ορθόδοξοι, μεταξύ των οποίων ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Νύσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν, θα λέγαμε, τον αγώνα για να προασπίσουν, για να καταβάλουν όλες αυτές τις προσπάθειες, για να επεξεργαστούν τα στοιχεία, τα θεολογικά, τα ερμηνευτικά στοιχεία και να καταφέρουν να αναδείξουν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι μας λένε λοιπόν οι πατέρες?
1: Ναι, μας λένε λοιπόν το εξής. Πριν πω βεβαίως αυτό, θα πρέπει να πω ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, αρχής γενομένης από τον Αθανάσιο, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος με τις τέσσερις επιστολές του προς τον Σεραπείωνα, Θμούεως, αναλύει διεξοδικά το ζήτημα της θεότητας, της ανάδειξης, δηλαδή αναδεικνύει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως λέει ότι το Πνεύμα του Άγιο αναμφισβήτητα είναι Θεός, αναμφισβήτητα είναι ομοούσιος. Θα πρέπει να πω ότι σε αυτήν την περίπτωση οι πατέρες της Εκκλησίας τι έκαναν? Πράγμα το οποίο είναι γνωστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι βιβλικοί θεολόγοι, δηλαδή ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αγωνιζόμενοι εναντίον των αιρετικών που χρησιμοποιούν και αυτοί την Αγία Γραφή, ουσιαστικά δογματίζουν και ερμηνεύουν το δόγμα, το τριαδικό, το χριστολογικό και τα άλλα δόγματα της Εκκλησίας. Ο πρώτος ο οποίος είναι, θα λέγαμε, αυτός ο οποίος συστηματικά κάνει μια συστηματική δογματική ερμηνευτική διατύπωση του δόγματος πλέον της ανάδειξης της θεότητας του Αγίου Πνεύματος είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος Μέγας Βασίλειος σε δύο περίφημα έργα του, πρώτα στους τρεις λόγους κατά ευνομίου, να υπενθυμίσω εδώ, κάνω μία μικρή παρέκβαση, ο ευνόμιος, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν ο άμεσος διάδοχος, ο άμεσος διάδοχος του Αρίου, του Αρίου, έτσι, η αριανική κακοδοξία. Ο ευνόμιος λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, ακόμα πιο οξύς στις εκφράσεις του και στην άρνηση της θεότητας όχι μόνον του Υιού αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Θεωρεί το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι προϊόν της ενέργειας του Υιού, όπως και ο Υιός είναι προϊόν της ενέργειας του Πατρός. Δηλαδή ότι ο πατήρ δημιουργεί τον Υιό, προσέχω τις λέξεις, δημιουργεί και όχι γεννά τον Υιό, δημιουργεί τον Υιό όπως τα κτίσματα τα άλλα και ο Υιός δημιουργεί το Πνεύμα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Αθανάσιος καλείται να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του ευνομίου, ο οποίος ευνόμιος ήταν, θα λέγαμε,
0: ο
1: Μέγας Βασίλειος, συγγνώμη για την... μικρή αυτήν, ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν αναλαμβάνει να ανασκευάσει και να αντικρούσει αυτήν τη διδασκαλία του ευνομίου, η οποία ήταν καθαρά σοφιστική. Γι' αυτό και πολλές φορές τον χαρακτηρίζει ως τεχνολόγο, αυτός ο οποίος δηλαδή ασχολείται με την τέχνη του λόγου, όπως οι αρχαίοι σοφιστές, αυτοί δηλαδή οι οποίοι με τα σοφίσματά τους, είναι οι σοφιστές οι οποίοι με τα σοφίσματά τους προσπαθούσαν να προκαλέσουν σύγχυση και να αποδείξουν ότι το μαύρο δεν είναι μαύρο αλλά είναι άσπρο και το αντίθετο. Έτσι, τον αποκαλεί λοιπόν τεχνολόγο, δηλαδή σοφιστή, ο οποίος μάλλον παραπλανά παρά θεολογεί, γι' αυτό και το σύστημα το θεολογικό του το αποκαλεί τεχνολογία. Ότι είναι τεχνολόγος και τεχνολογία, δεν είναι θεολογία, λέει, είναι τεχνολογία. Θα πρέπει να πω ότι ένα από τα βασικά, θα λέγαμε, από τις βασικές αντικρούσεις που κάνει ο Βασίλειος απέναντι στον ευνόμιο είναι η εξής. Πρώτα θεωρεί ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, όπως το θεωρεί ο ευνόμιος. Να τονίσω εδώ βεβαίως ότι το σπουδαιότερο πνευματολογικό σύγγραμμα, δηλαδή σύγγραμμα που ασχολείται με το θέμα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, με το θέμα της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος, είναι μια επιστολή, μια επιστολή προς τον Αμφιλόχιο Νικονίου. Ο Αμφιλόχιος Νικονίου ήταν μαθητής του και φίλος του, από τους αγαπημένους φίλους του Μεγάλου Βασιλείου, στον οποίον απευθύνει μια επιστολή προς περί του Αγίου Πνεύματος, μια εκτενή επιστολή, είναι λόγος στην ουσία πραγματεία κατακρίβιαν, μια πραγματεία η οποία αποτελείται από 30 κεφάλαια και αυτά είναι, θα λέγαμε, διαιρεμένα σε 79 παραγράφους. Μέσα εκεί λοιπόν αναλύει όλους τους λόγους, όλα τα επιχειρήματά του αναφορικά με το ζήτημα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, προς αμφιλόχιον εικονίου, λόγος περί του Αγίου Πνεύματος. Και μόνο το γεγονός ότι δεν κάνει λόγο για ένα απλό πνεύμα, αλλά περί του Αγίου Πνεύματος, δείχνει από την αρχή ότι ο Βασίλειος θεωρεί ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός. Θεός και είναι ομότιμον με τον Πατέρα, το Πνεύμα του Άγιον, με τον Πατέρα και τον Υιό. Μάλιστα επικαλείται τους λόγους του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού στο κεφάλαιο Ματθαίου 12:31, εκεί που γράφει ότι, όπως είναι γνωστόν, που λέει ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Όμως η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρηθεί στους ανθρώπους.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναφορά για το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή, όχι, από τον λόγο του Ιησού ή όχι?
1: Ναι, στην Αγία Γραφή, ευχαριστώ για την ερώτηση. Η πρώτη αναφορά που γίνεται ρητά περί του Αγίου Πνεύματος είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Εκεί όπου λέει ότι, θυμάστε, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Η μία πρώτη, θα λέγαμε, ερμηνευτική, θα σας πω την ερμηνεία που δίνει κάποιος άλλος συγγραφέας και την ερμηνεία που δίνει ο Βασίλειος, ότι το Πνεύμα του Θεού, και αναφορικά τι σημαίνει Πνεύμα Θεού, πρόκειται για το Πνεύμα το Άγιο. Άρα το Πνεύμα του Θεού, λέει, έπνεε πάνω από το νερό, από τα ύδατα. Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί μια νέα δυναμική ερμηνεία και λέει όχι απλώς έπνεε πάνω από το ίδωρ, αλλά ζωοποιούσε το ίδωρ, ζωογονούσε το ίδωρ. Επίσης,
0: σχέση με νερό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μου έρχεται, ναι, η βάφτιση.
1: Ναι, η βάφτιση, ναι.
0: Πάλι σε
1: νερό. Η τριτή κατάδυση και η ανάδυση. Οι τρεις καταδύσεις και οι τρεις αναδύσεις από την κολυμβήθρα, οι οποίες πρέπει να γίνονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία, θα λέγαμε, άλλη επίσης μνημόνευση της ύπαρξης, της άχρονης, αυτό που ονομάζουμε αίδια ύπαρξη, της αίδιας ύπαρξης, της άχρονης ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, είναι στο 33ο κεφάλαιο του Ιώβ, όπου εκεί τι λέει: Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Θείον το ποιήσαν με, το Πνεύμα το Θείον το οποίον με έχει ποιήσει, με έχει κατασκευάσει, πνοή δε παντοκράτορος η διδάσκουσά με, η διδάσκουσά με, αυτή η οποία με διδάσκει, η πνοή του Παντοκράτορος. Έπειτα έχουμε εκπεφρασμένες μαρτυρίες, απαντώ δηλαδή στο ερώτημα που μου είπατε, ναι. Που υπάρχει η πρώτη είναι στη Γένεση, ενδεικτικά, πολύ ενδεικτικά, γιατί θα μας πάρει αρκετό χρόνο να έχουμε μια πλήρη καταγραφή όλων των χωρίων.
0: Και δεν χρειάζεται, γιατί, ναι, ενδεχομένως έχουν υποθεί σε άλλες εκπομπές.
1: Ακριβώς.
0: Το σημαντικό είναι επίσης ότι ο ίδιος ο Χριστός αναφέρεται
1: στο Ματθαίο 28:19, στο 28ο κεφάλαιο, στίχος 19, όταν συναντά τους μαθητές του στη Γαλιλαία και τους είπε ότι πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Ξεκάθαρο.
1: Σημειώνει λοιπόν το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο έχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον και πολύ περισσότερο θεολογικό. Δεν σας κάνει εντύπωση, λέει ο Βασίλειος, ότι δεν αναφέρει εις τα ονόματα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Χωρίς κόμματα.
1: Εις το όνομα, λέει, για να δηλώσει την ομοουσιότητα. Ότι είναι ομοούσια τα πρόσωπα.
0: Είδατε ένα ακόμα πόσο σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Και αυτό το και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να διακρίνει υποστατικά τις υποστάσεις, τα πρόσωπα δηλαδή, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι, θα λέγαμε, η ομολογία της πίστεως και είναι ο πρώτος, το πρώτο βαπτιστήριο σύμβολο, έτσι. πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν αργότερα τα βαπτιστήρια σύμβολα, πάνω σε αυτήν την διατύπωση του ίδιου του Ιησού Χριστού.
0: Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν
1: αυτό... Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει ότι και μόνον αυτή η διατύπωση ουσιαστικά δηλώνει την ομοουσιότητα εμπροκειμένου του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς επίσης και την διακεκριμένη υποστατική ύπαρξη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πατήρ είναι ο Πατήρ, ο Υιός είναι ο Υιός, σαν μια διακρινόμενη από τον Πατέρα υπόσταση, και το Πνεύμα το Άγιον είναι το Πνεύμα το Άγιον, σε δική του διακρινόμενη υπόσταση. Και έτσι, η μόνη διάκριση η οποία υπάρχει μεταξύ των προσώπων είναι η υποστατική διάκριση ως προσώπων, και τα οποία βεβαίως αυτή η διάκριση αναδεικνύεται με τα υποστατικά ιδιώματα, δηλαδή με τις ιδιότητες οι οποίες ανήκουν στα πρόσωπα.
0: Μας δίνει ιδιότητες ο Μέγας Βασίλειος,
1: ναι,
0: για το Άγιο
1: δείχνει
0: Πνεύμα.
1: Ότι η ιδιότητα του Πατρός είναι το αγέννητον, το ότι δεν γεννάται, και σημαίνει το αγέννητον ότι είναι το άναρχον, το ανέτιον αίτιον, δηλαδή ότι δεν έχει αιτία της υπάρξεώς του, αλλά είναι αιτία των υπάρξεων, των υποστατικών υπάρξεων, δηλαδή των υποστάσεων, των προσώπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Η αγεννησία λοιπόν είναι το προσωπικό ή όπως λέγεται πιο δογματικό, το υποστατικό ιδίωμα του Πατρός, η αγεννησία. Η γέννηση των γεννητών είναι του Υιού. Γιατί? Διότι μόνον ο Υιός ή μόνος ο Υιός γεννάται αηδίως, αχρόνος στην Αγία Τριάδα. Η μόνη αγέννητη υπόσταση είναι ο Πατήρ, η μόνη γεννητή υπόσταση είναι ο Υιός. Έτσι, ο Υιός. Γι' αυτό και στην κατά σάρκα οικονομία, ο Υιός γεννάται κατά σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της Θεοτόκου. Έτσι. Το δε Πνεύμα το Άγιον
0: και εκ Πνεύματος Αγίου
1: και δια Πνεύματος Αγίου.
0: Ναι, ναι. Το κρατάμε αυτό για να...
1: Το κρατάμε αυτό ακριβώς. Και το Άγιο Πνεύμα έχει το εκπορευτόν, δηλαδή ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα. Γι' αυτό και στην ουσία η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος του 381 με τη συμπλήρωση του Συμβόλου της Νικαίας, εάν χρειαστεί θα πούμε 2-3 πράγματα, τι κάνει? Συμπληρώνει το Σύμβολο της Πίστεως και αναφορικά με το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί τους όρους «και εις το Πνεύμα το Άγιον», «το Κύριον», «το Ζωοποιόν», «το εκ του Πατρός εκπορευόμενον», «το συμπατρίκαι ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον», «το λαλήσαν δια των προφητών». Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, εκφράσεις με τις οποίες εκφράσεις εκφράζεται το δόγμα της ομοουσιότητας. Έτσι, έτσι αυτές οι εκφράσεις δηλώνουν την ομοουσιότητα όταν είναι Κύριον και Ζωοποιόν, όταν συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, όταν εκπορεύεται εκ του Πατρός, δηλαδή εκ της ουσίας του Πατρός, και ακόμα πιο συγκεκριμένα εκ της ουσίας, από την Θεία Ουσία κατά την πατρική υπόσταση, τι άλλο μπορεί να είναι παρά Θεός, και Θεός ομοούσιος, και είναι Θεός ομοούσιος, ομότιμος, δηλαδή απολαμβάνει την ίδια τιμή, έχει την ίδια τιμή, ομόδοξος,
0: την ίδια ουσία, την ίδια δόξα,
1: την ίδια δόξα, έτσι, και ομόθρονον με τον Πατέρα και τον Υιό. Θα μπορούσα βέβαια να σας απαριθμίσω αρκετά στοιχεία. Ένα από τα, θα λέγαμε, στοιχεία, ένα από τα σημεία τα οποία επικαλούνταν οι Αριανοί και εμπροκειμένο ο Ευνόμιος ήταν το χωρίο του Αμός, κεφάλαιος 4, στίχος 13, όπου εκεί γράφει ο προφήτης Αμός, ο στερεών βροντίν και κτίζων πνεύμα. Σημειώνω χαρακτηριστικά τις εκφράσεις «κτίζων πνεύμα». Ο Ευνόμιος θεώρησε ότι η φράση αυτή «κτίζων πνεύμα» σημαίνει δημιουργία του Αγίου Πνεύματος.
0: Κτιστό δηλαδή.
1: Ότι είναι κτιστό. Mm. Του απαντά ο Βασίλειος ότι φυσικά και δεν έχεις δίκιο σε αυτό το θέμα, Ευνόμια, γιατί εδώ εμπροκειμένο μιλάει και μάλιστα σε ενεστώτα ο στερεών βροντίν, αυτός ο οποίος στερεώνει την βροντί σαν φυσικό φαινόμενο και αυτός ο οποίος κτίζει πνεύμα, τον άνεμο δηλαδή. Mm. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η λέξη πνεύμα, με μεγάλο πι βεβαίως, σημαίνει αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον, και μάλιστα συγκεκριμένα ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άλλη μια κορυφαία θεολογική και πατερική προσωπικότητα, γράφει ότι επειδή ακριβώς υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον με μεγάλο πι, υπάρχουν και τα πνεύματα με μικρό πι. Δηλαδή, το πνεύμα που σημαίνει το χάρισμα, το πνεύμα που σημαίνει η νοητική διεργασία, η νοητική επεξεργασία, η νόηση γενικά, και πνεύμα σημαίνει επίσης και το χάρισμα. Πνεύμα, όπως λέμε, αυτός έχει πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, όπως θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, μάλλον προηγούμενα από τους πατέρες, αλλά θέλω να πω μετά την... έτσι. Άρα είναι το πνεύμα συνέσεως, πνεύμα σοφροσύνης, πνεύμα επίσης σημαίνει και τον άνεμο, τον άνεμο, τον αέρα. Γι' αυτό και η επίμαχη φράση, η περίφημη φράση, το πνεύμα όπου θέλει πνεί, βεβαίως αναφέρεται στο πνεύμα το Άγιον, έτσι, όπου θέλει πνέει το Άγιο Πνεύμα, είναι ελεύθερο. Βέβαια ελεύθερο ανάλογα όμως με την δεκτικότητα της προσοικείωσης από τον πιστό, από τον άνθρωπο. Ποτέ δεν εκβιάζει ο Τριαδικός Θεός και εμπροκειμένο το Πνεύμα το Άγιον. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν θα κατοικήσει μέσα του. Γι' αυτό και ο Ψαλμωδός γράφει, θα θυμάστε, στον 50ο Ψαλμό, και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Πνεύμα ευθές. Να σταθώ λιγάκι εδώ πώς ερμηνεύει το ευθές. Ευθές σημαίνει ευθές, ο ευθύς. Το ευθές είναι αυτό το οποίο είναι το αταλάντευτο, το απαρασάλευτο, το σταθερό. Είναι πνεύμα σταθερό που διακρίνεται από σταθερότητα. Το πνεύμα του ανθρώπου δεν διακρίνεται από σταθερότητα, μεταβάλλεται. Έτσι. Ενώ το πνεύμα του Άγιον είναι πάντοτε αηδίως σταθερό.
0: Μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες Εκκλησίας» με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Λιάκουρα, που τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας να μας μιλάει. Έχουμε ήδη πει αρκετά, έχουμε βάλει βάσεις, είπαμε δύσκολο το θέμα και έπρεπε να τα πείτε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, αλλά ας έρθουμε λιγάκι περισσότερο. Ο Βασίλειος τι άλλο μας λέει για το Άγιο Πνεύμα?
1: Ο Βασίλειος, εκτός από το ότι αντικρούει τις απόψεις των αριανών αιρετικών, οι οποίοι αμφισβητούσαν, όπως είπαμε, την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και έλεγαν ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ένα απλό λειτουργικό πνεύμα, τρόπον τεινάσαν ένας άγγελος ο οποίος μεταφέρει ή επιτελεί διάφορες διακονίες, έλεγαν ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι λειτουργικό πνεύμα και τίποτα παραπάνω. Στο συγκεκριμένο σημείο αναγκάζεται ο Βασίλειος να πει ότι στην πραγματικότητα, όπως την βλέπει, υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, καταστάσεις. Υπάρχει η θεότητα και η κτήση. Δηλαδή, η θεότητα η οποία είναι άκτιστη, και η τριαδική θεότητα, και η κτήση, η δημιουργία, η οποία είναι κτιστή. Υπάρχει η δεσποτεία και η δουλεία. Τι σημαίνει δουλεία? Δεν σημαίνει εδώ εμπροκειμένος σκλαβιά, αλλά δούλος απέναντι στον Θεό. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υπήκοος, δηλαδή υποταγμένος στον Θεό, ο οποίος πράγματι είναι ο δεσπότης. Άρα έχουμε δεσποτεία και δουλεία. Δηλαδή μία κυριαρχία και μία υποταγή του ανθρώπου. Και γιατί υποταγή? Διότι ο άνθρωπος είναι, όπως είπαμε, υποταγμένος ως κτιστός, ως κτιστό ον, στον άκτιστο Θεό. Και επίσης υπάρχει η αγιαστική δύναμη, η αγιαστική δύναμη και η αγιαζόμενη. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δέχεται τον αγιασμό, αλλά είναι εκείνο το οποίο αγιάζει την φύση. Έτσι, είναι εκείνο το οποίο αγιάζει την φύση. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την πρώτη προς Κορινθίους, την οποία εμπροκειμένο χρησιμοποιεί ο μεγάλος αυτός θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας, αναφέρεται στο ότι λέει, όπως θυμόμαστε, το Πνεύμα του Θεού τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Συνεπώς, λέει, το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Αναφέρεται στο μυστήριο της τριαδικής θεότητας. η κτήση είναι αυτή η οποία χρειάζεται τον αγιασμό, ενώ απέναντίας το Άγιο Πνεύμα έχει τον αγιασμό, έχει την αγιότητα κατά φύσιν, εκ φύσεως. Δηλαδή δεν χρειάζεται την αγιότητα του Άγιο Πνεύμα, αυτό που χρειάζεται την αγιότητα του Αγίου Πνεύματος είναι η κτήση.
0: Και κάπου αλλού ο Μέγας Βασίλειος μιλάει ότι το Άγιο Πνεύμα, θυμάμαι καλά, το λέω πολύ σε απόδοση, διατηρεί την τάξη.
1: Διατηρεί την τάξη.
0: Αυτό που μας είπατε τώρα.
1: Ακριβώς, και επειδή θα πρέπει να πούμε ότι η εορτή της Πεντηκοστής, την οποία μόλις προ 9 ημερών εορτάσαμε. Ναι, προ 9 ημερών εορτάσαμε. Θα πρέπει να πούμε ότι η υμνολογία αυτής της ημέρας, της Πεντηκοστής, είναι στην ουσία μία ερμηνεία, μία επανάληψη τόσο από τον Κοσμά τον Μελωδό, όσο και από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτών των καταπληκτικών, θα λέγαμε, ομιλιών που έκανε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μία άλλη μεγάλη θεολογική φυσιογνωμία.
0: Ο οποίος τι μας λέει για το Άγιο Πνεύμα?
1: Ο οποίος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα, γράφει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, διερωτάται με τον εαυτό του. Σας λέω λοιπόν, σας λέω πρώτα το πρωτότυπο κείμενο, για να έχουμε και μία εξοικείωση. Τίουν Θεός το Πνεύμα? Δηλαδή λέει, τι γίνεται, το Πνεύμα είναι Θεός? Και απαντά ο ίδιος, πάνιγε, βεβαιότατα είναι Θεός. Τι λοιπόν, είναι ομοούσιον? Είναι ομοούσιο το Πνεύμα το Άγιο? Υπερθεός, αφού είναι Θεός είναι και ομοούσιον. Αυτή είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για το τι σημαίνει ομοουσιότητα. Όπως είχαμε εξηγήσει και στην αρχή, η λέξη, ο όρος ομοούσιος, είναι όρος τον οποίον πήραν οι πατέρες της Εκκλησίας, αρχής γενομένης από τον Αθανάσιο. Να τονίσω εδώ ότι εισηγητής του όρου του ομοουσίου είναι κατά βάση ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτόν, τον υπέβαλε στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, και αυτός τον μετέφερε και τον επέβαλε μέσω των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, θα λέγαμε στο σύμβολο της πίστεως, ομοούσιον, ότι είναι ομοούσιος ο Υιός με τον Πατέρα, όταν αναφέρεται στον Υιό. Η λέξη ομοούσιος είναι καθαρά φιλοσοφικός όρος από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ομοούσιος σημαίνει αυτός ο οποίος προέρχεται από την αυτήν ουσίαν, από την ίδια ουσία. Βέβαια προτιμώ την έννοια των όρων την αυτήν, γιατί όταν λέμε ίδιος μπορεί να μην είναι ακριβώς ο ίδιος, να μοιάζει. Έτσι, άρα είναι, θα λέγαμε, πιο ακριβής η έκφραση, η αυτή ουσία. Η αυτή ουσία. Ο μεγάλος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, κάνει μία μικρή αλλά σπουδαία, θα λέγαμε, θεολογική διευκρίνηση. Δεν είναι μόνον αυτός ομοούσιος που προέρχεται από την ίδια ουσία, από την αυτή ουσία, αλλά αυτός ο οποίος γενόμενος με δύο νη και ωμέγα από τον Πατέρα, από την ουσία, κατά την πατρική υπόσταση, παίρνει όλη και την αυτή ουσία αηδίως που έχει και ο Πατήρ, ομοίως και το Πνεύμα. Άρα λοιπόν ομοούσιος δεν σημαίνει αυτός που προέρχεται από την αυτή ουσία, αλλά αυτός ο οποίος έχει όλη και την αυτή ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό. Έτσι, άρα το Πνεύμα το Άγιον. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα στοιχειρά του Εσπερινού της Πεντηκοστής, θυμάστε, Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και τα λοιπά, είναι, θα λέγαμε, παρμένα από τον λόγο, από τον περίφημο 41ο λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου στην Πεντηκοστήν, ο οποίος, 41ος λόγος του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας, του Γρηγορίου του Θεολόγου, λέει, αμέσως
0: το Άγιο Πνεύμα λοιπόν στους πατέρες, τώρα είμαστε στο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πράγματα και έχει πει αρκετά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ότι το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή, καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί. Άρα μπορούμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος σας ως νέος παράκλητος στη ζωή των ανθρώπων?
1: Ναι, Να τονίσουμε λίγο προηγουμένως τι σημαίνει παράκλητος. Επειδή βέβαια εδώ έχουμε μία άλλη μαρτυρία από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό.
0: Και όταν λέμε παράκλητος με το επικεφαλαίο, εννοούμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, θα πρέπει βέβαια να περιγράψουμε μεταφραστικά, να μεταφράσουμε τι σημαίνει παράκλητος. Είναι ο λόγος του Ιησού Χριστού από το κεφάλαιο 15 του Ιωάννη, το 15ο κεφάλαιο, στίχος 26, που λέει ότι όταν έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ό παρά του πατρός εκπορεύεται. Θα πρέπει εδώ λίγο να σταθούμε και επικαλούμε την ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος γράφει ότι παράκλητος, βέβαια καλύτερη ερμηνεία δίνει και ο Γρηγόριος ο θεολόγος, καθώς και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Παράκλητος είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις παρακλήσεις των άλλων, των πιστών εν προκειμένου, προκειμένου να βοηθηθούν, προκειμένου να στηριχθούν, προκειμένου να είναι συνήγορός τους το Πνεύμα του Άγιον. Άρα λοιπόν παράκλητος σημαίνει αυτός ο οποίος ενισχύει, αυτός ο οποίος καλείται προκειμένου να βοηθήσει, να ενισχύσει. Αυτό σημαίνει παράκλητος.
0: Άρα είναι ο νέος παράκλητος στη ζωή των ανθρώπων. Τι απαντάμε?
1: Νέος παράκλητος, με ποια έννοια νέος παράκλητος? Γιατί ο παράκλητος με κεφαλαίο πει είναι μόνον ένας. Mm-hmm. Μόνον το Πνεύμα του Άγιο.
0: Μόνο το Πνεύμα του Άγιο. Άρα δεν εδώ υπάρχει νέος. Okay,
1: ναι, εκτός αν εννοείται κάτι άλλο νέος παράκλητος.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτός είναι ο παράκλητος. Mm-hmm. Έτσι, είναι το Πνεύμα του Άγιον, γι' αυτό και το δοξαστικό Βασιλεύ Ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, μεταφερμένα υμνολογικά από τους λόγους των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Σας μεταφέρω εδώ αυτό που λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm, από τα στοιχειρά του Εσπερινού, που ακούστε πως ακριβώς το διατυπώνει ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. Είναι ακριβώς το μεταφέρει ο υμνογράφος στο πρώτο στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Και το μυστήριον όσων λέει θα το μεταφράσω αμέσως. Ως μέγατε και σεβάσμιον. Λέει λοιπόν, εορτάζουμε την Πεντηκοστή, την επιδημία, δηλαδή την έλευση, την κάθοδο, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και προθεσμίαν επαγγελίας. Επαγγελία είναι η υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός, ότι όταν θα έρθει ο παράκλητος θα σας στείλω τον παράκλητο, ούτως λαλήσει αυτός θα λαλήσει, θα σας πει για μέναν. Προθεσμία, τι σημαίνει? Ο χρόνος της εκπλήρωσης της υποσχέσεως, της υπόσχεσης, και επίσης συμπλήρωση της ελπίδος. Και πόσο είναι το μυστήριον? Είναι μέγα και σεβάσμιον. Λίγο παρακάτω θα γράψει ο μέγας αυτός, κορυφαίος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Όπως είπαμε, ο Γρηγόριος ο θεολόγος γράφει δύο ειδικά για την ανάδειξη της θεότητας και της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος. Γράφει δύο περίφημους λόγους, τον υπαριθμόν 31ο λόγο, ο οποίος είναι ο πέμπτος θεολογικός, αφιερωμένος στο Άγιο Πνεύμα. Να τονίσω εδώ ότι ο Γρηγόριος ο θεολόγος έχει γράψει 45 λόγους. Από αυτούς τους 45 λόγους, ο 27ος, 28ος, 29ος, 30ος και 31ος είναι οι λεγόμενοι θεολογικοί λόγοι, οι πέντε θεολογικοί λόγοι, τους οποίους εκφώνησε λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Ο τελευταίος θεολογικός του λόγος, ο 31ος, είναι ο περίφημος λόγος εις το Πνεύμα του Άγιον, που είναι ένας ύμνος, θα λέγαμε, στην ομοουσιότητα και θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως είδαμε όταν διερωτάτε τι ούν Θεός το Πνεύμα. Βεβαιότατα είναι Θεός. Τι είναι, λέει, ομοούσιο? Βεβαίως είναι ομοούσιο, αφού είναι Θεός. Έτσι. Εάν ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να τονίσουμε κάποια άλλα ιδιαίτερα σημεία, γιατί επεδίωκε ο Γρηγόριος ο θεολόγος να δώσει μια νέα μεταφραστική, μια νέα ερμηνευτική διάσταση το ζήτημα της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος.
0: Και μας δίνει και ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, πολλές τους λόγους του.
1: Βέβαια, και εκτός από αυτό θα πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγόριος ο θεολόγος, εκτός από τον 31ο του λόγο, έχει και έναν άλλο λόγο, λόγος εις την Πεντηκοστήν.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί
0: 41ος
1: εις την Πεντηκοστήν. Δηλαδή, θα λέγαμε, ειδικά για την εορτή της Πεντηκοστής. Και γράφει το εξής. το πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί. Σας το μεταφράζω αμέσως για να μην ταλαιπωρούνται και οι ακροατές με το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο. Λέει, το πνεύμα το Άγιο υπήρχε πάντοτε. Όταν λέει πάντοτε, εννοεί αηδίως, αχρόνος. Δηλαδή, δεν έχει χρονική αρχή. Δεν έχει αρχή της υπάρξεώς του το πνεύμα το Άγιον. Χρονική αρχή. Είναι άχρονη η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, όπως άχρονη, δηλαδή αήδια, προαιώνια, είναι και η ύπαρξη και του Πατρός και του Υιού. Και έστι, λέει, και υπάρχει, και έστε, και θα υπάρχει. Δεν έλαβε, λέει, ποτέ αρχή, ούτε θα παύσει να υπάρχει, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό στα στοιχειρά, θα λέγαμε, στα στοιχειρά των ένων, τη ημέρα τη Πεντηκοστή.
0: Το πνεύμα
1: ακριβώ. Πιστή μεταφορά. Το πνεύμα του Άγιον είναι με ναή. Και έστι και έστε. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον. Δεν είχε ποτέ αρχή τη ύπαρξή του χρονική, ούτε θα σταματήσει, ούτε θα παύσει να υπάρχει. Και το σημαντικό, αλλά βρίσκεται πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Πάντοτε συνενωμένο. Με τον Πατέρα και τον Υιό. Και συντεταγμένο, δηλαδή συνυπάρχει με τον Πατέρα και τον Υιό. Επίσης, λίγο παρακάτω θα πει ότι in χρησιμοποιείται ο παρατατικός γιατί, για να δηλώσει την προαιωνιότητα, τον άχρονο χαρακτήρα της υπάρξεώς του. Δεν σημαίνει ότι τώρα βεβαίως δεν είναι, αλλά επειδή η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, όπως και των άλλων δύο υποστάσεων, είναι προαιώνια, γι' αυτό χρησιμοποιείται ο παρατατικός. Διορθώνω, υποτακτική είπα, ενώ παρατατικός είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Ναι,
1: είναι lapsus linguae. Έτσι. Άρα λοιπόν λέει in un αη μεταληπτών, δηλαδή το πνεύμα το Άγιο δεν μεταλαμβάνει εκείνο της αγιότητας, αλλά δίνει, ναι, δεν είναι, λέει, μεταληπτό, αλλά μεταληπτικών, δηλαδή... δεν μεταλαμβάνει την αγιότητα, αλλά δίνει την αγιότητα στους ανθρώπους κατά χάριν, έτσι, δίνει την αγιότητα. Και όχι, είναι τελειοποιούν, αυτό το οποίο τελειοποιεί τον άνθρωπο και δεν τελειοποιείται. Είναι αυτό το οποίο συμπληρώνει και δεν συμπληρώνεται. Είναι εκείνο το οποίο αγιάζει και δεν αγιάζεται. Αγιάζει γιατί είναι Άγιον κατά φύσιν και αγιάζει εκείνους τους οποίους καθιστά Αγίους κατά χάριν όμως, όχι κατά φύσιν, δεδομένου ότι μόνον η Τριαδική Θεότητα είναι κατά φύσιν Άγια. Είναι εκείνο το οποίο θεοποιεί τους πιστούς, τους ανθρώπους, και δεν θεοποιείται αφού είναι Θεός.
0: Αφού είναι Θεός,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο πάντοτε με τον εαυτό του. Δηλαδή, τι σημαίνει? Είναι πάντοτε το ίδιο που δεν μεταβάλλεται. Βρίσκεται μαζί με τα άλλα δύο πρόσωπα, συνυπάρχει με τα άλλα δύο πρόσωπα προαιωνίως. Είναι αόρατο, είναι άχρονο, είναι αχώρητο, δεν, δηλαδή περιορίζεται από χώρο, είναι αναλύωτο, δεν αλλοιώνεται με την έννοια της μεταβολής. Οι άνθρωποι έχουν μέσα τους εκ φύσεως την τροπή, την αλλοίωση, την μεταβολή. Χρονική, τροπική, τοπική. Το πνεύμα το Άγιον και τα άλλα δύο πρόσωπα είναι άτρεπτα, είναι αναλύωτα, είναι αμετάβλητα. Να θυμηθούμε εδώ τη λειτουργική έκφραση «Αΐον ως αυτόσον» στην ευχή της αναφοράς. «Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον» κτλ. Να μην κουράσω περισσότερο τους αγαπητούς ακροατές. Να πω επίσης ότι το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στην ομολογία της πίστεως, είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στο βάπτισμα, γι' αυτό και οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις, υπάρχει επίσης και στην δοξολογία. Πάντοτε λέμε δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Είναι, θα λέγαμε, μία μεταφορά που έχει γίνει από δύο δοξολογικές, θα λέγαμε, μορφές που έχει χρησιμοποιήσει ο Βασίλειος, δόξα το Πατρί μετά του Υιού, συν Αγίο Πνεύματι, ή δόξα το Πατρί συν Αγίο Πνεύμα, συν το Υιό εν Αγίο Πνεύματι. Χρησιμοποιεί τους όρους συν το Υιό ή δία του Υιού εν Αγίο Πνεύματι. Και επειδή χρησιμοποιεί τους όρους πολλές φορές στις προθέσεις εκ Πατρός δία του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, είναι επειδή χρησιμοποιεί αυτές τις τρεις προθέσεις για να δηλώσει τι? Τον ενιαίο χαρακτήρα της ενέργειας της τριαδικής θεότητας. Όπως δηλαδή μία είναι η ουσία και η αυτή στα τρία πρόσωπα, άρα μία είναι και η ενέργεια μεταξύ των τριών προσώπων. Δεν υπάρχει δηλαδή θεία ενέργεια που έχει μόνο ένα πρόσωπο. Αυτήν την θεία ενέργεια, την ενέργεια της δημιουργίας, την ενέργεια της πρόνοιας, της συντήρησης του κόσμου, αυτή την ενέργεια την έχει και ο Πατήρ, την έχει και ο Υιός, την έχει και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί αυτές τις προθέσεις για να δηλώσει ότι κάθε ενέργεια αρχίζει από τον Πατέρα, διέρχεται δια του Υιού και τελειούται εν Αγίω Πνεύματι. Εκ Πατρός δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι, ο Πατήρ είναι μόνον σχετικά με την οικονομία, δηλαδή στην κίνηση προς τον κόσμο, προς την κτιστή δημιουργία, θεωρείται το προκαταρκτικό αίτιο. Ο Υιός είναι το δημιουργικό και το Πνεύμα το Άγιο είναι το τελειωτικό. Δηλαδή, εκ του Πατρός, δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι.
0: Και γι' αυτό και έχουμε και αυτή τη σειρά.
1: Ακριβώς έχουμε αυτή τη σειρά, την οποία βεβαίως αυτήν τη σειρά δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν οι Αριανοί και έλεγαν ότι αφού έχουμε διαφορετικές προθέσεις, εκ Πατρός δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι, άρα οι διαφορετικές προθέσεις σημαίνουν και διαφορετικότητα, αν το προσέχουμε, διαφορετικότητα στην ουσία. Mm. Δηλαδή οι ονομασίες εκ Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, αυτές οι προθέσεις δημιουργούν συνθήκες, θα λέγαμε, διαφορετικών ουσιών. Mm. Άρα άλλη ουσία του Υιού με τον Πατέρα και άλλη ουσία του Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, έλεγαν οι αιρετικοί Αριανοί. Πράγμα το οποίο βεβαίως το αντικρούει ο Μέγας Βασίλειος και λέει ότι οι προθέσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο ένας και τριαδικός Θεός, και εδώ πράγματι προκαταρκτική αιτία, πρώτη αιτία είναι ο Πατήρ σε σχέση με την δημιουργία, δημιουργική αιτία είναι ο Υιός και τελειωτική αιτία είναι το Πνεύμα του Άγιον, για να δηλωθεί, επαναλαμβάνω, ο ενιαίος χαρακτήρας της ενέργειας.
0: Που τελειοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς. Το αναφέρει νομίζω ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό.
1: Βέβαια θα πρέπει να πούμε αργότερα με την περίπτωση της υποστατικής εκπόρευσης, του τρόπου της υποστατικής εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος, έγινε μια κατάχρηση από πλευράς της Λατινικής Εκκλησίας στο ζήτημα αυτών των προθέσεων και θεωρήθηκε ότι το εκ Πατρός δια του Υιού αναφέρεται και στην υποστατική ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο βεβαίως είναι λανθασμένο, είναι το περίφημο Φιλιόκουβε, το οποίο νομίζω κάποια στιγμή θα μας απασχολήσει και θα το αναλύσουμε και αυτό με την δέουσα προσοχή.
0: Γράφει κάπου εδώ, το έχω δω, ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αναφέρεται στις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος πολυμερές, είναι ευκρινές, αυτεξούσιο, διεισδυτικό.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό?
1: Ναι, είναι πάνω ακριβώς από τον 41ο λόγο του, λόγος στην Πεντηκοστή. Όταν είναι αμερές σημαίνει ότι δεν μερίζεται, ότι είναι, πολυμερές επειδή αναφέρεται σε πολλούς τομείς το Άγιο Πνεύμα και είναι η υπόθεση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πολυμέρεια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε ότι σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, το Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο πρώτον συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, είναι εκείνο το οποίο τους ασόφους αλίστους κατέστησε πανσόφους, είναι εκείνο το οποίο δίνει το χάρισμα της σύνεσης, της σοφροσύνης, της εγκράτειας, της πραότητας, της ειρήνης, όπως τα αναφέρει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος. Και να τονίσω εδώ επίσης, αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, νομίζω έχουμε
0: λίγο
1: χρόνο, ναι. Θα πρέπει να πω επίσης ότι ακριβώς την ίδια

0: της διδασκαλίας των δύο αυτών κορυφαίων καπαδοκών πατέρων και κυρίως του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νήσις, πέρασε δηλαδή θα λέγαμε η θεολογία του Βασιλείου στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στη διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία χρησιμοποιεί και ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο οποίος γράφει τρεις λόγους με έντονο φιλοσοφικό θεολογικό περιεχόμενο, γιατί είναι θα λέγαμε γνώστης της αρχαίας φιλοσοφίας, είναι ο πιο φιλοσοφικός πατέρας της Εκκλησίας ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο οποίος θα λέγαμε καταφέρει τα τελευταία πλήγματα κατά του αριανισμού, όπως αυτός την εποχή εκείνη εκπροσωπείτο από τον Ευνόμιο. Δηλαδή και οι τρεις μεγάλοι θεολόγοι καπαδόκες πατέρες, Βασίλειος και οι δύο Γρηγόριοι, θεολόγος και Νήσις, ουσιαστικά στρέφονται εναντίον του Ευνομίου.
1: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει
0: μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα, αλλά από καθαρά θα λέγαμε πρακτικής άποψης, δηλαδή αναφέρεται στον χαρακτήρα της διανομής των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο αναφέραμε. Ένας άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, και αυτός στα περίφημα συγγράμματά του, στο υπόμνημα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο θησαυρό του, αναφέρει πολλά επιχειρήματα εναντίον των αιρετικών εκείνων αριανών, έτσι επαναλαμβάνω, αναφορικά με το θέμα της ανάδειξης της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος, και τελικά έχουμε όλη αυτή την σύνοψη της πατερικής θεολογίας, αναφορικά εμπροκειμένο πάντοτε με την ανάδειξη του δόγματος της θεότητας του Αγίου Πνεύματος και της ομοουσιότητας, στο πρόσωπο και το έργο του μεγάλου πατρός, κορυφαίου και αυτού θεολόγου και πατρός της Εκκλησίας, του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Mm-hmm. Ο οποίος Ιωάννης Δαμασκηνός βεβαίως έχει τμήματα του έργου του έκδοσης ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως, η πιο τέλεια θα λέγαμε δογματική αποτύπωση της δογματικής της Εκκλησίας μας, ο οποίος αναφέρει και αυτός τα ίδια ακριβώς με τους πατέρες που είπαμε. Και μάλιστα για να τελειώσουμε, να τονίσω εδώ ότι στον Ιαμβικό Κανόνα του Όρθρου της Πεντηκοστής, στην 8η οδή του Ιαμβικού Κανόνα, στο τρίτο τροπάριο, αποκαλεί το Πνεύμα το Άγιον, θα ήθελα να ακουστεί αυτό, αποκαλεί το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιεί μια λέξη η οποία είναι η πιο μεγάλη λέξη σε όλη την εκκλησιαστική γραμματεία, ενδεχομένως δε να είναι και η πιο μεγάλη λέξη σε έκταση της Βυζαντινής γραμματείας. Είναι μια λέξη με 29 γράμματα, άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονων.
1: Το είπε ο κύριος καθηγητής χωρίς να το διαβάζει από χαρτί.
0: Άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονων, άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονων, και σημαίνει ότι είναι άκτιστον, ότι είναι συμπλαστούργο, συνδημιουργός δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, και είναι σύνθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό.
1: Όλα σε μία λέξη.
0: Άκτιστο συμπλαστούργο σύνθρονων.
1: Σήμερα μας υποψιάσατε με αυτά που είπατε, γιατί το θέμα για το Άγιο Πνεύμα και το τι λένε οι πατέρες είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο
1: θέμα. Και εννοείται
0: θέμα.
1: Ότι στην εκπομπή μιας ώρας και λιγότερο δεν μπορεί να υποθεί. Ψήγματα μας δώσατε.
0: Θα έλεγα ενδεικτικά ψήγματα, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Όσο βέβαια ο χρόνος μας έδινε αυτήν την.
1: Και για όχι όλους τους πατέρες, για τους πρώτους πατέρες, τους καπαδόκες
0: ναι,
1: στην ουσία
0: ακριβώς.
1: Σήμερα.
0: Έτσι, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω δώσαμε μία πρόγευση, αν θεωρηθεί αυτό το. Αν θεωρηθεί.
1: Και κάνατε και αναφορές και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή. Και στους πατέρες μας δώσετε δηλαδή που μπορούν και οι κρατές να ψάξουν
0: ακριβώς.
1: Ίσως να διαβάσουν.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε αρκετά στοιχεία, αλλά βλέπετε η έλλειψη χρόνου και είναι θα λέγαμε
1: τα
0: συνθήκη.
1: Τα έχουν πει όλα πάντως οι Άγιοι Πατέρες.
0: Οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν ακριβώς με όλα.
1: Εξαντλήσει το θέμα και το
0: ναι.
1: Άγιο Πνεύμα, οπότε ό,τι ναι. απορίες μπορούν να λυθούν με το να διαβάσει κανείς. Και υπάρχουν
0: ακριβώς.
1: και βιβλία και αποδόσεις των κειμένων
0: ακριβώς,
1: στην ελληνική.
0: Για τους αρχαίους πατέρες, δηλαδή, αν διαβάσει κανείς τους τρεις κατά του Ευνομίου λόγους του Μεγάλου Βασιλείου και τον λόγο του είναι μια πραγματεία περί του Αγίου Πνεύματος προς τον Αμφιλόχιο Νικονίου, είναι η πληρέστερη πνευματολογία, κατά την άποψή μου. Εάν διαβάσει τις τέσσερις επιστολές του Αθανασίου προς τον Σεραπίωνα, εάν διαβάσει επίσης κάποιος μόνο τον 31ο λόγο που είναι λόγος εις το Άγιο Πνεύμα και τον 41ο λόγο, λόγος εις την Πεντηκοστήν, καθώς και τους τρεις λόγους κατά ευνομίου του

0: του Γρηγορίου του Νήσης, όπως επίσης και την, το έργο έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως του Δαμασκηνού, νομίζω θα έχει μια πλήρη και επαρκή εικόνα και γνώση του θέματος
1: περί Αγίου Πνεύματος, όπως
0: του δόγματος της θεότητας και της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά,
0: και
1: για την εδώ παρουσία
0: σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την χαρά να πω δύο πράγματα, δύο σημεία για αναφορικά με το θέμα του Αγίου Πνεύματος στους πατέρες της Εκκλησίας.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λιάκουρας, ομότιμος καθηγητής Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες της Εκκλησίας» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Χαίρετε!

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Οροβυσσόνας της Ορθοδοξίας. Οσία Θεοκτίστη η Λεσβία. Μέγα το κατόρθωμα του Σουβίου, μήτερ αληθώς, εκπλήτης γάρ των πιστών, πάσαν ακοήν της σεις αριστεύμασιν, ότι ως άγγελος επί γης, Οσία, ευίωσας και αγγέλης καθομοίωσε. Δίκαιος όσπερ λέον πέπιθε, λέγει ο σοφός Σολομών. Και αληθινά, όλοι οι Άγιοι σταθήκανε σαν λιοντάρια στην πίστη τους, όχι μοναχά τα παλικάρια, αλλά και τα άκακα γεροντάκια και γυναίκες, που είναι από φυσικό τους φοβιτσιάρες. Η χριστιανική θρησκεία είναι ηρωική. Όποιος έχει πίστη, δεν φοβάται τίποτα, παρεκτός από το Θεό. Η παλικαριά που έχουν όσοι αγωνίζονται για τα πράγματα τούτου του κόσμου, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αφοβία και στην καρτερία που δείξανε οι Άγιοι, όχι μοναχά οι μάρτυρες, αλλά και οι όσοι και οι ιεράρχες. Ποιος από τους αντρίους του κόσμου μπορεί να αντέξει στην καταφρόνεση? Ποιος έχει τη δύναμη να υπομένει τις άδικες κατηγόριες? Ποιος γυρίζει το πρόσωπό του και από το άλλο μέρος για να τον χτυπήσουν χωρίς να αντισταθεί? Ποιος έχει τη δύναμη να αγαπά τους οχτρούς του και να παρακαλεί για αυτούς? Μα και στα σωματικά, ποιος έχει τη δύναμη να αρνηθεί τον κόσμο και να πάγει να ζήσει στην ερημιά σαν το αγρίμι, χωρίς καμιά παρηγοριά, δίχως να βλέπει ίσκιον ανθρώπου και να θρέφεται με άγρια χορτάρια, έχοντας για σπίτι κανένα σκοτεινό και υγρό σπήλαιο? Ναι, η πίστη κάνει σαν ατσάλι και την πιο τρυφερή καρδιά. Για τούτο έγραφε και ο Θεόγλωσσος Παύλος: «Ούγαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως». Ανάμεσα στους Άγιους είναι κάποιοι που η γενναιότητά τους και ο σκληρός τρόπος της ζωής τους ξεπερνά τόσο πολύ το σύνορο που φτάνει η αντοχή της ανθρώπινης φύσης, που φαίνονται απίστευτα στον άπιστο, ενώ πιστός δακρύζει διαβάζοντας το βίο τους και δοξάζει το Θεό που δίνει τέτοια δύναμη σε εκείνους που αρνηθήκανε τα πάντα για το όνομά του. Μια τέτοια αδάμαστη ψυχή για την πίστη του Χριστού στάθηκε η Αγία Θεοκτίστη η Λεσβία. Αυτή η Αγία γεννήθηκε στη φημισμένη Μύθυμνα, που σήμερα λέγεται Μόλυβος, μια μικρή πολιτεία που βρίσκεται στα βορεινά της Μυτιλίνης, αντίκρι στον Κάβο Μπαμπά της Ανατολής. Στα Μύθυμνα γεννηθήκανε στα αρχαία χρόνια πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, και ανάμεσα σε αυτούς και ο Αρίωνας, ο μεγάλος μουσικός, που τον παριστάνανε καβαλικεμένον σε έναν δελφίνι με τη λύρα στα χέρια, θέλοντας να δείξουν πως μάγευε και τα ζώα με την τέχνη του. Λοιπόν, και η Αγία Θεοκτίστη είχε πατρίδα τη Μύθυμνα, αλλά ασκήτεψε και κοιμήθηκε στην Πάρο, και το λείψανό της βρίσκεται στην Ικαριά, και οι πατριώτες της το είχανε καημό να μην έχουν αυτή το Άγιο λείψανό της, και δεν πάψανε να ενεργούνε ως που σήμερα έγινε αυτό που ποθούσανε, και ένα μεγάλο μέρος από το λείψανο της Αγίας θα δοθεί στους Μυθυμναίους με την άδεια του Μητροπολίτου Σάμου Σεβασμιωτάτου Ειρηναίου, και θα θησαυριστεί σε μια εκκλησία που θα χτίσουνε στη μνήμη της. Η Αγία Θεοκτίστη γεννήθηκε πριν από 1100 χρόνια, τον καιρό που ήταν βασιλιάς στην Κωνσταντινούπολη, λέοντας ο σοφός. Όπως είναι συνηθισμένο σε τέτοιες ψυχές, που όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν γεννηθήκανε από αίμα και από θέλημα ανθρώπου, αλλά από το Θεό,
Η Αγία Θεοκτίστη από μικρή έτρεχε στην εκκλησία να ξεδιψάσει σαν ζαρκάδι διψασμένο, ως που πεθάνανε οι γονείς της και εκείνη πήγε σε ένα μοναστήρι και έγινε μοναχή στο άνθος της νιώτης της. Μα και από το μοναστήρι έτρεχε να βοηθήσει όπου υπήρχε δυστυχισμένος, άρρωστος, φτωχός και απροστάτευτος άνθρωπος. Μια χρονιά πεθύμησε να δει τη μεγαλύτερη αδερφή της και κατέβηκε στη Μύθυμνα ύστερα από το Πάσχα. Κοινόν τον καιρό ρημάζαν τα νησιά και τα ακρογιάλια της Ανατολής η Μπαρμπερίνη Κουρσάρη. Είχε φανερωθεί τότε ένας Αράπης νήσιρης, άγριο σκυλόψαρο, που γύριζε παντού με τα καράβια του και όπου ξεμπαρκάριζε δεν άφηνε πέτρα απάνω στην πέτρα. Άρπαζε, ξέσκιζε, σκότωνε, ατίμαζε τις γυναίκες, σκλάβωνε τους άντρες, αλλά αξιοπιστούσε τους χριστιανούς. Πήγε λοιπόν και άραξε σε μια έρημη θαλασσοβραχιά βορεινά από τη Μύθυμνα, δίχως να τον πάρουν είδηση. Μπήκε με το αραπομάνι του στο χωριό τη νύχτα, την ώρα που όλοι κοιμόντανε, και μέσα σε λίγο το διαγούμισε, δεν άφησε άψαχνο σπίτι. Σκότωσε, ατίμασε και τους ζωντανούς άντρες και γυναίκες τους πήρε σκλάβους για να τους πουλήσει. Ανάμεσα στους σκλάβους ήταν και η Θεοκτίστη, 18 χρονών κορίτσι. Κάνανε πανιά και επειδή είχαν πρίμο το βοριά, τραβήξανε και πήγανε στην Πάρο, που ήταν ολότελα έρημη και είχε ρουμανιάσει και γι' αυτό την είχαν κάνει λιμέρι πειρατές. Η Θεοκτίστη, μαζεμένη σε μια γωνιά μέσα στα μπάρι, ήταν σκεπασμένη με το ράσο της και έλεγε μέσα της την προσευχή της, το ψαλτήρι, τη δέηση του Ιωνά που τον κατάπιε το θηριόψαρο, την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι, την προσευχή του Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λεόντων.

Είπαμε πως η Πάρος ήταν έρημη και ρουμανιασμένη και δεν φαινόταν απάνω της μηδέ ίσκιος από άνθρωπο. Το μεγάλο χωριό, η Παρικιά, είχε γίνει ένας σωρός από πέτρες και ανάμεσά τους είχαν θεριέψει τα γριόχορτα και τα γριόδεντρα. Ο αγέρας φυσούσε και χοχλακούσε το πέλαγο. Έρημο και κύνο της ανεμάλιαζε τα δέντρα και τα χορτάρια. Ψυχή ζωντανή δεν φαινότανε πουθενά. Μοναχά τη νύχτα ακουγόντανε τα τσακάλια που ουρλιάζανε και τα φίδια που σφυρίζανε. Εκεί, στην Παρικιά, υπήρχε μια μεγάλη και φημισμένη εκκλησιά της Παναγιάς, χτισμένη κοντά στη θάλασσα. Σώζεται ως τα σήμερα και τη λένε Εκατοντοπηλιανή. Κτίριο από τα πιο αρχαία και από τα πιο σπουδαία της χριστιανοσύνης. Κατά τον καιρό που έγινε τούτη η ιστορία, αυτή η εκκλησιά είχε ρημάξει και τα μάρμαρα κοιτώντανε σπασμένα από τους κουρσάρους. Ο γύρω τόπος ήταν δασωμένος και μέσα στην ίδια την εκκλησιά είχαν φυτρώσει βάτα, σκήνη, πουρνάρια και τσουκνίδες. Οι μπαρμπερίνοι αράξανε τα καράβια τους στο λιμάνι, που είναι σίγουρο από κάθε καιρό. Βγήκανε έξω, βγάλανε έξω και τους σκλάβους και αυτοί σκορπίσανε εδώ και εκεί, ψάχνοντας όπως πάντα. Τότε οι θεοκτίστοι σιγά σιγά, δίχως να την καταλάβουνε, ξεμάκρυνε και χώθηκε στα πυκνά δέντρα και τρύπωσε όσο μπόρεσε πιο βαθιά. Άκουσε τους κουρσάρους να φωνάζουνε, μα αυτή είχε χωθεί σε μια τρύπα και δεν ανάσαινε, τρέμοντας από το φόβο της. Ο Θεός την προστάτεψε και οι κουρσάροι, αφού ψάξανε λίγο, κάνανε πανιά και φύγανε. Σαν είδε ανάμεσα από τα δέντρα τα καράβια να πιάνουνε το πέλαγο, γονάτισε και ευχαρίστησε το Θεό. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Δεν έβαλε με το νου της πως ήτανε ολομόναχη απάνω σε εκείνο το αγριονίζει. Τι θα έτρωγε, τι θα πίνε, τι θα ντυνότανε. Τα ρούχα της ήταν ξεσχισμένα από τα παλιούρια, τα πόδια και τα χέρια της ματωμένα από τα αγκάθια. Μα αυτή δόξαζε τον Κύριο που γλίτωσε την ψυχή της. Το κορμί της δεν το σολογιζόταν ολότελα και έλεγε μέσα της τα λόγια του Δαβίδ. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ Κύριε μετεμού ή». Ευγήκε λίγο στο ξέφωτο και πήγε κοντά στην ακροθαλασσιά. Ο αγέρας φυσούσε και τα δέντρα βογκούσανε. Η θάλασσα φούριζε, το πέλαγο άφριζε, μαβί και απέραντο. Ψυχή ζωντανή δεν φαινότανε πουθενά. Μοναχά οι γλάροι φωνάζανε από πάνω της, σαν να απορούσανε βλέποντάς την. Κατάλαβε πως ήταν ολομόναχη σε εκείνη την έρημο, ζωσμένη από τα ατελείωτα νερά. Γονάτισε στον άμμο και έκανε την προσευχή της. Παρακάλεσε το Θεό να την προστατεύσει και τον ευχαρίστησε γιατί την έριξε σε εκείνο το ρημονήσι, αντί να παραπονεθεί όπως θα κάναμε εμείς. Εκείνη σκέφτηκε πως η ανεξιχνία στη σοφία του Θεού την επήγε σε εκείνο το μέρος για να τη σώσει από τις παγίδες του διαβόλου, γιατί είχε φύγει από το μοναστήρι της επειδή πεθύμησε να δει την αδερφή της, ενώ είχε αρνηθεί τον κόσμο για εκείνον που είπε «Όποιος αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου». Η φύση μας δένει σφιχτά με τα δεσμά της. Λοιπόν, ίσως η αγάπη της αδερφής της να την παραπλανούσε. Ίσως ο φυσικός δεσμός της σάρκας να χαλάρωνε στην ψυχή της τον πνευματικό δεσμό με τον Χριστό. Γι' αυτό εκείνος
που οικονομά τα πάντα για το συμφέρον του πλάσματός του, την παρέδωσε στους κουρσάρους για να τη φέρουν στην έρημο που την αγίασε, όπως αγίασε τον Αντώνιο και τους άλλους ασκητάδες. 35 χρόνια περάσανε από τη μέρα που απόμεινε ολομόναχη η Θεοκτίστη στο ρημονήσι της Πάρου, χωρίς να μάθει κανείς τι επόγινε, αν ζούσε ή πέθανε. Μα και κανένας δεν ήξερε πώς βρισκότανε ζωντανός άνθρωπος απάνω σε εκείνο το ξεχασμένο νησί. Φαίνεται πως οι κουρσάροι δεν ξαναπήγανε, γιατί είχανε καλύτερες φωλιές που τρυπώνανε σε άλλα νησιά και βρίσκανε καλύτερες βίγλες για να παραφυλάγουν τα καράβια που περνούσαν κοντύτερα στην Ανατολή. Στα 35 χρόνια έτυχε να στείλει από την πόλη ο βασιλιάς λέοντας καράβια με στρατό για να πολεμήσει τους Άραβες που βαστούσαν την Κρήτη και από εκεί κουρσεύανε πολιτείες και χωριά, όπως είδαμε πως έκανε ο Νήσιρης στη Μύθυμνα. Αρχηγός απάνω στα καράβια διορίστηκε ένας καλός πολεμιστής, Ημέριος το όνομά του. Ανάμεσα στη συνοδεία του βρέθηκε και ο Σιμεών ο μεταφραστής, σπουδασμένος συμβουλάτορας του βασιλέα, που είχε γράψει πολλούς βίους των Αγίων. Σαν να ήταν από θεϊκή οικονομία και βρέθηκε μέσα σε εκείνα τα καράβια ο Σιμεών για να γράψει τον παράδοξο βίο της Αγίας Θεοκτίστης. Γιατί, σαν φτάξανε κοντά στην Ιώ, ο καιρός φουρτούνιασε και στενευτήκανε να ποδήσουνε στην Πάρο. Και σαν βγήκαν στη Σεριά, πήγανε να προσκυνήσουν τη φημισμένη εκκλησιά της Εκατοπηλιανής που την είχαν ακουστά τους. Εκεί που βλέπανε τα χαλάσματα και απορούσανε σε τι κατάσταση είχε καταντήσει εκείνο το εξαίσιο χτίριο, είδανε άξαφνα να έρχεται κατά το μέρος τους ένας καλόγερος, σκελετωμένος, κίτρινος και ξυπόλυτος, με ένα ράσο από γιδότριχα. Αυτός δεν θέλησε να τους πει πώς βρέθηκε σε εκείνο το μέρος. Μοναχά τους είπε, σαν τον ρωτήσανε, πως το μαρμαρένιο κυβόριο που σκέπαζε την Αγία Τράπεζα το είχαν σπάσει οι κουρσάροι του Νήσιρη, θέλοντας να το πάρουνε για να το πάνε στην Κρήτη, και πως δεν μπορέσανε να το κλέψουνε, και πως φεύγοντας από την Πάρο το καράβι του Νήσιρη τσακίστηκε στα κροτήρι της Εύβοιας, το λεγόμενο Ξυλοφάγος, και πνίγηκε εκείνος ο χριστιανομάχος Νήσιρης μαζί με τους ληστοσυντρόφους του.

Τους είπε και άλλα πολλά ο γέροντας, μα τους είπε πως θα φτάνανε στην Κρήτη την Τρίτη και πως θα νικούσανε τους Άραβες, καθώς και άλλα περιστατικά που γινήκανε όπως τα προείπε. Τους είπε ακόμα και τούτη την ιστορία που την έγραψε ο Σιμεών σαν γύρισε στην πόλη. Πριν από λίγα χρόνια, είπε, ήρθανε στην Πάρο κάποιοι κυνηγοί από την Εύβοια για να κυνηγήσουν ελάφια και άλλα αγρίμια και ένας από αυτούς μου είπε τούτη τη γλυκύτατη ιστορία. Μια μέρα, μου είπε, ήρθα σε αυτό το νησί με κάποιους συντρόφους για να κυνηγήσουμε όπως τώρα. Εγώ χώρισα από τους άλλους και πήγα να προσκυνήσω στην εκκλησιά της Παναγίας. Μπαίνοντας μέσα, είδα μέσα σε ένα λάκκο λίγα λουμπινάρια, δηλαδή λούπινα, που κάνει πολλά τούτος ο τόπος. Είπα μέσα μου, μήπως βρίσκεται στο νησί κανένας άγιος ασκητής, και κοίταξα στόνα και στ' άλλο μέρος της εκκλησιάς. Εκεί που κοίταζα, βλέπω στο δεξιό μέρος της Αγίας Τράπεζας ένα κομμάτι ψηλό πανί, σαν την τσίπα της αράχνης, που το σάλευε ο αγέρας, και θέλησα να πάγω κοντύτερα για να δω καλά τι ήτανε. Μ' άκουσα μια φωνή που μου έλεγε, «Στάσου άνθρωπε, μην πλησιάσεις, γιατί είμαι μια γυναίκα γυμνή και ντρέπομαι». Εγώ από τον φόβο μου θέλησα να φύγω, γιατί τα μαλλιά της κεφαλής μου σηκωθήκανε σαν τα αγκάθια και έτρεμα από το φόβο μου. Μα στάθηκα και σαν ήρθα λίγο στα συγκαλά μου, τη ρώτησα ποια ήτανε και από πού. Και εκείνη μου είπε, «Ρίξε μου σε παρακαλώ κανένα ρούχο να σκεπαστώ και έπειτα θα σου πω ό,τι είναι θέλημα Θεού να μάθεις». Τότε της έριξα το πανοφόρι μου και αφού το φόρεσε, πρώτα έκανε το σταυρό της και την προσευχή της για να μην νιώσω πως είναι κανένα φάντασμα, και ύστερα ήρθε κοντά μου. Εγώ σαν είδα ένα τέτοιο θέαμα έφρυξα, γιατί έβλεπα μεν πως ήταν γυναίκα, αλλά δεν έμοιαζε με άνθρωπο, επειδή δεν είχε απάνω της σάρκα ολότελα, παρά μοναχά το πετσί με τα κόκαλα, και αυτό μαύρο και άσκημο. Οι τρίχες των μαλλιών της ήτανε κάτασπρες και το πρόσωπό της αλλαγμένο, δίχως ύλη ολότελα, σαν ίσκιος από άνθρωπο. Και από τον πολύ τον φόβο μου έπεσα χάμω μπρούμητος και την παρακαλούσα να με ευλογήσει. Και εκείνη σήκωσε τα χέρια της και τα μάτια της και έκανε προσευχή μυστικά και ύστερα μου είπε, «Ο Θεός να σε λεήσει, άνθρωποι του Θεού, που εκείνος με οδήγησε σε μένα την τυποτένια για να σου ιστορήσω τη ζωή μου. Μάθε λοιπόν πως είμαι από ένα χωριό της Μυτιλίνης, λεγόμενο Μύθυμνα, καλογραία την τάξη, Θεοκτίστη το όνομα, και τον καιρό που ήμουνα μικρή τελευτήσαν οι γονείς μου. Τότε εγώ επήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και κουρεύθηκα μοναχή, και σαν ήμουνα 18 χρονών είχα πάει το Πάσχα στο χωριό μου για να δω μια αδερφή που είχα παντρεμένη. Και την ίδια νύχτα ήρθαν οι Άραβες από την Κρήτη και σκλαβώσανε όλους τους χωριανούς μου και μαζί τους και εμένα. Και βάζοντάς μας στα καράβια τους, φύγαμε από εκεί και φτάξαμε σε τούτο το νησί. Σαν να αράξαμε, ο αρχηγός τους, ο Νίσιρης, πρόσταξε να μας βγάλουνε έξω για να λογαριάσει πόσα αξίζαμε. Εγώ τότε έκανα πως δίψασα και πως πήγα να πιω, και αφού ξεμάκρυνα από τους άλλους εμπήκα στο δάσος και περπάτησα με τόση βία που καταξέσχισα τα πόδια μου από τις πέτρες και από τα ξύλα. Στο τέλος έπεσα χάμω σαν πεθαμένη
μη μπορώντας να σταθώ όρθια από τους πόνους. Το πρωί είδα τους αρακινούς να φεύγουν και από τη χαρά μου ξέχασα τους πόνους. Είναι τώρα 35 χρόνια και περισσότερο που κατοικώ εδώ και η τροφή μου κατά πρώτο λόγο ο Λόγος του Θεού και η βοήθεια της Παναγίας Θεοτόκου και κατά δεύτερο τα λουμπινάρια και τα χόρτα. Και επειδή ξεσκιστήκανε τα ρούχα μου και λιώσανε, με ντύνει και με σκεπάζει η δύναμη του Θεού που κυβερνά και κρατά τα πάντα. Αφού είπε αυτά τα λόγια η Αγία, ευχαρίστησε το Θεό και ησύχασε λίγο. Ύστερα μου είπε πάλι, όσα έπαθα ως τα σήμερα σου τα διηγήθηκα με βραχυλογία, άνθρωπε, αλλά σε παρακαλώ να μου κάνεις τούτη τη χάρη για τον Κύριο. Ξέρω πως θα έρθεις κι άλλη φορά με τους συντρόφους σου για να κυνηγήσετε. Λοιπόν, σαν ξανάρθετε, πέσε κανέναν ιερέα να μου φέρει μια μερίδα από το δεσποτικό σώμα για να κοινωνήσω και να μην πει σε κανέναν άλλον τίποτα για μένα. Αφού είπα αυτά τα λόγια, μου έδωσε την ευχή της και εγώ της έδωσα υπόσχεση να κάνω όσα μου παράγγειλε. Ύστερα της έκανα μετάνοια και έφυγα. Σε λίγο καιρό ήρθαμε πάλι εδώ, όπως είχε πει η Αγία, και της έφερα τα Άγια Μυστήρια. Αλλά δεν την βρήκαμε, ή γιατί είχε πάει σε κανένα άλλο μέρος του νησιού, ή γιατί κρύφθηκε, επειδή ήταν και άλλοι μαζί μου και δεν ήθελε να τη δούνε. Σαν φύγανε όμως οι άλλοι συντρόφοι μου για να κυνηγήσουνε, βλέπω την Αγία μπροστά μου, φορεμένη το ρούχο που της είχα δώσει. Σαν είδε τα Άγια Μυστήρια που βαστούσα, έπιασε και έκλαιγε από τη χαρά της. Και σαν κοινώνησε είπε, «Νίνα πολύ εις την δούλη σου δέσποτα, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Τώρα που έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου, ας πάγω όπου προστάξει η παντοδυναμία σου». Αυτά είπε και αφού σήκωσε τα χέρια της και τα κράτησε υψωμένα πολλή ώρα, έκανε την προσευχή της νοερά και εγώ αφού επήρα την ευχή της έφυγα. Καθίσαμε στο νησί λίγες μέρες και κάναμε καλό κυνήγι και πριν να φύγουμε γύρισα πάλι στην εκκλησία για να πάρω την ευλογία της Αγίας Θεοκτίστης για βοήθειά μου στο ταξίδι μας. Αλλά μπαίνοντας μέσα στη ρεπιασμένη εκκλησιά, την είδα να κοίταται νεκρή στον τόπο που την είχα βρει πρωτύτερα, με σταυρωμένα τα χέρια και τυλιγμένη με το φόρεμα που της είχα δώσει. Τότε έπεσα κατά γης, κλαίγοντας και καταφυλώντας εκείνο το αγιασμένο και παρθενικό και άσπυλο λείψανο. Έπειτα βγήκα έξω και φώναξα τους συντρόφους μου και αφού ανάψαμε κεριά και λιβάνια και ψάλαμε την νεκρόσιμη ακολουθία, τη θάψαμε στον ίδιο τόπο που τη βρήκαμε.

Ο πολυαγαπημένος Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Κάποιος καλός φίλος μου μου χάρισε ένα μικρό εικονισματάκι σε σμάλτο ρούσικο, ένα εγκόλπιο που παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Από το πίσω μέρος είναι πλαντισμένο με βελούδο και φαίνεται πως το φορούσε κατάσαρκα στο λαιμό του κανένας Άγιος άνθρωπος της Τσαρικής Ρωσίας. Με πολύ συγκίνηση δέχτηκα αυτό το δώρο, γιατί αυτός ο Άγιος είναι πολύ αγαπητός σε μένα, όπως είναι συμπαθέστατος και σε όσους τον ξέρουν. Κρέμασα λοιπόν αυτό το εικονισματάκι στο εικονοστάσι μας, ανάμεσα στους άλλους Αγίους, και τους παρακαλούμε στις περιστάσεις της ζωής μας και που ανάμεσα τους ξεχωρίζουν ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και οι νέοι ή νεοφανείς Άγιοι, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ και Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης, ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, ο Άγιος Δαβίδ ο Γέρον, ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι. Το σμαλτένιο εικονισματάκι που είπα παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ που περπατά μέσα στο δάσος, ένα γεροντάκι σκυφτό, ακουμπισμένο στο ραβδί του με το δεξί χέρι, και στα αριστερό βαστάει ένα κουμποσκίνι. Το πρόσωπό του λαμποκοπά από την καλοσύνη και το ρασοφορεμένο σώμα του με το χοντροπάπουτσά του έχει μια σεβάσμια και αξιαγάπητη κίνηση, γεμάτο αγιοσύνη και πράωτητα. Αυτός ο Άγιος είναι ένας από τους τελευταίους, γιατί γεννήθηκε στο Κούρσκ κατά το έτος 1759 και κοιμήθηκε στα 1833, δηλαδή έζησε στον ίδιο καιρό με το δικό μας Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Το κοσμικό όνομά του ήταν Προχώρ, δηλαδή Πρόχωρος, και ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειάς του. Τα μεγαλύτερά του ήταν ένας αδερφός και μια αδερφή. Ο πατέρας του ήταν πρακτικός κάλφας που έχτιζε εκκλησίες. Λίγο πριν να γεννηθεί ο Προχώρ έπιασε να χτίζει μια μεγάλη εκκλησία, μα δεν πρόφταξε να την τελειώσει γιατί πέθανε. Αλλά η γυναίκα του ήταν άξια και είχε μάθει κοντά του κάμπος από την τέχνη του, και άμα απόμεινε χείρα ανέλαβε εκείνη να αποτελειώσει την εκκλησιά. Πολλές φορές έπαιρνε μαζί της και τον μικρό Προχώρ, που έδειχνε μεγάλη αγάπη στην τέχνη των γονιών του. Από τότε φανέρωσε ο Θεός πως τον προόριζε για το μεγαλύτερο πνευματικό αξίωμα που υπάρχει, δηλαδή να γίνει Άγιος, και το φανέρωσε με τούτον τον τρόπο. Ο Προχώρ ήταν 7 χρονών. Μια μέρα τον πήρε η μητέρα του μαζί της στην εκκλησιά που έχτιζε. Την ώρα που ανεβαίνανε στο καμπαναριό, ο Προχώρ, παίζοντας σαν παιδί, παραπάτησε και έπεσε από τόσο ψηλά που θα σκοτωνότανε σίγουρα. Μα σαν να τον πιάσανε κάποια αόρατα χέρια και δεν έπαθε τίποτα. Εκείνη την ώρα έτυχε να περνά ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος που είχε προορατική χάρη και είπε στη μητέρα του πως ο Θεός έκανε εκείνο το θαύμα, γιατί προόριζε το παιδί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος. Σαν έγινε 10 χρονών αρρώστησε και έπαψε να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν έφτανε η αρρώστια, αλλά στεναχωριόταν περισσότερο που έχανε τα μαθήματα, επειδή αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Μια νύχτα τον άκουσε η μητέρα του να μιλά με κάποιον. Σαν τον ρώτησε, της είπε πως είχε δει την Παναγία και πως του είπε πως θα τον γιατρέψει, όπως και έγινε, γιατί ύστερα από λίγες ημέρες περνούσε από το σπίτι τους μια λιτανία με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, και η μητέρα του τον πήγε και την ασπάστηκε. Την άλλη μέρα το παιδί έγινε ολότελα καλά.
Από τότε δεν απόλυπε από την εκκλησία και κάθε μέρα διάβαζε το Ευαγγέλιο. Κάποτε συναπάντησε στο δρόμο εκείνον τον θεοφοβούμενον άνθρωπο που έτυχε την ώρα που γκρεμνίστηκε από τον καμπαναριό και με τον καιρό δέσανε στενή φιλία μεταξύ τους. Ο ένας εκμυστηρεύθηκε στον άλλον κάποια μυστηριώδη οράματα, μα δεν τα λέγανε σε κανέναν άλλον για να μην τους περιπέζουνε. Ωστόσο περνούσανε διαβλαμμένοι, όπως λένε τους ευλαβείς οι άπιστοι, μα εκείνοι δεν δίνανε σημασία και κάνανε τον απανάγαθον, δηλαδή ήταν οι ίδιοι Χριστόν σαλή. Στον παλαιόν καιρό σταθήκανε κάποιοι άγιοι που κάνανε τον τρελό για τον Χριστό, ώστε να τους περιφρουρούν οι άνθρωποι και να τους ταπεινώνουν και έτσι να σβήνουν ολότελα τον εγωισμό τους και την αξιοπρέπειά τους. Αυτή η άσκηση ήταν από τις πιο σκληρές, όπως οι στυλίτες, και για τούτο οι δια Χριστόν σαλή ήτανε πολύ λίγοι. Ο πιο σπουδαίος στάθηκε ο Άγιος Ανδρέας, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους σκύλους κατά το έτος 450 μετά Χριστόν. Ο Σιμεών ο Σύρος, που έζησε το έτος 550 μετά Χριστόν, και 2-3 άλλοι. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ιστερότερα πως σε τέτοιο σκληρό δρόμο ο Κύριος δεν προσκαλεί ποτέ ψυχές αδύνατες. Εκείνον τον καιρό υπήρχε μεγάλη ευλάβεια στη Ρωσία. Ένα πλήθος άνθρωποι είχαν την ψυχή και την διάνοιά τους γυρισμένη στον ουρανό. Διαβάζανε τους βίους των Αγίων που είχαν μεταφραστεί από την ελληνική γλώσσα, καθώς και τα μαρτύριά τους, προπάντων των νεομαρτύρων μας που σφαζόντανε ή κρεμιόντανε από τους Τούρκους. Ιδιαίτερη αγάπη νιώθανε για τους ασκητάδες που είχαν ζήσει στην έρημο, προπάντων στην Αίγυπτο, στη Συρία και στην Παλαιστίνη, μέσα σε σπηλιές και σε σκισμάδες των βουνών, τριγισμένοι από τον ατελείωτον άμμο. Στη χώρα τους, όμως, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, παρά μοναχά απέραντα μέρη δασωμένα, έρημα και εκείνα, μα αντί λιοντάρια και κροκοδίλους είχανε άλλα γρίμια, λύκους, αρκούδες, τσακάλια και άλλα. Εκεί, μέσα στα πυκνά δέντρα, κάνανε την καλύβα τους από ξύλα κάποιοι ασκητάδες και με τον καιρό σε εκείνα τα μέρη χτιζόντανε μοναστήρια. Ο Προχώρ διάβαζε τέτοια ασκητικά βιβλία και είχε πόθο να ασκητέψει. Μάζευε στο σπίτι τους τα παιδιά της γειτονιάς και αντί για παραμύθια που λέγανε για να περάσουν οι ατελείωτες ώρες της χειμωνιάτικης νύχτας, τους διάβαζε αυτά τα συναξάρια ή τους εξηγούσε το Ευαγγέλιο. Με τον καιρό αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει στο Κίεβο, σε αυτή τη ρωσική Σιόν, με τις αμέτρητες εκκλησιές και τα πολλά μοναστήρια. Εκεί εξομολογήθηκε τον πόθο του στους καλογύρους και εκείνοι του είπανε να πάγει να καλογερέψει σε ένα μοναστήρι που βρισκότανε στο Σάροφ, στην περιφέρεια του Κούρσκ. Γυρίζοντας στο σπίτι του, τα είπε όλα στη μητέρα του και εκείνη συμφώνησε μαζί του. Τον σταύρωσε με ένα μπρούτζινο σταυρό που τον είχανε οικογενειακό κοιμήλιο και το έδωσε την ευχή της. Αυτό το σταυρό Προχώρ τον είχε μαζί του ως που πέθανε. Έφυγε λοιπόν από το Κούρσκ μαζί με άλλους δύο φίλους του που είχανε και αυτοί τον πόθο να γίνουνε μοναχοί. Τραβήξανε λοιπόν και οι τρεις μαζί με ένα ταγάρι στον ώμο και με ένα ραβδί για να πάνε στο Σάροφ.

Το μοναστήρι ήταν χτισμένο απάνω σε ένα ψήλωμα που το ζώνανε δύο ποτάμια, ο Σάτης και η Σάροβκα. Στον τόπο του μοναστηριού βρισκότανε άλλη φορά ένα παλιό κάστρο. Τον καιρό που ξεχυθήκανε οι Τάταροι στη Ρωσία, χτυπήσανε εκείνο το κάστρο και το πήρανε. Και μέσα σε αυτό κάθισε ο αρχηγός τους. Βρεθήκανε σε αυτόν τον τόπο κοντάρια, σπαθιά, σαγίτες και άλλα παλαιά άρματα. Αυτά τα μέρη τα βαστάξανε οι Τάταροι ως 100 χρόνια. Ύστερα τους διώξανε οι Ρώσοι και κατά τον πόλεμο γκρεμνίστηκε το κάστρο και ρήμαξε. Το βουνό το πνίξανε τα δέντρα που θεριέψανε και γίνηκε δάσος άγριο, γεμάτο θηρία. 300 χρόνια δεν πάτησε εκεί πέρα άνθρωπος, ώσπου φάνηκε ένας ασκητής Ιωάννης, κοντά στα 1700. Με τον καιρό πήγανε κοντά του και άλλοι ασκητάδες και γίνηκε μοναστήρι, αυτό που πήγε να καλογερέψει ο Προχώρου. Ο κανονισμός του μοναστηριού ήταν σαν τον κανονισμό που είχαν τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος και τα άλλα της Ανατολής. Απλός και αυστηρός. Ακτιμοσύνη και εργόχειρο για να βγάζουν των επιούσιων άρτων. Δουλεύανε και στα χωράφια. Σπέρνανε, θερίζανε, αλωνίζανε. Κάποιοι από αυτούς ήταν και μαραγκοί. Άλλοι πάλι υφαίνανε στον αργαλιό ή κάνανε σχοινιά. Τα χειμωνιάτικα ρούχα τους ήταν κανωμένα από προβιές, τα καλοκαιρινά τους από κανάβι. Ο ηγούμενος δούλευε σαν τους άλλους, δίνοντας το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Οι αδερφοί ζούσανε με μεγάλη σκληραγωγία, με νηστεία, μαγρυπνία και προσευχή. Ό,τι είχανε το μοιράζανε στους φτωχούς γύρω στο μοναστήρι. Η ελεημοσύνη ήταν μια από τις πιο σπουδαίες φροντίδες τους. Στα 1776 έπεσε πείνα στον τόπο και ο ηγούμενος άνοιξε τις αποθήκες του μοναστηριού και μοίραζε σιτάρι στους πεινασμένους που τρέχανε μερμηγκιά στο μοναστήρι. Κάθε μέρα περνούσανε ως 1000 πεινασμένοι. Ο Προχώρ έφταξε στο μοναστήρι στις 20 Νοεμβρίου του 1779, γεμάτος χαρά από το περπάτημα που έκανε μέσα σε εκείνη την αγνή φύση. Χτύπησε την πόρτα. Τον υποδεχθήκανε με προθυμία. Ο ηγούμενος ήξερε τους γονείς του Προχώρ, επειδή ήταν από το Κούρσκ, και χάρηκε πολύ σαν είδε το παιδί τους και μάλιστα σαν του είπε πως ήθελε να καλογερέψει. Τότε ο Προχώρ ήταν 19 χρονών, μεγαλός όμως, γερός, με ζωηρά γαλανά μάτια που καθρεφτίζανε την αγνή και καθαρή ψυχή του. Είχε αφήσει να μεγαλώσουν τα ξανθά μαλλιά του που πέφτανε στους ώμους του και από τότε έμοιαζε σαν άγιος. Είχε απάνω του τη σφραγίδα που έχουν οι λιγοστοί άνθρωποι, που για αυτούς είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής πως δεν γεννηθήκανε από θέλημα σάρκας, μήτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννηθήκανε από το Θεό. Έγινε λοιπόν ο Προχώρου δόκιμος και όλοι οι μοναχοί του μοναστηριού θαυμάζανε το μεγάλο ζήλο του, την ευλάβειά του και την ταπείνωσή του. Χαρά του ήτανε να κάνει τις πιο κοπιαστικές και ταπεινωτικές δουλειές. Η προσευχή δεν έλειπε από το στόμα του και από μέσα του έλεγε ολοένα την καρδιακή προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Αλλά με όλη την αυστηρότητα που βαστούσε απάνω στο σώμα και στην ψυχή του, στη συναναστροφή του ήταν πάντα ανοιχτόκαρδος και χαρούμενος, ενηλαρότητη. Συνήθιζε να λέγει, σαν γέρασε, πως δεν είναι αμαρτία το να είναι κανένας γελαστός και καλόκαρδος. Το πιο φοβερό πράγμα για τον χριστιανό, έλεγε, είναι η απογοήτευση. Τον βάλανε νεοκόρο
και τον χειροθετήσανε αναγνώστη. Πρώτος πήγαινε στην εκκλησιά και τελευταίος έβγαινε. Διάβαζε ακατάπαυστα το Ευαγγέλιο, όρθιος μπροστά στις εικόνες, με μεγάλη προσοχή και κατάνοιξη. Έλεγε, το πνεύμα του ανθρώπου που δίνει προσοχή στα θεϊκά λόγια είναι σαν τον φύλακα που ξαγρυπνά ψηλά στον πύργο απάνω στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς του. Έλεγε ακόμα, σαν γέρασε, πως η υπομονή είναι μία από τις μεγαλύτερες χάρες που αποκτά ο χριστιανός κατά το λόγο που λέγει ο Κύριος. «Εν τη υπομονή κτίσαστε τα ψυχάς ημών». Όσο αυστηρός ήταν στον εαυτό του, τόσο επιικής και συγκαταβατικός ήταν για τους άλλους.

αλλά από την πολύ την κακοπάθηση αρρώστησε. Πρίστηκε όλο το σώμα του και κοιτότανε στο κρεβάτι, μόλο που ήταν ακόμα 29 χρονών παλικάρι. 3 χρόνια υπέφερε τους πόνους της σκληρής αρρώστιάς του, μα Θεός τον δοκίμαζε. Γι' αυτό, μια μέρα που είχε μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, είδε να φανερώνεται μπροστά του η Παναγία μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Η Παναγία πήγε κοντά του και είπε στους Αποστόλους: «Αυτός εδώ είναι δικός μας». Ύστερα άγγιξε με το χέρι της τον άρρωστο και χάθηκε. Από εκείνη την ώρα έγινε καλά. Πήρε από τον ηγούμενο την άδεια και πήγε στην πατρίδα του για να συνάξει συνδρομές, ελέη, όπως τα λένε στα μοναστήρια. Η μητέρα του είχε πεθάνει. Βρήκε μονάχα τον αδερφό του που είχε κληρονομήσει την περιουσία τους και που του έδωσε κάμποσα χρήματα για να κτίσει ο Προχώρ μια εκκλησιά κοντά στον κελί που πέρασε τη βαριά αρρώστιά του και που τη γιάτρεψε η Παναγία. Και πράγματι χτίστηκε μαζί με ένα σπίτι για τους αρρώστους. Στο χτίσιμο βοήθησε και ο ίδιος ο Προχώρ με τα χέρια του. Σαν γύρισε στο μοναστήρι, έπιασε την ίδια άσκηση, ως που εκάρει μοναχός, με το όνομα Σεραφείμ, που είναι το όνομα που έχουν τα αγγελικά πνεύματα της πρώτης τάξεως και που θα πει πύρινα. Κατόπι χειροτονήθηκε διάκονος. Τη Μεγάλη Πέμπτη, κατά τη λειτουργία,

και πήγαινε και έκοβε ξύλα. Σε αυτή την καλύβα λοιπόν πήγε και κλείστηκε. Εκεί μέσα προσευχότανε χωρίς να τον ταράζει κανένας. Αργότερα έλεγε: «Αισθανόμουν να με σπρώχνει μια υπερφυσική δύναμη και δεν πίστευα πια πως ζούσα απάνω στη γη. Τόση χαρά πλημμύριζε την καρδιά μου». Μέσα στα δάση του Σάροφ υπήρχαν και άλλοι ασχητάδες, ο ένας μακριά από τον άλλον ως 2-3 βέρτσια. Πολλοί από αυτούς γνωρίζανε τον πάτερ Σεραφείμ, επειδή ήταν και αυτοί από το Κούρσκ. Η δική του καλύβα βρισκόταν σε ένα χαμοβούνι με πυκνά δέντρα. Στο νου του όλο ένα είχε τη ζωή του Χριστού. Μέρα νύχτα συλλογιζότανε τα διάφορα ιστορικά του Κυρίου με θεϊκόν έρωτα. Και επειδή βρισκότανε μακριά από την Παλαιστίνη, για να θαρρεί πως ζει εκεί που έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, έδωσε διάφορα ονόματα από το Ευαγγέλιο στα μέρη που έκανε την προσευχή του. Ένα μέρος το ονόμασε Ναζαρέτ και εκεί έψιλνε τους χαιρετισμούς. Ένα άλλο που είχε μια σπηλιά το είπε Βιθλεέμ και εκεί μέσα προσκυνούσε τον Χριστό στη Φάτνη. Ανέβαινε σε ένα ψήλωμα και διάβαζε την επί του όρους ομιλία. Μέσα σε ένα λαγκάδι πήγαινε και διάβαζε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τα τελευταία λόγια του Χριστού. Το βασίλειό του είχε και το Θαβόρ, τον Γολγοθά και τη Γεσθημανή. Το Ευαγγέλιο το είχε πάντα μαζί του μέσα στο ταγάρι του. «Δεν εφραίνεται», έλεγε ιστερότερα, «μοναχά η ψυχή από τον Λόγο του Θεού, αλλά και το σώμα δυναμώνει». Τις ώρες που δεν προσευχότανε, έκοβε ξύλα ή έσκαβε στο περιβολάκι του. Τις Κυριακές στις γιορτές πήγαινε στην εκκλησιά του μοναστηριού και κοινωνούσε. Τις περισσότερες φορές τον παρακαλούσαν οι μοναχοί να μην φύγει αμέσως για να ακούσουν τα αγιασμένα λόγια του. Γυρίζοντας πίσω στην κέλα του, έπαιρνε παξιμάδι για όλη την εβδομάδα, μα πάντα του περίσευε. Το έδινε στα άγρια ζώα που ήταν οι σύντροφοί του: λύκοι, αρκούδες, τσακάλια, αλεπούδες, σαύρες, φίδια και άλλα, καθώς και στα αγαπημένα του τα πουλιά. Ωστόσο, και έναν τέτοιον Άγιο δεν τον άφηνε ο διάβολος απείραχτον. Τις μεγάλες χειμωνιάτικες παγωμένες νύχτες που φυσομανούσε ο αγέρας στα δέντρα, ένιωθε να σφίγγεται το στήθος του από το φόβο. Τον έπιανε η φοβερή κατάσταση που τη λένε οι ασκητάδες ακιδεία, δηλαδή παράλυση πνευματική και απελπισία. Ένιωθε πως τον πολεμούσε ο δαίμον της ερήμου και έκραζε στον Κύριο να τον γλιτώσει. Διάβαζε τακτικά το μεσονυχτικό, τον όρθρο, τις ώρες, τον εσπερινό, όπως παραγγέλνει η μοναχική πολιτεία. Για να νικήσει το φόβο πήγαινε τις νύχτες και στεκόταν όρθιος απάνω σε ένα βράχο βαθιά μέσα στο πυκνό και κατασκότεινο δάσος, λέγοντας όλο ένα: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Χίλια μερόνυχτα προσευχότανε για να τον βοηθήσει ο Θεός να νικήσει τον σατανά, 3 χρόνια ολόκληρα, και τότε κατατροπώθηκε ο πονηρός και ειρήνεψε η ψυχή του Αγίου. 3 χρόνια δεν επήγε στο μοναστήρι και οι μοναχοί απορούσανε τι έτρωγε. Φαίνεται πως θρεφότανε με ένα χορτάρι που φύτρωνε στο δάσος, επειδή ύστερα από χρόνια το έδειξε σε μια από τις γερόντισες ενός μοναστηριού που βρισκότανε κοντά στο χωριό Διβέεβο και που το είχανε στα γερατιά του πνευματικών πατέρα. Αυτό το χορτάρι το έτρωγε χλωρό το καλοκαίρι και το διατηρούσε ξερό για το χειμώνα. Πέρασε κάμποσο καιρό κλεισμένο στην καλύβα του, χωρίς να μιλά ολότελα. Δεν πήγαινε καθόλου στο μοναστήρι. Αν τύχαινε να συναπαντήσει κανέναν άνθρωπο στο δάσος, έσκυβε το κεφάλι του ίσα με τη γη και περίμενε να περάσει για να ανασηκωθεί. Το φαγητό που του πηγαίνανε από το μοναστήρι και που το βάζανε στο κατώφλι του, τις περισσότερες φορές το βρίσκανε άγγελο.

επειδή ανησυχούσαν στη μονή, ο ηγούμενος Πατερνίφων τον κάλεσε να γυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος υπάκουσε. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και ύστερα σφαλίστηκε στο κελί του και δεν ξαναφάνηκε. 5 ολόκληρα χρόνια έμεινε κλεισμένος κατά διαταγή της Θεοτόκου, όπως είπε αργότερα. Και πάλι η Παναγία του παρουσιάστηκε και του είπε να πάψει το κλείσιμό του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θρηγοντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί ρέξουν την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτών των Θεών αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτων μου, ειδόξων και ψών και φωλή μου. Πολλοί προς Κύριε ρε και έκραξαν και μήκουσέ με εξόλου του Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Ξηγέθηνα ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβηθήσαμε από μοιραία άδωλα που το κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Της επάταξας πάντας εξαρροντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου τη ρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέντη ότι Κύριος θα τηλήψε θέμου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέξε με. Μη δε τη οργή παιδεύσε με. Τι τα βέρισαν επαγισάν και με στήριξε με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχήμα μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέλη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήλια την κεφαλή μου, συγχωρτή ο βαρία βαρύνησαν επ' εμέ, προσώδησαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αυροσύνης μου, ταλαιπώρησαν και κατεκάθινε ως θέλους, όλη την ημέρα συντροπάζονε παρεγόμενοι. Ότι έψω εμέ πλήσε εμέ γμανατουργίου και στην ίεση της αρχήμα μου, κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε από σταραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη μία μου και ως ταραγμός μου που σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχτε κατερυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και αισθήμεται μου. Φίλοι μου, κυπλήσιο μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακρόδεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ο συκοφός σου κύκλων και όσοι άλλων σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμην όσοι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγούς. Ότι επί συ Κύριε ήλπισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, τι είπον, μήποτε επί χαρώσει μια χρήμη και το σαρεφθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισβάστηκας έτοιμος και αργιδών με ενωπιών με στήρια παντός και ανομία με αγώνα και λόγια με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχτροι μου σώστε κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύμησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν και αγαθών ενδιέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου πως εωτρής μου, έδιψε σε ψυχή πως απλώς σάρξ μου. Εν γερήμο και αβάτρο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δίκτυα σου. Ότι κρίσου το ρεό σε πεζόρα στα χίλια πέρασε είσαι, ούτω σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και το ονοματίσω όλο τα σχήρα μου. Σε εξτέατο και ποιότητο σε μνηστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε μέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επιστρομή μου, εν τη σώδη σε μελέτον είσαι, ποτέ γεννήτη βοηθό μου και εν σκέπη των περίγων σου αγαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισβάτηρε ζήτησαν την ψυχή μου, ξελέσσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχυρά τροφέα, μέρη τη ανοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, πενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό, τεν εφράγει στόμα λαρούν τον άδικα. Εν τη σώδη σε μετέ τον Ισαίο, τε γεννήτη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιά σου. Κολλή την ψυχή μου πίσω σου, έμονε αντελάβετο η δεξιά σου.

Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μέρασε και έκραξα και νικεί εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κνοντούσου στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη με εδώ και το βενόν των Ισλάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος από ήδητος εν ερυκλής ελεύθερος. Συν τραυματία καθέβδονται σε τάφο. Ο νου και μνης σέτη και αυτή εκ ισχυρός απόστησαν. Δεν τον μελάκο κατ' οτάτων σκοτεινή σκιά θανάτου. Πεμέ επεστελήθη ο θυμός σου. Και πάντας με τον νου σε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρους του νουστούς να πεμέ θεντό με ευδέλημα εαυτής. Πάρε δόθην και εκ εξυπορευόμην. Και οφθαλή μη στέλνησαν οπτωχίας. Και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη την νεκρής ποιης τα αυμάσια, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντες. Μη ρίγεσαι έτσι το τάφο του αλαιός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωσίζετε το σκότι τα δαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιμού. Το χώσι μου εγώ και κόψε ο κρατητός μου. Ψωθείς δεν ταπεινώθη και ξυπολήθη. Πεμέ δίρθαν οι οργές σου και ο βερισμής σε ξαταραξάν μου. Και κλωσάν μου σίδωρον την ημέρα περαίες κολλά μου. Εμάκρασε με μου φίλου και πλησίου και του γνωστού μου τελεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίο σου προσευχή μου, πνοντού σου την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιναφάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλαντέματα πάσα νομία σου, τον αιώνανο πάσα γνώσου, τον λυτρούνα εκθαρά στη ζωή σου, τον στεμανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιβρόντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννήσει το σαϊτού νεότου σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγρόρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρουμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυσθένος ο κυσθής ετεγωδέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά της αρνομίας ημών επίηση εν μη, ο δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και εν μη, κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτών. Κάθος αναπέχουσε ανατολέ από δεσμών, εμάκρυν θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου πλήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χουσεσμένη. Άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρα αυτού, σε άνθρωπος του αγρού τους εξαντήσει, και πνεύμα δίρθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και επιγνώσετε δι' τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επί της φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάστη διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι πλήνονται στον λόγο αυτού, το άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία του υπείονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άξονας προσευχής μου, ερώτησε τη σήμεν τη αληθεία σου, σ' άκουσα όρμη τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση με τα δούλου σου, ότι ού δικαιωθείς εν ενώπιό σου πάσον, κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινής με μικρούς όρους και κυρίασε το με το πνεύμα μου, ενε με θαράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση θέλη σου, πείμαστε των χειρών σε μελέτη. Διεπέντασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Τα χείς άξον μου κύριε ξέρετε το πνεύμα μου. Νη αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιγού και ομοιώθησε με τις καταβαίνουσες βάκο. Στον πίσω μου το πρωί το λεώσω ότι ψήλψα. Γνώρισε όλοι μου κύριε τον υπορέψω ότι προσέρα την ψυχή μου. Ξέρουμε εκ των εχθρών μου κύριε προς εγκατέβηγο. Δίδαξόν μου του πίνει το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με ευθεία. Έχει το όνομα τόσο κύριε ζήσιμε. Έλλη δικαιοσύνη σου.
εξάξει εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξορροτρέψεις εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου και εγώ δούλος σου ημί. Σάξον, Κύριε, την δικαιοσύνη και μισές κρίσεις με τα δούλους. Σάξον, Κύριε, την δικαιοσύνη και μισές κρίσεις με τα δούλους. Ναι, μας το καθόν οδήσουμε εν διευθεία. Ο Ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Θεός και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως χώρας

Πως ελεήμονται φιλάνθρωπος. Επί του όρους ανερθών του ελαιόνος, ο ελεήμον Ιησούς αυτόθεν ήρθεις, φωτεινής εν εφέλης καθ' υπόλαβούσι.

0: Ιησούς αυτό φαινήρθεις, φωτεινής εν εφέλης, καθή πολλαβούσης, ορώντων των μαθητών σου από της γης, βοώντων και των αγγέλων εν ουρανής, φοβοπήλε επάρθητε, και γαρομόνος κρατεός νικήσας τον αλάστορα, προς ημάς επεδίμησε.
1: Και κατά το πλήθος των εκκρημών σε εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γνώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήματον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιου σου και νικήσε το κρίνε θέση. Ιδού γάρι να νομίες συνελήθη και να αμαρτίες εκεί σε μη μύτη μου. Ιδού γάρι αλήθεια νιγάψα στα άδρα και τα κρύφια της οφείας σου δήλωσάς μου. Ρατήσ' με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιό να λευκαρτήσω. Ακουτής μια γαλλία συγκέφρωση να γαλλιάσω τους δέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντσω εις εγκάτι μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα πέμπω. Απόδες με την αγαλία συντσοτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω τα σοδού και σε βίση επισέ επιστρέψου. Κρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει ασύ ανέδω κάνω λοκαυτώματα βου και ευδοκίσει. Ισία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε τη ευδοκία ω την Σιών και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
0: Το σωτήρι Θεό το εν θαλάσσι λαών, πως είναι αυρόχης, οδηγήσαντι και φαραώ πανεστρατεία καταποντήσαντι, αυτό μόνο άσομεν ότι είναι δόξαστη. Δόξης ερασούμουν δόξης, άσομεν πάντες λαοί του επιόμουν χερουβήμα να ληφθέντι με τα δόξης Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύνε ποινήκαιν ότι δεν δόξαστη. Δόξης ερασούμουν δόξης, άσομεν το μεσίτη Θεού και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεσάμεν, με τα σαρκώς εν υψίστης εξαπλήτοντο, συμφώνος δε ανέμεν πον ύμνον επινίκαιν. Δόξα σου, Θεσμό, δόξα σου, το φθέντη Θεό, επί του όρου Σινά, και νόμων δόντι του Θεό από τη Μωσή, τον ελαιών εκ του όρου αναλυφθέντη αρκεί, αυτό πάντε άσομαι ότι δεν δόξαστε. Υπεραγγείλθω εξ όσων είμαι, άχραντε μήτε Θεού, τον σαρκωθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρο μη εκφυτίζεται Θεών, απ' αυτού πρέσβευε εκ πάση περιστάσεω όσε ου έπλασαν. Άγιο του Θεού, πρέσβευε υπερημών. Τεστίε δυνάμεσα συναγελάζουν ευτυχίε και θρόνο τη χάρη το νυν παριστάμενο, του τιμώντα σου την μνήμη την φωσφόρων εν θέω κατάβγασον την αισθητία σου. Άγιο του Θεού, πρέσβευε υπερημονωσίω σε βίαιο σα μαθητευτή ακριβέστατα, παμάκαρ ευτυχίε τη Αποστόλη Χριστού, ει τελείαν τε ανεήχθη ηλικία, αθλήσε λαμπρότατα αξιοθαύμαστε. Δόξα πατρί και ίου και αγιοπνεύματι, υπήλθε στο στάδιο τη μαρτυρία λιθόμενο και θάνατον πρόξενων ζωή υπόθεση. Και απέπνιξα σε χθρόντα μυριάδα, θαλάσσι πνιγόμενο μάκαρ ευτυχίε. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων εμήν. Σαρκός ομοιώματι επιφανής ο φιλάνθρωπος, εξού παραμόμητε κόσμον διάσωσε αναπολύμενον και πλάνης και πλάνη υπαχθέντα. Όθεν σε γεραίρωμεν και μακαρίζομεν. Δυνάμι του Σταυρού σου Χριστέ, στερεώσον μου την διάνοιν στο ημνήν και δοξάζιον σου τη σωτήριον άληψην. Δόξα σου τόσο μου δόξα σου. Ανήλθε ζώδωτα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανήλθε ημών το γένος φιλάνθρωπε διαφάντευση πλαχνία σου. Δόξα σου τόσο μου δόξα σου. Ετάξει των αγγέλων σώτερ βρωτίαν φύσιν θεασάμενη. Συνανιούσαν σοι απαύστο εκπληττώμενε ανήμνουσε. Δόξα σου θεσμών δόξα. Εξίσταν του αγγέλων χωρί Χριστέ ρώντα με τα σώματο αναλυφθέντα και ανήμνουν την Αγία σου ανάληψη. Δόξα σου θεσμών δόξα. Την φύση των ανθρώπων Χριστέ φθορά πεσούσαν εξ ανέστη σα και τη ανόδου σου ύψο σα και σε αυτό ημάς δόξα σα. Υπεραγέθητο και πράζευε υπερημών. Ηγέτευε απαύστο αγνή των προελθόντα εκλαγώνων σου ριστή με πλάνη διαβόλου του συμνούντα σε μητέρα Θεού. Άγιο του Θεού πράζευε υπερημών. Ευρών του σου. Λόγου υπηρέτα απάντων σπορέα των καλών, δέξου εν καρδία σου των σπόρων, των του πνεύματο, και ευσεβώ ευλάστη σα, ο ευτύχιε, εκατοστέφοντα άσταχην. Άγιο του Θεού, πρέσβευε υπερημών, πηρήτη θεότητο αήλο παμάκαρ, σαφώ αναφλεχθεί, ω ήλιον την δυσέβεια, κατέφλεξε ευτύχιε και ιερό ανήθιν σα, όθεν πιστό εφημούμενσε. Άγιο του Θεού, πρέσβευε υπερημών, αγίη του λόγου υπηρέτα, ψυχή και καρδία κολληθείς Αγίος σου διήνυσες των βίων και ασκήνουσες περηφανώς ευτύχιε εν τες Αγίων λαμπρότηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, οι άσες πηγάζουν με τα τέλος παμάκαρ ευτύχιε σοφέ, αποδιώκεις τα πνεύματα και τις αρκώς τα νοσήματα, αποκαθαίρεις χάρητη πνεύματος Θείου μακάρια, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των εναμήν. Νοός μου το σκότος Θεοτό και φωτί το εν σύ, ως αγαθή εκ της οπό διάλυσον, και μετανοίας τρόπης με βελτιωθεί νε πρέσβευε, όπως εν πίστη δοξάζωσε. Του σου συμνολόγου Θεοτόκε, όσο ζώσα και αυτόνος πηγή, θείασον συγκρατήσαντας πνευματικό στερεώσον, και εν τη θεία δόξη σου, στεφάνων δόξης αξίωσον.
2: Γιατί εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, τη λαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σύ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επηγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέου Θεός ημών, που δαμώθη χωριζόμενος αλλαμένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσεσαι, εγώ ημίμαι θυμών, Ιουδής καθημών.
0: Καλώς τον αγώνα σου τελέσας μάρτυς σοφέ, βραβεία τα θαύματα εκ του των όλων Θεού εδέξω ευτύχιε, όθεν σε συνελθόντες κατά χρέος τιμόμεν, πίστη των σών λειψάνων την

0: Ιησού.
1: Εισαγήκω, Κύριε, την ακοήν της δυναστείας του Σταυρού σου, ως παράδεισο συνήγυρη αυτού και ευώησα, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε, δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Ανελήφθης εν δόξη των αγγέλων βασιλεύς, των παράκλητων ημίων εκ του παρατρός αποστήλε, διωβόμεν, δόξα Χριστέ τη αναλήψη σου. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Ως ανήλθεν ο Σωτήρ, προς τον Πατέρα, συν σαρκή, κατεπλάγησαν αυτό ετών αγγέλων στρατεία και ευώησαν, δόξα Χριστέ τη αναλήψη σου. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Για τον αγγέλων δυνάμεις της ανωτέρας ευώων, πύλα σάρα τα Χριστό το ημετέρω βασιλή, όραν υμνούμε ενά μας είναι παντρί και το πνεύματι. Υπεραγέθητο εξ όσων ημάς, η Παρθένος έτεκε και τα μητέρων μου κέρνω. Αλλά μήτυρ μεν εστί Παρθένος δεν διέμειναν, ή να υμνούνται εις χαίρε Θεωτό και καρδιάζουμε. Άγιε του Θεού πρέσβο δε υπερημών. Όρη μόνος βότριν σε της νοήτης ένδοξη αμπέλ υπάρχοντα, ευνολογούμεν κατά νύξεως ημίνους αληθώς ευτύχεια, ίνον ευσεβώς αναβλίζοντα. Άγιε του Θεού πρέσβο δε υπερημών. Μέγιστος, ο Σίλιος, Ανατολές, Μάρτης, ευτύχεια των αγώνων σου άπασαν την οικουμένη καταβγάζεις αληθώς των σκοτισμών λίων των ψυχών ημών χάρητη. Δόξα, Άγιε του Θεού πρέσβο δε υπερημών. Αγαλιασόμεθα πνευματικό σήμερον τη μνήμη χορεύοντας του αφροφόρου ευτυχίου και βοήσουμεν αυτό μεγαλομάρτης έτησε πάση των δεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, Ρώμη δυναμούμενος παντουργική, πάσης των δαιμόνων τας φάλαγγας μάρτης, Κυρίου ευτυχία, τροπός ο ανδρικός, και κατ' αυτόν ηρίστευσα στέφος ευθασίας δεξάμενος. Και νυν και αήθει εις τους ένας τον ένα. Τόμον σε προέγραψε των προφητών άχρονται παρθένε ο μέγιστος, ενώ δακτύλο κατεγράφει του πατρός ο λόγος τον ήθευτε, βίβλο της ζωής καταγράφων εις τους. Ορθίζοντες βοώμεση, Κύριε, σώσον ημάς, σιγαρή, Θεός ημών. Εκτός σου, άλλον οικείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δόξα σου, Θεός ημών, δόξα σου. Πληρώσα σε βροσύνη στα σύμπαντα, ελεήμων, τεσάνω δυνάμεις με τα σαρκώς επεθύμησας. Δόξα σου, Θεός ημών, δόξα σου. Αγγέλωνε δυνάμεις ερώμενον σε ειδούσε, τα σπήλας εκράφηκας τον βασιλείο ημών άρατε. Δόξα σου, Θεός ημών, δόξα σου. Απόστολοι ειδώντες υψούμενον τον σωτήρα εν τρόμο εκράφηκας τον βασιλείο ημών δόξα σου. Υπεραγέθητο και πρέσβευε υπέρ ημών. Παρθένων τα τόκων υμνούμενε σε δεδοτόκια, σίγαρ των Θεών λόγων σε αρκεί το κόσμο οικεί σα. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υψώθη προ Κύριον χρυσέ παμάκα, φτέριξη του ιερωτά του μαρτυρίου και προ εν Θεού μονά κατέπαυσα δίνη αθλητών πανευκλεών, νυν συναριθμούμενο στο μάτερ ευτύχεια. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σταυρό των τανίσαντα εθελουσίω όσια, χείρα μιμισάμενο εμφρόνο χείρα εδέθη. Δέρι κληρώμενο και παραδόμενο βυθό, ω ευτύχη, και τέλο δεχόμενο σε αυτό μακάρι μου. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι. Εγνώστησα ένδοξε πορεία σου, ενίδαση, ενή τελειούμενο εμφρόνο των αλαζών απαναστρατή, τυράννων μάρτη, ευτύχη, εν επέπνιξε ασοφέ. Όθεν μακαρίζονται σε ψευγό σε γεραίρομεν, και νυν και αίκη στου ένα το ενωμήν. Νεκρούμενο πάθηση και λογισμή παράμομε, προ του πικτηρμού σου καταφεύγω, προ την θερμήν σου προστρέχω δέσπινα σκέπη και βοήθεια ζωήν, μόνη οικίσασα, ζωοποίησον με, σώσον με. Εκύκλωσε με άβρισο, στα θύμη το κοίτο σε γένετο. Εγώ δε βόησα προ το φιλάνθρωπον και έσωσε με υπηξιά σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Εσκύρτησαν Απόστολοι ορώντα μετάρρυσον σήμερον, τον κτίστη νερόμενον ελπίδη του πνεύματο και φόβο έκραζον, δόξα τη ανόδο σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Επέστησαν οι άγγελοι βόντε Χριστέ τη μαθητέ σου, ον τρόπον κατήδεται, Χριστόν ανερχόμενον σαρκή ελεύσεται, δίκαιο πάντων κριτή. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Ο σίδων σε σωτήρι μόν δυνάμει σε ουράνια, εισήψω σε ρώμενον σύσσωμον, εκράβλωζον λέγω σε μεγάλη δέσποτα η φιλανθρωπία σου. Υπεραγέθητο εξ όσων ημάς. Βάτων σε ακατάφλεκτον και όρος και κλίμακα έμψυχων και πύλουν ουράνιο να ξύρει δοξάζομεν Μαρία ένδοξε ορθοδόξων το κάφημα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Θαυμάτων χάριον δεξάμενος του Ιάσα των ψυχών αρρωστήματα μάρτυς ευτύχιε και θεραπεύεις νοσήματα των προστρεχόντων εν τη πίστη υπό την σκέπνη σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Εν Θεού πίστεως έμπειρος και χάριτος γενόμενος ένδοξε ευτύχιε λόγων σωτήριων στην αποστόλη σε κήρυξα τη δισεβία λίων σκότος βαθύτατων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο Σίος λόγων των άναρχων κηρύττων ως ενθήκη εμβέβλησε δέρι ευτύχιε και το βυθό παραδέδωσε προς σωτηρίες όρμων κατεπηγόμενος. Και νυν και αεί και εις τους ένας τον ένα μην ο λογός επανήμητε δοξάζοντας επ' τα μεγαλεία σου, της αιωνίου μερίς εδινής κατακρίσεως των σώνιων απαύστος καθηκετεύουσα. Ο εν καμίνο του πυρός, του σημεινολόγου σώσας πέδας ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Ο εν νεφέλη φωτός αναλυφθείς και σώσας κόσμων ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Επί τον όμορφο Χριστέ, την μελανηθήσαν άρας φύσιν, αναλυφθείς το Θεό και πατρί προσήγαγες. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Ο εν ελθόν εν σαρκή προς τον ασώμα τον πατέρα ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Την νεκρωθήσαν ημών τη αμαρτία φύσιν άρας, το σώ ιδίω πατρί σώτερ προσήγαγες. Υπεραγέθητο και πρέσβευε υπέρ ημών. Εκ παρθένου τεχθείς ειν Θεοτόκονα πυργά σου, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σταθυράν, επιδεικνύμενος την ένσταση μάρτης ευτύχιε, τους σοφούς των Ελλήνων Ανδρείος Κατίσχυνας, Μέλβονα Πνεύματι, υπερήμνητε, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός, ή ευλογητός. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπερήμων, τους του λόγου μαθητάς καταμειούντασε, ευρών ευτύχιε, τα υπέρ λόγων και νουν, το ου σου υπέκλινασθε οπιθέστατα και εκράβγαζες, ο των Πατέρων Κύριων και Θεός, ή ευλογητός. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, ρήθρον, ζώνεν την καρδία σου ευτύχεια, υποδεξάμενος του Πνεύματος αληθώς, πλάνης απεξήρανας, θολώδη ρεύματα, και οι άσχημα να πηγάζεις νάματα, τους πιστώσει οι προσιούσιν. Και νυν και αή και στους ένας τον ένα μήν. Ο ενκόλπης του Πατρός απερινόητος Υιός, καθήμενος ενκόλπης σου της αγνής ως βρέφος καθέζεται, επανακλήσει μόνο ο κραυγάζομενο των Πατέρων Κύριος και Θεός, ή ευλογητός. Τον εκ πατρός προαιώνων γεννηθέντα ιών και θεών και επεσχάτων τον χρόνο σαρκωθέντα εκ παρθένου μητρός, ιερή συμνείτε λαός υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Δόξα σου θεσμον δόξα σου, τον εντισίτε ουσίες αναστάντα ζωδότην Χριστών, εις ουρανούς μεταδόξης και πατρί συγκαταζόμενων, ιερή συμνείτε λαός υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Δόξα σου θεσμον δόξα σου. Τον εκ δουλεία στην κτήση των ειδόλων ηλεκτροσάμενων και παραστήσαντα ταύτην ελευθέραν το ιδίο πατρί, σε σώτερη μνούμεν και σε υπεριψούμεν εις πάντα στους αιώνας. Δόξα σου θεσμον δόξα σου. Τον τι αυτού καταβάσει καθελώντα των αντίπαλων και τι αυτού αναβάσει ανυψώσαντα των άνθρωπων, ιερή συμνείτε λαός υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Υπεραγεύθε και σώσον ημάς. Τον χερουβίμ υπερτέρα ανεδείχθηστε το και αγνή. Εν τη γαστρή σου τον ντού της εποχούμενων βαστάσασα. Ον, συνασωμάτης βρωτή δοξολογούμενη εις πάντα στους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών. Πολλά κατά σου καινολογούντες οι πλάνοι θεομακάριστε εις χήν της αν μόμους ή προσάπτοντες άμωμον φυλάξαντι την συν ψυχήν και μέλπον τη μάρτης ευτύχιε, τον Κύριον μίδετε έργα και υπεριψούνται εις πάντα στους αιώνας. Άγιο του Θεού πρέσβευε περίμον. Ο νου σου φωτήλα λαμπρισμένο, ευτύχη ένδοξε. Το γιου πνεύματα τη πλάνη αμαυρώσεω έμεινε ένα μέτοχο. Τε προ Θεών υψούμενο από αυτή τη νεύσα εσύ, τον Κύριον μη τα κραυγάζουν και υπεριψούτε ει πάντα του αιώνα. Δόξα Πατρί και Υιού και γιου πνεύματι, υμνούμε παμάκαρα φιλοφόρε του πόνου των ζήλων σου των ένθεων και τα αριστεύματα με έγιστε ευτύχη. Διόν κατέβαλε τα πανουργεύματα και στέφασε φθαρσία αντέξω εκ του αθλουθέτου και πάντων βασιλέω. Υπεραγεύτη, δόξα και νύμη και αίτη εις τους αιώνας τον ένα μήν. Συνήψα στα πάλα διεστώ τα παρθένα θεοχαρίτετε το τόκο σου. Όθεν ως αιτίαν σε πάντων μακαρίζομεν των αγαθών καραβγάζοντες, ψυχής ευθύτητη, των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Σε την υπερνούν και λόγω μητέρα Θεού, την ενυχρόνων των άχρονων ανθάρτος κοίσασαν, η πιστή μου φρόνος μεγαλύνομεν. Δόξα σου θεσμών δόξα. Σε τον λυτρωτή του κόσμου, Χριστό των Θεών, οι Απόστολοι βλέποντε εν Θεό υψούμενον, με τα δέου κυρτώντε μεγάλιον. Δόξα σου θεσμών δόξα. Σου την θεωθήτησα σάρκα, ορώντα Χριστέ, εν το ύψη άγγελοι αλλήλη διάνευον, αληθώ, ούτω εστίν ο Θεό ημών. Δόξα σου θεσμών δόξα. Σε των ασωμάτων η τάξη, Χριστέ ο Θεό, εν νεφέλε ερώμενον, ιδούσε εκράβγαζον, το τη δόξη Βασιλή Πύλα άρατε. Δόξα σου θεσμών δόξα. Σε τον καταβάντα έω ασχάτου τη γη και των άνθρωπων σώσαντα και τη αναβάση σου ανυψώσαντα, τούτο μεγαλύνομεν. Υπεραγεύθετο και πρέσβευε υπέρ ημών. Χαίρε Θεατό και μήτερ Χριστού του Θεού. Ον εκείησα σήμερον εκείησα νιστάμενον, συναγγέλης ορώσα μεγάλη μας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Είδε φωταυγής επέστη πανήγυρης του αφλοφόρου Χριστού ευτυχίου. Πάντε σουν συνδράμωμεν ευσεποφρόνος τούτου τα θαύματα και τα ιερά παλέσματα ανεφημίσε πιστός, διόν όφθη άγγελος, επίγειος, αληθός και ουράνιος άνθρωπος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως περ προσφοράν παμάκαρ παρέδοκα στην συν ψυχήν το Θεό, μέσον των υδάτων μεν το θείο τέλος υποδεχόμενος, προς τον τρυφή σχημάρων δε κατασκηνούμενος, και με θέξη κάλλιστα θεούμενος, ο ευτύχιε και φωτός αηδίου πληρούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, στήριγμα πιστών υπάρχει και κάφημα αξιοθαύμαστε ευτύχιε, των ασπαζωμένων σου Θεόφρων μάρτη στα θεία λείψανα, και εκτελούντων πάντοτε τη θεία μνήμη σου αθλοφόρων, μέγα ακροθύνιον των αγγέλων απάντων συνόμιλε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ήθριστε λαός του ημνήσε σου σήμερον τα αριστεύματα και τα κατορθώματα και του αγώνα και τα παλέσματα. Όντε ευχέ σου μέγιστε μάρτη ευτύχιε, από πάση λίτρο εστενώσεω και αθέων βαρβάρων αλώσεω. Και νυν και αίτη ει του ένα τον ένα μην. Φώτισον αγνή τη ψυχή μου τα όματα, παύσον τον κλείδωνα των επιγεινόμενων τη των δαιμόνων παρενοχλήσεω. Και εισοδών κατεύθυνον των θελημάτων του Χριστού, του νοό μου πάναγα τη στένωση, όπω πίστια ή μακαρίζωσε. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, έδωσε βαγίσεν τι καμίνο, το όκος της Θεοτόκου διεσώσετο, τότε μεν τυπούμενος, μην δεν εργούμενος, τον Κύριον,

0: σου.
1: Αντιλαβούσω σαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξω δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Σιγαρίο βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Της Εκκλησίας Θερός προϊστάμενος, υπέρ αυτής η ψυχή Πάτερ Θέτικας, ειν απαράκλητο φύλατε της ευσεβίας της δόγμας Ιώσε, αυτής γαρ ευτυχές εδραίωμα.
0: Ευτυχές εδραίωμα.
2: Τη 28η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξιου Ρωμάρτους ευτυχούς επισκόπου Μελιτινής, ως ευτυχώς ή ευτύχησας τρισμάκα, θείες τεδευκώς ευτυχές χειρουργίας. Η κάθε εβδοάτη ευτυχία ένθεν άειρα. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Ελικονίδος. Ελικονίς θυμηθήσα την κάρα ξύφη, ούχε ελικόνα, αλλά δεν τρυφήν έχει. Όσιος πατήρ ημών Ανδρέας, ο διαχριστός σαλός, εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
0: Ευχούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Πέρασε, βαγίσεν τη καμίνο, το όκος της Θεοτόκου διεσώσετε, τότε μεν τυπούμενος, νυν δεν εργούμενος, την οικουμένη να πασαν να γύριψε.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα.

0: Εννοείται τον Κύριο εκ των ουρανών, εννοείται αυτόν τη συσύστηση, πρέπει ύμνο στο Θεό. Εννοείται αυτόν πάντη οι άγγελοι αυτού, εννοείται αυτόν πάση δυνάμει αυτού. Συ πρέπει ύμνο στο Θεό. Εννοείται αυτόν ήλιο και σελήνη, εννοείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Εννοείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνου. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πύρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι έννοιες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και οι Ισιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν φορώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάριν και αυτόν και ρομφέει δίστο με τε χερσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησε τη έθνη σε ελεγμού τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και τη ενδόξου αυτών εν χειροπέδε ιδρέ. Του ποιήσε να αυτή κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση τη οσία αυτού. Εν είδε το Θεό εν τη Αγία αυτού, εν είδε αυτόν εστερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είδε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνου. Εν είτε αυτόν εν κυβάλλης ευήγης, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης αλλαγού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριο.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, εσύ την δόξα αναβέβομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Κουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αυνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση, είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσεως εκενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατεύθυνον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώ με θα φως. Παράτινο το ήλιο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρετε σου λαχθήνη μα. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ήλιο σου θυμά καθά περιπίσαμε να πισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ήλιο σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν. Ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και

0: Το όνομα της σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και ήδη σου ένα στον αιώνα μην. Παναγία Θεάσα ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα αμαρτίες ημών Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασας ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και ήδη σου ένα στον αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε.

0: να ξηρεύξε το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, τις πρεσβείες της Θεοδόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ωραίος κάλλη παραδοσίως των ανθρώπων, εξεχήθη χάρη στην κυλέση.

Πάλιν και πολλά και σε προσποιητούμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών καθαρίσει μόν της ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανένοχον και κατάρχον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημείη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση αν ενόχους και κατακρίδος μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του

Ονται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός

και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα του στο Αγίου υπερπάντων, ονείσμε και ονοχίσμε των φανερών και φανευεργεσιών των εισημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρώνυμων δέξας της κατεξίου σας. Και τις παρεστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίων και τα σεραφείμ, εξαπτέρια πολιώματα μετάρρυση απτερωτά.

παρακρατηθέμεθα τη ζωή μόνο άπασαν και την ελπίδα δε στο φιλάνθρωπο και παρακαλούμενσα και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσεν ημάς μεταλαμβή των εμπορανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότου, ει άφηση των αμαρτιών, ει ηχώδη πλημέλημάτων, ει πνεύμα του Αγίου Κοινωνία Βασιλεία Ουρανών Κληρονομίαν, ει παρησία την προσεμή, ει χρήμα ή ει κατάκριμα.

Υιός της Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου, και ελθέης του Αγιάς εμάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμινος και όδε ημίνα οράτος σύνων, και καταξίας σου και κρατέας, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράνου του σώματος και του τιμίου αίματος και δημών πάντη του λόγου.

ευχαριστούμε συνδέω τα φιλάνθρωπα ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίδε ασφάλεια του πορενίου στο φανάτο μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στηρίξον ημών στον τόπο του πάντο, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και εκκλησίε, ει εν δόξω Θεοτόπου και παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Κύριε, και αγιάζουν σε ψυχεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίες όλους αγαπώντας στην ευφρέπεια του οίκου σου. Σία τους αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας σου, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου, δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχουσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγάθη και πάν δωρήμα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων.

0: αρχή σας ενημερώνουμε ότι απόψε θα τελεστεί η Ιερά Λειμνία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής, που ενάρτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών, υπομονής της Παλαιολογίνης.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9.30 με ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένους.

Ας περάσουμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε πρώτα πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 89,5 μέχρι τις βραδινές ώρες. Στις 9.30 η εκπομπή Ρήματα και Φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 10 η πνευματική ζωή του Βυζαντίου κατά τους παλαιολόγιους χρόνους. Η παλαιολόγια αναγέννηση και Μιστράς πότε ξεκίνησε και πώς αναβίωσε ο Βυζαντινός πολιτισμός στη φιλοσοφία, στη διανόηση και στο πνεύμα. Μια εκπομπή με τον Κώστα Παπά. Στις 11 αξιολογεί ιστοριογράφοι και χρονογράφοι των χρόνων αυτών και το έργο τους με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 ο Γεώργιος Γεμιστός Υπλήθων, ο Έλλην και φιλόσοφος, η βιογραφία του με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Στίβεν Ράνσιμαν «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης», εκδόσεις Παπαδήμα. Στις 3 η δράση και το έργο του Πλήθωνα στο Δεσποτάτο του Μοραίος, η απόπειρα αναβίωσης του αρχαιοελληνικού πνεύματος στο Μιστρά, η επιρροή των ιδεών του στη σύγχρονη λογοτεχνία, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 η Ναή του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Χριστοφόρου Μιστρά και η Ιερά Μονή Ζερμπίτσης με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 η πολεοδομία της περιοχής, το σύστημα ίδρυυσης και

0: αποχέτευσης του Μιστρά με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις 7, η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7:30, στα αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου. Στις 8, αφιέρωμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», «Η ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και στο Θωμά Ακινάτη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 9, η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9:30, στα αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χαντζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους του πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας με τον Γεώργιο Μαρτζέλο.
1: Η ώρα είναι 8.

Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συναξάρι της ημέρας, σήμερα 28 Μαΐου, μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Λίγες μόλις δεκαετίες μετά το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, εμφανίστηκαν οι πρώτες παραχαράξεις της πίστεως και αργότερα οι μεγάλες χριστολογικές αιρέσεις στην Εκκλησία Του, σχετικά με το πρόσωπο και την υποστατική ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ποιος είναι Αυτός? Ποια είναι η σχέση Του με το Θεό? Πώς κατανοείται η σχέση και η ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό? Η ένωση δηλαδή ακτίστου και κτιστού από τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Πώς μπορεί να είναι συγχρόνος Υιός του ανθρώπου? Με ποιο τρόπο εγεννήθηκε από γυναίκα? Πώς είναι δυνατό η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, να αποκαλείται Θεοτόκος? Τα ερωτήματα που ετίθεντο αφορούσαν όχι μόνο τη θεότητα του Θεού Λόγου, αλλά και την ενανθρώπισή του. Οι προβληματισμοί αυτοί προξένησαν μακραίωνες δογματικές συζητήσεις. Η Εκκλησία, προκειμένου να προφυλάξει τα πιστά μέλη της και να απαντήσει στις αποκλίνουσες απόψεις, διατύπωσε αυθεντικά την πίστη της στις Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες διατύπωσαν την πίστη της και καθόρισαν τα δόγματά της. Οι δογματικές αποφάσεις των Συνόδων, γνωστές ως όροι, δηλαδή όρια, οριοθετήσεις, εμπεριέχουν σωτήριες αλήθειες. Συνεπώς, τα δόγματα της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά σωτηριολογικές προτάσεις ζωής, αφού καταγράφουν την κοινή πίστη και την καθολική συνείδηση και διαχρονική εμπειρία του εκκλησιαστικού σώματος. Οι αμφισβητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκαν πολύ νωρίς, καταρχήν με την αίρεση του δοκιτισμού και του μοναρχιανισμού, αλλά και κατά την περίοδο των μεγάλων τριαδολογικών αιρέσεων ετέθηκε εκ νέου το χριστολογικό ζήτημα, γιατί τόσο οι Αριανοί όσο και οι Ευνομιανοί είχαν δική τους χριστολογία, στην οποία ασφαλώς απάντησαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την εποχή αυτή το ενδιαφέρον εστρέφεται πρωτίστως στο τριαδολογικό δόγμα που αφορούσε τη θεότητα του Χριστού και τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του. Με αυτά τα χριστολογικά θέματα της πίστεως που αφορούσαν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου ασχολήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στην πόλη Νίκαια της Βυθινίας το 325. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο εναντίον του αιρεσιάρχου Αρίου από τις 20 Μαΐου προκαταρκτικά και από τις 14 Ιουνίου επίσημα με την παρουσία του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τις 25 Αυγούστου του 325. Η Σύνοδος αποτελέστηκε κατά μεν την επικρατούσα παράδοση από 318 θεοφόρους πατέρες, κατάλληλες δε ιστορικές μαρτυρίες από περίπου 300. Κύριος δε σκοπός αυτής ήταν η καταδίκη του αριανισμού και η θετική διατύπωση της ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, διότι τη θεότητα αυτού είχε αρνηθεί από το 318 ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας Άριος. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι μεν τρία πρόσωπα ενυπόστατα, αλλά δια το συμφιές, το συναίδιον, το ομόθρονον, το ομοούσιον και το απαράλλακτο της ουσίας τους αποτελούν μία θεότητα, μονάδα τρίφωτο, τη μοναρχία της Τριάδος και όχι τρεις θεούς, δηλαδή τρεις ανομίουστε και εκφυλσουσίας, όπως ο Άριος Αφρόνος απετόλμησε να κηρύξει «Ήλιν πυρός του αιωνίου εαυτό θησαυρίζων». Η μία και ενιαία θεότητα
διακρίνεται σε τρία πρόσωπα, υποστάσεις ή χαρακτήρες ως προς τον αριθμό. Εκείνο το οποίο εξασφαλίζει την ενότητα της θεότητος είναι το ομοούσιον, το απαράλλακτον της μορφής, η ταυτότητα της ουσίας των τριών θείων υποστάσεων, ενώ εκείνο που διακρίνει τα πρόσωπα είναι οι ασύγχυτες ιδιότητες αυτών. Το πρώτο λοιπόν και κύριο έργο της Συνόδου ήταν αφενός η καταδίκη των αιρετικών πλανών και κακοδοξιών του Αρίου και των οπαδών του, αφετέρου η διακήρυξη της πίστεως ή του συμβόλου της Νικαίας, το οποίο αποτελεί τον πρώτο σημαντικό σταθμό στην εργόδη προσπάθεια της θεολογικής πατερικής σκέψεως. Το σύμβολο της Νικαίας ή το πιστεύω, όπως απαγγέλουμε στο ναό, στη Θεία Λειτουργία ή σε άλλες ακολουθίες, έχει τρεις χαρακτηριστικές φράσεις προς καταπολέμηση της διδασκαλίας του Αρίου. «Εκ της ουσίας του Πατρός, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί». Στο τέλος του συμβόλου της Νικαίας ετέθησαν αναθεματισμοί δια των οποίων αναθεματίζονταν οι σπουδαιότερες αιρετικές εκφράσεις του Αρίου. Ποιος προείδρευσε τη Συνόδου? Αναφέρονται τρία ονόματα: ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ο Αντιοχίας Ευστάθιος και ο Κορδού Ισόσιος. Αλλά ο ιστορικός Ευσέβιος κάνει λόγο περί προέδρων δύο ταγμάτων δεξιού και αριστερού. Από αυτή την πληροφορία εξάγεται ότι δεν υπήρχε ένας πρόεδρος, δεν υπήρχε κοινός πρόεδρος. Κοινός πρόεδρος ήταν ο Αυτοκράτορας. Έτσι, η μεν σύνοδος κατεδίκασε τον Άριο, ο δε μέγας Κωνσταντίνος εξόρισε τους αιρετικούς Άριο, Σεκούντο Πτολεμαΐδος και Θεονά Μαρμαρική στην Ιλυρία. Αργότερα δε, εξορίστησαν στη Γαλλία και ο Νικομιδίας Ευσέβιος και ο Νικαίας Θεόγνης, επειδή αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την καταδίκη του Αρίου και εδέχονταν τους Αριανούς. Στη συνέχεια η Σύνοδος διευθέτησε και άλλα τρία εκκλησιαστικά σχίσματα, τον Οβατιανό, το Σαμοσατιανό και το Μελιτιανό. Ομοίως δε, ετερμάτισε και τις έρηδες περί του εορτασμού του Πάσχα, αφού όρισε αυτό να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ισημερίας. Στο Μήλιον της Κωνσταντινουπόλεως, κτίριο ιστάμενο αντίκριτης μεσημβρινής πύλης της Αγίας Σοφίας, εσώζονταν μέχρι το 766 ή 767 οι εικόνες των Αγίων Οικουμενικών Έξι Συνόδων, τις οποίες τότε εξαφάνισε ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, αφού εζωγράφησε αντί αυτών ηνίοχους και υποδρομικά θέματα. Αλλά την εικόνα της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου εξαφάνισε ο Φιλιππικός, ίσως το 712, ζωγραφίζοντας αντί αυτής τον εαυτό του και τον κακόδοξο Πατριάρχη Ιωάννη τον Έκτο. Η Αρχαία Εκκλησία όρισε δύο εορτάσιμες ημέρες για την προβολή της διδασκαλίας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, την 28η Μαΐου και επίσης την 6η Κυριακή του Πάσχα. Η Εκκλησία ενέταξε την παρούσα εορτή στον κύκλο των εορτών του Πεντηκοσταρίου και μάλιστα μετά την ανάληψη του Κυρίου. Όχι για άλλη αιτία, αλλά για τη μαρτυρία αυτής υπέρ της θεότητος του Χριστού, του ομοουσίου, του Υιού με τον Πατέρα και της πραγματικότητος της αρκώσεως αυτού, δια της Αναστάσεως και της εις ουρανούς αναλήψεώς του, ο Κύριος απεκάλυψε σε όλους ότι δεν ήταν απλούς άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος και ο ένας της Τριάδος. Στη μαρτυρία αυτή της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία έρχεται να προσθέσει και την δική της εμπειρία, την κοινή συνείδηση του πληρώματος αυτής, όπως εκφράστηκε αυτή στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες.

Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αναλυτική πρόγνωση του σημερινού καιρού που τα γενικά χαρακτηριστικά του αναφέρουν. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στην Αττική αναμένεται για σήμερα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην Κεντρική Μακεδονία βορειοδυτική τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου τώρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται επίσης καλός καιρός με κάποιες ίσως πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και στα βόρεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και τοπικά στα νότια δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κάποιες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι εκεί θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Πάμε να περάσουμε τώρα στο πρώτο μας θέμα που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε έχουν ενδιαφέρον τα θέματα που αναφέρονται στο περιβάλλον. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος λοιπόν συμμετείχε στην υψηλού επίπεδου συνάντηση εργασίας για τη θαλάσσια πολιτική που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και εκπροσωπήθηκε από την Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Αναστασία Μίλιου, που έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλή σας μέρα, κυρία Μίλιου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για αυτή την συνάντηση εργασίας για τη θαλάσσια πολιτική, τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και το γεγονός ότι εσείς έχετε πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια στην προστασία των κοραλιγενών οικοσυστημάτων στους φούρνους της Ικαρίας. Είναι ένα από τα θέματα που συζητήθηκε, έτσι?
1: Ακριβώς. Το ελπιδοφόρο είναι το πόσο μεγάλη διεθνές ενδιαφέρον υπάρχει αναφορικά με την προστατευόμενη περιοχή των φούρνων, μια πρωτοβουλία που έγινε αφιλοκερδός, με μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους, από εμάς το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, από πολλούς ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι χάνουμε και καταστρέφουμε τα κοράλια στα βαθιά νερά πριν καν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν. Και αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την τοπική κοινωνία στηρίχθηκε από εμάς επιστημονικά και τελικά θεσμοθετήθηκε από το κράτος πριν από ένα χρόνο, είναι ένα καλό παράδειγμα. Δεν έχουμε περιθώρια να λειτουργούμε ούτε με γραφειοκρατικούς χρόνους, ούτε με ακαδημαϊκούς χρόνους. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά και η ανθρώπινη επίδραση είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονη. Και πρέπει να μαζί με την κλιματική αλλαγή, βέβαια, που έχουμε επίσης εμείς προκαλέσει, πρέπει να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά, γρήγορα, άμεσα, χωρίς αυτή την κολλησιεργία που χαρακτηρίζει τα διάφορα μέτρα που παίρνονται ή δεν παίρνονται μάλλον από την Ευρώπη και από την Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι το σίγουρα ένα καλό νέο, το πόσο μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον υπάρχουν, αντιμετωπίζουν οι ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι λειτουργούν σε γραφειοκρατικούς χρόνους. Περνάνε δεκαετίες, κυριολεκτικά μαζεύονται οι επιτροπές, συζητάνε, ξανασυζητάνε τα ίδια θέματα, τα ίδια προβλήματα, σαν να είναι κάτι το αδύνατο να επιληθεί. Και θα ήθελα να αναφέρω πριν από περίπου, και αυτό το ανέφερα και στο συνέδριο, στη συνάντηση, ότι πριν από περίπου 15 μέρες που ήμουν στο νησί των Φούρνων και έτυχε να βρούμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε στα παιδιά του δημοτικού σχολείου, ρωτώντας τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να διαχειριστούμε, για να βοηθήσουμε τη θάλασσα. Ένα κοριτσάκι 6-7 χρονών από την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού είπε: «Μα να σταματήσουμε να τρώμε τα ψάρια όταν έχουν αυγά». Αυτό που ένα παιδάκι αντιλήφθηκε και εξέφρασε σε δευτερόλεπτα, αδυνατούν να το εκφράσουν και να το υλοποιήσουν οι κρατικές αρχές, το πλέον αυτονόητο που το συνειδητοποιεί και ο τελευταίος κάτοικος των νησιών και των παραπέμπων περιοχών, που έχει μια γενική αντίληψη ότι δεν τρώμε αυτό, δεν σφάζουμε το κατσίκι όταν είναι μεταρρυμμένοι κατσικάκι, δεν τρώμε τα ψάρια όταν έχουν αυγά και θα γεννήσουν και θα γεμίσουν τη θάλασσα με ψάρια. Αυτό δεν το συνειδητοποιούν οι κρατικές αρχές στην Ελλάδα, δεν το συνειδητοποιούν οι ευρωπαϊκές αρχές και κάνουμε μία, αν μπορώ να πω, γενοκτονία ψαριών κάθε χρόνο και την άλλη χρονιά αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε ψάρια και γιατί έχουμε φτωχές θάλασσες.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στην προστασία αυτών των κοραλιγενών οικοσυστημάτων. Αλήθεια, πώς καταστρέφονται?
1: Τα κοραλιγενή οικοσυστήματα είναι ουσιαστικά θαλάσσια ζωικά δάση. Τα κοράλια δεν είναι φυτά, είναι ζώα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλα βάση, σε βάση που ξεκινούν από τα 50 μέτρα, 70 και φτάνουν και τα 150 μέτρα σε βάθος. και καλύπτουν εκτεταμένες εκτάσεις. Τα δάση που των κοραλιών που ανακαλύψαμε στους φούρνους ξεπερνούν, για παράδειγμα, το ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε έκταση. Αυτά απειλούνται αποκλειστικά από την αλία με σειρώμενα λευκά εργαλεία, δηλαδή από τα μεγάλα βαριά μεταλλικά εργαλεία που φέρουν οι μηχανότατες και τα στέλνουν στο βυθό. Ουσιαστικά θα μπορούσαν να εξαφανίσουν ένα οικοσύστημα πολλών χιλιάδων χρόνων. Τα κοράλια του Αιγαίου ξεπερνούν και τα 7.500 χρόνια σε ηλικία. Μπορούν να εξαφανίσουν, να το καταστρέψουν, να το ισοπεδώσουν σε λίγα μόλις λεπτά. Γι' αυτό άλλωστε η κοινομοθεσία απαγορεύει την αλία με αυτά τα εργαλεία πάνω από τα κοραλιγενά οικοσυστήματα. Και όμως οι ελληνικές αρχές, όπως βέβαια και οι ιταλικές και οι τουρκικές και οι γειτονικές χώρες της Μεσογείου, δεν έχουν ποτέ χαρτογραφήσει αυτά τα οικοσυστήματα και δεν τα προστατεύουν από την καταστροφική αλία.
0: Όταν μιλάμε για οικοσυστήματα, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε με ποιον τρόπο επιδρούν συνολικότερα στο θαλάσσιο περιβάλλον?
1: Φυσικά, όπως η στεριά, όταν έχουμε το δάσος και έχουμε και την έρημο και στο δάσος υπάρχουν όλα τα πολλά διαφορετικά είδη και παραγωγικότητα, αντίστοιχα έχουμε και στη θάλασσα τα θαλάσσια ζωικά δάση στα βαθιά και φυσικά τα ρηχότερα οικοσυστήματα, τα θαλάσσια λεβάδια Ποσειδονίας, από τα ρηχά νερά μέχρι τα 50 μέτρα βάθος. Εκεί δημιουργείται όλη η ζωή. Τα κοραλιγενή οικοσυστήματα είναι τόπος αναπαραγωγής, διατροφής και διαβίωσης για πάνω από 1.800 διαφορετικά θαλάσσια είδη. Άρα πολύ απλά από αυτά εξαρτάται η παραγωγικότητα των θαλασσών μας, εξαρτάται η παραγωγικότητα της αλίας, και όταν καταστρέφονται μαζί τους καταστρέφονται και αυτές οι λεγόμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος, όλα όσα μας προσφέρουν, γιατί σαν άνθρωποι τα βλέπουμε βέβαια όλα ανθρωποκεντρικά, όλα όσα μας προσφέρουν, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση των ειδών στα βαθύτερα νερά.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε και κάποια πράγματα συνολικότερα για αυτή την συνάντηση στην Λεμεσό της Κύπρου, άλλα θέματα που μπορεί να συζητήθηκαν?
1: Η μόνιμη αγωνία είναι το κατά πόσο όλα τα μέτρα που προτείνονται, σκεφτείτε ότι έγινε και εμείς ανησύντο το αρχιπέλαγος και πάρα πολλοί άλλοι φορείς από την Ευρώπη, κάναμε ένα μεγάλο αγώνα έτσι ώστε να οθήσουμε και η νέα κοινή ελευθερική πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και 10 και χρόνια να στηρίζει την βιώσιμη αλία, τη μικρή παράχτη αλία, να στηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Και σήμερα βλέπουμε ότι πολύ ωραία νομοθεσία έχουμε, εφαρμογή δεν έχουμε. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι της πίεσης που ασκήσαμε και εμείς σαν Ανέστητος Αρχιπέλαγος, αλλά και οι φορείς από την Κύπρο, από την Ισπανία, από Γαλλία, από πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι, ωραία, ας μιλήσουμε λίγο για την εφαρμογή, για τον έλεγχο της παράνομης και καταστροφικής αλίας και τους τρόπους εφαρμογής και τελικά τι μπορούμε να κάνουμε προτού χαθεί άλλος χρόνος. Ένα πολύ βασικό θέμα βέβαια, το οποίο θα ανεβάσουμε και στον τύπο και στα διεθνή ευρωπαϊκά δικαστικά μέσα βέβαια, είναι και η κατασπατάληση των πόρων που θα έπρεπε να πάνε στους ταράδες. Σκεφτείτε ότι περίπου ο θαλάσσιος ο ΠΚΠ της αλίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει κατασπαταλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια που θα έπρεπε να πάνε για τη στήριξη των ψαράδων και της αλίας και έχουν καταλήξει να γίνονται ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και τα γνωστά, οι γνωστές ελληνικές παθογένειες. Η αλία δεν έχει άλλα περιθώρια. Οι ψαράδες εγκαταλείπουν, όσοι δεν εγκαταλείπουν απλώς γερνάνε και θα εγκαταλείψουν. Θα χάσουμε τη γνώση, θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο που δεν έχουμε και σε λίγα χρόνια μπορεί να επανέλθουν τα ψάρια, αλλά δεν θα έχουμε τρόπο να τα πιάσουμε ή να τα φάμε.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε και λίγο, μιας και αναφερθήκατε στην αλία, και αν εξαιρέσουμε αυτούς τους, θέλουμε να πιστεύουμε λίγους ασυνείδητους αλλοίς που μπορεί να δημιουργούν για το κέρδος και μόνο πρόβλημα στο περιβάλλον, με ποιον τρόπο συνεργάζεστε κι εσείς με τους υπόλοιπους αλλοίς που επιχειρούν ως επαγγελματίες σε αυτές τις περιοχές?
1: Οι σαράδες για εμάς είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι. Δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια σαν Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος με τους σαράδες από όλη την Ελλάδα. Και θεωρώ ότι ο στόχος είναι κοινός. Πλέον, και αυτό είναι και η διαφορά από όταν θυμάμαι όταν ξεκίνησα εγώ τουλάχιστον στο Ινστιτούτο πριν από 26 χρόνια, πλέον τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα για την αλλία, όπου αναγκάζονται οι αλλοίς, έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι έχουμε ανάγκη διαχείριση, έχουμε ανάγκη μέτρων, και δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν αμέσα, υπάρχουν ακόμα και ευρωπαϊκοί πόροι να στηρίξουν τους σαράδες που π.χ. δεν θα ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής των ψαριών, αντί τα χρήματα αυτά να δαπανώνται σε βίλες, οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε ότι πραγματικά μπορούμε από κοινού να καταλήξουμε σε ουσιαστικά μέτρα βιώσιμα που είναι λογικά για τους ψαράδες, λογικά και για το περιβάλλον, και να σταματήσουμε να σπαταλάμε τα χρόνια και τις δεκαετίες μιλώντας για θεωρίες και προσεγγίσεις που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Επομένως, και για μένα προσωπικά ως θαλάσσιος βιολόγος, η συνεργασία με τους ψαράδες θεωρώ ότι είναι η πιο ανεκτίμητη, είναι η πιο σημαντική δάσκαλη για όλους μας. Πολλές είναι φορές που θα μας λείπουν κάποιες πληροφορίες, θα θέλουμε να σκεφτούμε τη συμβουλή τους σε διάφορα θέματα. Θα βρεθούμε με πάρα πολλοί ψαράδες οι οποίοι αγαπούν τη θάλασσα, είναι έξυπνοι, την παρατηρούν, θέλουν να μοιραστούν τη γνώση, και για μας είναι η πιο σημαντική δάσκαλη, γιατί τελικά σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη ενάντια στην γραφειοκρατία, θα έλεγα, και την κερδοσκοπία που έχει στηθεί πάνω στο περιβάλλον, βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Πρέπει να συνεργαστούμε αν θέλουμε να περιμένουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Αναστασία Μίλιου, την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος. Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσα ουσιαστικά ακούσαμε από εσάς, κυρία Μίλιου, στη σημερινή επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά στην καθημερινή ειδησιογραφία και στις συζητήσεις μεταξύ μας. Αναφερόμαστε στην βία που βλέπουμε και εντοπίζουμε πολλές φορές γύρω μας ή διαβάζουμε για αυτή από κάποια είδηση, είτε μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, είτε μιλάμε για την κακοποίηση των ζώων, είτε την βία κατά των ανηλίκων. Σε αυτό τον κύκλο της βίας λοιπόν και με αυτό τον τίτλο έρχεται μια ημερίδα σήμερα για να μας μιλήσει και να δώσει το λόγο σε ειδικούς που ούτως ή άλλως απασχολούνται και ασχολούνται με το θέμα αυτό και την αντιμετώπιση του. Υπάρχει λοιπόν μια ημερίδα που διοργανώνει σήμερα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιατροδικαστική ψυχιατροδικαστική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και θα έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Λιγνού, πρόεδρο εφετών και πρόεδρο του Τριμελού Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Αθηνών, για τα όσα θα συζητηθούν σήμερα με αφορμή την ημερίδα αυτή. Κυρία Λιγνού, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Παπά, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ την Εκκλησία της Ελλάδος που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για την ημερίδα που γίνεται στο Εφετείο Αθηνών, στην αίθουσα τελετών, τη μεγάλη αίθουσα μας που είναι στο Ισόγειο, από ώρα 2 μέχρι 5, ονομάζεται ο κύκλος της βίας και όπως είπατε προηγουμένως, περιλαμβάνει, είναι διεπιστημονική ημερίδα, δηλαδή έχουμε ομιλητές που είναι ψυχίατροι, νομικοί, εισαγγελείς, δικαστές, ιατροδικαστές, δηλαδή περιλαμβάνει πολλούς κλάδους επιστημονικούς. Mm-hmm. Και θα αναφερθούμε σε τρία πολύ σημαντικά θέματα τα οποία μας απασχολούν και εμάς επιστημονικά και καθημερινά στη δουλειά μας αλλά και την κοινωνία μας ολόκληρη, που είναι η κακοποίηση των ζώων, διότι όπως λέγεται η ημερίδα, ο κύκλος της βίας, όλα από κάπου ξεκινούν. Mm-hmm. Και ξεκινούν πρώτα απ' όλα από αυτό που είναι, ας πούμε σε εισαγωγικά, το πιο μικρό και το πιο αυτό, η κακοποίηση των ζώων. Και πού καταλήγουμε? Την κακοποίηση των ανηλίκων και στην ενδοοικογενειακή βία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μας μιλήσουν επιστήμονες για την κακοποίηση των ζώων και την προανάκριση ο κύριος Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ο οποίος είναι αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Μάγδα Καλπακίδου που είναι αντισαγγελέας εφετών, για την κακοποίηση των ανηλίκων και την εισαγγελία ο κύριος Ευάγγελος Μάστακας που είναι εισαγγελέας εφετών και η ψυχολόγος Μαρία Αραμπατζή θα μας πει για την κακοποίηση ως ρήξη της συνέχειας το παιδί ως αφηγητής της ζωής και φορέας της μνήμης. Και για την ενδοοικογενειακή βία θα μας μιλήσει ο κύριος Κανάκης Αθανάσος που είναι ψυχολόγος ελληνικής αστυνομίας, ο Ιωάννης Πάκας που είναι νομικός, για τα ιατροδικαστικά ευρήματα σε περιπτώσεις που έχουμε ενδοοικογενειακή βία ο κύριος Φώτιος Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον οποίο έχει προγραμματιστεί αυτή η ημερίδα και είναι και ο πρώτος καθηγητής ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, η Θεοδόρα Τσιάπλα που είναι ιατροδικαστής. Για την ενδοοικογενειακή βία και το δικαστικό λειτουργό θα μας μιλήσει η κυρία Ιωάννα Κοσίνα που είναι πρόεδρος εφετών, η ψυχίατρος Σταυρούλα Ρεντούμη θα μας μιλήσει για την ψυχική νόσο, προσέγγιση και θεραπεία του θύματος, και η κυρία Μαρία Μπαλτά, που είναι νομικός, θα μας μιλήσει για την νομική προσέγγιση και την προστασία του θύματος. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε πιάσει τα θέματα από όλες τις πλευρές και είναι μια ημερίδα η οποία απευθύνεται σε γιατρούς, ψυχίατρους, γιατροδικαστές, φοιτητές όλων αυτών των κλάδων, σε νομικούς, δικαστές, εισαγγελείς και γραμματείς των δικαστηριών, αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Και σε όποιον θέλει να ακούσει κάτι πιο ιδιαίτερο και εξειδικευμένο πάνω σε αυτά τα φλέγοντα ζητήματα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί όποιος θέλει να την παρακολουθήσει.
2: Νομίζουμε ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις αυτές. Είναι άλλωστε εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα θέματα που προσεγγίζουν. Θα ήθελα τώρα, κυρία Λιγνού, να επικαλεστούμε λίγο και την εμπειρία σας πάνω σε αυτά τα θέματα. Να μας πείτε, έχει αλλάξει κάτι? Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η βία υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κακώς, αλλά υπάρχει, είναι ένα δεδομένο. Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια? Έχουν γίνει περισσότερο άγρια τα πράγματα? Προβάλλονται περισσότερο περιστατικά βίας και μπορεί και αυτό να διαδραματίζει έναν ρόλο σε αυτό τον κύκλο της βίας που πολύ όμορφα τιτλοφορείται και συγκεκριμένη αυτή η ημερίδα? Τι λέτε?
3: Καταρχάς, η βία υπήρχε πάντοτε, όπως είπατε. Υπήρχε και κακοποίηση των ζώων και κακοποίηση των ανηλίκων και ενδοοικογενειακή βία. Τα πολύ παλιότερα χρόνια όμως υπήρχε μια μεγάλη ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλη. Υπήρχε και σιωπή. Εάν θυμηθούμε πολύ παλιές εποχές, μπορεί να γινόταν ένα περιστατικό μέσα σε ένα σπίτι και να έλεγαν δικό τους θέμα είναι, να χτυπούσε ας πούμε ο σύζυγος τη σύζυγο ή να γινόταν κάποια άλλη μορφή κακοποίηση, επειδή δικό τους θέμα είναι, εμείς δεν ανακατευόμαστε. Άρα εκεί τη βία ή δεν την ακούγαμε ή δεν τη μαθαίναμε ή κάναμε πως δεν την μαθαίναμε και δεν μας ενδιέφερε. Είναι μια εποχή ευαισθητοποίησης ή είναι καλή ευαισθητοποίηση? Όντως η ευαισθητοποίηση είναι καλή, διότι το κακό όταν το ακούμε ή όταν το βλέπουμε δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν υπάρχει. Άρα ο ένας λόγος για τον οποίο ακούμε περισσότερα περιστατικά είναι διότι οι άνθρωποι σήμερα ασχολούνται περισσότερο, δεν φοβούνται να μιλήσουν, και υπάρχει και κάποιος ο οποίος, η πολιτεία ας πούμε με τα όργανά της, ασχολείται με το φαινόμενο αυτό περισσότερο, άρα μιλάνε περισσότερο. Αλλά όμως τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θα μιλήσουμε για την ελληνική επικράτεια, γιατί αυτά τα περιστατικά της βίας κατά των ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής περισσότερο τα βλέπαμε και τα ακούγαμε στο εξωτερικό, από τις ταινίες που βλέπαμε τις αμερικάνικες, ευρωπαϊκές κτλ. Παρατηρείται ότι και η κοινωνία έχει χάσει τη συνοχή που είχε πριν από 20 και 30 χρόνια, και πιστεύω ότι αυτό, η συνοχή δηλαδή αυτή που είχε η οικογένεια, η συνοχή που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους σε μια πολυκατοικία, η συνοχή που υπήρχε μέσα στην κοινότητα, έχει χαθεί, έχει διασπαστεί. Άρα οι άνθρωποι είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, έχουν περισσότερη επιθετικότητα, έχουν περισσότερη καχυποψία απέναντι στον συνάνθρωπό τους. Έχει χαθεί η σχέση και η επαφή, η πραγματική και η πνευματική, σε ένα ποσοστό με το θείο, οπότε ο άνθρωπος τι κάνει? Καταφέρει στα ένστικτά του για να μπορέσει να επιβιώσει. Οπότε στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι και τα δύο έχουν συμβάλει. Δηλαδή μαθαίνουμε και ακούμε περισσότερο σήμερα για τη βία, πρώτον διότι μιλάνε περισσότερο οι άνθρωποι για αυτήν, για τους λόγους που είπαμε, αλλά δυστυχώς το δεύτερο διότι πραγματικά είναι οι εποχές μας, η εποχή μας πιο βάρβαρη για τον άνθρωπο.
2: Να. Να. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει σωματική βία, που ασκείται με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά και η ψυχολογική βία. Και πολλές μελέτες έχουν δείξει, κυρία Λιγνού, στο παρελθόν, ότι ένας άνθρωπος που ασκεί σωματική βία είχε προηγουμένως προχωρήσει σε ψυχολογική βία απέναντι στο θύμα, στο όποιο θύμα. Και επειδή δεν αποδεικνύεται πολύ εύκολα η ψυχολογική βία που μπορεί να ασκείται σε έναν άνθρωπο, όσο η σωματική, που αφήνει κάποια ορατά σημάδια που και νομικά θα λέγαμε ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα να υποστηριχθούν από ένα θύμα σε μια δικαστική αίθουσα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αποδέχεστε αυτόν τον διαχωρισμό και αν πιστεύετε ότι το νομικό μας οπλοστάσιο είναι τέτοιο που δεν χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση για αυτά τα θέματα.
3: Κοιτάξτε, η βία έχει πάρα πολλές μορφές. Η πιο εμφανή σε εμάς είναι η βία σωματική, σε εμάς, στον περίγυρο δηλαδή. Γι' αυτό έχουμε και τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τα οποία θα μας μιλήσουν το απόγευμα. Πολλές φορές οι γιατροί, και υπάρχει υποχρέωση πλέον, οποιοδήποτε είναι γιατρός, οποιοδήποτε είναι εκπαιδευτικός, ακόμα με τον τελευταίο νόμο και ο φαρμακοποιός και ο φυσικοθεραπευτής, που θα δει στο σώμα ενηλίκου ή ανηλίκου, και ενηλίκου και ανηλίκου που ήταν μεγαλύτερη προστασία και από παλιότερα, κάποια σημάδια τα οποία παραπέμπουν σε βία, είναι υποχρεωμένοι τώρα πια να τα καταγγέλουν στην αστυνομία ή στην εισαγγελία. Και μάλιστα αυτό που είπε τελευταία ο νόμος, τώρα σας βάζω για το νόμο και για το πώς καλύπτεται, είναι ότι αυτός ο οποίος εκ του επαγγέλματός του έχει αντιληφθεί κάτι τέτοιο, πρώτον, δεν θα κάνει αυτό την ανάκριση, δεν θα κάνει αυτό την έρευνα για να αποδειχθεί αν πραγματικά ένας μόλοπας που είδες, ένα παιδάκι, είσαι μια γυναίκα που πήγε στα έκτακτα περιστατικά. Αυτός μπορεί να υποψιαστεί ότι αυτό μπορεί να προέρχεται από ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα. Θα το καταγγείλει και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα κατάλληλα αστυνομικά όργανα, οι εισαγγελείς και οι δικαστές, οι οποίοι θα το ερευνήσουν αυτό και θα πούν εάν είναι βία πραγματική ή αν κάποιος σκόνταψε, χτύπησε σε ένα τραπέζι και έγινε αυτό. Όμως αυτοί έχουν την υποχρέωση να καταγγέλουν οποιοδήποτε πώς να το πω, σωματικό δείγμα βλέπουν ότι υπάρχει μία κακοποίηση. Και μετά θα δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και μάλιστα τώρα καθιερώνεται το δικό τους ακαταδίωκτο. Γιατί ξέρετε ότι εμείς έχουμε δει περιπτώσεις που δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί κατήγγυλαν ή κατέγγελαν στο παρελθόν περιστατικά κακοποίησης κυρίως ανηλίκων και μετά βρισκόταν αμέσως αντιμέτωποι με μηνύσεις για σκοφαντικές δυσμίσεις και τραβούσαν οι άνθρωποι για πολλά χρόνια πάρα πολλά στα δικαστήρια, διότι...
2: Και αυτό κάνει πολλούς να μην μιλάνε, να μην προχωρούν σε μια καταγγελία.
3: Και δεν μιλούσαν, βεβαίως. Και εγώ το λόγο σου έλεγε πού θα πάω να μπλέξω εγώ τώρα, να με τραβήξουν. Άρα λοιπόν αυτό ο νόμος, πάμε στο οπλοστάσιο τώρα, και με την τελευταία τροποποίηση το έχει καλύψει. Οποιοσδήποτε λοιπόν επαγγελματία στον τομέα του δει κακοποίηση ή σημάδια κακοποίησης ή ακούσει ή αντιληφθεί, είτε ενηλίκου είτε ανηλίκου, θα μπορεί να το καταγγείλει, γιατί ο νόμος λέει ότι θα καταδιωχθεί μόνο εάν αυτό το άτομο εις γνώση του είπε ψέματα. Δηλαδή ήθελα να καταγγείλω εσάς και πήγα και είπα ότι χτυπήσατε το παιδί σας και είδα και ένα μόλοπα. Εκεί υπάρχει καταδίωξη. Και είναι φυσικό, δεν μπορεί να λες ψέματα. Άλλο όμως το ένα και άλλο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ένα αυτό. Υπάρχει λεκτική βία. Τη λεκτική βία τη βλέπουμε παντού και στο χώρο της εργασίας μπορούμε να βρούμε λεκτική βία. Όταν ο άλλος συνέχεια σε μειώνει, σε καταρακώνει, σου αφαιρεί κάθε είδους αξιοπρέπειας με τα λόγια του, αυτό είναι μια μορφή λεκτικής βίας. Αυτή μπορούμε πάλι να την διαπιστώσουμε, την ακούμε δηλαδή. Υπάρχει ψυχολογική βία. Αυτή είναι πιο δύσκολη να την βρούμε, να την αποδείξουμε. Ψυχολογική βία φαίνεται όμως επάνω στο θύμα. Ένας τρομαγμένος άνθρωπος, ένα παιδάκι που κάθεται στη γωνία και δεν τολμάει να σηκώσει το βλέμμα του, δεν μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι βία έχει υποστεί, έστω και ψυχολογική, που το έχει κάνει αυτό το παιδί, να μην έχει μέσα του την φυσική ζωντάνια που έχει ένα παιδί. Λοιπόν, έχουμε εξειδικευμένους δικαστές, εξειδικευμένους εισαγγελείς, έχουμε τώρα πια και στην αστυνομία εξειδικευμένο προσωπικό που ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν κάθε περιστατικό βίας και κακοποίησης. Μάλιστα. Φυσικά, ο νομοθέτης μπορεί, βλέποντας και κάτι διαφορετικό ή κάποια άλλη μορφή, να βελτιώνει συνέχεια το νόμο. Αυτό είναι το καλό
4: προφανώς
3: που έχουμε στο νόμο.
4: Έχετε κινητοποιήσει και τους ακροατές μας με αυτά που λέτε, κυρία Λιγνού. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ούτως ή άλλως στην ελληνική κοινωνία για το θέμα αυτό. Ένας ακροατής μας αναρωτιέται, και σας μεταφέρουμε έτσι την ερώτησή του, αν το διαδίκτυο έχει συμβάλει στην αύξηση της βίας. Τι πιστεύετε?
3: Είπαμε πριν ότι εφόσον χάνεται η συνοχή που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, η προσωπική δηλαδή επαφή, και εφόσον η επαφή αυτή γίνεται με απρόσωπο τρόπο, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα Facebook και τα λοιπά, ή μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να γίνεται και διαφήμιση βίων συμπεριφορών. Yeah. Φυσικά προσπαθούν τώρα να λάβουν μέτρα για να αφαιρούνται αυτόματα ή γρήγορα τέτοιες ας πούμε εικόνες. Έχουμε δει και παιδιά τα οποία μιμούνται εικόνες που βλέπουν στο διαδίκτυο, τι έκαναν ας πούμε στο τάδε χώρα του κόσμου. Το κάνουμε και εμείς εδώ τώρα. Μην ξεχνάμε ότι στην εφηβεία και στην παιδική ηλικία υπάρχει και ο μιμητισμός. Οπότε αυτό το ένα βοηθάει το άλλο.
4: Μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν ημερίδα σήμερα από τις 2 έως τις 5 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εφετείου Αθηνών με τον τίτλο «Κύκλος της βίας». Στην αίθουσα τελετών.
3: Ισόγειο, γι' αυτό το λέω, γιατί είναι στο Ισόγειο.
4: Πολύ ωραία. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται για να ακούσουν και πιο εξειδικευμένα πράγματα σε ένα θέμα που μας απασχολεί, μακάρι να μας απασχολεί λιγότερο στο μέλλον, να συνειδητοποιήσουμε όλοι το πόσο άσχημο είναι αυτό, πόσο άσχημο είναι να μειώνουμε έναν άνθρωπο, είτε μιλάμε για την ψυχολογική και λεκτική βία, και επίσης όταν του ασκούμε και σωματική βία, εδώ μπαίνει η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση των ζώων ή η βία κατά των ανηλίκων. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Σοφία Λιγνού, την πρόεδρο Εφετών, πρόεδρο του Τριμελού Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. Και θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει αυτή η εξαιρετική ημερίδα. Τη λέω έτσι όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά για να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χατζη Νικολάου Φώτιο, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της ιατροδικαστικής και ψυχιατροδικαστικής, ο οποίος όταν είπα είναι και καθηγητής μου σε μεταπτυχιακό που κάνω, ότι θέλω κάτι να κάνω το οποίο να αναδεικνύει αυτά που είπαμε τώρα, αμέσως με την ομάδα του προσέτρεξε και είπε ότι θα το οργανώσουμε στο Εφετείο Αθηνών με όλους τους εκλεκτούς συντελεστές του, τους καθηγητές οι οποίοι και οι ίδιοι διδάσκουν στο μεταπτυχιακό, που διευθύνει ο ίδιος. Και γι' αυτό το λόγο θέλω και από εδώ να τον ευχαριστήσω και αυτόν, να ευχαριστήσω και εσάς και το ακροατήριό σας, και θα χαρώ πολύ εάν κάνουν ένα κόπο μέσα στο μεσημέρι να έρθουν στο Εφετείο Αθηνών και να παρακολουθήσουν αυτά τα ωραία που έχουν να μας πούν.
4: Έτσι. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε πάντα καλά.
3: Και εσείς, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα που απασχόλησαν την Ελλάδα και τον κόσμο μια μέρα ημερολογιακά σαν την σημερινή. Στις 28 Μαΐου λοιπόν του 585 π.Χ. συμβαίνει η έκλειψη ηλίου που είχε προβλεφθεί από τον Θαλίτο Μιλίσιο κατά τη διάρκεια μάχης μεταξύ του Αλιάτη Δευτέρου και του Κιαξάρη. Το 1588 η Ισπανική Αρμάδα με 130 πλοία και 30.000 άνδρες σαλπάρει από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για τη μάχη. Το 1830 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Άντριου Τζάκσον υπογράφει νόμο με το οποίο μετακινεί τους ηθαγενείς Αμερικανούς. Το 1849 πεθαίνει η Άννα Μπροντέ, Αγγλίδα συγγραφέας. Το 1905 έχουμε την αυμαχία της Τσουσίμα που λύγει με την καταστροφή του ρωσικού βαλτικού στόλου από τους Ιάπωνες. Το 1918 η Λαϊκή Δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν και η πρώτη δημοκρατία της Αρμενίας ανακηρύσουν την ανεξαρτησία τους. Σαν σήμερα το 1924 πεθαίνει ο Έλληνας συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Το 1926 πραγματοποιείται πραξικόπημα στην Πορτογαλία και εγκαθίσταται δικτατορικό καθεστώς. Το 1937 πεθαίνει ο αυστριακός ψυχολόγος Alfred Adler. Το 1940 το Βέλγιο παραδίνεται στην ναζιστική Γερμανία. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1969 ανακοινώνεται ότι την αρχηγία του βορειοϋπηρετικού αγώνα αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Το 1974 πεθαίνει ο Έλληνας γλύπτης Μιχάλης Τόμπρος. Το 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο την Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Μάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1862. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς να πάρει πτυχίο. Το 1880, με υποτροφία του Δήμου Αθηναίων, παρακολούθησε επιδιετία μαθήματα αισθητικής και ιστορίας της τέχνης στο Παρίσι. Από νεαρή ηλικία άρχισε να τροφοδοτεί με στίχους τα ημερολόγια, λευκόματα και περιοδικά της εποχής του. Το 1880 δημοσιεύεται στο περιοδικό «Εμούσε» το πεζογράφημά του «Ωραία Κυβέλη», γραμμένο στην Καθαρέβουσα, αλλά την ίδια εποχή γνωρίζεται με τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και δίνει συνεργασίες του ποίηματα και πεζά στο περιοδικό «Ραμπαγάς». Κείμενά του δημοσιεύονται επίσης στα περιοδικά «Ασμοδέος», «Άστη», «Εστία», «Ποικίλη στο Α», μαζί με τον Κωστή Παλαμά, τον Γεώργιο Δροσίνη και τον Νίκο Καμπά, συγκροτεί την τετράδα των δημοτικιστών ποιητών που στάθηκε αντιμέτωπη προς τους τότε μεσουρανούντες καθαρεβουσιάνους ρομαντικούς ποιητές και άλλαξε τον ρου της ελληνικής ποίησης. Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Ποίηματα» κυκλοφόρησε το 1883, ένα χρόνο μετά την επάνωδό του από το Παρίσι, και ακολούθησαν οι συλλογές «Χειμώνανθη», «Ερήπια», «Λάβαστρα», «Το παλιό βιολί», που σημείωσε εκδοτική και καλλιτεχνική επιτυχία, «Τα σπασμένα μάρμαρα», «Ειρηνικά», «Κοιμήλια», «Εξωτικά» και «Εσπερινός». Έγραψε επίσης διδακτικού περιεχομένου παιδικά ποίηματα με τον τίτλο «Πρώτα βήματα», πολλά από τα οποία είναι γνωστά μέσα από τα σχολικά αναγνωστικά, καθώς και το επικολυρικό ποίημα «Καστελάνος» το 1909. Το 1910 εξέδωσε μία από τις πρώτες ανθολογίες ποίησης με τίτλο «Λύρα, ανθολογία της νεότερης ελληνικής ποίησεως». Μεγάλο σε όγκο είναι και το θεατρικό του έργο με τα μονόπρακτα «Πρόκρης», «Τραγουδιστή», «Στο όνειρο», «Το εικόνισμα», «Στη χώρα των παραμυθιών», «Στην άκρη του Κρυμνού», «Μια φορά και έναν καιρό», «Το στίχημα», «Το μαγεμένο ποτήρι», «Τα τρίπρακτα», «Βασιλιάς Ανήλιακος», «Καλιγούλας» και «Πτωχοπρόδρομος» και την κομμωδία «Γυναίκα». Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις έμετρων και πεζών έργων αρχαίων Ελλήνων, της Σαφούς, του Ανακρέοντα, του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Θεόκριτου και Γάλλων συγγραφέων όπως ο Μολιέρος, ο Μιστράλ και ο Καρ. Για την ποίησή του κέρδισε το 1888 από κοινού με τον Κωστή Παλαμά το πρώτο βραβείο στον Φιλαδέλφιο Διαγωνισμό και το 1918 του απονεμήθηκε το Αριστείο Γραμμάτων, ενώ για το θεατρικό του έργο τιμήθηκε με βραβεία του Αβερόφιου Διαγωνισμού. Παράλληλα με τη λογοτεχνική του ενασχόληση, εργάστηκε για τα προστοζήνωση υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, υπογραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών και γραμματέας της Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1909 ίδρυσε την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων και υπήρξε ο πρώτος πρόεδρός της. Ο Ιωάννης Πολέμης πέθανε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου του έτους 1924.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση. Την ίδια ώρα, Ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε πως αμερικανικό δεξάμενο όπλιο επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούς με απενεργοποιημένο ραντάρ, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει αφού το Ιρανικό ναυτικό άνοιξε πυρ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας στον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Αμήνης Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμούς και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθηκαν 202 άτομα. Κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού 2 Ολλανδοί με προορισμό το Άμστερνταμ. Οι ελεγκτές στο πλαίσιο του αυτοφόρου και με εντολή εισαγγελέα συνέλαβαν τους 2 επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Θα αναφερθούμε τώρα στα αρεοπαγητικά έργα και τον συγγραφέα τους. Θα πραγματοποιήσουμε αυτή την συζήτηση με τον πανουσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Τζορμπατσόγλου, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Συρή, διδάκτορα, βυζαντινολόγο και συγγραφέα. Πατέρα Παντελεήμονα, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Καλή σας μέρα, Πατέρα Παντελεήμονα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούμε και εμείς τώρα και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα εισαγωγικά για το θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Τα αεροπαγητικά έργα, το σώμα των αεροπαγητικών έργων, είναι ένα άφησμα μια δεκαριά διαφορετικά έργα είναι, τα οποία αποδίδονται στο Διονύση Αεροπαγίτη. Ο Διονύσης Αεροπαγίτης, το όνομά του, ένα Διονύση Αεροπαγίτης αναφέρεται ως ακροατής του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία άλλη μνήμα και εμφανίζεται κάπου στις αρχές του 500 τόσο, εμφανίζονται σε μια συζήτηση και κάποια έργα να κυκλοφορούν με το όνομα αυτό. Φυσικά δεν είναι ο ίδιος ο Διονύσης Αεροπαγίτης. Χρησιμοποιεί αυτό το όνομα για να δείξει την αρχαιότητά του, και τα θέματα τα οποία αναφέρει είναι θέματα τα οποία, από ό,τι φάνηκε μετά στην πορεία της ιστορίας, ο τρόπος που το διαπραγματεύτηκε τα θέματα αυτά άρεσαν και γι' αυτό έγιναν πολύ δημοφιλή. Και το σπουδαιότερο είναι ότι έχουν μία θεολογία η οποία είναι αμφίσιμη, δηλαδή πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις. Σημασία πάντως έχει ότι ο Ιωάννης ο Σκηθοπολίτης και πολύ περισσότερο ο Μάξιμος ο Ομολογήτης έχουν γράψει σχόλια, και ιδίως με το έργο του τελευταίου, με του Μαξίμου, τα σχόλια έχει αποκαθαρθεί και έχει ερμηνευτεί με ορθόδοξα, διότι ομολογουμένως είναι λίγο δύσκολο, δυσνόητα τα κείμενα αυτά και δύσκολα τα καταλαβαίνει κανείς εύκολα. Το σπουδαιότερο είναι ότι μια κάποια εποχή κάποιες διατυπώσεις που υπήρχαν μέσα είχαν κακοποιηθεί και κακομεταχειριστεί από τους μονοθελίτες και χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι το δόγμα ότι ο Χριστός έχει μία ενέργεια, μία θέληση, το οποίο αυτό είναι η συνέχεια του μονοφυσιτισμού, δηλαδή αν ο Χριστός δεν έχει πλήρη την ανθρώπινη θέληση και την ανθρώπινη φύση που εκφράζεται με τη θέληση και με την ενέργεια, ότι αυτό το πρόσωπο εμφανίζεται σαν Ιησούς Χριστός, ότι είναι μία σύγκραση, ένα τρίτο πρόσωπο, τέλος πάντων, μία τρίτη φύση είναι. Ήταν κάτι το οποίο, αν το καλοσκεφτεί κανείς, όλος ο μονοφυσιτισμός και τα αυτά, ήταν μία όχι λογική υπέρβαση, αλλά ήταν μία κακοποίηση απλών πραγμάτων. Αλλά τις περισσότερες φορές, ξέρετε, στην ιστορία, την εκκλησιαστική ιερέσεις τι ήτανε. Πέρα από τα εξόφθαλμα και τα λάθη τα οποία φαίνονταν, ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχαν δημιουργήσει περιβάλλον, και ήταν αυτή η φιλοδοξία των ανθρώπων να θέλουν να είναι ηγέτες και να έχουν ένα περιβάλλον που να το επηρεάζουν. Είχαν δημιουργήσει λοιπόν μία φύση του λόγου στη σαρκωμένη που λέγανε οι μονοφυσίτες. Χρησιμοποίησαν και την έκφραση, φυσικά παραποιημένη από τα αεροπαγητικά έργα, ότι μία κοινή ενέργεια ότι έχει, διότι αεροπαγητικά λένε κενή τεινά ενέργεια, που σημαίνει ότι υπήρχε πλέον, είναι οι δύο φύσεις του Χριστού, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και έχει και η μία φύση και η άλλη φύση, αλλά λόγω της υποστατικής ενώσης των δύο φύσεων, το πρόσωπο αυτό του Ιησού Χριστού λειτουργεί με τον τρόπο αυτό. Τέλος πάντων, έχει σημασία πάντως ότι άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα έργα. Mm-hmm. Είχαν γνωρίσει μεγάλη διάδοση. Αυτό φαίνεται ότι πάρα πολύ γρήγορα, μόλις εμφανίστηκαν, γνώρισαν δύο μεταφράσεις στα Συριακά και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη έγινε μια μετάφραση και στα αρμενικά, και από εκεί και πέρα έχουμε σοβαρή διάχυση του έργου του νησί του Αεροπαγίτη σε όλη την Ανατολή, και εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι είναι και στην Δύση και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς, και φαίνεται ότι υπήρχαν και στην Παπική Βιβλιοθήκη και στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη όλο το σώμα των αεροπαγητικών έργων, διότι σε συνόδους που χρησιμοποιήθηκε το έργο κατέφυγαν στα απόγραφα που είχαν στις βιβλιοθήκες για να μπορούν να κάνουν τον έλεγχο της αυθεντίας των παραθεμάτων. Φυσικά ο Διονύσιος Αεροπαγίτης που αναφέρεται σαν αεροπαγητικά δεν έχει, είναι απλώς το όνομα του μεγάλου του μαθητού του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό πολλές φορές χρησιμοποιείται ο ψευδοδιονύσιος. Εγώ νομίζω ότι δεν είχε καμία συνείδηση τέτοια. Απλούστατα έχουμε το παρελθόν αυτό και πολλές περιπτώσεις ότι και στην ιστορία και στη λογοτεχνία, ότι πολλοί χρησιμοποιούσαν για λόγους είτε ταπεινοφροσύνης είτε για λόγους έτσι θα έλεγα με λογοτεχνική άδεια, χρησιμοποιούσαν μεγάλα ονόματα του παρελθόντος για να κυκλοφορούν τα έργα τους και να τα συζητάνε. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ το έργο του. Δεν έχει πρωτοτυπία σε πολλά πράγματα. Διότι την εποχή αυτή που εμφανίζεται ήδη όλα τα μεγάλα θέματα τα θεολογικά έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά η δική του επιτυχία είναι ότι κατορθώνει να όλη την μέχρι την εποχή του την πατερική παράδοση να την ανακεφαλαιώσει και να την κατά τόπο περιληπτικό να την παρουσιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία, δηλαδή δεν χρειαζόταν να φτάσουμε στην εποχή του 5ου 6ου αιώνα για να γίνει διάκριση ανάμεσα στην αποφατική και στην καταφατική θεολογία. Ήδη αν δούμε πολύ νωρίς από τα έργα των μεγάλων καπαδοκών πατέρων, φαίνεται εκεί πέρα και υπογραμμίζεται η αδυναμία του ανθρώπου να προσεγγίσει στο μυστήριο του Θεού. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται και τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο εύκολο να περιγράψεις και να πεις τι δεν είναι ο Θεός παρά ότι είναι. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι από την μας έχει αποκαλύψει ο Χριστός. Σημασία πάντως έχει ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη συναγωγή και συμπερίληψη όλη της προηγούμενης πατερικής θεολογίας, και γι' αυτό έχει μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αυτό το ξαναλέω, ήταν πολύ νωρίς οι μεταφράσεις που έγιναν. Αυτό δείχνει ότι είχε τη δημοφιλία, αλλά και αυτοί οι οποίοι έκαναν τις μεταφράσεις καταλαβαίνανε την αξία την οποία είχε για να μπορέσουν να τις μεταφέρουν και στα άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα.
0: Μάλιστα. Και παρότι ήταν δυσνόητα κείμενα, όπως μας είπατε, παρόλα αυτά είχαν πολύ μεγάλη διάδοση και απήχηση.
1: Αυτό λόγω των σχολείων που έκανε ο Ιωάννης ο Σκεθοπολίτης και ύστερα περισσότερο ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Και δεν είναι μόνο ο Μάξιμος, και άλλοι έχουν κάνει σχόλια τα οποία έχουν ενσωματωθεί στα σχόλια του Μαξίμου του Ομολογητού. Δηλαδή και ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος ο Πατριάρχης και αυτός είχε κάνει σχόλια στο έργο αυτό. Σήμερα φυσικά λόγω των μεταφράσεων μπορούμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να δούμε ποιο ήταν το πρώτο το κείμενο χωρίς τα σχόλια και ποιο ήταν το κείμενο με τα σχόλια που κυκλοφόρησε.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάμε μετά ότι στη Δύση ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος έκανε ένα δώρο κοντά στα άλλα βασιλικά δώρα που έστειλε στον Κάρολο τον πρώτο και μετά στον Κάρολο τον Φαλακρό, μάλιστα. Ήταν και ένα χειρόγραφο με τα έργα του νησίου του Αεροπαγίτου. Και το άλλο ότι έγινε στην Κωνσταντινούπολη, έγινε η μετάφραση του αεροπαγητικού έργου από τον επίσκοπο, μετά ταύτα επίσκοπο, Στέφανο Σουνίκ τον Αρμένιο, με την εποπτεία του Γερμανού Κωνσταντινούπολεως. Εδώ πέρα δείχνει την διεισδικότητα την οποία είχε το έργο αυτό. Επίσης, ο Διονύσιος είχε μια έντονη απολογητική διάθεση. Και αυτά τα οποία είχε κατακτήσει αυτός προσωπικά και είχε καταλάβει, τα κατέγραψε και προσπάθησε να μεταδώσει στους άλλους. Δεν είχε την ιδέα ότι δημιουργεί κάτι το καινούργιο. Είχε την ιδέα ότι απολογείται. Και πολλές φορές πολλοί λένε ότι τον κατηγορούν για τον νεοπλατωνισμό του και όλα τα και κάτι πια σχετικά, αλλά σημασία έχει ότι ο νεοπλατωνισμός όπως ήταν εφορίας μιας ή μέσω μιας γλώσσας, όπως ήταν η ελληνική γλώσσα, ο νεοπλατωνισμός εκφράστηκε και πάρα πολλές διατυπώσεις του ή περιγραφές που ήταν πετυχημένες αυνόητο ήταν να χρησιμοποιηθούν μέσα στην εκκλησιαστική γραμματεία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα είναι ένας φορέας πολιτισμού. Η χρήση δε της ελληνικής γλώσσας για τη διάδοση του Ευαγγελίου και για την καταγραφή του Ευαγγελικού Λόγου έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι εμπλούτησε τη γλώσσα με καινούργιες παραστάσεις, όπως και οι παραστάσεις αυτές βρήκαν έναν κατάλληλο φορέα για να εκφραστούν.
0: Ακριβώς. Και πολύ σημαντικό.
1: Το ίδιο έκανε και ο Ιωνής Αεροπαγίτης.
0: Ναι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα στα αεροπαγητικά έργα μέσα από την επικοινωνία που πραγματοποιούμε με τον πατέρα Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή, διδάκτορα, βυζαντινολόγο και συγγραφέα. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, πατέρα Παντελεήμονα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα μιλήσουμε για μια περιοδική έκθεση που διοργανώνεται σε συνεργασία του Δήμου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και του Μουσείου Φιλελληνισμού. Παρουσιάζει αυτή τη διεθνή απήχηση που είχε η έξοδος του Μεσολογγίου το 1826. Να πούμε ότι τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 24 Μαΐου στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, από τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τον κύριο Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο και τον Πρόεδρο της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό τον κύριο Κωνσταντίνο Βελέντζα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, την κυρία Ελπινίκη Δελαπόρτα, Διευθύντρια του Μουσείου Φιλελληνισμού. Κυρία Δελαπόρτα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και θέλουμε να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
1: Πράγματι, φέτος, στη 200ετηρίδα από την έξοδο του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων, είναι και η έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, με τίτλο «Το Μεσολόγγι, η πόλη της ελευθερίας και της οικουμένης». Είναι μια έκθεση που για πρώτη φορά φέρνει στο Μεσολόγγι, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, περισσότερα από 100 πρωτότυπα εκθέματα που περιλαμβάνουν έργα τέχνης, εμβληματικών καλλιτεχνών, τεκμήρια από τον αγώνα τόσο των Ελλήνων όσο και των Φιλελλήνων, πρωτότυπο οπλισμό εποχής, καθώς επίσης και όλα εκείνα τα σπάνια αριστουργήματα τόσο της φιλελληνικής τέχνης όσο και των τεκμηρίων της Επανάστασης, που στην ουσία αφηγούνται την έξοδο του Μεσολογγίου και βεβαίως τη διεθνή απήχηση του γεγονότος για την έκβαση της Επανάστασης.
0: Mm-hmm. Και όταν μάλιστα αυτή η διεθνής απήχηση φαίνεται και στην τέχνη, καταγράφεται και στην τέχνη, έχει μια ιδιαίτερη αξία, έτσι δεν είναι?
1: Έχει μια ιδιαίτερη αξία, δεδομένου ότι η έξοδος, πράγματι αν θεωρήσουμε ένα κορυφαίο σημείο για τον φιλελληνισμό, σίγουρα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά το 1826 με την έξοδο των πολιορκημένων, όπου άγγιξε πραγματικά σε ανθρωπιστικό επίπεδο τη διεθνή κοινότητα. Όλο αυτό είναι σίγουρα μια τεράστια ευκαιρία και για εμάς, αλλά και για τις νεότερες γενιές, να αρχίσουμε να το μελετούμε, γιατί ξεσηκώθηκε ένα κίνημα και πραγματικά ένα κύμα αλληλεγγύης στη βάση των πανανθρώπινων αξιών που υπερασπίζονταν οι άνθρωποι της εποχής, που είχαν να κάνουν με την ελευθερία και την αυτοδιάθεσή τους. Και πράγματι αξίζει να το δούμε είτε μέσα από το πρίσμα της εικαστικής απεικόνησης, η οποία ως στόχο είχε τη διάδοση του μηνύματος και του αγώνα των Ελλήνων, όσο και από τα τεκμήρια τα οποία πράγματι αποτυπώνουν τις αγωνίες των ανθρώπων της εποχής, τις δυσκολίες, αλλά και τη θέληση με την οποία επέμειναν στον αγώνα αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτή την έκθεση μπορεί κάποιος έτσι να τη θαυμάσει από κοντά πλέον μόνο στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου?
1: Η έκθεση είναι επισκέψιμη πράγματι σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο Μεσολόγγι. Θα έχει διάρκεια σίγουρα έως και τον Ιούλιο του 2026, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχει ανακοινωθεί κάποια παράταση ή κάτι σχετικό. Ήδη η επισκεψιμότητα είναι υψηλή και θα είναι χαρά εφόσον η πόλη φέτος έχει γίνει έτσι σημείο αναφοράς και επίσκεψης από πολλούς Έλληνες αλλά και από ξένους επισκέπτες, να δει και να θαυμάσει κανείς από κοντά όλο αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε, κυρία Δελαπόρτα, ότι το Μουσείο Φιλελληνισμού θα είναι ανοιχτό και το Σαββατοκύριακο. Χρειάζεται να δηλώσει κάποιος συμμετοχή?
1: Συγκεκριμένα την Κυριακή, και σας ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά, mm-hmm. Την Κυριακή το Μουσείο Φιλελληνισμού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, mm-hmm. θα παραμείνει ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο για όλους, και θα πραγματοποιεί δράσεις καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας του. Οπότε από τις 10 έως και τις 6 το απόγευμα, με χαρά σας περιμένουμε, δηλώνοντας συμμετοχή, για να σας φιλοξενήσουμε και να σας υποδεχτούμε και να σας ξαναγήσουμε στις συλλογές του Μουσείου Φιλελληνισμού.
0: Μάλιστα. Εμείς θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, αφού υπενθυμίσουμε πάλι ότι συνομιλούμε με την κυρία Ελπινίκη Δελαπόρτα, τη Διευθύντρια του Μουσείου Φιλελληνισμού. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, που είναι ένα σημείο συνάντησης του ηρωισμού των ανθρώπων του Μεσολογγίου και των ανθρώπων που αγάπησαν το Μεσολόγγι μέσα από τη θυσία αυτών των ανθρώπων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.

Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και επειδή συνηθίζεται στην πρωινή εκπομπή του 89,5 να κάνουμε αναφορές σε διάφορα τοπόσημα, ιδιαίτερα που βρίσκουμε στην ελληνική επαρχία και ακόμα πιο συγκεκριμένα σε όλα αυτά τα γεφύρια, τα ιστορικά που μένουν αγέροχα και επιμένουν παρά το χρόνο να βρίσκονται στη θέση τους και να θυμίζουν ιστορίες σε παλιότερους ανθρώπους αλλά και σε νεότερους μέσα από την ιστορία και την αρχιτεκτονική τους. Σκεφτήκαμε σήμερα λοιπόν να μιλήσουμε λιγάκι για το γεφύρι της Σαρακίνας, μια ιστορική πέτρινη γέφυρα στην Καλαμπάκα. Αυτό το πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται 1500 περίπου μέτρα μετά τον οικισμό της Σαρακίνας Τρικάλων και εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα το επαρχιακό δίκτυο Σαρακίνας Διάβας. Γεφυρώνει τον ποταμό Πηνιό και απέχει 21 χιλιόμετρα από την πόλη των Τρικάλων. Παλαιότερα εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία προς τα χωριά της περιοχής Ασπροποτάμου και την Ήπειρο. Η μεγαλοπρέπεια της πολύτοξης γέφυρας σε συνδυασμό με τον παρακείμενο μεγάλο βράχο επιβάλλονται στον επισκέπτη. Η γέφυρα αποκαλείται και γεφύρι της πέτρας από τους βλάχους της περιοχής Ασπροποτάμου. Κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα, πιο συγκεκριμένα το 1520, από τον Μητροπολίτη Λαρίσης Βυσαρίωνα τον Δεύτερο. Στην αρχική της μορφή, η γέφυρα είχε 6 τόξα με μεγαλύτερο το τρίτο από την αριστερή ανατολική όχθη, κάτω από το οποίο διέρχεται η βαθύτερη κήτη του Πηνιού ποταμού. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης, με έδρα τότε τα Τρίκαλα, ήταν ο σημαντικότερος γεφυροποιός της Θεσσαλίας. Με χορηγίες και με συγκέντρωση ποσών με ράνους που έκανε μεταξύ των πιστών των ευρύτερων περιοχών, εμπνεύστηκε και με δική του πρωτοβουλία και επίβλεψη κατασκεύασε πολλά κοινοφελή έργα όπως τη γέφυρα του Κοράκου 1514-15 στον Ασπροπόταμο, την γέφυρα της Πόρτας το 1514 στο Πορταϊκό και τη γέφυρα της Σαρακίνας που επισκεπτόμαστε σήμερα το 1520, αλλά και άλλα μικρότερα γεφύρια. Από το παλιό γεφύρι σήμερα σώζονται τα 4 ημικυκλικά τόξα τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αρχίζοντας από την αριστερή όχθη του ποταμού. Το 1970 η ξύλινη κατασκευή αντικαταστάθηκε με φορέα από σκυρόδεμα και διαπλατύνθηκε το κατάστρωμα κατά 2 μέτρα για την προσθήκη πεζοδρομίων αλλά και για τη διέλευση τροχοφόρων. Το πλάτος του φορέα και του καταστρώματος στο παλιό γεφύρι είναι 3 μέτρα και 20 εκατοστά, ενώ με τη διαπλάτυνση έφτασε στα 5,20. Το συνολικό μήκος του γεφυριού είναι 120 μέτρα.

0: Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ηχορύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν», που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη». Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους. Γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνον από το εγώ τους. Διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Γέροντας Παΐσιος.

πρέπει να δοκιμαστεί πολύ ένας άνθρωπος για να πεις ότι είναι φίλος. Πρέπει να δεις αν έχει το αίσθημα της θυσίας. Όχι για σένα, αλλά γενικά για όλο τον κόσμο. Όταν δεις ότι ένας άνθρωπος δεν το έχει, αλλά είναι εγωκεντρικός και όλα τα γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, τότε θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για φίλος. Θα έχεις προσέξει ότι καμιά φορά λες, παραδείγματος χάριν, «Δεν ξέρεις, χτες είχα έναν τέτοιο πόνο, ένα τέτοιο πονοκέφαλο όλη μέρα, που δεν μπορούσα να διαβάσω. Αχ, κι εγώ, έτσι κι έτσι». Και έτσι αρχίζει και λέει το δικό του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο πονοκέφαλός σου, όσο αυτός τι έχει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει εσένα ή οποιονδήποτε άλλον. Γερόντισσα Γαβριλία.

Στάσου στη σκοπιά σου, φυλάγοντας το νου σου από νοήματα την ώρα της προσευχής, για να ολοκληρώσεις την αίτησή σου και να μείνεις σταθερά στην ηρεμία σου, ώστε να επιφυτίσει και σε σένα αυτός που συμπάσχει με όσους αγνοούν. Και τότε θα λάβεις δώρο προσευχής πάρα πολύ λαμπρό. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχείς φροντίδες. Γιατί προσευχή είναι απόθεση νοημάτων. Ο δεμένος δεν μπορεί να τρέξει. Ούτε νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος μπορεί να δει τόπον προσευχής πνευματικής. Γιατί τραβιέται και μεταφέρνεται εδώ και εκεί από το εμπαθές νόημα, και υπό την προϋπόθεση αυτή δεν θα έχει τόπο ούτε να στέκει ακλόνητα και σταθερά. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μία ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την ανωτερότητα του αδελφού, τον εφήλισε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία».

Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει μεταξύ άλλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη, να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

όπως στην ησυχία και στη γαλήνη της αισθητής θάλασσας κινείται και κολυμπά το δελφίνι. Έτσι στην αποθυμό και οργή ήσυχη και γαλήνια θάλασσα της καρδιάς κινούνται πάντοτε τα μυστήρια και οι θείες αποκαλύψεις, πράγμα που κάνει την καρδιά να εφραίνεται. Όποιος θέλει να δει τον Κύριο μέσα του κάνει σχέδια πώς να καθαρίσει την καρδιά του με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Και έτσι, με τους φωτεινούς οφθαλμούς της διάνοιάς του, θα βλέπει πάντοτε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα, το ίδιο συμβαίνει και στο νου που φεύγει από τη μνήμη του Θεού και περιπλανιέται στις ενθυμίσεις του κόσμου. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τόσο ο Θεός τον αξιώνει να έχει με την προσευχή και με το νου του παρησία ενώπιον του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τα νιάτα φεύγουν και χάνονται στο διάβα της ζωής του ανθρώπου, παραχωρώντας τη θέση του στα γυρατιά. Το κάλος και η ομορφιά, όσο ακόμα ζει η γυναίκα, πεθαίνουν και μεταβάλλονται σε ασχήμια. Το ίδιο οι δόξες και οι εξουσίες. Οι τιμές και οι θέσεις είναι εφήμερες και πρόσκαιρες και ζουν λιγότερο από όσους τις έχουν. Και όπως καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, έτσι βλέπουμε και πράγματα να πεθαίνουν. Αυτό γίνεται για να περιφρονούμε τα παρόντα και να αφοσιωνόμαστε στα μέλλοντα και να εξαρτιόμαστε από τον μελλόντων την απόλαυση. Και όσο βαδίζουμε στη γη, να ζούμε με τον πόθο μας στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό. Γέρον Πορφύριος.

Όλοι όσοι ποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλούς ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις δουν όμως ότι έλαβε το χρίσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κοιμηθούμε. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Καλό τύχη όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Δηλαδή και τον ίδιο το Θεό και τους θησαυρούς που κρύβει μέσα του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με αγάπη και εγκράτεια. Και τόσο πιο πολύ θα βλέπουν, όσο θα κάνουν πιο έντονη και δυνατή την κάθαρσή τους. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

πες μου τι λόγο θα δώσεις στο Θεό, εσύ που ντύνεις τους τοίχους και όχι τους ανθρώπους. Εσύ που στολίζεις ένα ζώο και διαφορείς για τα κουρέλια που φοράει ο συνάνθρωπός σου. Εσύ που σου σαπίζουν τα φαγητά και δεν δίνεις αυτούς που πεινάνε. Και εσύ αρνείσαι να δώσεις γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει. Γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δακτυλιδιού. Μέγας Βασίλειος.

0: Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του. Και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση. Μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντας Παΐσιος.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσέγγισεις,

0: προσεγγίσεις ή ερμηνείες του την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν με τη σειρά τους ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε πως αμερικανικό δεξαμενό όπλιο επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούς με απενεργοποιημένο ραντάρ, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει αφού το ιρανικό ναυτικό άνοιξε πυρ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Στη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθηκαν 202 άτομα. Κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού 2 Ολλανδοί με προορισμό το Άμστερνταμ. Οι ελεγκτές στο πλαίσιο του αυτοφόρου και με εντολή εισαγγελέα συνέλαβαν τους 2 επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καιρός γενικά έβριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», ακούτε την εκπομπή «Παλαιολόγια Αναγέννηση και Μιστράς, η αναβίωση του Βυζαντινού πολιτισμού στη φιλοσοφία και στα γράμματα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για την παλαιολόγια αναγέννηση λοιπόν και το Μιστρά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Στήρη, καθηγητή φιλοσοφίας των μέσων χρόνων και της αναγέννησης στη Δύση, στο τμήμα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και ένα πρώτο ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε σχετικά με το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ότι ιστορικά αν δει κάποιος γεγονότα, είτε αναφερόμαστε σε μεγάλες αυτοκρατορίες είτε σε μικρότερες τοπικές οργανώσεις, θα δούμε ότι στα χρόνια της ακμής κυρίως ενός χώρου θα δούμε και την ακμή στη φιλοσοφία, στα γράμματα και στις τέχνες. Εδώ έχουμε κάτι περίεργο. Μιλάμε για τα χρόνια της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πλησιάζουμε πολύ στο τέλος αυτής της αυτοκρατορίας που απειλείται ήδη από πολλούς εχθρούς και από εσωτερικές διχόνοιες και διαμάχες. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο μιλάμε για την παλαιολόγια αναγέννηση.
1: Η ανάγνωσή σας εν γέννη θα έλεγα είναι σωστή υπό την έννοια ότι συνδέουμε τον πολιτισμό με κάποιο τύπου ηλική ακμή. Mm-hmm. Ότι χρειάζονται μέσα και χρόνος και διάθεση mm-hmm. και πόροι για να παραχθεί πολιτισμός. Απ' την άλλη όμως μεριά μην παραβλέπουμε όμως κύριε Παπά το γεγονός ότι πολλές φορές στην ιστορία σε περίοδους μεγάλων κρίσεων η άνθηση στα γράμματα και τις τέχνες είναι ένας τρόπος και αντίσταση στην κρίση και εξόδου από αυτή. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των τελευταίων δύο αιώνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Λειτουργεί δηλαδή αυτή η ακμή σαν μια αντίσταση, λέτε.
1: Ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση από το 13ο αιώνα ήδη για το ποια θα είναι η πορεία της αυτοκρατορίας και του ελληνισμού ταυτόχρονα στους επόμενους αιώνες. Mm-hmm. Μεσολαβούν πάρα πολύ σημαντικά και άτυχα γεγονότα πολιτικά και στρατιωτικά κυρίως, τα οποία δίνουν τον προβληματισμό. Και η ενασχόληση με τις τέχνες και τα γράμματα είναι θα έλεγα μια προσπάθεια έβρεσης διεξόδου σε αυτή τη μεγάλη κρίση και με έναν τρόπο σχετίζεται και με την αλλαγή προσανατολισμού που σημειώνεται εκείνη την περίοδο, κυρίως το να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο στην αυτοκρατορία ως μια τελευταία απόπειρα θα έλεγα επιβίωσης του σχηματισμού αυτού του πολιτικού που πια υπάρχει ιδίως μετά το 1261 και την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης.
0: Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μια θα λέγαμε ροπή προς τον ελληνικό πολιτισμό, προς το να ανασυρθεί αυτό το ελληνικό στοιχείο σε μια γραμμή άμυνας. Το έχουν ανάγκη οι Βυζαντινοί, έτσι.
1: Η οικουμενικότητα του Βυζαντίου είναι ένα πράγμα το οποίο το συζητάνε ακόμα και σήμερα mm-hmm. και έχει ιδιαίτερη σημασία για το Πατριαρχείο. Ήταν η αυτοκρατορία η Βυζαντινή ήταν διάδοχος κατά κάποιο τρόπο του Ρωμαϊκού κράτους. Στην πραγματικότητα ήταν το Ρωμαϊκό κράτος. Αυτό δεν αμφισβητείται οποιοδήποτε χέφρονα. Και παρότι από τον 6ο αιώνα 6ο 7ο αιώνα ήδη υπάρχει μια ροπή προς την ελληνικότητα, αυτή γίνεται στρατηγική πια το 13ο 14ο αιώνα, γιατί έχει αλλάξει πια γεωγραφία, έχει αλλάξει πια η εθνογραφία του κράτους, της αυτοκρατορίας, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, και η στροφή προς τον ελληνισμό στις τέχνες, στα γράμματα, στην επιστήμη, στην ελληνική παράδοση, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αμυγός ελληνικό, είναι ένας τρόπος ανασυγκρότησης, τουλάχιστον έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, ανασυγκρότησης του κράτους και της κοινωνίας, ώστε να αντέξει στους κινδύνους τους οποίους έχουν βάλει από την Ανατολή οι Οθωμανοί και από τη Δύση όσοι τέλος πάντων δυτικοί αποφθαλμιούν το χώρο αυτό που εξακολουθεί να κατέχει η αυτοκρατορία και την κληρονομιά της.
0: Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι αναδύεται ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για τον συγκεκριμένο ζωτικό χώρο των Βυζαντινών, που ήδη σιγά σιγά μέσα στις δεκαετίες αρχίζει να μικραίνει. Εδώ λοιπόν μπαίνει στη συζήτησή μας ο Μιστράς. Πώς και γιατί μετατράπηκε ο Μιστράς σε ένα κέντρο γραμμάτων και τεχνών αυτά τα χρόνια?
1: Το γιατί μετατρέπεται σε κέντρο γραμμάτων και τεχνών, θα έλεγα ότι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την πολιτική του υπόσταση. Mm-hmm. Ως αποτέλεσμα όσων έχουν συμβεί μετά την άλωση της πόλης το 1904 από τους Φράγκους, αρχίζει να υπάρχει, θα έλεγα, μια αποκέντρωση ισχύως στο Βυζάντιο. Δηλαδή την περίοδο του 13ου αιώνα βλέπουμε διάφορα δεσποτάτα που δημιουργούνται από εδώ και από εκεί, στην Ασία, στην Ευρώπη, ως μια απόπειρα πάλι να μην χαθεί τελείως η κυριαρχία στον χώρο αυτό. Το 1961 ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτή η αποκέντρωση έχει ήδη συντελεστεί και δεν γυρίζει πίσω. Και έτσι το 1348 δημιουργείται το δεσποτάτο του Μοραίος με έδρα το Μιστρά προφανώς, δημιουργείται από την οικογένεια των Κατακουζινών στην αρχή, αλλά πολύ γρήγορα αρχίζει να, μέσα στο 14ο αιώνα, να το ελέγχουν ήδη η οικογένεια των Παλαιολόγων, η οποία οικογένεια των Παλαιολόγων ταυτόχρονα είναι και η δυναστική οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η σύνδεση μεταξύ των δύο χώρων εξασφαλίζει πάρα πολλά προνόμια οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά στο Μιστρά, και ο Μιστράς γίνεται προπύργιο του ελληνισμού την εποχή εκείνη. Και ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να υποτιμάμε, που παίζει ρόλο σε αυτό, είναι και η γεωγραφία του. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή είναι εκεί που είναι, θεωρείται ότι είναι δύσκολο να καταληφθεί από τους Οθωμανούς, άρα είναι ένα τελευταίο χειρό του ελληνισμού. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τη συμβολική του θέση, είναι κοντά στη Σπάρτη, η οποία, ασχέτως αν δεν έχει σήμερα την έγκλη που έχει στα μάτια μας η Αθήνα και ο αθηναϊκός πολιτισμός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Παπά, ότι για τον μεσαιωνικό άνθρωπο και τον άνθρωπο της πρώιμης νοτερικότητας και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Σπάρτη είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι εμείς αποδίδουμε. Η Σπάρτη είχε δημιουργήσει ένα μύθο την εποχή εκείνη, ότι ήταν το διαρκέστερο αρχαίο πολίτευμα, το οποίο κράτησε πάνω από 600 χρόνια και λειτουργήσε με τους νόμους του Λυκούργου, ενώ αντίθετα η Αθήνα είχε μια περίοδο μεγάλης ακμής, σύντομη μεν, που κρατάει λιγότερο από έναν αιώνα, και μετά περιπίπτει σε διάφορες περιπέτειες και σε μια διαρκή παρακμή. Άρα και η σύνδεση με τον γεωγραφικό χώρο της Σπάρτης διαδραματίζει ένα ρόλο στο γιατί στην αντίληψη των ανθρώπων εκείνων ο Μιστράς είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
0: Και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μας απαντάτε και σε μια άλλη ερώτηση που θέλαμε να κάνουμε, το γιατί βρέθηκαν στο Μιστρά λόγοι καλλιτέχνης και φιλόσοφοι. Είναι και αυτό απότοκο αυτής της πολιτικής επιλογής, θα λέγαμε, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η σύνδεση με την δυναστική οικογένεια. Ξέρετε, την εποχή εκείνη υπάρχει ένας πολύ πιο έντονος, επιτρέψτε μου τον αναχρονισμό, κρατισμός από ό,τι σήμερα. Δηλαδή, όλα περνάνε από το κράτος.
0: Ναι.
1: Είτε έχουν να κάνουν με την οικονομία, είτε έχουν να κάνουν με το στρατό, είτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Και αφού το κράτος, κεντρικά η εξουσία, ελέγχει μέσω από χορηγίες, μέσα από ιδρύματα, μέσα από διάφορα πράγματα τον πολιτισμό της εποχής, και έχουμε την παρουσία της ίδιας δυναστικής οικογένειας των Παλαιολόγων και στο Μιστρά και στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργείται ένα κανάλι, θα έλεγα, που είναι πάρα πολύ ενεργό και μεταβαίνουν από τη Μιστρά στην πόλη πολύ εύκολα άνθρωποι και ανάποδα από την πόλη στο Μιστρά.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και μια ανατροφοδότηση, έτσι, σε αυτό το σχήμα.
1: Ναι, γιατί εμείς σήμερα συζητάμε για το πώς, τέλος πάντων, ο Μιστράς επηρεάστηκε από την Κωνσταντινούπολη και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, για την πολιτισμική του άνθηση σε αυτούς τους δύο τελευταίους αιώνες, το 14ο και 15ο. Αλλά την άλλη μεριά, ένα θέμα το οποίο, θα έλεγα, δεν έχει επαρκώς προσεχθεί, είναι και αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, πώς πράγματα και ρεύματα τα οποία ανθίζουν στο Μιστρά έρχονται να επηρεάσουν την Κωνσταντινούπολη.
0: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον το όσα μας λέτε ως εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα, ώστε να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε καλύτερα μέσα στις σωστές ιστορικές του διαστάσεις. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επικοινωνία.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Παλαιολόγια, Αναγέννηση και Μιστράς» η αναβίωση του Βυζαντινού πολιτισμού στη φιλοσοφία, στα γράμματα αλλά και στις τέχνες, θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ. Εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Και σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Στήρη, καθηγητή φιλοσοφίας των μέσων χρόνων και της αναγέννησης στη Δύση στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλω τώρα, κύριε καθηγητά, να προσθέσουμε στη συζήτησή μας και αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της παλαιολόγιας αναγέννησης. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και πώς φαίνονται στο Μιστρά?
1: Πώς φαίνονται σήμερα ή πώς φαίνονται, και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και τα προσεγγίζουμε σήμερα με αφορμή και, και τις πρόσφατες τελετές που έγιναν στο Μιστρά για την τις επισκευές, τέλος πάντων, που έγιναν στα ανάκτορα των παλαιολόγων, στεκόμαστε πάρα πολύ στην τέχνη, κύριε Παπά. Δηλαδή πρώτα στην αρχή στην ζωγραφική, την παλαιολόγια, και μετά στην αρχιτεκτονική. Η παλαιολόγια ζωγραφική, η οποία είναι και πολύ γνωστή, είναι προφανώς ιδιαίτερα επηρεασμένη από την ελληνική ζωγραφική της αρχαιότητας. Οι μορφές μοιάζουν αρκετά, ή τουλάχιστον γίνεται μια απόπειρα να μοιάσουν περισσότερο με τα κλασικά πρότυπα. Ακόμα και τα χρώματα που επιλέγονται είναι τέτοια. Πράγμα το οποίο το έχουμε δει, βέβαια, να συμβαίνει και στα χειρόγραφα της εποχής. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επικεντρώνεται μόνο στα μνημεία του Μιστρά. Αυτό που ονομάζουμε παλαιολόγια αναγέννηση αφορά όλο τον χώρο τον οποίο θα λέγαμε ότι καταλαμβάνει η Νότια Βαλκανική, συν τα παράλια της Μικράς Ασίας. Είναι μια τάση, δηλαδή, γενικότερη. Ακόμα και σε σέρβικα μνημεία της εποχής βρίσκουμε πολύ ψηλά δείγματα αυτής της παλαιολόγιας ζωγραφικής, χειρόγραφα της εποχής εκείνης. Είναι η ίδια τάση που υπηρετείται. Αλλά αυτά, ξαναλέω, είναι τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια προσπάθεια νέου διαλόγου με τα αρχαία κείμενα, με την αρχαία παράδοση, είτε αυτή είναι φιλοσοφική, είτε είναι ιστορική, είτε είναι επιστημονική, η οποία συμβαίνει και στο Μιστρά, συμβαίνει και στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη. Πολλές φορές από τα ίδια πρόσωπα κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και τα συνεργεία τα που ζωγραφίζουν στο Μιστρά, που τις εκκλησίες, η πιθανότερη εκδοχή είναι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, είναι τεχνίτες που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και όχι τοπικοί.
0: Ναι. Τώρα, αν θέλαμε να διερευνήσουμε λίγο παραπάνω, πώς αναβίωσε, δηλαδή, ο Βυζαντινός πολιτισμός στη φιλοσοφία, ευρύτερα στη διανόηση σε αυτή την περιοχή, τι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε και σε ποια πρόσωπα θα επιμέναμε περισσότερο?
1: Προφανώς έχει συνδεθεί η πνευματική άνθηση στο Μιστρά, ιδίως εκεί στο ξεκίνημα του 15ου αιώνα, με το πρόσωπο του Γεωργίου Γεμιστού, ή αλλιώς, όπως είναι γνωστός, του Πλήθωνα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Πλήθων δεν είναι Πελοποννήσιος. Ο Γεμιστός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στο Μιστρά έχοντας κάνει μια καριέρα πρώτα στην Βυζαντινή Δημόσια Διοίκηση. Φαίνεται ότι είχε κάποιο αξίωμα υψηλό, αντίστοιχο σημερινού δικαστή πάνω κάτω, για να έχουμε στο μυαλό μας μια αναλογία, και ο οποίος στέλνεται στον Μιστρά για να αναλάβει την εκπαίδευση των νεότερων μελών της οικογένειας των παλαιολόγων, πρωταρχικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική και το δίκαιο, θα έλεγα, σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει για να λάβουν μετά θέσεις στον μηχανισμό το διοικητικό και του Μιστρά, αλλά κυρίως Κωνσταντινούπολης, καθώς από όλη αυτή την ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μεγάλωσαν στο Μιστρά, τουλάχιστον τρεις έγιναν αυτοκράτορες αργότερα. Και βέβαια το αντίστοιχο πράγμα στο μυαλό μας είναι αυτό που είχε κάνει και ο Φίλιππος, ο Μακεδόνας, με τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, για να εκπαιδεύσει τον Αλέξανδρο, στην ουσία δημιούργησε στη Μίεζα, δίπλα στην Άουσα, μια μεγάλη ακαδημία, την οποία ανασκάπτει σήμερα η κυρία Κοταρίδου, και όταν τέλος πάντων τελειώσει αυτή η ανασκαφή, θα το μέγεθος των οικοδομημάτων και την πολυτέλειά τους. Είχε στήσει αυτή την ακαδημία ο Φίλιππος, γιατί η εκπαίδευση ενός διαδόχου δεν μπορεί να περιοριστεί, κύριε Παπά, σε μια διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή ένας προς έναν. Στην πραγματικότητα, για να το κάνεις αυτό, πρέπει να οργανώσεις ένα ευρύτερο πράγμα, μέσα στο οποίο θα ζυμωθούν τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα αναλάβουν αργότερα την ηγεσία μαζί με άλλους. Αυτό είναι λίγη συνέπεια και στο Μιστρά. Δηλαδή, φρόντισαν οι παλαιολόγοι να οργανώσουν κάποιου τύπου σχολεία εκεί, τα οποία αναλάμβαναν την εκπαίδευση της τοπικής ελίτ, η οποία τοπική αυτή ελίτ έμελε αργότερα, τουλάχιστον κάποια από τα μέλη της, του κεντρικού κράτους. Δηλαδή να γίνουν οι ηγέτες της ελίτ ολόκληρης της αυτοκρατορίας και όχι μόνο του τοπικού δεσποτάτου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε συνολικότερα ότι αυτή η στροφή προς την κλασική αρχαιότητα, αυτή η αναζήτηση των κλασικών προτύπων, συμπαρασύρει και κάποια άλλα πράγματα, επαναφέρει μάλλον και κάποια άλλα πράγματα που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία φαίνεται να είχαν ξεχαστεί.
1: Ξεχαστεί. Είναι μεγάλη κουβέντα το ξεχαστεί. Mm-hmm. Ίσως θα έλεγα ότι μπορεί να είχαν, τέλος πάντων, λίγο περιπέσει σε μια λύθη όσον αφορά το ευρύ κοινό, mm-hmm. ή να μην είχαν προσεχθεί ιδιαίτερα ή πραγματευτεί αρκετά από τους ειδικούς. Mm-hmm. Αλλά όμως δεν είχαν ξεχαστεί με την έννοια την κυριολεκτική του όρου. Mm-hmm. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο για την ανανεωμένο, μάλλον θα έλεγα, για την κλασική ιστορία εκεί γύρω στο 14ο-15ο αιώνα, και γράφονται και μεγάλα έργα ιστορικά από συγγραφείς εποχής, τα οποία με τον ένα τρόπο με τον άλλον συζητούν την ελληνική ιστορία της αρχαιότητας, mm-hmm. προσπαθούν να βρουν εκεί αισιόδοξα σημάδια για το πώς μπορεί να σωθεί το κράτος. Ποια λάθη έγιναν που δεν πρέπει να επαναληφθούν και ποιες κινήσεις ήταν εκείνες που εξασφάλισαν με κάποιο τρόπο την επιβίωση του ελληνικού γένους ακόμα και υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία αργότερα. Αυτό είναι το πνεύμα. Γι' αυτό τους απασχολεί αρκετά ο Θουκυδίδης, τους απασχολεί αρκετά ο Ηρόδοτος. Ξαναδιαβάζουν τους φιλοσόφους της κλασικής αρχαιότητας, όπως βέβαια ποτέ δεν σταματήσαν να διαβάζουν, mm-hmm. αλλά υπό μια πιο έντονη ίσως πολιτική διάθεση. Δηλαδή, με ούτως ή άλλως η πλατωνική φιλοσοφία έχει μια έντονη πολιτική χρειά, ακόμα και η έννοια του αγαθού θα έλεγα ότι είναι πολιτικοποιημένη με έναν τρόπο, αλλά διαβάζει ο κύκλος αυτός των ανθρώπων τα κείμενα αυτά πάλι σε μια προσπάθεια επανερμηνείας τους, έτσι ώστε να υπηρετήσει ένα νέο πολιτικό όραμα, το οποίο θα μπορούσε υπό συνθήκες να βοηθήσει στο να σωθεί πρώτα απ' όλα η αυτοκρατορία και σε ένα δεύτερο επίπεδο, πιο σημαντικό ακόμα, το γένος, γιατί την εποχή εκείνη ο κίνδυνος τον οποίον γράφουν mm-hmm. στα κείμενά τους είναι ότι το μεγαλύτερο στίχημα για το γένος ήταν μήπως και εξαφανιστεί πολιτισμικά. Ναι. Όχι τόσο η φυσική εξαφάνιση, φοβόταν την πολιτισμική εξαφάνιση του γένους.
0: Είναι ένας φόβος που πάντοτε υπάρχει στις κοινωνίες όταν βρεθούν σε οριακές καταστάσεις, όπως σε αυτή που βρέθηκαν οι Βυζαντινοί τότε, έτσι.
1: Ναι, σε περίοδους κρίσεων γενικά είναι ένας κίνδυνος. Άλλοτε είναι αρκετά, θα έλεγα, ισχυρός, άλλοτε λίγο πέφτει στην αφάνεια, έρχεται και επανέρχεται κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που τιτλοφορείται «Παλαιολόγια, Αναγέννηση και Μιστράς, η αναβίωση του Βυζαντινού πολιτισμού στη φιλοσοφία, στα γράμματα και στις τέχνες». Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Στήρη, καθηγητή φιλοσοφίας των μέσων χρόνων και της αναγέννησης στη Δύση, στο τμήμα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν συνεχίσουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος. Πολύ θα χαρούμε να θέσουμε τα ερωτήματά σας ή τις επισημάνσεις σας στην σημερινή και στην σημερινή μας συζήτηση. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Τώρα, κύριε καθηγητά, να βάλουμε μέσα στην συζήτησή μας, αν αναφερόμαστε βεβαίως στην φιλοσοφία, στη διανόηση ευρύτερα, και θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της παλαιολόγιας αναγέννησης είναι και μία ανθρωποκεντρική τάση, με μία έμφαση στην ατομικότητα και πιθανότατα μακριά από αυτό που μαθαίνουμε στη Δύση ως ουμανισμό.
3: Έμφαση στην ατομικότητα. Θα έλεγα ότι παρότι αυτό υποστηρίζεται στην εν γέννη στη βιβλιογραφία, ότι είναι, κύριε Παπά, μια λαθασμένη ανάγνωση.
2: Μάλιστα.
3: Είναι μια προσπάθεια να προσαρμόσεις πάνω σε αυτό που συμβαίνει στο Μιστρά ειδικότερα και στην Ανατολική Αυτοκρατορία γενικότερα, του τι ενδεχομένως έχουμε εμείς καταλάβει ότι είναι η ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Επειδή χρησιμοποιούμε πολλές φορές τον όρο αναγέννηση, λέμε και μιλάμε και για την ευρωπαϊκή, την Ιταλιώς, την Ιταλική αναγέννηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη ότι τα φαινόμενα αυτά είναι ομοταγή. Ούτε ότι καν οι ίδιοι άνθρωποι της εποχής εκείνης μιλούν για αναγέννηση. Αυτός είναι ένας πολύ μεταγενέστερος όρος που επιβλήθηκε για να περιγράψει εκείνη την εποχή. Και προφανώς ξεκινά το 19ο αιώνα με τον Μπούρχαρτ να την ονομάζουμε αναγέννηση την Ιταλική, και κατόπιν για λόγους ας πούμε ερευνητικούς ή βιβλιογραφικούς αρχίζουν να υπάρχουν αναφορές αυτό που λέμε παλαιολόγια αναγέννηση. Υπάρχει μια ιωθονική αναγέννηση νωρίτερα στην Ευρώπη, η καρολίκη αναγέννηση, δηλαδή αρχίζουν να μιλάμε για αναγεννήσεις αορίστως, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι περίοδοι στις οποίες αναφερόμαστε έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και αν γενικώς είναι, θα έλεγα, σε κάποιο βαθμό ακριβές να μιλήσουμε για μια ατομικότητα ως πρόταγμα στην ευρωπαϊκή αναγέννηση του 15ου αιώνα, εγώ δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι ότι συμβαίνει αντιστοίχως στην λόγια παράδοση του Βυζαντίου το 14ο και 15ο αιώνα.
2: Αλλά τι συμβαίνει?
3: Το μέλημα των ανθρώπων της εποχής εκείνης δεν είναι το άτομο, δεν είναι το πρόσωπο, είναι πώς θα σωθεί το γένος. Οι εκδοχές βέβαια είναι πολλές που έχουν μορταθεί, αλλά είναι η σωτηρία του γένους. Το γένος είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το καθένα μεμονωμένα, προφανώς.
2: Τι ακριβώς εννοούν λοιπόν οι άνθρωποι της εποχής με αυτόν τον όρο?
3: Με το γένος?
2: Ναι.
3: Αυτό πάλι, κύριε Παπά, είναι μια μεγάλη τεράστια κουβέντα, την οποία ακόμα δεν την έχει λύσει η επιστημονική κοινότητα και προκαλεί, και θα έλεγα, οξυμένες έρηδες. Επιμένω στον όρο. Γιατί? γιατί είναι ώρες που κατά βάση χρησιμοποιείται από τις εγγραφείς εποχής εκείνης. Παρότι εμείς το μεταφράζουμε πολλές φορές σήμερα καταχρηστικά ως έθνος. Mm-hmm. Αυτοί δεν αναφέρονται σε έθνος. Yeah. Κατά βάση. Εμφανίζεται και ως έθνος, αλλά θα έλεγα σποραδικά και με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Mm-hmm. Ο βασικός που χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούν και ο πλήθων τον mm-hmm. ώρα αυτό. Κατά κόρον. Γιατί συνδέουν αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε εθνική καταγωγή με χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με τη φυλή. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένας όρος που έχει μέσα του μόνο εθνολογικό περιεχόμενο mm-hmm. με τη σύγχρονη έννοια. Ο πλήθων, μάλιστα, και άλλοι συγγραφείς από ξεκίνης θεωρούν ότι, για παράδειγμα, κύριε Παπά, ο Μιστράς έχει κάποια φοβερή αξία και είναι το έσχατο καταφύγιο και εκείνο τελικά που θα σώσει mm-hmm. το γένος. Για τον λόγο επίσης ότι στη δική του την οπτική η Πελοποννήση είναι γλυσιότερη των Ελλήνων, γιατί την εξίεση, τέλος πάντων, γιατί οι εισβολείς οι οποίοι κατά καιρούς πέρασαν από εκεί δεν άφησαν σκληρό αποτύπωμα στον πληθυσμό. Mm-hmm. Βέβαια, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι σε ένα βαθμό αρκετά μεροληπτικό, mm-hmm. καθώς ξέρουμε για την εγκατάσταση αρκετών Σλάβων, πρώτα απ' όλα στην ίδια τη Λακωνία, mm-hmm. την περιοχή του Αιγαίου. Και επίσης ξέρουμε για τις εγκαταστάσεις αλβανικών πληθυσμών και στην Παλαιολόγια περίοδο. Αλλά πέρα από τη σκληρή πραγματικότητα, στο φαντασιακό των στοχαστών και των ελίτ της διανόησης εκείνη την εποχή, η Πελοπόννησος με κάποιο τρόπο θεωρείται ότι είναι όχι μόνο η κοιτίδα του ελληνισμού, είναι και το τελευταίο του καταφύγιο. Γι' αυτό και ο πλήθος προτείνει να οχυρωθούν τα εξαμήλια, να μην αφήσουν κανέναν να περάσει προς τα κάτω να. Και έτσι να σωθεί και σε ένα βαθμό η κρατική υπόσταση μέσω του δεσποτάτου του Μιστρά, αλλά και ταυτόχρονα και το γένος να μείνει αμόλυντο και ανώθευτο εντός ή εκτός αγωγικών.
2: Μάλιστα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι μιλάνε για ένα γένος που στηρίζεται στη γραμμή αίματος, σε μια γονιδιακή.
3: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ασχέτως αν μερικές φορές τα παρεξηγούμε αυτά σήμερα, κύριε Παπά, mm-hmm. και εγώ επιμένω δεν πρέπει να κάνουμε αναχρονισμούς, να τα συνδέουμε αυτά με ρατσισμούς. Και... Mm-hmm. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης καταλαβαίνουν τα πράγματα mm-hmm. αλλιώς. Και μάλιστα, ίσως επειδή έχουν και μια καλύτερη σχέση με τη γλώσσα, ενώ καταγωγή έχουμε εμείς, έχουν και την ευαισθησία να καταλαβαίνουν μερικές φορές καλύτερα τι λένε. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για γένος, το γένος έχει να κάνει με τη γέννηση. Η ίδια η λέξη έχει κάποιο μέσα της μια διαφόρτιση. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Όπως έχει και το λατινικό, για να μην φανταζόμαστε τους αυτούς μας με κάποιο τρόπο, mm-hmm. το λατινικό nation. Mm-hmm. Λατινογενές, μάλλον δεν είναι λατινικό. Τα λατινικά βγαίνει από το άσκορ, το οποίο σημαίνει γεννιέμαι. Άρα δηλαδή οι όροι αυτοί, παρότι εμείς μεταφράζουμε σήμερα το nation στα ελληνικά καταχρηστικά ως έθνος. Mm-hmm. Έχουν μία σύνδεση ιστορικά, γλωσσολογικά και νεολογικά με αυτό που λέτε γραμμή αίματος. Mm-hmm. Την εποχή εκείνη αυτό γεγονός και δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ούτε να το διαστρεβλώνουμε, mm-hmm. ούτε να του δίνουμε κατά ανάγκη ένα πρόσημο θετικό ή αρνητικό, είναι κάτι που συμβαίνει. Mm-hmm. Εμείς σήμερα έχουμε μια άλλη αντίληψη για το τι συνιστά το δεσμό μιας κοινότητας. Mm-hmm. Προφανώς και είναι διαφορετική.
2: Και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια διαφορετική.
3: Με έναν τρόπο, με τα δικά μας γυαλιά σήμερα, ναι. αυτές πάλι θα αντιλήψεις. Ναι. Αλλά είναι άλλο να εκφράζω κρίσεις και άλλο να τις διαστρεβλώνω. Mm-hmm.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η αρχαία ελληνική σκέψη είχε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του ποιος μετέχει, ποιος είναι μέσα σε αυτό το γένος, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αρχαία Ελλάδα.
3: Υπάρχει, γιατί όταν μιλάνε για γένος, λένε ναι. για γένος, αλλά μερικές φορές αναφέρεται και το ομόαιμον.
2: Ναι.
3: Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει σε αντίστοιχα υψηλή προτεραιότητα, κύριε Παπά, και το ομόγλωσσο.
2: Βέβαια.
3: Που είναι, προφανώς δεν συνδέεται με το αίμα, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι. Βέβαια.
3: Άρα δηλαδή υπάρχει και η μία πτυχή και η άλλη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να παραβλέπουμε και την άλλη, γιατί αλλιώς παρανοούμε την εποχή. Mm-hmm. Μπορούμε να έχουμε ποια κρίση θέλουμε για το αν αυτό είναι σωστό, είναι λαθασμένο, είναι καλό, κακό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο καθένας να πει, αλλά είναι ένα πράγμα η παραδοχή της αντίληψης και άλλο πράγμα σήμερα.
2: Ναι, προφανώς. Και έχετε πολύ δίκιο ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε αναχρονισμούς στην ιστορία, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα, τον τρόπο σκέψης των
3: είναι
2: ανθρώπων.
3: Είναι λίγο αναπόφευκτο, να σας πω την αλήθεια, ναι, σε έναν βαθμό.
2: Συμβαίνει, αλλά συμβαίνει.
3: Είναι,
2: ναι,
3: ένα πράγμα η καταγραφή και άλλο πράγμα η αξιολόγησή της. Δεν πρέπει να μπλέκουμε την αξιολόγηση με την καταγραφή στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Ναι. Ο πλήθων έχει ένα σαφές εθνικιστικό άρωμα σε όσα λέει. Είναι και γράφει. Είναι γεγονός αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές ορισμένες το εκφράσεις σήμερα θα μπορούσαν εύκολα να παρεξηγηθούν αν τις δεις εκτός του πλαισίου της εποχής του.
2: Ναι,
3: αλλά όμως, όταν να τις καταλάβεις και να τις καταγράψεις με τον τρόπο που συζητώνται τα θέματα αυτά εκείνη την εποχή.
2: Έτσι.
3: Και ο σχολάριος το κάνει, δεν το κάνει μόνο πλήθος, το κάνουν σχεδόν όλη την εποχή εκείνη. Αυτό το έχουν την ίδια γλώσσα και τους ίδιους προβληματισμούς.
2: Ναι.
3: Είναι ένα βασικό πράγμα να καταλάβουμε γιατί ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι με τον ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαιοελληνικό μιλάω, γιατί τον βλέπουν με τον τρόπο που τον βλέπουν και επίσης γιατί κατασκευάζουν, μάλλον και η δικιά μου έκφραση λίγο θα έλεγα άστοχη, προσπαθούν να αποτυπώσουν μια ιστορική γραμμή συνέχειας, η οποία έχει και αυτή την γραμμή αίματος μέσα της, από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή τους.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό που εμείς σήμερα, Κόπουλου, εφεύρημα του 19ου αιώνα, η σύνδεση, δεν είναι, είναι πολύ παλιότερη. Δηλαδή δεν έχει χαθεί στην περίοδο τουλάχιστον που μιλάμε εμείς, στην οποία αναφερόμαστε, στο Ροβυζάντιο, αυτή η αντίληψη ότι υπάρχει μια σύνδεση εθνολογική και φυλετική μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και των ανθρώπων που μιλούν ελληνικά την εποχή εκείνη και αντιλαμβάνουν τον εαυτό τους ως Έλληνες.
2: Και ίσως να υπάρχει και η ανάγκη να υπάρξει αυτή η σύνδεση, έτσι.
3: Φυσικά, όταν έχεις ένα πρόβλημα και νιώθεις ότι χάνεσαι, μια στοιχειώδη αντίληψη και αντίδραση είναι να προσπαθείς να επιστρέψεις τη ρίζα σου.
2: Ναι.
3: Πόσο μάλλον για εμάς τους Έλληνες, κύριε Παπά, που πάντα περηφανευόμαστε περισσότερο για τα πέρα. Το ίδιο έκαναν και εκείνοι οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, το 15ο αιώνα, στον κύκλο του πλήθυμα. Οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο μια πολύ ελληνική αντίδραση να λες, α, πώς θα σωθώ, θα πρέπει να κάνω ό,τι κάνανε οι προηγούμενοι που είχαν μεγαλουργήσει.
2: Ναι.
3: Αυτό και μόνο σου δημιουργεί μια σύνδεση με το παρελθόν σου.
2: Ωραία, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα ακόμα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, πηγαίνοντας προς τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας συζήτησης.

0: Μπαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, τα τελευταία 10 λεπτά. Η συζήτηση γίνεται πάντοτε για την παλαιολόγια αναγέννηση και το Μιστρά, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού που αποκαλούμε παλαιολόγια αναγέννηση μέσα από την αναβίωση του Βυζαντινού πολιτισμού, στη φιλοσοφία, στα γράμματα και στις τέχνες. Πραγματοποιούμε λοιπόν αυτή την επικοινωνία σήμερα με τον κύριο Γιώργο Στήρη, καθηγητή φιλοσοφίας των μέσων χρόνων και της αναγέννησης στη Δύση, στο τμήμα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο για την πλατωνική σκέψη μέσα σε αυτή την ευρύτερη περίοδο της αναγέννησης και στο Μιστρά.
1: Ναι. Υπό ποια έννοια, δηλαδή τι ακριβώς θέλετε να...
0: Με ποιον τρόπο επηρέασε η πλατωνική σκέψη τους λογίους εκείνης της εποχής?
1: Προφανώς κεντρική φιγούρα, κύριε Παπά, είναι ο Πλήθων, ο Γεώργιος Γυμιστός. Mm-hmm. Και μόνο και μόνο ότι κάνει το όνομά του Πλήθων για να μοιάζει με το Πλάτων είναι ενδεικτικό. Mm-hmm. Είναι ένας φιλόσοφος με την ευρεία έννοια, δηλαδή είναι και λίγο μυστήριο ο ίδιος ως προσωπικότητα. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα φαίνεται ότι το πρώτο του πραγματικά φιλοσοφικό έργο το γράφει σε ηλικία περίπου 70 ετών, πολύ αργά στη ζωή του, αλλά όμως είναι ο σημαντικότερος ίσως διανοητής του 15ου αιώνα, ίσως να το πω πιο σωστά ο πιο γνωστός μάλλον. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο διανοητής είναι ίσως σπουδαιότερος ο Σχολάριος. Mm-hmm. Όμως στην πραγματικότητα ο Πλήθων ασκεί μια πνευματική ηγεμονία την εποχή εκείνη που ζει. Το έργο του βρίσκει ανταπόκριση αρκετά μεγάλη και στην Ιταλία την εποχή εκείνη, και είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος διαβάζει τον Πλάτωνα, διαβάζει την πλατωνική παράδοση, την υπερασπίζεται, αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί και άλλοι τη διαβάζουν. Mm-hmm. Αυτός όμως νιώθει ότι η πλατωνική παράδοση με κάποιο τρόπο απειλείται. Θεωρείται απειλείται από δύο οδούς. Απειλείται από εκείνους τους Έλληνες οι οποίοι υπερασπίζονται φανατικά τον Αριστοτέλη, και από την άλλη μεριά βάλλεται και πρέπει να την υπερασπιστεί από τους Λατίνους, οι οποίοι το τέλεσμα της μονομερούς τους εκπαίδευσης στην αριστοτελική παράδοση και της άφηνιάς τους και τον Πλάτωνα υποτιμούν την πλατωνική φιλοσοφία. Άρα ο τρόπος που την υπερασπίζεται δημόσια, είτε έναντι των Ιταλών κυρίως και των Δυτικοευρωπαίων εν γέννη, και των Ελλήνων εκείνων οι οποίοι έχουν γοητευτεί από την ευρωπαϊκή φιλοσοφία της εποχής και στέκονται πολύ ψωτερά στον Αριστοτέλη από ό,τι στον Πλάτωνα, τον έχει καταστήσει στην πραγματικότητα το κεντρικό πρόσωπο του πλατωνισμού το 15ο αιώνα σε ελληνόφωνες περιοχές.
0: Μάλιστα. Και το γεγονός το ότι υπερασπίζεται τη σκέψη του Πλάτωνα με κάποιον τρόπο ουσιαστικά τον οδηγεί σε αυτό που μας είπατε πολύ όμορφα πιο πριν, στην πνευματική ηγεμονία των ανθρώπων της εποχής, έτσι?
1: Ναι, βέβαια αυτός είναι ένας παράγοντας, το άλλο είναι το έργο του, το οποίο είναι στην πραγματικότητα σπουδαίο και πολύ αξιόλογο. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά έχει να κάνει πάντα, κύριε Παπά, και με τους μαθητές τους οποίους έχεις. Mm-hmm. Ο Πλήθων κατάφερε στο Μιστρά να δημιουργήσει ένα κύκλο ανθρώπων τους οποίους εκπαίδευσε, και εμπνεόμενοι από τις δασκαλίες του έκαναν μετά σπουδαίες καριέρες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αντιστρόφως ο Σχολάριος δεν είχε την ίδια τύχη, δηλαδή δεν είναι ακριβώς τύχη, ούτε ικανότητα θα έλεγα περισσότερο, και πρόνοια. Mm-hmm. Δεν φρόντισε να δημιουργήσει έναν εξίσου ισχυρό κύκλο μαθητών που θα συνέγιζαν στη γραμμή που εκείνος τέλος πάντων είχε χαράξει, με αποτέλεσμα το έργο του να μην έχει την ανταπόκριση την οποία του άξιζε, τουλάχιστον στην εποχή εκείνη, το 15ο και 16ο αιώνα μετά. Με τον πλήθυνα δεν έγινε το ίδιο, έγινε το αντίστροφο.
0: Μάλιστα. Φτάνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς ένα επιλογικό σχόλιο που έχει να κάνει βεβαίως με το θέμα που συζητήσαμε σήμερα, την παλαιολόγια αναγέννηση δηλαδή και το Μιστρά.
1: Ναι, το σχόλιο θα ήταν ότι όντως μιλάμε για ένα σημαντικό πολιτισμικό φαινόμενο που συμβαίνει στο Μιστρά. Ο Μιστράς και η Πελοπόννησος γίνεται ένα κέντρο πολιτισμού και πολιτικής ισχύως τον 14ο και 15ο αιώνα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί μετά στα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα. Δηλαδή η Πελοπόννησος, παρότι ήταν λίκνο του ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα και για ένα πολύ μεγάλο, για ένα διάστημα κρίσιμο ήταν το επίκεντρο της πολιτικής, δυστυχώς, κύριε Παπά, επίκεντρο πολιτισμού δεν ξανά έγινε από τότε.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο νομίζω αξίζει να το σκεφτούμε και να προβληματιστούμε για αυτό, τόσο στις τέχνες όσο και στα γράμματα. Mm-hmm. Και επίσης, παρότι την εποχή εκείνη υπάρχουν αρκετά κέντρα ισχύως πολιτικής εκτός Κωνσταντινούπολης, τον Δεσποτάτο της Υπήρου, παρότι είχε και αυτό, δεν είχε μια πολύ μεγάλη χρονιά, ή το κράτος την Τραπεζούντα, το οποίο και μάλιστα αλώνεται μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, την πολιτισμική ακμή του Μιστρά στα γράμματα και τις τέχνες δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί κανένας στην εποχή εκείνη.
0: Αυτή η τελευταία αναλαμπή επηρέασε με κάποιο τρόπο και τη δυτική σκέψη.
1: Κυρίως σας είπα μέσω του έργου του Πλήθωνα. Ο Πλήθων είναι γνωστός στην Ιταλία την εποχή εκείνη. Ίσως όχι στο βαθμό που εμείς θέλουμε να πιστεύουμε. Επηρεάζει κάποιους κύκλους διανοουμένων, οι οποίοι βέβαια δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα αυθεντία, αλλά ένα σημαντικό στοχαστή, στον οποίο πολλές φορές ασκούν και κριτική, όπως ήταν και αναμενόμενο, ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως, πέρα από τον ίδιο, αρκετοί από τον κύκλο του κάνουν καριέρα στην Ευρώπη μετά και συντηρούν με κάποιο τρόπο και τη διδασκαλία του και προχωρούν το πρόγραμμα το οποίο αυτός έχει ξεκινήσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε γι' αυτό το νομίζουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα, παλαιολόγια αναγέννηση και Μιστράς, η αναβίωση του Βυζαντίου, του Βυζαντινού πολιτισμού στη φιλοσοφία, στα γράμματα και στις τέχνες, με τον κύριο Γιώργο Στήρη, καθηγητή φιλοσοφίας των μέσων χρόνων και της αναγέννησης στη Δύση, στο τμήμα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ηχορύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

0: Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Γιώτα Α Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Αξιόλογοι ιστοριογράφοι και χρονογράφοι των παλαιολόγιων χρόνων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Καστροπολιτεία του Μυστρά, αγαπητοί ακροατές, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στους ιστοριογράφους και τους χρονογράφους της περίοδου, της χρονικής περίοδου των παλαιολόγων του Βυζαντίου, της δυναστείας αυτής δηλαδή, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια όχι τόσο πολύ μεγάλη περίοδος χρονικά, αλλά μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος και για τα γράμματα και για τις τέχνες και γενικότερα για τον πολιτισμό. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης, να πούμε περισσότερα πράγματα. Είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε, η κυρία Ειρήνη Κιαπίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε. Τι κάνετε, κυρία Κιαπίδου?
1: Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και έτσι εύχομαι να έχουμε μια όμορφη συζήτηση σήμερα γύρω από την Βυζαντινή ιστοριογραφία και έτσι με επίκεντρο την περίοδο την οποία αναφέρεται, των παλαιολόγιων χρόνων.
0: Θερμά σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Πώς θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε κάνοντας ένα μικρό πρόλογο, μια μικρή εισαγωγή έτσι, στο θέμα μας σήμερα?
1: Ίσως μια καλή αφετηρία είναι να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι εννοούμε όταν λέμε ιστοριογραφία σε αυτή την περίοδο γενικά, την περίοδο του Βυζαντίου, για να θέσουμε έτσι μια βάση, να καταλάβουν περισσότερο οι μη ειδικοί ακροατές της εκπομπής για τι είδους κείμενα μιλάμε. Όταν λοιπόν λέμε ιστοριογραφία, δηλαδή κατεγραφή ιστορία στο Βυζάντιο, δεν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κείμενα επιστημονικά. Είμαστε σε μια μεσαιωνική κοινωνία, προνοτορική κοινωνία, ακόμα δεν υπάρχουν οι αρχές της ιστορικής επιστήμης, επομένως τα κείμενα τα οποία έτσι θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε, να δούμε σήμερα, έχουν σίγουρα ως στόχο, θέτουν ως στόχο την αναζήτηση της αλήθειας και την καταγραφή της, αλλά όχι με έναν επιστημονικό τρόπο, που σημαίνει δηλαδή ότι λαμβάνονται υπόψη και η αφήγηση να ευχαριστήσει τους αναγνώστες, δηλαδή και ένα ζητούμενο είναι η τέρψη των αναγνωστών μέσα από οπτικές εικόνες, αλλά ακόμα και ηχητικές εικόνες. Υπάρχουν δηλαδή μελέτες ότι οι συγγραφείς ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν λέξεις που θα έχουν έτσι ένα ηχητικό αποτέλεσμα στους αναγνώστες και κυρίως ακροατές των κειμένων αυτών, γιατί στο Βυζάντιο τα κείμενα, όχι μόνο τα ιστορικά αλλά όλα τα κείμενα της Βυζαντινής Γραμματείας, μεταφέρονται, διαδίδονται κυρίως μέσω της ανάγνωσης, άρα η ακοή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η ακουστική πρόσληψη. Επομένως έχουμε κείμενα τα οποία, επαναλαμβάνω, στα κείμενα αυτά δεν υπάρχει, δεν αισθάνονται οι συγγραφείς υποχρεωμένοι να παραπέμψουν στους συγγραφείς που έχουν χρησιμοποιήσει στις παλαιότερες πηγές, αυτό που σήμερα εννοούμε και καταδικάζουμε ως λογοκλοπή και τα λοιπά. Άρα έχουμε κείμενα, ιστορικές λοιπόν αφηγήσεις που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά διαφέρουν πάρα πολύ από αυτό που σήμερα ονομάζουμε έτσι ιστορία. Οι αφηγήσεις δεν είναι όχι απλά αντικειμενικές, αλλά δεν είναι και αποστασιοποιημένες. Δηλαδή οι συγγραφείς εκφράζουν την άποψή τους στα κείμενα. Πολλοί από αυτούς δηλώνουν εξ αρχής ότι γράφουν επειδή τους το ζήτησε κάποιος αυτοκράτορας. Επομένως είναι κείμενα που έχουν ιδιαιτερότητες και γι' αυτό έχουν και τη γοητεία τους και ουσιαστικά πρέπει να τα δούμε και να τα μελετήσουμε στα κοινωνικά και ιστορικά τους συμφραζόμενα και όχι, ας το πούμε, κρίνοντάς τους με βάση τα κριτήρια τα σημερινά.
0: Τα παλαιολόγια
1: αυτό
0: χρόνια...
1: σαν εισαγωγή, δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι. Τα παλαιολόγια χρόνια, αυτή η παλαιολόγια περίοδος του Βυζαντίου έχει έτσι κάποια ούτως ή άλλως από μόνη της αυτή καθ' αυτήν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά?
1: Ναι, έχει. Και όχι τόσο στο χώρο της ιστορίας, αλλά στο χώρο της χρονογραφίας. Την περίοδο αυτή πραγματικά συντελούνται κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές και ίσως πριν πούμε σε αυτό το κομμάτι να εξηγήσουμε λίγο ότι έχουμε δύο είδη κειμένων ουσιαστικά, ναι. Έτσι, στο, αυτό που λέμε ιστοριογραφία, δηλαδή χωρίζονται σε ιστορίες και χρονογραφίες. Οι ιστορίες ακολουθούν περισσότερο τα πρότυπα της αρχαίας ιστοριογραφίας, προσπαθούν δηλαδή οι Βυζαντινοί ιστορικοί να ακολουθήσουν αυτές τις αρχές, βάζουν όμως και αυτοί τις δικές τους πινελιές, το είδος εξελίσσεται δηλαδή. Και από την άλλη έχουμε τη χρονογραφία που είναι ένα βυζαντινό γραμματιακό υποείδος θα λέγαμε, δηλαδή κείμενα που ξεκινούν από κτίσεως κόσμου και φτάνουν μέχρι την εποχή των συγγραφέων, γραμμένα σε μια πιο απλή γλώσσα και με μια μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε τώρα στην περίοδο των παλαιολόγων, θα πούμε ότι οι αλλαγές που εντοπίζουμε είναι στο χώρο της χρονογραφίας κυρίως. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή την περίοδο αυτή τα μεγάλα χρονικά τα οποία είχαμε στις προηγούμενες περιόδους, και αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε τα μεγάλα χρονικά και εμφανίζονται κάποιες, αυτό που θα λέγαμε δηλαδή παραδοσιακές χρονογραφίες, είναι ελάχιστες. Κυρίως αυτό που έχουμε είναι μικρότερα χρονικά. Επίσης έχουμε χρονικά τα οποία θα τα χαρακτηρίζει έτσι ειδικός της Βυζαντινής ιστοριογραφίας και δάσκαλός μου, Απόστολος Καρπόζηλος, στο τετράτο με εγχειρίδιό του Βυζαντινή Ιστορική και Χρονογράφη, κάνει αυτή τη διάκριση και μιλά λοιπόν για παραδοσιακές χρονογραφίες από τη μία πλευρά, που όπως σας είπα είναι λίγες. Από την άλλη έχουμε τις φιλοδυτικές χρονογραφίες, δηλαδή κείμενα που περισσότερο φαίνεται να επηρεάζονται έτσι από... έχουν άλλα χαρακτηριστικά, δεν ακολουθούν δηλαδή τα χαρακτηριστικά της Βυζαντινής, ας το πούμε, χρονογραφίας. Γράφονται και σε πιο απλή γλώσσα, αναφέρομαι στο χρονικό του Μοραίου, στο χρονικό των τόπων, το χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά. Και επίσης έχουμε και μια άλλη κατηγορία, τα χρονικά των τόπων, έτσι, που δεν είναι χρονικό, ας πούμε, των Ιωαννίνων. Κείμενα δηλαδή που δεν, τέτοιου τύπου κείμενα παλαιότερα δεν είχαμε. Ναι. Και μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό, όχι τόσο γραμματιακά, δηλαδή αυτό είναι, ακόμα δεν έχει διερευνηθεί γιατί οδηγηθήκαμε σε τέτοιου τύπου κείμενα μέσα από την εξέλιξη του γραμματιακού είδους, αλλά νομίζω ότι οι ιστορικές συνθήκες το εξηγούν πάρα πολύ καλά. Το κέντρο αποδυναμώνεται.
0: Η Κωνσταντινούπολη δηλαδή, έτσι, από την
1: ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και ουσιαστικά τα παλαιά, τα χρονικά, τα παραδοσιακά χρονικά, αυτό που σας είπα, παραδοσιακές χρονογραφίες που ξεκινούν από πίσω ως κόσμο και φτάνουν μέχρι την εποχή των συγγραφέων, ουσιαστικά περιείχαν αυτή την ιδεολογία της Βυζαντινής οικουμενικότητας, ξεκινούσαν ουσιαστικά χριστιανικής οικουμένης, ξεκινούν από... τη βίβλο, περνούμε από αρχαία Ελλάδα, ρωμαϊκή περίοδο, φτάνουμε μέχρι το Βυζάντιο. Υπάρχει δηλαδή μια οικουμενικότητα που αποτυπώνεται σε αυτά τα κείμενα. Όσο αυτό φθήνει την περίοδο τώρα που συζητούμε, βλέπουμε ότι αποτυπώνεται με κάποιον τρόπο και στα κείμενα που γράφονται. Έτσι, λιγότερες λοιπόν οι χρονογραφίες, τα λιγότερες δύο ουσιαστικά, αυτές που ακολουθούν αυτό το μοντέλο, και από εκεί και πέρα, επειδή αναδεικνύονται και επιμέρους αιστείες εξουσίας πια την παλαιολόγια περίοδο, βλέπουμε ότι αυτό έτσι αντανακλά και με κάποιον τρόπο και στη συγγραφή των χρονικών. Mm-hmm. Η ιστορία από την άλλη ακολουθεί τη δική της πορεία, έτσι, δεν έχουμε τέτοιες αλλαγές. Αλλά νομίζω η καινοτομία αυτής της περίοδου έχει να κάνει με αυτά τα μικρότερα χρονικά τα οποία συντίθενται αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Από ανώνυμους κατά βάση συγγραφείς, έτσι.
0: Μάλιστα. Έχουμε έτσι, αν θέλαμε να δούμε ευρύτερα την περίοδο αυτή τη Βυζαντινή, επικεντρώνουμε βεβαίως στα τελευταία χρόνια, τα παλαιολόγια χρόνια, την ύστερη ουσιαστικά περίοδο του Βυζαντίου, αν θα θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχουμε δηλαδή στην πρώιμη, στη μέση και στην ύστερη περίοδο τη Βυζαντινή, τι θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Κιαπίδου,
1: το χώρο της ιστοριογραφίας,
0: ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, η ιστοριογραφία είναι ένα γραμματιακό είδος το οποίο έχει μια σταθερή πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή έχουμε κείμενα από όλες τις περιόδους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να παρακολουθήσουμε έτσι και την εξέλιξη του είδους. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα να καταγράψουμε την ιστορία, το οποίο όμως κατά περιόδους διαφοροποιείται. Ας πούμε στην ύστερη περίοδο βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο μια απροθυμία. Έχουμε λιγότερα κείμενα, ας το πούμε, σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, και αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με, με το αντικείμενο της ιστορίας, έτσι. Που είναι, ας το πούμε, μια ιστορία της ήττας, των προβλημάτων. Επομένως, οι συγγραφείς ίσως δεν ενδιαφέρονται, δεν έχουμε τόσους πολλούς συγγραφείς που γράφουν κείμενα. Αλλά αν το δούμε συνολικά, όπως είπατε, στην πρωτοβυζαντινή περίοδο έχουμε πολύ... η διάκριση ανάμεσα σε ιστορίες και χρονογραφίες είναι πολύ ορατή. Έχουμε δηλαδή συγγραφείς που, όπως ο Προκόπιος, ας πούμε, που ακολουθούν πολύ με ευλάβεια, προσπαθούν να ακολουθήσουν τα πρότυπα της αρχαίας ιστοριογραφίας, και πολλούς άλλους κλασικίζοντες ιστορικούς. Από δίπλα έχουμε και κάποιες χρονογραφίες. Στη μέση περίοδο τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο υποομάδων ιστορικής γραφής κάπως αλλοιώνονται, δηλαδή βλέπουμε να μην αυτό που λέμε ιστορίες να υιοθετούν και στοιχεία των χρονογραφιών. Έχουμε βέβαια και τις παραδοσιακές χρονογραφίες, όπως σας είπα. Το είδος τέλος πάντων εξελίσσεται. Τον 11ο-12ο αιώνα μια περίοδο που το Βυζάντιο γενικώς και οι συγγραφείς πειραματίζονται, αυτό αποτυπώνεται και στην ιστοριογραφία. Έχουμε δηλαδή πολύ έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο να μπαίνει μέσα στην ιστοριογραφία. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Ψελός, ο Μιχαήλ Ψελός τον 11ο αιώνα. Έχουμε επίσης το λογοτεχνικό στοιχείο να μπαίνει στην ιστοριογραφία. Έχουμε μια χρονογραφία του Κωνσταντίνου Μανασί γραμμένη σε έμετρο λόγο, δηλαδή και η ποίηση, έτσι, ο έμετρος λόγος συνδέεται με τη χρονογραφία. Είναι ένα είδος λοιπόν που εξελίσσεται, αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι αυτές όλες οι εξελίξεις κάπως σταματούν στο χώρο της ιστορίας τουλάχιστον, γιατί τη χρονογραφία σας είπα, αλλά στο χώρο της ιστορίας κάπως σταματούν το 1204, δηλαδή η ιστορία που γράφεται η παλαιολόγια περίοδο είναι μια ιστορία που δεν, ας το πούμε, πειραματίζεται. Οι συγγραφείς δεν πειραματίζονται ιδιαίτερα με το είδος. Ακολουθούν ας το πούμε, τις παλιές φόρμες, χωρίς να υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον ή αν θέλετε και μια διάθεση ίσως να πειραματιστούν με αυτό το γραμματιακό είδος. Επομένως, στην ιστορία θα λέγαμε ότι επιστρέφουν λίγο σε πιο παλιές. Θα περίμενε κανείς δηλαδή να συνεχίζεται αυτή η διάθεση καινοτομίας και πώς να το πούμε, πώς να το πούμε, να αναγραφτούν κείμενα ιστορικά με έναν άλλον τρόπο, δηλαδή να πειραματιστούν οι συγγραφείς στην ιστορική γραφή. Αυτό βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει στην ύστερη περίοδο, δεν συνεχίζεται δηλαδή αυτό το κίνημα, αυτή η διάθεση από τον 11ο-12ο αιώνα σταματά κάπως, έτσι. Αυτό το 1204 παίζει έτσι έναν ρόλο, ας το πούμε, όσο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των γραμμάτων ένα ιστορικό γεγονός. Οι συγγραφείς ακολουθούν έτσι πιο, ας το πούμε, συντηρητικά θα λέγαμε και πιο ευλαβικά τις επιταγές έτσι, της κλασικής σας ιστορίας.
0: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο πάντοτε με τη βοήθειά σας, κυρία Κιαπίδου. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Εντάξει.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Ειρήνη Κιαπίδου, με την οποία έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε σήμερα για τους ιστοριογράφους και τους χρονογράφους των παλαιολόγιων χρόνων του Βυζαντίου. Ήδη έχουμε δώσει έτσι κάποια στοιχεία, μιλώντας βεβαίως και για τον όρο ιστοριογραφία, τι εννοούμε με τον όρο αυτό, ιδιαίτερα την εποχή του Βυζαντίου, και βεβαίως δίνοντας κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν ευρύτερα με την ιστοριογραφία και τη χρονογραφία στο Βυζάντιο σε όλες τις διαφορετικές περιόδους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εντοπίζουν οι ερευνητές και οι μελετητές στα παλαιολόγια χρόνια. Έχουμε, όπως μας λέγατε προηγουμένως, κυρία Κιαπίδου, ουσιαστικά ένα σταμάτημα, ένα stop, νομίζω πολύ έτσι έντονο, των εξελίξεων από το 1204 και μετά στην ιστοριογραφία, στην καταγραφή της ιστορίας, και βλέπουμε ότι οι συγγραφείς και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το είδος ακολουθούν πολύ έτσι περισσότερο κάποια μοτίβα από το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, δηλαδή αν δει κανείς την εξέλιξη του είδους και όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν τον 11ο και τον 12ο αιώνα, και επίσης δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι αλλαγές που γίνονται στο επίπεδο της συγγραφής ιστορίας, δηλαδή πώς γράφουν το κείμενο, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν την ιστορία. Mm-hmm. Και αυτά είναι κομμάτια, ας πούμε, πολλές συγγραφείς μιλούν για την ιστορία γενικά και τις συγγραφικές τους αρχές στα προήμια τους. Και επειδή πολύ πρόσφατα έτσι μελέτησα συνολικά τα προήμια της ιστοριογραφίας από την πρώιμη, μέση και ύστερη περίοδο, διακρίνω λοιπόν ότι ενώ μέχρι τη μέση περίοδο, ή μάλλον τη μέση περίοδο, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ο οποίος αποτυπώνεται στα προήμια, στους προλόγους δηλαδή των κειμένων, για το πώς θα γράψουμε την ιδανική ιστορία, αυτός ο προβληματισμός πάβει να υπάρχει στην ύστερη περίοδο. Τα προήμια γίνονται πολύ πιο, ας το πούμε, διεκπαιρεωτικά, ή αν θέλετε αναπαράγουν παλαιότερες ιδέες. Μόνο ένα προήμιο, ας πούμε, ίσως του Γρηγορά φαίνεται να προβληματίζεται λίγο περισσότερο ο Γρηγοράς για το πώς πρέπει κάποιος να γράψει έτσι ιστορία. Mm-hmm. Επομένως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κείμενα βέβαια δεν έχουν την αξία τους, αλίμονο, δεν θέλω να πω αυτό, απλά δεν βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η διάθεση έτσι να εξελιχθεί το είδος και να υπάρξουν κάποιοι πειραματισμοί. Αυτό ουσιαστικά θέλω να πω. Επομένως βλέπουμε έτσι μια, ας το πούμε, στασιμότητα. Ενώ στις χρονογραφίες θα είπα ότι υπάρχει διαφορά.
0: Τι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει όσον αφορά την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο θα καταγράψουν αυτά τα γεγονότα?
1: Κοιτάξτε, στην περίοδο αυτή ουσιαστικά τους ενδιαφέρει να καταγράψουν την αλήθεια, αυτό δηλώνουν όλοι. Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας από αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία αυτή την περίοδο έχει τα δικά του, τους δικούς του λόγους για τους οποίους γράφει. Κάποιοι ουσιαστικά έχουν έναν αντιπολιτευτικό λόγο, ουσιαστικά γράφουν γιατί πιστεύουν ότι θέλουν να καταδείξουν ότι δεν συμφωνούν με την πολιτική, ας πούμε, του Μιχαήλ Παλαιολόγου, την ενωτική πολιτική, ή να τον ψέξουν για το ότι αδιαφόρησε για τα εδάφη της, άφησε να χαθεί τέλος πάντων η Μικρά Ασία. Άρα πολιτικοί λόγοι κυρίως είναι αυτοί, είτε αντιπολιτευτικοί είτε απολογητικοί. Δηλαδή ο Κατακουζινός γράφει, ας το πούμε, μια ιστορία, στη συνέχεια ας πούμε και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το κάθε κείμενο, κάθε συγγραφέα αν θέλετε, που τέλος πάντων θέλει να γράφει μια ιστορία ουσιαστικά στην οποία θέλει κάπως να απολογηθεί, να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να καταλάβουμε είναι ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος ιστορικά δυσάρεστη έτσι για το Βυζάντιο. Δεν είναι η περίοδος που είχαν να διαχειριστούν οι προηγούμενοι ιστορικοί των επιτυχιών. Είναι μια περίοδος συρρήκνωσης, πολλών προβλημάτων, εσωτερικών πολλών προβλημάτων, και αυτό αποτυπώνεται ουσιαστικά στην ιστοριογραφία.
0: Είναι και μια περίοδος κάπως ενός διχασμού, θα λέγαμε, εξαιτίας πολλών λόγων βεβαίως, είναι πολλές οι αιτίες.
1: Βλέπω, και πολιτικές συγκρούσεις και θρησκευτικές συγκρούσεις, έχετε δίκιο ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται στην ιστοριογραφία, έτσι, δηλαδή είναι η διαχείριση της ήττας ουσιαστικά και της σταδιακής, ας πούμε, συρρήκνωσης. Αυτό κάπως φαίνεται να επηρεάζει την συγγραφή της ιστορίας.
0: Να δώσουμε έτσι ίσως και κάποιο στίγμα, κυρία Κιαπίδου, με τη βοήθειά σας, τουλάχιστον χρονικό, έτσι κάποιων συγγραφέων, ιστοριογράφων αυτής της περίοδου, της παλαιολογίας του Βυζαντίου, πότε έδρασαν δηλαδή, και να μιλήσουμε λίγο και για το έργο τους.
1: Ωραία. Να δώσουμε τους βασικούς ίσως έτσι ιστορικούς συγγραφείς, να επικεντρωθούμε λίγο σε κάποιες προσωπικότητες και να δούμε λίγο και να μείνουμε λίγο και στο τι είδους άνθρωποι τελικά μπορεί να ενδιαφερόταν την εποχή εκείνη, έτσι, να γράψουν ιστορία, γιατί το προφίλ τους είναι αρκετά συγκεκριμένο. Είναι άνθρωποι που είναι λόγοι, έχουν κάποια αξιώματα.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, μπορεί να έχουν και κάποια εμπλοκή οι ίδιοι στην πολιτική ζωή. Οπότε, ας πούμε, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το προφίλ. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε πιο συγκεκριμένα, να μιλήσουμε για κάποιους ανθρώπους, θα ξεκινούσαμε σίγουρα από τον Γεώργιο Παχημέρη, για τον οποίο βέβαια τα βιογραφικά στοιχεία είναι ελάχιστα και ουσιαστικά αντλούνται μέσα από το έργο του, δεν γνωρίζουμε δηλαδή από άλλες πηγές κάποια περισσότερα πράγματα για αυτόν. Πάντως γεννιέται εκεί στα μέσα του 13ου αιώνα στην Νίκαια, έτσι. Και κάποια στιγμή μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, πηγαίνει και αυτός εκεί, συνεχίζει τις σπουδές του, δίπλα σε ένα σπουδαίο λόγιο, το Γεώργιο Ακροπολίτη, αναλαμβάνει κάποια αξιώματα και κοσμικά και εκκλησιαστικά, και ουσιαστικά γράφει μία ιστορία στην οποία δίνει έναν πολύ ενδιαφέροντα τίτλο, αυτό το συγγραφικέ ιστορία. Είναι λίγο έτσι πολύ ιδιαίτερος τίτλος, δεν το ξανασυναντούμε σε άλλο κείμενο. Και ουσιαστικά ο στόχος του είναι να υποδείξει, να υποστηρίξει ότι διαφοροποιείται με την πολιτική του Μιχαήλιτα Παλαιολόγου, τη φιλενωτική πολιτική ουσιαστικά την οποία επιβάλλει με την βία, και επίσης αυτό που σας είπα, το ότι άφησε, ας πούμε, τις μικρασιατικές επαρχίες στη τύχη τους. Αυτός είναι ένας συγγραφέας και βλέπετε το πολιτικό του στίγμα, η άποψή του εκφράζεται μέσα στο κείμενο, έτσι, και είναι αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, ότι οι συγγραφείς δηλώνουν έτσι τη θέση τους για τα γεγονότα, δηλαδή δεν αφηγούνται τα πράγματα αποστασιοποιημένα, αυτά που τα αφηγούνται μέσα από την προσωπική τους ματιά και την καταγράφουν αυτή τη ματιά.
0: Μάλιστα. Και το δηλώνουν από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, έτσι.
1: Τώρα, αυτό που λέτε από την πρώτη στιγμή, πραγματικά μου χτυπάει έτσι ένα καμπανάκι. Στο πρωίμιο του, αν θυμάμαι καλά, ο Παχημέρης λέει ότι εδώ φτάσαμε σε μια καταστροφή. Συμφορά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαφές γι' αυτόν ότι όλα αυτά γράφει μετά το τέλος, μετά το θάνατο βέβαια του Μιχαήλ Παλαιολόγου, και λέει λοιπόν ότι φτάσαμε σε μια συμφορά, άρα εξ αρχής δηλαδή θέτει και το πλαίσιο. Αν θέλετε να περάσουμε τώρα σε άλλους, να συνεχίσουμε.
0: Ωραία, αυτό είναι ίσως, αυτό είναι το μοναδικό του έργο, του Παχημέρη.
1: Ιστορικό έργο, ναι, και πολλούς συγγραφείς ούτως ή άλλως τους ξέρουμε από Παχημέρη, λοιπόν, έχει γράψει αυτό μονάχα το κείμενο.
0: Οπότε εκεί αναφέρεται σε γεγονότα που προηγήθηκαν, δηλαδή...
1: Η αφήγησή του καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1258, δηλαδή την τελευταία περίοδο, ας πούμε, της Λατινοκρατίας, μέχρι και το 1307, δηλαδή ουσιαστικά αφηγείται όλη τη βασιλεία του Μιχαήλ Παλαιολόγου, η οποία έχει παρέλθει, και ένα μέρος της βασιλείας του Ανδρονίκου Β, ουσιαστικά. Αυτή είναι η αφήγησή του.
0: Παίρνει θέση υπέρ του Ανδρονίκου Γιατί είδαμε προηγουμένως ότι είναι πολύ συγκεκριμένη η άποψή του για τον Μιχαήλ. Σχολιάζει κάτι ίσως σχετικά με τον Ανδρόνικο.
1: Ναι, αυτοί οι δύο ούτως ή άλλως λειτουργούν λίγο ως... ναι, ο στόχος του είναι κυρίως να καταδείξει ότι η αρχή του κακού έχει ξεκινήσει από την εποχή του παλαιού. Ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα, έτσι, η αιστεία τους, η αρχή τους ξεκινά στην βασιλεία του Μιχαήλ τα Παλαιολόγου. Αυτός είναι ο βασικός του στόχος. Έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, να προχωρήσουμε.
1: Επόμενος ιστορικός με πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο Νικηφόρος Γρηγοράς. Mm-hmm. Είναι ο σημαντικότερος λόγιος που ανέδειξε ο 14ος αιώνας. Δηλαδή ο Γρηγοράς έχει και θεολογικό, ας το πούμε, έργο δίπλα στην, εκτός από το ιστορικό του έργο. Ο ίδιος λοιπόν βρίσκεται, γεννιέται εκτός Κωνσταντινούπολης, στην Ηράκλεια του Πόντου. Στην οικογένειά του βρίσκεται κάποιος Μητροπολίτης, είναι ανιψιός του Μητροπολίτη Νικομηδίας, αργότερα Ηρακλείας του Πόντου Μητροπολίτης, ο Ιωάννης. Επομένως είναι σε ένα, ας το πούμε, περιβάλλον που προνομιακό θα λέγαμε. Καταφέρνει λοιπόν με αυτή την υποστήριξη της οικογένειάς του να έρθει στην Κωνσταντινούπολη, να σπουδάσει. Mm-hmm. Συνδέεται με ένα σπουδαίο λόγιο της εποχής εκείνης, τον Θεόδωρο Μετοχίτη, ας πούμε κορυφαίο στην πνευματική και πολιτική ζωή της Κωνσταντινούπολης πρόσωπο. Δίπλα λοιπόν σε αυτόν, στον κύκλο του Μετοχίτη λοιπόν, εντάσσεται ο Γρηγοράς. Σχετίζεται, συνδέεται με τον Ανδρόνικο Β και αργότερα με τον επόμενο αυτοκράτορα, τον Καταπουζινό. Είναι ένας άνθρωπος, με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να σου πω χωρίς να λέμε πολλές λεπτομέρειες, που είναι κομμάτι της αυλής. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή λοιπόν γράφει το έργο του, την ρωμαϊκή ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ουσιαστικά είναι μια εξιστόρηση, έτσι, της περίοδου από το 1204 μέχρι και το 1358. Δηλαδή,
0: θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Κιαπίδου. Ωραία, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα με την κυρία Ειρήνη Κιαπίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα αξιόλογοι ιστοριογράφοι και χρονογράφοι των παλαιολόγιων χρόνων, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Κιαπίδου, αναφερόμασταν στον Νικηφόρο Γρηγορά, έναν από τους σημαντικότερους, όπως τονίσατε, λόγιους του 14ου αιώνα. Αναφερόμαστε βεβαίως, κέντρο μας είναι της, κέντρο της συνομιλίας μας χρονικά πάντοτε αυτή η ύστερη περίοδος. Μας είπατε ότι ο Γρηγοράς συνδέεται με τον Θεόδωρο Μετοχίτη, ένα σπουδαίο λόγιο της εποχής επίσης, και με τον Ανδρώνικο τον Δεύτερο και τον Κατακουζινό, και έγραψε ένα έργο με τίτλο «Ρωμαϊκή Ιστορία». Ουσιαστικά εκεί ξεκινά από το 1204 μέχρι το 1358. Αυτή η χρονική περίοδος είναι που τον ενδιαφέρει, έτσι, και τον απασχολεί. Ναι.
1: Βέβαια, η έμφαση που δίνει είναι κυρίως στην περίοδο της... στην περίοδο του Κατακουζινού, και τους και ουσιαστικά υπάρχουν, έχει κάποια, ο ίδιος έχει έρθει σε ρήξη με τον άνθρωπο αυτό για την, με αφορμή την εισηγαστική έρηδα, και επομένως είναι αυτό που λέγαμε, για ποιο λόγο γράφει κάποιος ιστορία την εποχή αυτή. Εδώ ο Γρηγοράς ουσιαστικά γράφει μια αντιπολιτευτική ιστορία, δηλαδή τον απασχολεί να καταδείξει ότι αυτές οι εσωτερικές εντάσεις που υπάρχουν, οι εμφύλοι και τα λοιπά, οι διχαστικές, ας πούμε, καταστάσεις μέσα στο Βυζάντιο, έτσι τις επιρρύπτει τις ευθύνες στον Κατακουζινό και στους οπαδούς ουσιαστικά και στους συγχαστές. Είναι, ας το πούμε, η θέση του πολύ συγκεκριμένη, και αφιερώνει αρκετό κομμάτι της ιστορίας του σε αυτό το σημείο. Αυτά όσον αφορά τον Γρηγοράν, θέλετε, και από την άλλη έχουμε βέβαια και τον Κατακουζινό τον ίδιο, έτσι, ναι, όπως σας είπα, ο οποίος γράφει και αυτός μια ιστορία. Εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι ο μόνος ουσιαστικά, έτσι, Βυζαντινός αυτοκράτορας που γράφει ιστορία. Και στην ιστορία του βέβαια έχει και πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας είναι πολύ έντονος, και κατά κάποιον τρόπο ο Κατακουζινός εδώ συνεχίζει μια παράδοση, έτσι, που είχε του 11ου αιώνα, έτσι, κάπως ένα είδος κειμένου που είχε ξεκινήσει ο Ψελός, και ο ίδιος πατάει, ας το πούμε, σε αυτό το πρότυπο. Και γράφει, έτσι, μια ιστορία με πολύ έντονο προσωπικό στοιχείο, έτσι. Μια ιστορία που κινείται, ας το πούμε, κάπου ανάμεσα στην ιστορική γραφή και τα προσωπικά απομνημονεύματα για την περίοδο ουσιαστικά από το 1320 μέχρι το 1356. Είμαστε δηλαδή πια στα μέσα του 14ου αιώνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει συνέστηση ο ίδιος ότι προφανώς η αμφισβητηθεί, ας το πούμε, η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα της γραφής του, γι' αυτό και στο προήμιό του, έτσι, φέρει ένα ψευδώνυμο ότι είναι κάποιος Χριστόδουλος που κάποιος Νείλος του ζητά να καταγράψει την ιστορία αυτής της περίοδου, έτσι χρησιμοποιεί, έτσι, ένα ψευδώνυμο που τον διευκολύνει, ας το πούμε, αφηγηματικά για να γράψει ένα κείμενο που να φαίνεται ότι δεν είναι, έτσι, τόσο αυτοβιογραφικό.
0: Μάλιστα. Εδώ αυτοί οι τρεις ιστοριογράφοι, ουσιαστικά, και τα έργα τους τα οποία αναφερθήκαμε, γνωρίζουμε και πότε ουσιαστικά τα έγραψαν, αλλά και γνωρίζουμε και τις ιστορικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται και επιχειρούν να καταγράψουν.
1: Είναι σύγχρονες, ναι, ουσιαστικά ιστορίες.
0: Ναι. Mm-hmm. Όσον αφορά το ύφος τους, τον τρόπο με τον οποίο γράφουν δηλαδή, mm-hmm, υπάρχουν κοινά στοιχεία, διαφοροποιείται ίσως κάποιος και τον ενδιαφέρει ίσως κάτι περισσότερο. Τι μπορούμε να πούμε εδώ?
1: Κοιτάξτε, αυτές δεν είναι ακριβώς, κάποιες είναι παράλληλες πηγές, δηλαδή αφηγούνται τα ίδια γεγονότα. Προφανώς στην περίπτωση του Γρηγορά και του Κατακοζινού έχουμε, ας το πούμε, ένα δίπολο, έτσι, mm, γιατί αφηγούνται την ίδια περίοδο από διαφορετική οπτική, όπως καταλαβαίνετε. Ως προς την αντιμετώπιση της ιστορίας υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία της. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το ύφος της γραφής, γράφουν σε μια επιμελημένη γλώσσα, λόγια γλώσσα, γιατί ακριβώς είμαστε στο χώρο της ιστορίας. Επομένως τα κείμενα αυτά έχουν μια φροντίδα γλωσσική και ουσιαστικά γράφονται σε ένα, ξαναλέω, κλασικίζον ύφος. Και όταν λέμε κλασικίζον ύφος, δηλαδή μιλούμε σε μια μορφή της βυζαντινής ελληνικής γλώσσας που προσπαθεί να μιμηθεί την αττική γλώσσα. Mm-hmm. Επομένως γλωσσικά υπάρχει μια επιμέλεια. Από εκεί και πέρα, ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά, είναι ανάλογο ο καθένας πώς αντιμετωπίζει αυτά τα οποία αφηγείται.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι λόγοι κυρίως καταπιάνονται,
1: ναι,
0: με την καταγραφή της ιστορίας, έτσι. Αυτό, ναι, μας λέει κάτι, δείχνει κάτι?
1: Για την ιστορία όχι, γιατί όπως αν θέλει να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, τη διάκριση ανάμεσα σε ιστορία και χρονογραφία, η ιστορία παραδοσιακά γράφεται σε ένα υψηλότερο ύφος, mm-hmm, και όσο πιο κάτω πηγαίνουμε στα βυζαντινά χρόνια, τόσο πιο κλασικίζουν και πιο κοντά, ας πούμε, στο ύφος του Θουκυδίδη, έτσι είναι. Δηλαδή αν διαβάσετε τον Προκόπιο, θα ξαναπώ, που είναι κεντρικός ιστορικός του 6ου αιώνα, έτσι, πολύ βασικός ιστορικός, το κείμενό του είναι πάρα πολύ, θυμίζει πάρα πολύ την αρχαία ελληνική, την μιμείται πάρα πολύ καλά. Όσο προχωρούμε, mm-hmm, αυτό το ύφος, ανάλογα και με την παιδεία, εντάξει, του κάθε συγγραφέα και τα λοιπά, αλλάζει, αλλά ας το πούμε, δεν μας, το ύφος της γλώσσας, δεν μας, το ότι λόγοι ασχολούνται με την ιστορία δεν μας εκπλήσει τόσο πολύ, γιατί είναι ένα απαιτητικό γραμματιακό είδος και οι ίδιοι έχουν συνέστηση αυτού, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να γράψει ιστορία. Αυτό που ίσως έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένα αυτή την περίοδο βρίσκονται και πολύ κοντά, έτσι, έχουν αξιώματα και έχουν, βρίσκονται κοντά, ας πούμε,
0: στα κέντρα εξουσίας, στο κέντρο εξουσίας,
1: ναι, της εποχής. Ναι, ναι. Το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες περιόδους, αλλά εκεί μπορεί να έχουμε και κάποιους συγγραφείς που δεν έχουν τόσο άμεση εμπλοκή, έτσι, στα πράγματα. Εδώ ίσως είναι λίγο, επειδή είναι και λιγότεροι αριθμητικά, mm-hmm, δεν είναι λίγοι, αλλά είναι λιγότεροι συγκριτικά με άλλες περιόδους. Έτσι. Ίσως εδώ είναι λίγο πιο έντονο αυτό το στοιχείο.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να προχωρήσουμε βεβαίως και να αναφερθούμε, ναι, και σε άλλους ιστοριογράφους.
1: Θα ήθελα, ναι, ίσως να πάμε στους ιστορικούς της άλωσης κάποια, ναι, στιγμή, γιατί βλέπω ότι και ο χρόνος.
0: Ναι, ναι, ναι, για να προλάβουμε και τους χρονογράφους βεβαίως. Να αναφερθούμε και στους χρονογράφους, ναι, να πούμε δύο λόγια.
1: Αν και εκεί δεν είπαμε ότι είναι λιγότερα, έτσι, αλλά ωραία, σίγουρα έχει κάποιο ενδιαφέρον να συζητήσουμε και την κυρία τη χρονογραφία. Ίσως τώρα να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό που λέμε ιστορική της άλωσης, που ουσιαστικά έχουμε τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι, και αν θέλετε να πούμε και τα ονόματά τους.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο Μιχαήλ Δούκας ο ένας, ο Μιχαήλ Κριτόβουλος ο δεύτερος, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ο τρίτος, και ο Γεώργιος Σφραντζής ή Φραντζής, αυτό δεν είναι και πολύ σαφές αν το σίγμα είναι αν έχει φύγει από το Γεώργιος στα χειρόγραφα και έχει κολλήσει κάποια στιγμή στο Φραντζής και έτσι κάπου εμφανίζεται ως Σφραντζής, υπάρχει δηλαδή ένα, δεν είμαστε σίγουροι, κάποτε παραδίδεται ως Σφραντζής, κάποτε ως Φραντζής. Είναι λοιπόν 4 άνθρωποι οι οποίοι ζουν περίπου την ίδια περίοδο με τελείως διαφορετικές αφετηρίες σε διαφορετικά σημεία της αυτοκρατορίας και οι οποίοι βέβαια συγκλονίζονται από το γεγονός της άλωσης και αποφασίζουν να το καταγράψουν. Οι τρεις από αυτούς είναι ιστορικοί, mm-hmm. αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση με την οποία ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Ο ένας γράφει μια χρονογραφία, ο Φραντζής, αλλά παραδοσιακά αναφέρονται ως ιστορικοί της άλωσης. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίπτωση, γιατί βλέπουμε ξαναλέω 4 ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, ας το πούμε, διαφορετικά το ίδιο αυτό γεγονός και βλέπει τελικά πως ένα πολύ σημαντικό γεγονός που συμβαίνει μπορεί να προσληφθεί και να καταγραφεί από ανθρώπους με διαφορετική σκέψη, διαφορετικές πηγές.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτά τα 4 κείμενα. Ο μόνος που σχετίζεται πολύ στενά με το Δεσποτάτο του Μηθρά, το οποίο ας το πούμε είναι και λίγο η κεντρική γραμμή των εκπομπών σας, είναι ο Σφρατζής, ο οποίος έχει ζήσει εκεί, είναι και ανήκει στην γραμματεία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, είναι άνθρωπος δηλαδή των Παλαιολόγων. Συμμετέχει σε πρεσβείες που στέλνονται τα τελευταία χρόνια δύσκολα για συμμαχίες και τα λοιπά. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που ζει πολύ κοντά και ουσιαστικά βρίσκεται και είναι και ο μόνος από τους 4 ο οποίος ζει την άλωση. Mm-hmm. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και είναι αυτός όμως ο οποίος την περιγράφει και με τον πιο λιτό τρόπο τελικά, γιατί ίσως είχε επηρεάσει πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Είναι η πιο λιτή περιγραφή, θέλω να πω, της άλωσης, έτσι, από τον αυτόπτη μάρτυρα. Οι άλλοι είτε επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη αργότερα, μετά την άλωση, είτε πληροφορούνται το γεγονός από απόσταση, από πηγές, και ο καθένας βέβαια το φιλτράρει διαφορετικά. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα θέλατε να επικεντρωθούμε.
0: Νομίζω ότι επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί ήθελα να σταθούμε λίγο και στα χρονικά που έχουμε, στις χρονογραφίες που ήδη έχουμε πει με τη βοήθειά σας, κυρία Κιαπίδη, ότι συνήθως αυτά τα κείμενα, μάλλον αρκετά από αυτά τα κείμενα είναι ανώνυμα. Να δούμε λίγο εδώ, επειδή είναι και ένα είδος βυζαντινό γραμματιακό υποείδος,
1: ναι.
0: Που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, πού θα μπορούσαμε να εστιάσουμε. Έχουμε αρκετά
1: Ωραία.
0: Χρονικά. Ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το πιο γνωστό, ένα από τα πιο γνωστά, το χρονικό του Μωραίος, έτσι. Αλλά έχουμε αρκετά χρονικά, νομίζω, που μας δείχνουν και μία τοπικότητα, φανερώνουν.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Να εστιάσουμε λοιπόν στις χρονογραφίες. Ένα υποείδος το οποίο, να ξεκινήσω λέγοντας ότι περιλαμβάνει ποικίλα κείμενα. Δηλαδή, ενώ ας πούμε στην ιστορία έχουμε μια αρκετή κανονικοποίηση, τι είδους κείμενα θεωρούμε ιστορίες, εδώ στις χρονογραφίες έχουμε και ειδικά αυτή την περίοδο μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα χωρίσουμε αυτά τα κείμενα σε 4 ουσιαστικά μεγάλες ομάδες. Και η πρώτη είναι αυτό που σας είπα, τις παραδοσιακές χρονογραφίες, δηλαδή χρονογραφίες που ακολουθούν αυτό το αποκτήσεως κόσμου που λέμε μέχρι ναι. την περίοδο του κάθε συγγραφέα. Εδώ έχουμε πολύ σημαντικό κείμενο τον Σκουταριώτη, ένα χρονικό το οποίο βέβαια στηρίζεται και σε χρονικό. Οι πηγές του μπορεί να είναι και χρονογραφίες παλαιότερες αλλά και ιστορικά κείμενα, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα έχουμε και μία ακόμα χρονογραφία του Εφραίμ, έμετρη, προσπαθεί να μιμηθεί ίσως το Μανασί. Δεν έχουμε δηλαδή πολλές, όπως σας είπα, παραδοσιακές χρονογραφίες και αυτό έχει να κάνει με την αποδυνάμωση του κέντρου. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε άλλου τύπου κείμενα, αυτό το χρονικό του Μωραίος που είπατε, το χρονικό των τόκων, έτσι, για την οικογένεια των τόκων στη Δυτική Ελλάδα, το χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά στην Κύπρο. Αυτές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως φιλοδυτικές ουσιαστικά χρονογραφίες, χρονογραφίες δηλαδή που ακολουθούν ένα άλλο πρότυπο συγγραφικό. Δεν ακολουθούν και ως προς τη γλώσσα, είναι γραμμένες σε γλώσσα κοντά στην καθομιλούμενη και είναι και αυτό ενδιαφέρον. Ενώ παραδοσιακά εικονογραφίες γράφονται σε ένα χαμηλότερο γλωσσικά ύφος, αλλά μια μέση, ας πούμε, στη μέση, την κοινή Βυζαντινή, αυτό που λέμε, γλώσσα των Ευαγγελίων, ας το πούμε έτσι απλά. Εδώ λοιπόν έχουμε κείμενα τα οποία γράφονται στην καθομιλούμενη γλώσσα, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον, και ουσιαστικά δεν αποπνέουν έτσι αυτή την ιδεολογία της Βυζαντινής, ας το πούμε, οικουμενικότητας, αυτό που βλέπαμε σε άλλα παλαιότερα στα χρονικά. Και έχουμε επίσης και τα άλλα χρονικά των τόπων που αναφέραμε, όπως το χρονικό των Ιωαννίνων, το χρονικό της Τραπεζούντας, δηλαδή κείμενα που εστιάζουν έτσι σε γεγονότα αυτών των περιοχών. Και δίπλα τώρα σε αυτά υπάρχουν πάρα πολλά πλήθος χρονικών, τα λεγόμενα βραχαία χρονικά, τα οποία σώζονται κυρίως στα περιθώρια των χειρογράφων, είναι σύντομα καταγραφές, δηλαδή περισσότερο έτσι σαν καταλογογράφηση, ας το πούμε, γεγονότων, χωρίς ιδιαίτερες αφηγηματικές αξιώσεις, αλλά πολύ σημαντικά βέβαια για να μπορέσουμε να ανασυνθέσουμε λίγο την ιστορία της περίοδου. Αλλά αυτά τα βραχεία χρονικά, ας το πούμε, αφηγηματικά υπολείπονται σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε λίγο το στίγμα, και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ακριβώς να πούμε ότι εδώ βλέπουμε ότι η χρονογραφία έτσι συμπορεύεται με την ιστορική πραγματικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που επιμέρους κέντρα διοικητικά πολιτικής εξουσίας δημιουργούνται στην ευρύτερη Βυζαντινή επικράτεια, υπάρχουν και συγγραφείς οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να καταγράψουν την ιστορία αυτών των ας το πούμε περιοχών.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά στα αυτά τα χρονικά και ιστορικά γεγονότα, σαν να μπλέκονται μάλλον αυτά, ή το ένα να επηρεάζει το άλλο, και είναι αρκετά αυτά τα γεγονότα, αλλά έχουμε πλέον και, όπως τονίσατε κυρία Κιαπίδου, και μετατόπιση ίσως της, θα λέγαμε, των σημαντικών κέντρων και έξω από την Κωνσταντινούπολη πια, και σε άλλες περιοχές όπως το Μιστρά και αλλού, έτσι, και στα Ιωάννινα, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι, στην Τραπεζούντα.
0: Στην Τραπεζούντα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την περίοδο. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να εμπλουτίζει κάπως και τις... και τις απόψεις που εκφράζονται μέσα από αυτά τα έργα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα, όχι όμως, προσέξτε, αυτά τα κείμενα τώρα, τα συγκεκριμένα που λέμε, δεν μιλώ για τις παραδοσιακές χρονογραφίες, είπαμε, Σκουνταριώτη και Εφραίμ, που ακολουθούν έτσι τα παλαιότερα πρότυπα. Αυτά τα κείμενα δεν αποπνέουν, δεν ενδιαφέρονται για την ευρύτερη, γι' αυτό δεν υπάρχει, ας πούμε, η οικουμενικότητα του Βυζαντίου, δεν υπάρχει μια ευρύτερη, ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Τους ενδιαφέρουν συγκεκριμένα τα γεγονότα που αφορούν αυτές τις περιοχές, χωρίς να υπάρχει ένας μεγαλύτερος προβληματισμός, αν θέλετε, έτσι, για το τι υπήρχε πιο πριν, ή να ακολουθείται η παράδοση, ας το πούμε, της Βυζαντινής ιστοριογραφίας. Είναι κείμενα τα οποία δεν ακολουθούν αυτές τις παραδόσεις, άρα σίγουρα εμπλουτίζουν την γραμματιακή παραγωγή αυτής της περίοδου, και είναι πάρα πολύ σημαντικές ιστορικές πηγές, αλλά θα μιλήσουμε, ας πούμε, από την φιλολογική σκοπιά, την εξέλιξη του γραμματιακού είδους, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ξαφνικά, και ξαναλέω, ακόμη οι απαρχές, οι ερευνητικά του πώς αυτά τα κείμενα που πατούν και τα λοιπά, είναι ακόμα λίγο αδιευκρίνιστα. Αυτό περισσότερο. Δηλαδή, είναι σίγουρα κείμενα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι υπήρχε το πριν, αλλά το πώς ακριβώς έτσι έχουν δημιουργηθεί είναι ακόμα κάτι προς διερεύνηση.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 3 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Κιαπίδου, και ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συνομιλίας μας, την επίδραση αυτών των κειμένων που έχουν να κάνουν και με την ιστορία και με τα χρονικά, βεβαίως με την ιστοριογραφία και τα χρονικά, τη χρονογραφία, την επίδραση ίσως και εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα ενδεχομένως, ίσως και όσον αφορά την Δύση και ευρύτερα, όχι μόνο τη Δύση.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα κείμενα σίγουρα χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν ως πηγές από τους μεταγενέστερους. Mm-hmm. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, την ιστορία του Μιχαήλ Δούκα, ένας από τους ιστορικούς της Άλωσης, εκεί τον αναφέραμε. Το κείμενό του μεταφράζεται πολύ γρήγορα στα ιταλικά. Έχουμε δηλαδή μια ιταλική μετάφραση. Επομένως, χρησιμοποιείται ως πηγή έτσι, από τους λατινόφωνους και μας σώζεται αυτό το κείμενο. Επίσης, οι χρονογράφοι, οι οποίοι γράφουν στους μεταβυζαντινούς χρόνους, στηρίζονται σε αυτές τις πηγές, 16ου αιώνα, και ακολουθούν αυτή την παράδοση. Επίσης, να πούμε ότι αργότερα, όταν περνούμε πια στη φάση της τυπογραφίας, mm-hmm. και υπάρχει ένα ενδιαφέρον να καταγραφεί η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά τα κείμενα αυτά μαζί και με τα προγενέστερά τους χρησιμοποιούνται ως πηγές. Δεν είναι κείμενα τα οποία επηρέασαν γραμματιακά την εξέλιξη του είδους, γιατί ουσιαστικά και αυτά με κάποιον τρόπο πατούν σε προηγούμενα μοτίβα και mm-hmm. σε προηγούμενα χαρακτηριστικά, αλλά το περιεχόμενό τους σαφέστατα αξιοποιήθηκε από τους μεταγενέστερους, και ας πούμε για παράδειγμα έχουμε ένα κείμενο τον Ιωάννη Στάνου, όταν στα μέσα του 18ου αιώνα εκδίδει στη Βενετία μια ιστορία της Βυζαντίδους, στηρίζεται ανάμεσα σε άλλα και σε αυτά τα κείμενα. Επομένως, με αυτή την έννοια, σίγουρα τα κείμενα αυτά επηρέασαν και αξιοποιήθηκαν φυσικά από τους μεταγενέστερους.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο σας θα θέλαμε, καθώς ολοκληρώνουμε. Μια τελευταία σας έτσι τοποθέτηση, κυρία Κιαπίδου. Με αφορμή τη σημερινή μας συνομιλία, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά μαζί σας. Αυτό που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε?

0: άνθρωποι και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι ως προς την ιστορία, οι οποίοι προσπαθούν έτσι να καταγράψουν, να ενδιαφέρονται να καταγράψουν την περίοδο. Επομένως το είδος δεν σταματά έτσι να εξελίσσεται. Και από την άλλη, εγώ θα ήθελα να σταθούμε και σε αυτούς τους τέσσερις συγγραφείς, οι οποίοι πραγματικά τους τέσσερις ιστορικούς της άλωσης, που μας δίνουν έτσι μια ποικιλία ερμηνεών και περιγραφών του τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Και νομίζω ότι το ότι κλείνει η Βυζαντινή ιστοριογραφία με τέσσερα κείμενα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον και για το γραμματιακό είδος, αλλά και για τα βυζαντινά γράμματα.
1: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κιαπίδου, για αυτή την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ειρήνη Κιαπίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Αξιόλογοι ιστοριογράφοι και χρονογράφοι των παλαιολόγιων χρόνων» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Νέα ένταση σημειώνεται από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε πως αντιμετώπισε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Στη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθηκαν 202 άτομα. Κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού 2 Ολλανδοί με προορισμό το Άμστερνταμ. Οι ελεγκτές στο πλαίσιο του αυτοφόρου και με εντολή εισαγγελέα συνέλαβαν τους 2 επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ήταν ο Παναγιώτης Παπάς, ένα ιστορικό τραγούδι από το νεοχώρι της Χαλκιδικής, όπου χορεύεται ως σταυρωτός χορός το Πάσχα, τραγούδι για την άλωση της πόλης. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψέλνει δεξιά ο βασιλιάς, ζερβά ο πατριάρχης και από την πολύ την ψαλμουδιά αισιώνταν οι εικόνες. Φωνή ακούστη εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα, πάψετε το χερουβικό και τάξιον εστίνος, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Ημέρα μνήμης αύριο για την άλωση της πόλης και εμείς με το αλάτι της γης σε ένα διήμερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα με ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από τις συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, του Χρόνια Εδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Και από το νεοχώρι της Χαλκιδικής να έρθουμε τώρα στην περιοχή των Σερών, όπου ο δάσκαλος της Εθνικής Μουσικής, ο Σίμων Καράς, κατέγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρόκειται για μια παραλλαγή του γνωστού θρήνου, όπου τα πουλιά της Άνοιξης καλούνται να μεταφέρουν το μήνυμα της άλωσης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι τότε ελεύθερες περιοχές ήταν μόνο το Δεσποτάτο του Μοραίος και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Εσείς πουλιά μου πετούμενα, πετάτε στον αέρα, χαμπέρ να πάτε στο Μοριά, χαμπέρι στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη, πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι.

Με τη φωνή του Νίκου Κωνσταντινόπουλου θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι ιστορικό που αναφέρεται στην άλωση της πόλης πάνω στο ίδιο ποιητικό μοτίβο με αυτό που μόλις ακούσαμε. Εσείς πουλιαν πετούμενα, πετάξτε στον αέρα, σύρτε να πείτε στη Φραγκιά, πέτε και στην Ελλάδα, πήραν την πόλη η Τουρκιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παιδί, κάθε θρονή και ψάλτης. Και ο Πατριάρχης μοναχός διάβαζε το Ευαγγέλιο και δίδαχνε και διδαχνολογούσε και τους μαστόρους έλεγε και τους μαστόρους λέει «Μαστόροι μη δουλεύετε, μη χάνετε τη δουλειά σας. Εδώ τζαμί δεν γίνεται για να λαλούν χοντζάδες. Εδώ θα είναι εκκλησιά να λειτουργούν παπάδες».

Πήραν την πόλινη Τουρκιά, ιστορικό τραγούδι για την άλωση της πόλης από την Ανατολική Θεσσαλία με τον Νίκο Κωνσταντινόπουλο, και να έρθουμε τώρα στη Συνασσό της Καπαδοκίας. Άλλο ένα ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στην άλωση της πόλης. «Τα πάνω βήμα πάρθηκεν, το κάτω αποκοιμάται. Το μεσακό εστράγγισε, παιδιά πάρθην η πόλη. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν και την Ασία. Πήραν και την Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, με 400 σήμαντρα, με 60 καλογέρους. Κλαμός, θραμός ακούστηκε εκείνη την ημέρα. Χάσεν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα». Είναι χαρακτηριστικός ο πρώτος στίχος που αναφέρεται στο πάνω βήμα. Το πάνω βήμα είναι μάλλον το βήμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, δηλαδή η Αγία Σοφία. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν με το κάτω βήμα το τραγούδι εννοεί το Μοριά, ο οποίος με τις εμφύλιες έρηδες που τον απασχολούσαν ουδόλως ασχολήθηκε με τους κινδύνους της Κωνσταντινούπολης, και με το μεσακό αναφέρεται μάλλον στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη βρισκόταν σε ξένη κατοχή. «Τα πάνω βήμα λοιπόν πάρθηκεν, το κάτω που κοιμάται, ο Μοριάς, το μεσακό η υπόλοιπη Ελλάδα εστράγγισε». Χαρακτηριστική είναι και η φράση του τραγουδιού «Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν και την Ασία», η οποία στις άλλες παραλλαγές από την κυρίως Ελλάδα αναφέρεται ως «πήραν τη Σαλονίκη». Πάμε λοιπόν στη Συνασσό της Καπαδοκίας, όπου κατέγραψε αυτό το ιστορικό τραγούδι για την άλωση της πόλης ο Γεώργιος Παχτίκος στις αρχές του 20ου αιώνα.

Παιδιά πάρθινη πόλη, λαϊκός θρήνος από τη Συνασσό της Καπαδοκίας με τον Τάσο Αλούπη και ένα ακόμη τραγούδι από την Μικρά Ασία σε καταγραφή του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά αναφέρεται στον πολύ διαδεδομένο θρύλο για τα μισοτηγανισμένα ψάρια που κολυμπάνε σε μια μυστική ή φανερή δεξαμενή. Καλογριά μαγέρευε ψαράκια στο τηγάνι και μια φωνή, ψηλή φωνή, απάνω θέν της λέγει: «Πάψε γριά το μαγεριό και η πόλη θα τουρκέψει και ο Μοχαμέτης θέ να μπει στην πόλη καβαλάρης. Όταν τα ψάρια πεταχτούν και βγουν και ζωντανέψουν, τότε και ο Τούρκος θέ να μπει και η πόλη θα τουρκέψει». Τα ψάρια πεταχτήκανε, τα ψάρια ζωντανέψαν και ο Αμοιράς εισέβηκεν στην πόλη καβαλάρης.

Μυρσίνη Κατσιναβάκη και ο Αμυράσης Εύηκεν στην πόλη Καβαλάρης και το ίδιο ποιητικό μοτίβο για την καλόγρια και τα μισοτηγανισμένα ψάρια το βρίσκουμε και σε ένα ακόμη τραγούδι ιστορικό που θα μας μεταφέρει τώρα από τη Μικρά Ασία στην Ήπειρο με τη φωνή του Σάβα Σιάτρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη, Σαβασιάτρας και ένα ακόμη ιστορικό τραγούδι από την Ήπειρο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ημέρα μνήμης για την άλωση της πόλης αύριο και εμείς ένα διήμερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα με ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Από τις συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, του Χρόνια Ειδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τη Θράκη. Μια καταγραφή του Παντελή Καβακόπουλου που τραγουδάει η Μυρσίνη Κατσιναβάκη. Τραγούδι όπου σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες παρουσιάζονται τα δύο σύμβολα του ελληνισμού, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, να μην πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να πάρθει η πόλης. Οπότε επαναλαμβάνεται ο θρύλος των μισοτηγανισμένων ψαριών, αλλά και με την προσθήκη ενός μισοβρασμένου πετινού που λάλησε όταν μπήκε ο Μωάμεθ στην πόλη κατακτητής. Αλέξανδρος ο βασιλιάς και Αλέξης Ανδριωμένος και ο μικροκωνσταντίνος μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν, μαζί χαροκοπιούνταν. Ακούν λαλιά που το Θεό, λαλιά που τα ουράνια. Θα πάρει ο Τούρκος το ψωμί, θα σέβει και στην πόλη. Αλέξανδρος δεν πίστεψε, Αλέξης δεν πιστεύει. Να βγουν τα ψάρια από τον ταβάκι πετινός πτυβράσει, τότε και ο Τούρκος θα φανεί αφέντης μας στην πόλη. Το λόγο δεν απόσωσε και γίνει και το θάμα. Πηδούν τα ψάρια από τον ταβά μισοτηγανισμένα και ο πετινός ελάλησε και ο Αλέξανδρος πιστεύει.

το ίδιο ποιητικό μοτίβο για τις δύο θρυλικές μορφές του ελληνισμού, τον Μεγαλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, βρίσκουμε σε ένα ακόμη ιστορικό τραγούδι από την περιοχή της Κισάνης στη Θράκη. Αλέξανδρος ο Βασιλεύς και ο Κωνσταντής Αντάμα μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν σε μαρμαρένια τάβλα. Μαζί είχαν και τα λόγατα στο πλάγι τους δεμένα. Και εκεί που τρώγαν και έπιναν και που χαροκοπούσαν, ένα μικρό παιδόπουλο παίνει και τους λέει: «Καλά τρώτε και πίνετε, καλά γλεντοκοπάτε. Μα ο Τούρκος πάτησε το Ρωμιό, πήρε τη βασιλοσύνη. Αν πάτησε ο Τούρκος το Ρωμιό, πήρε και τη βασιλοσύνη, τα ψάρια όπου ψένομεν στην κρύα βρύς να πέσουν. Πηδούν τα ψάρια από τον ταβάμι σωτηγανισμένα και από το Θεό ακούν λαλιά, η πόλη θα τουρκέψει». Από τα υπέροχα αργά μελισματικά τραγούδια της Ανατολικής Θράκης, έτσι όπως τα τραγούδησε ο αείμνηστος Χρόνης Αηδονίδης. Θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι.

Ιστορικά τραγούδια και λαϊκή θρήνη για την άλωση της πόλης και από την Ανατολική Θράκη όπου μας έφερε ο Χρόνης Αηδονίδης με αυτή την μοναδική ερμηνεία, να έρθουμε τώρα στην Προποντίδα, στον Κοντζέ της Βυθινίας, όπου ο Γιώργος Παχτίκος στις αρχές του 20ου αιώνα κατέγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Τάσο Αλούπη. «Εψές βράδυ κοιμούνταμε σε μιας ξανθιάς αγκάλες και ακούω την κόρη να μιλά, την κόρη και φωνάζει. Σήκω καημένε Κωνσταντή, στην εκκλησιά να πάμε. Σήκω και ψέλνουν οι εκκλησιές, ψέλνουν τα μοναστήρια. Ψέλνει και η Αγιά Σοφιά το μέγα μοναστήρι με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Ψηλή φωνή εξέβγηκε απάνω από τα ουράνια. Να κόψουν οι ψαλμωδιές, να πάψουν οι παπάδες. Αγιά Σοφία πάρθηκε στα γαρινού τα χέρια».

Αγία Σοφία πάρθηκε στα γαρινού τα χέρια και από την προποντίδα από τον Κοντζέ της Βυθινίας να καταλήξουμε στον Πόντο. Ο κλασικός ποντιακός θρήνος για την άλωση σε καταγραφή από τον δάσκαλο της Εθνικής Μουσικής τον Σίμωνα Καρά με την Ελένη Κουταλακίδου. Να ηλεί εμάς, να βάει εμάς, οι Τούρκ την πόλη επέραν. Επέραν το βασιλοσκάμν, έλαγεν η αυθεντία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια και Αγιάνες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπάται. Μην κλαις Αγιάνα μου και μη δερνοκοπάσαι. Η Ρωμανία αν πέρασε, ανθεί και φέρνει κι άλλο.

Ημέρες μνήμης για την άλωση της πόλης με ένα διήμερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα με ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Από τις συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, του Χρόνια Ειδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Θα συνεχίσουμε και στην αυριανή μας εκπομπή, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου, μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Γιώτα Αλφα Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» ακούτε την εκπομπή «Ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, ο Έλλην και φιλόσοφος». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή ταξιδεύουμε λοιπόν πίσω στο χρόνο, στα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, για να γνωρίσουμε μια σημαντική μορφή του ελληνικού πνεύματος, τον Γεώργιο Γεμιστό, γνωστό και ως Πλήθωνα. Ποιος ήταν πραγματικά ο Πλήθων, γιατί θεωρείται ένας από τους τελευταίους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους του Βυζαντίου, και πόσο επίκαιρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραμένουν σήμερα οι ιδέες του για τον πολιτισμό, την παιδεία και την ταυτότητα του ελληνισμού. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπά, και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή πάντοτε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε λίγο ιχνηλατώντας το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησε και έδρασε, σε εισαγωγικά η λέξη, ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, μιας και νομίζουμε ότι αυτό χαρακτηρίζει και ένα κομμάτι σημαντικό του έργου.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Σύμφωνα με μια πολύ ωραία διατύπωση ενός Έλληνα ιστορικού, ο Πλήθων είναι ο τελευταίος των Βυζαντινών και ο πρώτος νεοέλληνας. Mm-hmm. Πράγματι είναι μια σημαντική μορφή της νεότερης πνευματικής ιστορίας, και εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το γεγονός ότι δραστηριοποιείται σε μία από τις εσχατιές του ελληνισμού εκείνη την περίοδο, δηλαδή όπως ήδη αναφέρατε, στο Μιστρά. Πράγματι πρέπει να έχουμε υπόψη μας την παλαιολόγια αναγέννηση, τους παλαιολόγους, τους απογόνους των παλαιολόγων που λειτουργήσαν ως δεσπότες σε αυτή την εσχατιά του ελληνισμού, και πράγματι εκεί, παράλληλα με τις, μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο στις αρχές, στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα, έχουν πυκνώσει οι επιθέσεις εκ μέρους των Οθωμανών, και ο Πλήθων είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί και ως σύμβουλος του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, έχει σχέση με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, με τον Παλαιολόγο, αλλά και με τους τοπικούς δεσπότες, και προτείνει διάφορα μέτρα για την προστασία της περιοχής αυτής από τον επερχόμενο Οθωμανικό κίνδυνο. Και πράγματι έχει δίκιο σε πάρα πολλά. Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το γεγονός ότι στο Μιστρά αναπτύσσεται μία πνευματικότητα η οποία έχει ως επίκεντρο την σχολή του πρωτομαΐστορα, όπως το διαβάζουμε στα κείμενα, του πρωτεπτήκου του Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος αυτή την περίοδο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τον Πλήθωνα ως ένα ακρόριο, ως ένα και ταυτόχρονα ως ένα σηματορό για τις νέες εξελίξεις, οι οποίες ήδη είναι πρώτων πυλών, αλλά και ακριβώς συνοψίζει ο Πλήθων και συγκεφαλαιώνει αυτό το οποίο είχε παρατηρηθεί κατά την παλαιολόγια αναγέννηση, αυτή η άνθηση της πνευματικότητας, η οποία αφορά πλήστα όσα πεδία της επιστήμης και της γραμματείας.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία προφανώς στην πορεία της σημερινής μας συζήτησης να διερευνήσουμε ακόμη περισσότερο, έτσι, και με περισσότερες λεπτομέρειες ίσως το έργο του Γεωργίου Γεμιστού. Αλλά τι θα λέγατε να μας πείτε κάποια πράγματα εισαγωγικά για που τον βιογραφούν, κάποια στοιχεία της βιογραφίας του?
1: Κοιτάξτε, ο Γεώργιος Γεμιστός πλήθων γεννιέται στα τέλη του 14ου αιώνα, μαθητεύει στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα στους, το γνωρίζουμε αυτό με επάρκεια από το γεγονός ότι ο Ιωάννης Ευγενικός, αδερφός του Μάρκου Ευγενικού, αναφέρεται στη σπουδή του Μάρκου του Ευγενικού πλησίων του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος, δηλαδή είναι μια ασφαλής βιογραφική μαρτυρία. Συγχρονίζεται με τους λογίους της παλαιολόγιας, λεγόμενης παλαιολόγιας αναγέννησης, και διαμορφώνει τις αντιλήψεις του σε συστοιχεία με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την χριστιανική σκέψη. Προσπαθεί να τα συγκεράσει και το βλέπουμε αυτό και στο σύνολο έργο του. Διδάσκει στην Κωνσταντινούπολη και κάποια στιγμή αναχωρεί και διαμορφώνει το τοπικό πεδίο της, στο πεδίο μάλλον της τοπικότητας του Μιστρά, διαμορφώνει τις δικές του προϋποθέσεις για την ίδρυση της σχολής, η οποία ακμάζει, σειραίων μαθητές από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Το έχουμε τεκμήρια και χειρόγραφα τα οποία το επιβεβαιώνουν αυτό, και καλλιεργεί τη φιλοσοφία παράλληλα με τις άλλες επιστήμες της τετρακτίως. Μην ξεχνάμε ότι η άρθρωση της βυζαντινής παιδείας γινόταν με δύο άξονες, την τριτήν, τα βασικά μαθήματα δηλαδή που αφορούν τη φιλολογία, και την τετρακτήν, κορύφωση της οποίας αποτελεί η φιλοσοφία αλλά και η θεολογία. Έτσι λοιπόν ο Πλήθων σιγά σιγά έχει μαθητές ανάμεσα σε άλλους, όπως είπα, τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον αδερφό του τον Ιωάννη τον Ευγενικό, τον Βυσαρίωνα, ο οποίος μετά τον θάνατό του του πλέγει το εγκόμιο, τον Ερμονιακό, δηλαδή μεγάλες μορφές οι οποίες επενήργησαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και στην διαμόρφωση του κλίματος το οποίο συνηθίζουμε να ονομάζουμε ως αναγέννηση. Είναι μια μεγάλη μορφή κατά τη γνώμη μου Πλήθων, ανιδιοτελής όπως περιγράφεται με βάση τις μαρτυρίες, πολυδιάστατη σκέψη, πολυμερή τα ενδιαφέροντά του, δεν αφορούν μόνο τη φιλοσοφία ή τη θεολογία, το ξέρουμε αυτό γιατί όπως ασφαλώς γνωρίζετε έλαβε μέρος και στη σύνοδο της Φεράρα, στην προσπάθεια για ένωση των εκκλησιών που έγινε υπό την εποπτεία των παλαιολόγων, και βέβαια προσπάθεια η οποία δεν τελεσφόρησε όπως ξέρουμε, και ανάμεσα σε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν από την υπογραφή του όρου της συμφωνίας ανάμεσα Ανατολική και Δυτική Εκκλησία ήταν και ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων μαζί με τον Σχολάριο και τον Μάρκο τον Ευγενικό. Πρέπει να τα δούμε μέσα σε αυτή την ιστορική προοπτική κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν μια πολυσχηδή προσωπικότητα με ενδιαφέροντα και κυρίως με το γεγονός ότι άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε αυτά τα οποία επακολούθησαν. Mm-hmm. Δηλαδή το φαινόμενο της αναγέννησης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, κατά τη γνώμη μου δύσκολα μπορεί να κατανοηθεί έξω μάλλον από την παρουσία του Πλήθωνος στην Δυτική Ευρώπη, στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε απέναντί μας τα χειρόγραφά του, σε μεγάλο βαθμό έχουν εκδοθεί αλλά παραμένουν και άγνωστα ακόμη. Να φανταστείτε κύριε Παπά ότι έχουμε χειρόγραφα τα οποία δεν έχουν εκδοθεί του Πλήθωνος. Mm-hmm. Και βεβαίως σε ελάχιστα κείμενα διαθέτουμε κριτικές εκδόσεις.
0: Οπότε να πούμε κάποια πράγματα για αυτό που ονομάζουμε παλαιολόγια αναγέννηση και πρωταγωνιστική μορφή αυτής της ιστορικής περίοδου. Υπήρξε ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων. Να αντιληφθούμε λίγο περισσότερο τι σημαίνει αναγέννηση και παλαιολόγια αναγέννηση. Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι περίοδος στην οποία στη διοίκηση κυριαρχεί η οικογένεια των παλαιολόγων. Εκεί όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το γεγονός ότι ανατιμάται η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έχουμε θα λέγαμε μεταγραφές χειρογράφων, έχουμε σχολιασμό χειρογράφων και διαμορφώνεται ένας πυρήνας λογιοσύνης στο Βυζάντιο καταρχήν. Μιλάμε τώρα για πριν την άλωση, η οποία επισυνέβη το 1453, η παλαιολόγια για να γέννηση είναι 1,5-2 αιώνες πριν. Καλλιεργείται λοιπόν ένα έδαφος στο οποίο αναβλασταίνουν μορφές όπως είναι αργότερα ο Μανουήλ Χρυσολοράς και άλλοι λόγοι οι οποίοι με τη μετικησία τους στη Δυτική Ευρώπη διαμόρφωσαν τους πρώτους πνευματικούς πυρήνες για την άνθηση των γραμμάτων. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε, γιατί όταν ο Πλήθων, παραδείγματι αναφέρεται, αναφερόμενος μάλλον στους Ιταλούς, σε μια ομάδα ευάριθμων Ιταλών λογίων με τη γνωστή του διάλεξη, έχει ήδη προοδοποιηθεί το έδαφος με την εμφάνιση του Μαυροίδη Χρυσολορά, με την εμφάνιση του Γαζί. Δηλαδή έχουμε μια πλειάδα λογίων οι οποίοι ακμάζουν κατά την περίοδο της παλαιολόγικης περίοδου, διαμορφώνουν τους όρους που δει στις αρχές ελληνικής φιλοσοφίας, ουσιαστικά κατά την γνώμη αυτός είναι ο πυρήνας, και στη συνέχεια με την μετικεσία τους μετοχετεύεται αυτό το οποίο είχε καλλιεργηθεί την ύστερη περίοδο του Βυζαντίου, μετοχετεύεται στη Δυτική Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σύνδεση, εσωτερική σύνδεση ανάμεσα στην παλαιολόγια αναγέννηση, η οποία περιλαμβάνει βεβαίως και αντιμαχίες αναφορικά με θεολογικά ζητήματα, όπως ξέρουμε. Εκείνη την περίοδο έχουμε τον Γρηγόριο Παλαμά, τον Βαρλάμ κλπ. Αλλά αυτά δεν αφορούν στο επίκεντρο την παλαιολόγια αναγέννηση, αλλά είναι περιθωριακά ζητήματα τα οποία όμως διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε βάσει και το ερώτημά σας είναι, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αναστροφή των λογίων του ύστερου Βυζαντίου με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και με την δυτική φιλοσοφία, όπως είχε εκφραστεί από τον κορυφαίο σχολαστικό φιλόσοφο και θεολόγο, τον Θωμά τον Ακινάτη. Πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτό το σύνθεμα, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, των ιδεών. Αυτή η περίοδος, αυτή η γόνιμη περίοδος, 13ος-14ος αιώνας.
0: Αυτή λοιπόν η γόνιμη περίοδος, από όπως ωραία περιγράφεται, κύριε καθηγητά, στην οποία πρωταγωνιστεί η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική γραμματεία συνολικότερα, θα λέγαμε ότι είναι μια ένδειξη άμυνας των Βυζαντινών σε αυτό που έρχεται. Οι κρίσεις είναι μεγάλες ιστορικά, τα προβλήματα πολύ μεγάλα που μαστίζουν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Την Αυτοκρατορία, ναι. Στο σύνολό της.
0: Θα λέγαμε λοιπόν ότι θα μπορούσε να το δούμε και έτσι, ως έναν αμυντικό μηχανισμό επιστροφής στις ρίζες, για να μπορέσουμε από εκεί να αντλήσουμε κάτι και να ξεφύγουμε από αυτό που μας περικλεί πλέον.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό που αναφέρετε. Μην ξεχνούμε ότι εκείνη την περίοδο έχουμε αποκοπή διαφόρων τμήματων της Αυτοκρατορίας με την επέλευση των Οθωμανών. Οπότε είναι εμφανής αυτό το πρόβλημα το οποίο προκύπτει, και αυτό θα το δούμε και στα κείμενα του Γεμιστού, ο οποίος προσπαθεί να ανατρέξει στην αρχαιοελληνική παρακαταθήκη για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα ανάχωμα, θα μπορούσαμε να πούμε, την πνευματική απίσχναση που, κατά τη γνώμη μου, επισημαίνεται εκείνη την περίοδο. Θα μπορούσε να εκλειφθεί και έτσι. Αλλά το γεγονός ότι στρέφονται την ύστερη περίοδο του Βυζαντίου στην αρχαία ελληνική σκέψη, κατά τη γνώμη μου, άπεται του γεγονότος ότι προσπαθούν να βρουν ερίσματα τα οποία, ανεξάρτητα από τη θρησκευτικότητα, την οποία δεν την υιοθετούν, δεν υπάρχει καμιά αντίδραση, δεν έχουμε διαφοροποιημένες αντιλήψεις από αυτού, θα μπορέσει να γονιμοποιήσει τη σκέψη. Θα το δούμε αυτό σε πλήστα όσα κείμενα αυτής της περίοδου, ανεξάρτητα από τον Πλήθωνα. Θα το δούμε, για παράδειγμα, όπως είπα, στο Μαρουή Χρυσολορά, θα το δούμε λίγο πριν στον Γρηγορά, θα το δούμε στο Γαζί, θα το δούμε στον Αργυρόπουλο, τον Ιωάννη Αργυρόπουλο. Υπάρχει μια άνθηση ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες. Προφανώς το γεγονός ότι πυκνώνουν τα σύννεφα όσον αφορά τις επεκτατικές κινήσεις των Οθωμανών, νομίζω ότι αυτό επενεργεί και στον τρόπο με τον οποίο ο Μιστράς προσπαθεί να λειτουργήσει ως ένα αυτοτελές κέντρο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθος συμβουλεύει τον δεσπότη του Μιστρά με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να τυχήσουν την περιοχή για να μπορούν να αντισταθούν. Βλέπω δηλαδή και ένα πρακτικό ενδιαφέρον όσον αφορά την άμυνα αυτής της περιοχής. Ήδη είναι σαφές, κατά τη γνώμη μου, έχουμε τα σημάδια εκείνα τα οποία προμηνύουν την επερχόμενη καταστροφή. Οπότε ο Μιστράς θα μπορούσε να λειτουργήσει, στη γνώμη κάποιων λογίων, μεταξύ των οποίων και ο Πλήθων, ως ένα αντίβαρο, ως ένα αντιστάθμισμα.
0: Και ως ένα καταφύγιο.
1: Και ως ένα καταφύγιο, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, καταφεύγουν στο Μυστρά. Ο Βυσσαρίων, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Ερμονιακός. Ο Ιωάννης ο Ευγενικός, ο αδερφός του Μάρκου του Ευγενικού. Mm. Και άλλοι λόγοι. Και παρατηρείται μία, εκτός από την αναβίωση της μαθητείας στον αρχαιολινικό πολιτισμό, νομίζω ότι ο ελληνισμός σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ιστορικής του παρουσίας λειτουργεί ως εφαλτήριο για την ανάταση. Mm-hmm. Αυτό κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται και στο έργο του Πλήθωνος. Mm-hmm.
0: Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Γεώργιος Γεμιστός Υπλήθων, ο Έλλην και φιλόσοφος», και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο λόγος γίνεται για τον σπουδαίο φιλόσοφο, τον Γεώργιο Γεμιστό ή Πλήθωνα. Να μείνουμε λίγο και σε αυτό, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο επιλέγει αυτό το προσωνύμιο Πλήθων?
1: Υπάρχει μια άποψη του Μιχαήλ Αποστόλη, ένα χειρόγραφό του, ότι ο Γεμιστός ήθελε να παρομοιάσει τον εαυτό του με τον Πλάτωνα. Mm-hmm. Και έκανε έναν αναγραμματισμό Πλάτων Πλήθων. Δεν θα mm-hmm. μπορούσε να είναι Πλήθων, δεν ήταν τότε όσο η πλήθουσα μορφή, όσο ο Μιχαήλ Αποστόλης, μαθητής του και θα έλεγε κανείς ομοειδεάτης του όσον αφορά τις αντιλήψεις για την υπεροχή του Πλάτωνος έναντι του Αριστοτέλους, λέει ότι έκανε το όνομά του για να μπορέσει να πλησιάσει περισσότερο και ονοματικά, ονοματολογικά στον Πλάτωνα. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς έκανε το Πλήθον, το Πλάτων το έκανε Πλήθον. Χρησιμοποίησε δηλαδή το φωνήεν το ήτα αντί για το αλφα. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνει ο Μιχαήλ Αποστόλης. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση ο Πλήθων θεωρεί τον εαυτό του σε συνεχιστή της μεγάλης πλατωνικής παράδοσης. Mm-hmm. Αλλά αν μου επιτρέπετε ένα σημείο σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως. Mm-hmm. Επειδή αναφέρθηκα στο Μανουήλ Χρυσολορά, πράγματι σε ένα από τους λόγους του Μανουήλ Χρυσολοράς λέει ότι έχουμε ανάμνηση, λέει, ποιον ανδρών έκγονοι γεγόναμεν. Mm-hmm. Και αναφέρεται στους Έλληνες, ναι, των παλαιοτάρων και πρεσβυτέρων εκείνων Ελλήνων. Δηλαδή ο Πλήθων είναι σε μια γραμμή, θα έλεγε κανείς, σε μια πνευματική ορίζοντα, σε ένα πνευματικό ορίζοντα που προσπαθεί να διαμορφώσει την ταυτότητα της νεωτερικότητας, δηλαδή της συγκερινής του ιστορικής περίοδου, mm-hmm. με αναφορά στον Ελληνισμό. Ναι. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή που λέει, το λέει και ο Πλήθων, ότι εμείς έχουμε σχέση με τους Έλληνες. Mm-hmm. Όταν απευθύνεται στον δεσπότη του Μιστρά, λέει, βασιλεύ, λάβει υπόψη ότι Έλληνες γεγόναμεν, ως η πάτριος φωνή, mm-hmm. παρτυρεί. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουν αυτή την ενότητα, η οποία παρουσιάζει ταυτόχρονα και με έναν ιδιότυπο τρόπο τη συνέχεια του ελληνισμού. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Ζακυνθινός αργότερα επισήμανε αυτό το οποίο σας ανέφερε και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι είναι ο τελευταίος, λέει, εκπρόσωπος αυτής της βυζαντινής αναλαμπής, mm-hmm. και υπερβαίνει τα μέτρα της εποχής, ο έσχατος των Βυζαντινών και ο πρώτος των Νεοελλήνων. Δηλαδή ο Πλήθων, πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό, είναι ο συνδετικός κρίκος. Προσπαθεί να συγκεράσει ό,τι προσφέρει ο ελληνισμός στο πλαίσιο της θεωρίας αρχικά. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι για όσον αφορά την πολιτική σκέψη, στους συμβουλευτικούς του Πλήθωνος, στους συμβουλευτικούς προς τον Θεόδωρο, τον Δεσπότη της Πελοποννήσου και άλλους, αξιοποιεί στοιχεία από τον Πλάτωνα, αξιοποιεί στοιχεία από τον Αριστοτέλη, αξιοποιεί στοιχεία κυρίως από τον Πλούταρχο. Mm-hmm. Προσπαθώντας δηλαδή να παρακινήσει το ενδιαφέρον τους για την ανάνυψη, mm-hmm. στις τελευταίες αυτές στιγμές. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου, ο Μιστράς. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι η τελευταία αναλαμπή. Mm-hmm. Δεν έχουμε άλλη. Έκτοτε υπάρχει ένα βαθύ σκότος, όπως διαβάζουμε στα κείμενα της εποχής αυτής. Mm-hmm. Και θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 17ο αιώνα για να μπορέσει να υπάρξει η παρουσία, για να υπάρξει αυτή η ανανέωση του ενδιαφέροντος τους και του ενδιαφέροντος για τη σπουδή, για τα κείμενα, για την κλασική παράδοση. Mm-hmm. Ο Πλήθων, ναι, λοιπόν, είναι όντως ο τελευταίος, είναι η τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου, κατά τη γνώμη.
0: Κύριε καθηγητά, εκεί στο Μιστρά ο Γεώργιος Γεμιστός,
1: η Καστροπολιτεία, όπως ωραία το είπατε,
0: στην Καστροπολιτεία λοιπόν μελετάει περισσότερο Πλάτωνα, Πλωτίνο, Πορφύριο, Πρόκλο, ολοκληρώνει τις αντιλήψεις του σε αυτόν τον χώρο, και αναρωτιέται κανείς γιατί μαγνητίζεται και γοητεύεται περισσότερο από τον Πλάτωνα και όχι, ας πούμε, από τον Αριστοτέλη.
1: Ναι, είναι ένα σημείο. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπατε, mm-hmm. Έχει διασωθεί ένα χειρόγραφο, το οποίο τελευταία είχα τη δυνατότητα να το φέρω στο φως, που γράφεται στα τελευταία χρόνια του Γεωργίου Γεμιστού, δηλαδή το απόγραφο αυτού του χειρογράφου είναι το 1450. Mm-hmm. Ο Πλήθων πεθαίνει το 1452, άρα δύο χρόνια πριν το θάνατό του, και προέρχεται από τη γραφίδα του Ερμονιακού και του μαθητή του, του Ιωάννη, του αδερφού του Μάρκου του Ευγενικού, όπου εκεί συζητά ο Πλήθων και σχολιάζει με πολλά παρασελίδια, σημειώματα, NTO όπως λέμε φιλολογικά, κείμενα του Αριστοτέλη. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, στη σχολή του Πλήθωνος διδασκόταν και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από ένα πλέσμα, μέσα από ένα πρίσμα νεοπλατωνικό. Mm-hmm. Μην ξεχνούμε ότι οι νεοπλατωνικοί προσπάθησαν να συγκεράσουν την ερμηνεία του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έβρισκαν διαφοροποίησεις. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα γιατί ο ίδιος καταφάσκε τον Πλάτωνα, αυτό νομίζω αυτή η εξήγηση μας προσφέρεται με ευκρίνεια από το κείμενό του «Περιών Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται», αναφορικά με όσα διαφοροποιείται ο Αριστοτέλης από τον Πλάτωνα. Είναι μια διάλεξη την οποία ο Πλήθων έδωσε σε ένα ιταλικό ακροατήριο, μιλώντας ελληνικά, mm-hmm. που σημαίνει ότι για να μιλά ελληνικά σε ένα ιταλικό ακροατήριο το 1439, όταν διαλαμβάνεται η σύνοδος για την Ένωση των Εκκλησιών, σημαίνει ότι έχει γίνει μια προεργασία όσον αφορά τη γλώσσα. Mm-hmm. Πώς θα μπορούσαν οι Ιταλοί λόγοι να παρακολουθήσουν τον Πλήθωνα μιλώντας σε μια Αττική διάλεκτο. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το κείμενο, για πρώτη φορά το 1439, ο Πλήθων διαφοροποιεί τον Πλάτων από τον Αριστοτέλη, θεωρώντας ότι ο Πλάτων υπερέχει σε μια σειρά ζητήματα που ευχαρίστως να τα αναφέρουμε στη συνέχεια σε σχέση με τον Αριστοτέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο Πλήθων έχει συνομιλίες με αρκετούς ελληνιστές της εποχής, όπως είναι ο Μπρούνι, ο οποίος γράφει και ένα κείμενο για την δημοκρατία στην Φλωρεντία, για την πολιτεία της Φλωρεντίας, και το γράφει σε ελληνικά και το δίνει στον κάτι άγνωστο, προέρχεται από χειρόγραφες, μαρτυρίες, το δίνει στον Πλήθων να το διορθώσει. Mm-hmm. Έχουμε και άλλους Ιταλούς λογίους που γνωρίζουν ελληνικά, είτε γιατί έχουν φυτεύσει στο πανδιδακτήριον, όπως επιγραφόταν, της Κωνσταντινούπολης, είτε έχουν μαθητεύσει πλησίων του Χρυσολορά και του Αργυρόπουλου, mm-hmm. στην Ιταλία, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που δίδαξαν ήδη πριν την άλλη στην ελληνική γλώσσα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Πλήθων 1439 λαμβάνει αφόρμηση από το γεγονός ότι μετέχει της αντιπροσωπείας για την Ένωση των Εκκλησιών, δίνει διαλέξεις στην Ιταλία. Mm-hmm. Μία από τις κορυφαίες του διαλέξεις αφορά αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Και εκεί προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ο Αριστοτέλης υπολείπεται του Πλάτωνος κατά τη γνώμη του.
0: Μάλιστα. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό όμως να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή και με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Γεώργιος Γεμιστός Υπλήθων, ο Έλλην και φιλόσοφος», στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εντάσσεται και αυτή η εκπομπή μέσα σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5. Και σήμερα, χωρίς βεβαίως να φιλοδοξούμε να εξαντλήσουμε το θέμα, τη φιλοσοφία και τη σκέψη βεβαίως, τη μελέτη στη σκέψη του Γεωργίου Γεμιστού στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, πιθανότατα θα χρειάζονταν πολλές περισσότερες για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κατ' ελάχιστο το έργο του. Παρόλα αυτά επιχειρούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού του έργου και της ζωής του Γεωργίου Γεμιστού, για να μπορέσουμε έτσι να ψηλαφίσουμε, θα λέγαμε, να ιχνηλατήσουμε κάποια σημεία αυτής της σκέψης. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε και στη σημερινή εκπομπή, αλλά και συνολικότερα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Τώρα, κύριε καθηγητά, είχαμε μείνει σε αυτή τη διάλεξη που δίνει ο Πλήθων στην Ιταλία, σε αυτό το ιταλικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται στα ελληνικά, όπως μας είπατε, και περιγράφει τα σημεία που κατά αυτόν ο Πλάτων υπερέχει απέναντι στον Αριστοτέλη, και αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ναι.
3: Ναι. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, αγαπητέ κύριε Παπά, είναι το γεγονός ότι σε σχέση με τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης ήταν ο στοχαστής ο οποίος κατήσχησε κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Mm-hmm. Τόσο βεβαίως ο Πλάτων διαβάζεται, κυρίως το Βυζάντιο, μελετάται, σχολιάζεται, διαθέτουμε υπομνήματα πάνω στα πλατωνικά έργα, κυρίως προερχόμενα από τη σύγκραση με νεοπλατωνικές αντιλήψεις, για παράδειγμα το Θεμίστιο και άλλους. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Αριστοτέλης έχει την πρωτοκαθεδρία στο Βυζάντιο. Στη Δυτική Ευρώπη, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και επαρκέστερα τη διάλεξη και την τομή που επιφέρει ο Πλήθων, στο Μεσαίωνα ο Αριστοτέλης είναι ο στοχαστής ο οποίος υπερέχει όλων των άλλων. Αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την θα έλεγε κανείς από τη σκέψη των μεγάλων διανοητών, όπως είναι ο Ντουν Σκότους, όπως είναι ο Θωμάς ο Ακινάτης, κυρίως ο Θωμάς ο Ακινάτης. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω στο σημείο αυτό μια διατύπωση ενός Έλληνα του Μεσαίωνα, του ύστερου Μεσαίωνα, ο οποίος λέει ότι ο Αριστοτέλης ηγνώικεν, αυτό το οποίο έχει αγνοήσει ο Αριστοτέλης, τούτο νουν ανθρώπινον υπερβαίνει. Mm-hmm. Άρα ο Αριστοτέλης εμφανίζεται ως η σύνοψη της καθολικής σοφίας, έτσι. Και με τον Θωμά το Ακινάτη, όπως ξέρουμε, ο Αριστοτέλης εισέρχεται, γιατί προσπαθούν οι σχολαστικοί της περίοδου αυτής να ερμηνεύσουν και δογματικές αντιλήψεις με βάση τις αριστοτελικές απόψεις, κυρίως όσες εκφράζονται στα μεταφυσικά. Ένα τυπικό δείγμα και για την ευχέρεια των ακροατών μας, για να κατανοήσουμε αυτή την θεματική, είναι το γεγονός ότι ενώ ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο κινούν ακίνητον, το οποίο κινεί τα πάντα, κινεί τη συμπατική πραγματικότητα ως σημείο αφετηρίας, κοινή γάρο σερόμενο, όπως λέει στο μεταταφυστικά, ο Θωμάς ο Ακινάτης ταυτίζει το κοινό εκείνο το Αριστοτέλη, το οποίο δεν έχει προσωπική διάσταση, όπως ο Θεός της χριστιανικής παράδοσης με τον Θεό της Αποκάλυψης. Και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν ο Αριστοτέλης έχει ενσωματωθεί σε ό,τι ονομάζουμε σχολαστική φιλοσοφία ή μεσαιωνική φιλοσοφία. Με βάση αυτόν εξηγούν τα πάντα. Προστρέχουν σε αυτόν. Αυτό συμβαίνει μέχρι και τον 14ο αιώνα. Και τότε αρχίζει μια, θα λέγαμε, στην ύστερη περίοδο της μεσαιωνικής σκέψης, αρχίζει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα θέσφατα που έχει διατυπώσει ο Αριστοτέλης. Όταν λοιπόν ο Πλήθων βρίσκεται στη Φεράρα και κάνει αυτή τη διάλεξη, επιστρέψτε να επαναλάβω τον τίτλο, «Περιών Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται». Δηλαδή σε αυτό που διαφοροποιείται, είναι για πρώτη φορά που έρχεται και προβάλλει μια διαφορετική αντίληψη από την ήδη καθιερωμένη και τη σχολαστική αντίληψη, η οποία και μέσω της αραβικής σκέψης είχε ενοφθαλμιστεί στην δυτική φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν τέμνει, θα μπορούσε να πει κανείς, κατά τη γνώμη μου αυτό συμβαίνει, τέμνει την ιστορία της φιλοσοφίας ο Πλήθων. Λέει ότι ο Αριστοτέλης βεβαίως έχει ένα προηγούμενο, ο Πλήθων παραπέμπει με επινεκτικό τρόπο, είναι ο Αττικός, ένας φιλόσοφος του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, ο οποίος και αυτός προέβησε μια σύγκριση ανάμεσα στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Για τον Πλήθων όμως ο Αριστοτέλης υπολείπεται. Σε τι υπολείπεται, και αυτό έχουμε στο ερώτημά σας. Υπολείπεται καταρχήν, λέει ο Πλήθων, του γεγονότος ότι ενώ ο Πλάτων αναγνωρίζει έναν Θεό δημιουργό του σύμπαντος, δεν αναφέρεται στη σχέση με τον Θεό δημιουργό της Παλιάς Διαθήκης. Πήγαινε κατευθείαν στον Πλάτωνα, κυρίως στον Τίμεο. Εκεί λοιπόν ο Πλάτων λέει ότι ο Θεός, λέει, θεόμενος τις ιδέες επί το αίδιον έβλεπε και διαμορφώνει τον κόσμο. Ο Πλήθων βεβαίως το εμβάνει αυτό μέσα και από την νεοπλατωνική παράδοση, κυρίως την παράδοση του Πλοτίνου και του Πρόκλου. Έτσι λοιπόν λέει ο Πλήθων σε ένα από τα σημεία ότι ο Αριστοτέλης υπολείπεται, γιατί διαμορφώνει μια κοσμική αντίληψη, μια αντίληψη περί σύμπαντος, όπου απουσιάζει ο Θεός ως πατέρας, όπως γράφει ο Πλήθων, ως πατήρ. Αυτή η έννοια του Θεού πατρός πρώτο συναντάται, όπως ξέρουμε, όχι βέβαια στα εκκλησιαστικά κείμενα, πρώτο συναντάται στον Πλάτωνα, στον Τίμεο. Έτσι, άρα λοιπόν το πρώτο σημείο είναι αυτό. Το καθοριστικό, έτσι ξεκινάει και την ανάλυση του. Μάλιστα, επιτρέψτε να δω μια αναφορά και λέει ότι παλαιότεροι, λέει οι παλαιότεροι, προετοίμουν τον Πλάτωνα σε σχέση με τον Αριστοτέλη. Αναφέρεται εδώ στον Κικέρωνα και σε όλη αυτή την παράδοση τη μέση Πλατωνική Ακαδημία κλπ. Για να μην μπερδέψουμε όσου μα ακούνε. Ενώ τώρα λέει με την επενέργεια τη αραβική σκέψη όλοι υιοθετούν τι αριστοτελικέ προσεγγίσει. Έρχεται λοιπόν ο Πλήθων το 15ο αιώνα, μεσούντο του 15ου αιώνα, και λέει: όχι, ο Αριστοτέλης υπολείπεται. Σε τι υπολείπεται? Το πρώτο είναι ότι δεν θεωρεί δημιουργό του κόσμου του το Θεό. Η Ρίστον, παρόλο ότι δεν αναφέρεται, παραλαμβάνω και πάλι στην Παλιά Διαθήκη, αναφέρεται στον Πλάτωνα. Ναι. Κυρίως στον Τίμεο. Ένα άλλο στοιχείο, ο Αριστοτέλης λέει δεν θεωρεί αθάνατη την ψυχή. Το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί ο Αριστοτέλης το περί ψυχής θεωρεί ότι η αθανασία αυτού που ονομάζουμε ψυχή δεν αφορά το σύνολο της κίνησης, της εντελέχειας που ορίζουμε ως ψυχικό γεγονός, αλλά μόριον τι το οποίο μετέχει του Θείου. Άρα λέει ο Αριστοτέλης και σε αυτό υπολείπεται. Γιατί τον αξιοποιούν? Αυτή είναι ο υπενιγμός του. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι αυτή η κριτική, η οποία συνεχίζεται σε πλήστα όσα ζητήματα και μπορούμε να τα αναφέρουμε αν μας παίρνει ο χρόνος, αφορά πρωτίστως τους σχολαστικούς, τη σχολαστική πρόσληψη του Αριστοτέλη, την κατανόηση του Αριστοτέλη ως βακτηρίας, αν μου επιτραπεί ο όρος, στο οποίο θα στηριχθεί η θεολογική αποδεικτική. Και αυτό θα το δούμε αργότερα. Ο Ευγένιος Βούλγαρης το επισημαίνει, για παράδειγμα, τα μέσα του 18ου αιώνα. Και μάλιστα έχουμε και αντιλήψεις από τον Δοσίθεο, που λέει ότι ορθώς ο Πλήθων εκφράζει αυτές τις απόψεις, ανεξάρτητα με το τι έχει εκφραστεί στους νόμους, πώς έχει εκφραστεί στους νόμους. Μην ξεχνάμε τα δύο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλα έργα του Πλήθωνος. Είναι αυτό το οποίο σώθηκε και τώρα πρόσφατα το έχουμε και σε μια νέα έκδοση, όπως γνωρίζετε, και μετάφραση. Περιών Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται. Και στους νόμους, όπου εκεί αξιοποιεί τη συμβολική της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Σε τι άλλο υπερέχει.
3: Αναφέραμε στην έννοια του δημιουργού, στην έννοια της ψυχής. Λέει, για παράδειγμα, εστιάζει το ενδιαφέροντα ή την περαιτέρω, και λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να καταφύγει ο Αριστοτέλης όπως το πράττει, ότι υπάρχει ένα πέμπτο σώμα στην κοσμική πραγματικότητα, ο εθέρας, αρκούν λέει τα τέσσερα σημεία, παραπέμπτοντας πάλι στον Τίμεο. Αναφέρεται στο ζήτημα της αρετής και λέει ότι Κάλλιον ο Πλάτων ερμηνεύσε το ζήτημα της αρετής, αναφερόμενος στις πλατωνικές ιδέες. Κοιτάξτε, ο Πλήθων έχει υπόψη του αυτό το κοσμοίδωλο το οποίο έχει διαμορφώσει ο Πλάτων με βάση τη δική του οντολογία, δηλαδή ότι τα υπαρκτά, αυτά τα οποία υφίστανται στην παρούσα παροντική πραγματικότητα, προϋποθέτουν την ύπαρξη των ιδεών. Αυτό ο Αριστοτέλης είναι γνωστό, άλλωστε το αρνείται. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένας κόσμος ιδεών με βάση τον οποίο ο Δημιουργός, ο Θεός Δημιουργός, διαμόρφωσε την παροντική πραγματικότητα, αλλά ό,τι ονομάζει ο Πλάτων και οι φίλοι των ειδών, όπως λέει ο Αριστοτέλης, τα μεταταφυσικά, υπάρχει εντός της πραγματικότητας. Υπάρχει ως είδος. Ο Αριστοτέλης, συγχωρείτε, επιμένει στη σύγκραση ύλης και είδους. Δεν υπάρχει κάτι υπερβατικό. Ο Πλήθων, κατά τη γνώμη μου, τονίζει και θέλει, επιθυμεί να τονίσει αυτή την υπερβατικότητα. Ότι υπάρχει και ένας κόσμος ιδεών με βάση τον οποίο έχει διαμορφωθεί η παροντική πραγματικότητα. Αυτό δεν το έχει ο Αριστοτέλης, όπως ξέρουμε. Ο Αριστοτέλης μιλάει για το σαφές, για το επαρκές, αυτό το γήινο, το κοσμικό θα λέγαμε, το εστός νυν, όπως λέει ο Αριστοτέλης. Νομίζω ότι η βασική του, αν ήθελα να δώσω ένα τίτλο στη διαμάχη αυτή, εκτός από αυτόν που δόθηκε από τον ίδιο τον Πλήθωνα, θα έλεγα το ζήτημα της υπερβατικότητας. Ο Πλήθων θεωρεί ότι διασφαλίζει με σαφήνεια ο Πλάτων το υπερβατικό στοιχείο του κόσμου και την παρουσία του Θεού, κάτι το οποίο δεν παράττει ο Αριστοτέλης, αναφερόμενος στο κοινό ακίνητο.
2: Αλήθεια, πώς μπορεί να ακούστηκε αυτή η διάλεξη?
3: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το γνωρίζουμε από επιστολές λογίων αυτής της περίοδου. Και με βάση τη μαρτυρία του Μαρσίλιο Φιτσίνο, τη διάλεξη παρακολούθησε ο Κόσιμο Μέδικο, ένας δούκας της Φλωρεντίας, ο οποίος μας λέει μετά ο Μαρσίλιο Φιτσίνο σε ένα πρόλογο στις Ενεάδες του Πλωτίνου, στεγηνεύτηκε τόσο πολύ από τη ρητορία και την επιχειρηματολογία του Πλήθωνος που συνέλαβε το σχέδιο να ιδρύσει την Πλατωνική Ακαδημία. Και αυτό είναι ένα σημείο που, αν με επιτρέπετε, πρέπει να το αναφέρουμε. Διαμορφώνεται η Πλατωνική Ακαδημία στη Φλωρεντία. Ο Μαρσίλιο Φιτσίνο εκείνη την περίοδο είναι σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά στη συνέχεια αναλαμβάνει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, μεταφράζει με εντολή των Μεδίκων Πλάτωνα, τα κείμενα του Πλάτωνος, τα κείμενα του Πλωτίνου και κυρίως τα ερμητικά κείμενα. Τα ερμητικά κείμενα είναι μια συλλογή κειμένων, αγαπητέ κύριε Παπά, που έχει σταχωθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, περί τον πρώτο, δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, όπου μιλάνε για την παρουσία του Θεού, όχι βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο κατανοείται ο Θεός στη Χριστιανική Αποκάλυψη, την παρουσία του Θεού όμως, του Ερμήτου, της Μεγίστου κλπ. Προσέξτε, η επίδραση που έχει ο Πλήθων, και προσπαθώ να απαντήσω όσο επαρκέστερα μπορώ στο ερώτημά σας, η επίδραση που έχει ο Πλήθων στους Ιταλούς Λυγίους είναι καταλυτική, είναι καθοριστική. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αναδιατυπώνεται και αναδιαμορφώνεται όλο το πεδίο της θεωρίας με την Πλατωνική Ακαδημία, με τις μεταφράσεις κειμένων από τον Πλάτωνα. Τότε ξεκινούν και η μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το Χρυσολωράκι, τον Χαλκοκονδύλη λίγο πιο πριν, και τον Αργυρόπουλο, με τον Πλήθωνα, με τους μαθητές του Πλήθωνα, οι οποίοι μεταφράζουν Πλάτωνα. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική σημασία σε επιστολή, δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, στα λατινικά, του Μαρσίλιο Φιτσίνο προς τον Βυσαρίωνα, τον μαθητή, τον κορυφαίο μαθητή του Πλήθωνος, που λέει ότι «Σεβαστέ Πάτερ, το χρυσάφι του Πλάτωνος για αιώνες είχε επιχωματωθεί». Και τώρα ήταν, λέει, η ευκαιρία να το αναδείξουμε. Και παραπέμπει στο Φέδρο του Πλάτωνος. Δηλαδή αρχίζει μια, θα λέγαμε, προσπάθεια να αναταμεί η ιστορία των ιδεών. Και βέβαια μέσα από τα κείμενα αυτά βλέπουμε την καταλυτική σημασία που έχει η μελέτη των πλατωνικών κειμένων. Mm-hmm. Γιατί όπως γνωρίζουμε η αναγέννηση είναι δύσκολο να κατανοηθεί εκτός από την, θα μπορούσε να πει κανείς, από την ανανέωση των επιστημονικών εργαλείων που αφορά την έρευνα της φύσης, την εισαγωγή της πειραματικής μεθόδου με τον Ρότζερ Μπέικον και άλλους. Mm-hmm. Είναι αδύνατο να κατανοηθεί, κατά τη γνώμη μου, έξω από αυτή την παράδοση του φωτός που κομίζει ο νεοπλατωνισμός και τα κείμενα του Πλάτωνος. Υπάρχει μια μεταφυσική του φωτός στην Αναγέννηση, από την οποία θα επηρεαστούν αργότερα πολλοί λόγοι, όπως ανάμεσα στους οποίους και ο Κοπέρνικος. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καταλυτική η παρουσία του Πλήθωνος στην Ιταλία. Ναι. Αυτή την περίοδο, γιατί ακριβώς ανανεώνει τα ενδιαφέροντα. Έχει στο προσκήνιο ο Πλάτων, οι πλατωνικές ερμηνείες των νεοπλατωνικών, στους οποίους και εσείς αναφερθήκατε προηγουμένως, τα ερμητικά κείμενα μεταφράζονται, κείμενα του Πλωτίνου, που δίνουν μια άλλη διάσταση στο φιλοσοφή. Έχουμε νέες αντιλήψεις, νέες απόψεις.
2: Mm-hmm. Ναι.
3: Και βεβαίως έχουμε από την άλλη πλευρά, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, την επίθεση του Σχολάριου, με τον οποίο ο Πλήθων και ο Σχολάριος συνδεόταν με φιλικές σχέσεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια όμως έχουμε επιθέσεις του Γεωργίου Σχολαρίου που απόλυξαν και στην καύση των νόμων.
2: Να. Ήταν πάντοτε και αυτές οι αντιπαραθέσεις, θα λέγαμε, μέσα στην ιστορία έτσι σημαντικών πνευμάτων έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
3: Ναι, αυτή η πνευματική αντιμαχία γονιμοποιεί όμως την νεότερη σκέψη.
2: Έτσι.
3: Και όπως είπα, να συγκρατήσουμε αυτή τη μεταφυσική του φωτός, η οποία διαμορφώνεται κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Στην Πλατωνική Ακαδημία έχουμε μια χρηματοδότηση των μεδίκων, έχουμε προσπάθειες να μεταφραστούν τα ελληνικά κείμενα που αφορούν τον Πλάτωνα και την πλατωνική φιλοσοφία, δηλαδή και κείμενα των σχολιαστών του Πλάτωνος. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν ανανεώνεται. Ουσιαστικά έχουμε την υπέρβαση, την υπερκέραση του μεσαιωνικού αριστοτελισμού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Mm-hmm. Και αυτή η υπέρβαση του μεσαιωνικού αριστοτελισμού συντελείται με την καταλυτική διάλεξη του Πλήθωνος τα 1439.
2: Και ένα άλλο σχόλιο θα ήθελα από εσάς, κύριε καθηγητά, μιας και φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Έχουμε 6-7 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Φαίνεται ότι ο Πλήθων είχε την πρόνοια να δημιουργήσει έναν κύκλο μαθητών, οι οποίοι συνέχισαν από εκεί και πέρα πάνω στα ίχνη που χάραξε. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και σε αυτό.
3: Ισχύει αυτό που λέτε. Γνωρίζουμε χειρόγραφα μαθητών του Πλήθωνος. Μαθητές του Πλήθωνος δίδαξαν συνέχεια και στην Ιταλία αλλά και στη Γαλλία, όπως είναι ο Εργονιακός. Έχουμε χειρόγραφά τους και κυρίως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές του Πλήθωνος αναφέρονται στον Πλήθωνα. Mm-hmm. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή αναφέρονται όχι μόνο με μία την αίσθηση του διδασκάλου, αλλά με τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιούν φανερώνουν την επίδραση που είχε ασκήσει επάνω τους η ίδια η μορφή και η παρουσία του Πλήθωνος, ανεξάρτητα από το γνωσιακό της περιεχόμενο. Γιατί όπως είπα, στη σχολή του Πλήθωνος δεν διδασκόταν μόνο, όπως συνήθως και εσφαλμένος λέμε και ισχυρίζονται και διαβάζουμε πολλές φορές και σε κείμενα και στο διαδίκτυο, μόνο με τον Πλάτωνα. Ασχολιόταν και με τον Αριστοτέλη, ασχολήθηκε με την ιστορία. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Στράβωνα, τον σχολιάζει. Γνωρίζει πολύ καλά τον Πλούταρχο. Αυτές λοιπόν οι απόψεις μεταδίδονται. Γνωρίζει τον Πτολεμαίο. Αυτές οι απόψεις μεταδίδονται στους μαθητές του και μέσω των μαθητών του μετοχετεύονται στη Δυτική Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα πρώτα γεωγραφικά κείμενα κάνουν λόγο για την παρουσία του Πλήθωνος, για τη διδασκαλία του Πλήθωνος. Τα κείμενα περί ιστορίες αξιοποιούνται. Δηλαδή δεν είναι μόνο σε αυτό που θα λέγαμε στη φιλοσοφία, στο πεδίο της οντολογίας, που σαφώς είναι πλατωνικός, αλλά ακριβώς αξιοποιεί και κείμενα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πλήθων ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα σημεία του επιστητού. Έχει γράψει κείμενα για τη μουσική, έχει γράψει κείμενα για τη γλώσσα και τη ρητορική. Όλα αυτά επενήργησε στους μαθητές του, οι οποίοι στη συνέχεια τα μετέδωσαν. πολλοί μαθητές μαθητών του είναι μεγάλα ονόματα της επιστήμης στο 16ο και στο 17ο αιώνα. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να διαλάθει τις προσοχές μας, αγαπητέ κύριε Παπά.
2: Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλούσαμε για ένα επιλογικό σχόλιο.
3: Κύριε Παπά, καταρχήν σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα που μου δώσετε να αναφερθώ στην παρουσία του Πλήθυνος έτσι με έναν δρομερή τρόπο όσο μας επιτρέπει η συχνότητα των Ερτζιανών. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι το γεγονός ότι σε μια περίοδο όπως είναι τα μέσα του 15ου αιώνα, σε μια φθήνουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία και έχει μαζόμενη, θα έλεγε κανείς, εν γέννη αυτοκρατορία, ο Πλήθων δίνει το στίγμα της ανανέωσης. Προσπαθεί, αξιοποιεί την αρχαιοελληνική παρακαταθήκη τόσο στο πεδίο της φιλοσοφίας όσο και κυρίως στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης, προσπαθώντας να διαβγάσει όχι μόνο οντολογικά ερωτήματα αλλά και να αποσαφηνίσει και να προτείνει πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δρόμενων εκείνη την περίοδο. Από αυτή την άποψη ο Πλήθων πράγματι εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον μας και νομίζω ότι σιγά σιγά με την έκδοση των κειμένων του και κυρίως τη μετάφρασή τους στην απλοελληνική μας γλώσσα θα λειτουργήσει ως ένασμα για έτη περαιτέρω όσον αφορά το στοχασμό μας για το παρόν.
2: Μακάρι, μακάρι. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και για όλα αυτά τα ουσιαστικά πράγματα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε το χρόνο, το χρονικό όριο σε εκείνα τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, για να γνωρίσουμε αυτή τη σημαντική μορφή του ελληνικού πνεύματος, τον Γεώργιο Γεμιστό, γνωστό και ως Πλήθωνα. Επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα ποιος ήταν πραγματικά ο Πλήθων και γιατί θεωρείται ένας από τους τελευταίους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους του Βυζαντίου, και κατά βάση βεβαίως να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την πλατωνική σκέψη, αλλά προφανώς και ασχολήθηκε συγκριτικά ανάμεσα στους δύο μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους και με τον Αριστοτέλη. Όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να τα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δικαίωση για δύο Ελληνοορθόδοξους ιερείς στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν γίνονται αποδεκτές προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντάει η Αθήνα. Αίτημα της Εύρων για έρευνα υδρογόνων ανθράκων και στον Κυπαρισιακό κόλπο. Η Ελλάδα ισχυροποιεί σταθερά τη θέση της, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Κομμάτια από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου επιχείρησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού δύο Ολλανδοί. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, απάντηση από Τεχεράνη. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Εντολή εκένωσης για 300 πόλεις και χωριά του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ. Σε κλειό σκανδάλων η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Ο καιρός σήμερα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε πως η ακύρωση της εκλογής ιερέων στη διοίκηση Ελληνοορθόδοξων Ιδρυμάτων της Τουρκίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση της ελευθερίας της θρησκείας και της συνείδησης και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε που κατοχυρώνουν τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δικαιώνοντας τον 15ετή δικαστικό αγώνα δύο ιερέων. Οι δύο ελληνοορθόδοξοι ιερείς, Νικόλαος Μαυράκης και Κόρκ Κασάπογλου, είχαν εκλεγεί το 2011 και το 2012 ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια Μειονοτικών Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω όμως της ιδιότητάς τους ως ιερέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι τουρκικές αρχές τους απομάκρυναν από τις συγκεκριμένες θέσεις, υποστηρίζοντας πως τα μειονοτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν κοσμική διοικητική δομή. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η εν λόγω απόφαση δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, διατάγματος, εγκυκλίου ή άλλης κανονιστικής πράξης. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της τουρκικής κυβέρνησης ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας είχε ήδη δικαιώσει τους ιερείς και επομένως οι αντίστοιχες προσφυγές δεν θα έπρεπε να γίνουν δεκτές. Δέχθηκε παρόλα αυτά τον ισχυρισμό των προσφευγόντων πως το Συνταγματικό Δικαστήριο διέγνωσε την παραβίαση, αλλά μόνο εκείνη που συντελέστηκε λόγω της υπερβολικά μεγάλης διάρκειας της εκδίκασης της υπόθεσης, αποφεύγοντας να αποφανθεί αν δικαιούνται ή όχι οι ιερείς να εκλέγονται στη διοίκηση των Ελληνοορθόδοξων Ιδρυμάτων. Εκτός από τη μεγάλη του γένου σχολή, οι προσφυγές των ιερέων αφορούσαν και την εκλογή τους σε άλλα δύο βακούφια της Παναγίας Παλαιού Μπάνιου Διπλοκιονίου, Μπεσίκτας, και του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθίων. Σημειώνεται πως τα βακούφια είναι θρησκευτικά ή φιλανθρωπικά ιδρύματα στα οποία ιδιώτες αφιέρωναν περιουσία για κοινοφελείς σκοπούς. Για την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, τα βακούφια αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο η μειονότητα διαχειρίζεται νόμιμα την περιουσία και τα ιδρύματά της μέσα στο τουρκικό κράτος. Πηγές υποστηρίζουν πως η συγκεκριμένη αποτελεί την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου που διαγιγνώσκει παραβίαση του άρθρου 9 περί ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας από την πλευρά της κυβέρνησης της Τουρκίας σε βάρος μελών της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Με ευθείες απειλές τώρα κατά της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κλιμακώνει η Άγκυρα, αυτή τη φορά μέσω του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης. Οι απειλές που εκτοξεύθηκαν από τον κύριο Γκιουλέρ σχολιάστηκαν χθες το βράδυ από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ανέφεραν περιγράφοντας τις δηλώσεις του κυρίου Γκιουλέρ ως αναπαράγουσες, αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Νωρίτερα, ο κύριος Γκιουλέρ είχε αναφέρει πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να οξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας. Και συμπλήρωσε λέγοντας πως ειδικότερα οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Επί τούτο, ο κύριος Γκιουλέρ υπογράμμισε πως «πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας». Αμέσως μετά αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιδράσει η Άγκυρα και δήλωσε οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας με την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή του προσωπικού τους και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Στη συνέχεια σημείωσε πως η Άγκυρα ενεργεί με μία αντίληψη προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας και πως η Τουρκία δίνει έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου. Στη συνέχεια, ο Τούρκος Υπουργός ξεκαθάρισε πως αυτή η προσέγγιση μας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως θα κάνουμε υποχωρήσεις στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται, όπως λέει, σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Οι δηλώσεις του κυρίου Γκιουλέρα έρχονται σε συνέχεια σειράς κινήσεων κλιμάκωσης από την Άγκυρα μετά τις διαρροές για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο κατά τις ίδιες πηγές θα περιλαμβάνει τις αποκαλούμενες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ενώ προχθές καταγράφηκε μπαράζ παραβιάσεων, καθώς και μια εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 στο Βόρειο Αιγαίο. Οι προηγούμενες δύο εμπλοκές είχαν γίνει στις 12 Μαΐου και στις 26 Μαρτίου και νωρίτερα τον Δεκέμβριο του 2025. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό υποθαλάσσιο ενεργειακό πλούτο και να διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα των ερευνών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κομβική περιοχή για τις ενεργειακές εξελίξεις. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου είναι εθνική υπόθεση που απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς προσελκύει σημαντικούς διεθνούς παίκτες του κλάδου. Προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς μέσα σε δύο μόλις μέρες έφτασαν στο νησί 400 μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθηκαν 202 άτομα. Πρόκειται για 4 λέμβους που εντοπίστηκαν απλέον προς την Κρήτη από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι τη Γάβδο. Ο εντοπισμός έγινε από εναέρια μέσα και πλοία της δύναμης Frontex από 53 έως 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου, και στις επιχειρήσεις περισυλλογής στα ανατολικά πήραν μέρος περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος και στη Γάβδο πλοία της δύναμης Frontex. Οι 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου και οι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Τις επιχειρήσεις που έγιναν με καλό καιρό συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Κομμάτια από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού δύο Ολλανδοί που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ. Τα κομμάτια εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τον έλεγχο των αποσκευών, όταν διαπιστώθηκε πως δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο και δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με γνωμάτευση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο είναι από αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δέντρων, τα οποία προέρχονται με βεβαιότητα από την προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου, συγκεκριμένα από την περιοχή του απολιθωμένου δάσους του νησιού, που έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Η περιοχή Δυτική Χερσόνησος, απολιθωμένο δάσος, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Οι ελεγκτές, στο πλαίσιο του αυτοφόρου και με εντολή του εισαγγελέα, συνέλαβαν τους δύο επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, κατάσχεσαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, και προχώρησαν στην κατάσχεση ταμπλέτας, δύο κινητών τηλεφώνων και φωτογραφικής μηχανής. Λία, που ξεπερνά τις 78.000 ευρώ σε τη μαλφή και μετρητά, απέσπασε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστές και με πρόσχημα ηλεκτρολογική βλάβη ή ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων. Ύστερα από έρευνα αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίας 25, 41 και 37 ετών αντιστοίχως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και άλλαζαν σύνθεση κατά τη δράση τους, ώστε να δυσκολεύουν την ταυτοποίησή τους. Ένας από τους δράστες επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα ανυποψίαστα θύματα, προσποιούμενος τεχνικό εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή, πείθοντάς τα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα για δήθεν τεχνικά ή φορολογικά ζητήματα. Στη συνέχεια, συνεργός τους μετέβαινε στα σπίτια των παθόντων για να παραλάβει τα πολύτιμα αντικείμενα και μετρητά, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ρόλο τσιλιαδόρου και οδηγού διαφυγής. Η δράση της ομάδας εκτείνεται χρονικά από τον περασμένο Νοέμβριο ως τον φετινό Απρίλιο, διάστημα κατά το οποίο απέσπασε τη μαλφή αξίας τουλάχιστον 62.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό των 16.800 ευρώ. Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές για το έτος 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τους τα κατέβαλαν, οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι, έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία για τα σχετικά ποσά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Για διευκόλυνση των υπόχρεων, η ΑΔΕ τους απέστειλε ήδη και σχετική ειδοποίηση μέσω εφαρμογής, εφόσον την έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τηλέφωνά τους. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, προσθέτοντας τα ποσά των αναδρομικών στις αποδοχές που είχαν δηλώσει τότε ως εισοδήματα που είχαν το 2024. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη φορά τις τελευταίες 3 ημέρες, η κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούς και η περαιτέρω επέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στο Ορμούς. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά ιρανικά ντρόνς, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες μετρημένες και αποκλειστικά αμυντικές. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπανταραμπάς, ενώ το Τάσνιμ, επικαλούμενο ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε πως δεν έχουν καταγραφεί εκεί θύματα ή ζημιές. Την ίδια ώρα το Τάσνιμ μετέδωσε πως αμερικανικό δεξαμενόπλιο επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούς με απενεργοποιημένο ραντάρ. αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, αφού το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ. Το πρακτορείο, σε νεότερη αναφορά του, έκανε λόγο για 4 πλοία που αναχαιτίστηκαν από τις Ιρανικές δυνάμεις, επειδή φέρονται να επιχειρούσαν να εισέλθουν στον κόλπο χωρίς συντονισμό με την Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση, προειδοποιώντας για πιο αποφασιστική αντίδραση σε περίπτωση νέων επιθετικών ενεργειών. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινά του αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης. Ο Ισραηλινός στρατός τώρα εξέδωσε εντολή εκένωσης για εκτεταμένη περιοχή στο Νότιο Λίβανο, την οποία χαρακτήρισε ζώνη μάχης εν ώψη νέων επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο στρατός προειδοποίησε ότι θα ενεργήσει με ακραία ισχύ, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ για επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εντολή εκένωσης από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, καθώς καλύπτει περίπου το 14% της επικράτειας του Λιβάνου. Νωρίτερα χθες, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας, ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της συγκρούστηκαν με Ισραηλινές δυνάμεις. Οι επιθέσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων έπειτα από επιθέσεις με ντρόουνς της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονται σε κατεχόμενες περιοχές του Νοτίου Λιβάνου αλλά και κατά αμάχων στο Βόρειο Ισραήλ. Μέσα σε 24 ώρες οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν 9 προειδοποιήσεις εκένωσης, εντείνοντας τους φόβους για μεγάλη κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου και για νέο κύμα μαζικού εκτοπισμού πληθυσμών. Αμέσως μετά την προειδοποίηση για την Τύρο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Νοτίου Λιβάνου, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικά πλήγματα. Κάτοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους, καταγράφοντας με τα κινητά τους τις εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη. Η νέα εντολή εκένωσης για περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνη αφορά περίπου 300 πόλεις και χωριά. Πολλοί κάτοικοι, ανάμεσά τους και άνθρωποι που είχαν ήδη εκτοπιστεί από άλλες περιοχές του Νότιου Λιβάνου, δεν έχουν προορισμό διαφυγής. Έπειτα από αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφθοράς και μετά τις επώδυνες ήττες στις περιφερειακές εκλογές, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ φαίνεται να διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Οι Ισπανικές αρχές πραγματοποίησαν χθες έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Πρόκειται για την τελευταία από μία σειρά υποθέσεων που βαραίνουν το κυβερνών κόμμα. Ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νιούνιεθ Φέιχο, δήλωσε πως η κυβέρνηση ζει πλέον τις τελευταίες της στιγμές και ζήτησε από τον Σάντσεφ να παραιτηθεί και να προκηρύξει άμεσα εκλογές. «Πόσες ακόμη έφοδοι, πόσες ακόμη μίζες», διερωτήθηκε. Προς το παρόν ο εύθραυστος κυβερνητικός συνασπισμός παραμένει όρθιος. Ωστόσο γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους συμμάχους του Σάντσεφ να συνεχίσουν να τον στηρίζουν σύμφωνα με ανάλυση στο Πολίτικο. Επισήμως η Ισπανία δεν υποχρεούται να προσφύγει σε κάλπες πριν από τον Αύγουστο του επόμενου έτους. Όμως ο Πρωθυπουργός ενδέχεται να αναγκαστεί να επισπεύσει τις εξελίξεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο πρώην Πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροδρίγεθ Θαπατέρο, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις και προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεφ. Ο Θαπατέρο αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ηγήθηκε παράνομου δικτύου που αξιοποίησε την πολιτική του επιρροή ώστε να εξασφαλίσει κρατική διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra το 2021 κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως ο Θαπατέρο έλαβε συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το δίκτυο αυτό, το οποίο φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και την Κίνα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Αυτή τη στιγμή στη Θράκη έχουμε καταιγίδα στην Αλεξανδρούπολη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα νησάκια Οθονή, στα Κύθυρα και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι πολύ Καστροτουικής και Σέρες 33 βαθμοί. Μακεδονία Θράκη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η νησιά Κυκλάδες Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, ενώ στην περιοχή του Καστελορίζου έχουμε σύννεφια με 24 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ πάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5, ενώ στο βόρειο τμήμα είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα για βροχή ή και ακόμα και καταιγίδα. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, τοπικά αυξημένες στα βόρεια με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 31 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τώρα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6 με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία τώρα αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπου στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 31. Μακεδονία Θράκη, πιο αναλυτικά. Στη Δυτική Μακεδονία, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές, τοπικές νεφώσεις έως και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν την περιοχή της Καλκιδικής και μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 26 με 28 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και τη Δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδοθούν τις πρωινές ώρες τις σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι και μετά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο. 16 βαθμοί το πρωί, 29 και τοπικά 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 9 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 26 με 27. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 17 βαθμοί το πρωί, 26 η θερμοκρασία, ενώ στην Κρήτη μέχρι και 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό και παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές και όμβρους. Βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για όμβρους στα γύρω ορεινά. Βόρειο βορειοδυτική άνεμη 3 ως 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα και 6. Από το απόγευμα η άνεμη ως συνήθως θα είναι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα και 5. Και 16 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου ήταν καθαρό και λαμπερό. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δει προς το δυτικό ορίζοντα, έλαμπε κατευθείαν επάνω στα πρόσωπα των υπερασπιστών, στα τείχη, σχεδόν τυφλώνοντάς τους. Αυτή ήταν η ώρα που ξεκίνησε η δραστηριότητα στο τουρκικό στρατόπεδο. Άνδρες παρουσιάστηκαν κατά χιλιάδες για να ολοκληρώσουν το παραγέμισμα της Τάφρου, ενώ άλλοι έφερναν κανόνια και πολεμικές μηχανές. Λίγο μετά τη δύση, ο ουρανός συνέφιασε και έπεσε μια ραγδαία βροχή. Αλλά οι εργασίες συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή και οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Περίπου στις 1:30 το πρωί, ο Σουλτάνος έκρινε ότι όλα ήταν έτοιμα και έδωσε τη διαταγή για την επίθεση. Ο ξαφνικός θόρυβος ήταν τρομακτικός. Σε όλη την έκταση της γραμμής των τυχών οι Τούρκοι όρμησαν στην επίθεση, βγάζοντας τις πολεμικές κραυγές τους, ενώ τους παρότριναν τύμπανα, σάλπιγγες και φλογέρες. Τα χριστιανικά στρατεύματα περίμεναν σιωπηλά. Όταν όμως οι φρουροί στους πύργους έδωσαν το σύνθημα του συναγερμού, οι εκκλησίες κοντά στα τείχη άρχισαν να χτυπούν τις καμπάνες τους και η μία εκκλησία μετά την άλλη στην πόλη μετέδιδε τον ήχο του συναγερμού μέχρι ότου σήμαινε κάθε καμπαναριό. 3 μίλια πιο μακριά, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, οι πιστοί ήξεραν ότι η μάχη είχε αρχίσει. Κάθε άνδρας σε μάχημη ηλικία επέστρεψε στη θέση του και οι γυναίκες, μεταξύ τους και μοναχές, έσπευσαν στα τείχη για να βοηθήσουν στη μεταφορά λίθων και δοκαριών για την ενίσχυση των αμυντικών έργων, καθώς και κουβάδων με νερό για να φρεσκαριστούν οι υπερασπιστές. Οι γέροι και τα παιδιά βγήκαν από τα σπίτια τους και συνοστίστηκαν μέσα στις εκκλησίες, πιστεύοντας ότι οι Άγιοι και οι Άγγελοι θα τους προστάτευαν. Μερικοί πήγαν στις ενωριακές τους εκκλησίες, άλλοι στην ψηλή εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας κοντά στον Κεράτιο. Την Τρίτη ήταν η γιορτή της και το κτίριο ήταν διακοσμημένο με τριαντάφυλλα που είχαν περισυλλεγεί από τους κήπους και τους φράχτες. Σίγουρα εκείνη δεν θα εγκατέλειπε τους πιστούς της. Άλλοι επέστρεψαν στη Μεγάλη Μητρόπολη, ενθυμούμενοι μια παλιά προφητεία που έλεγε ότι μολονότι οι άπιστοι μπορεί να έμπαιναν μέσα στην πόλη μέχρι το ιερό κτίριο, εκεί θα εμφανιζόταν ένας άγγελος Κυρίου και θα τους αποθούσε με την αστραφτερή ρομφαία του μέχρι τον όλεθρό τους. Σε όλη τη διάρκεια των σκοτεινών ωρών πριν από την αυγή, τα εκκλησιάσματα περίμεναν και προσεύχονταν. Στα τείχη δεν υπήρχε χρόνος για προσευχές. Ο Σουλτάνος είχε προετοιμάσει τα σχέδιά του με προσοχή. Παρά τα λαζονικά λόγια του προς το στρατό του, η εμπειρία του του είχε δείξει να σέβεται τον εχθρό. Σε αυτή την περίπτωση θα τους καταπονούσε προτού διακινδυνεύσει τα καλύτερα στρατεύματά του στη μάχη. Πρώτους έστειλε στη μάχη τους ατάκτους του, τους βαζιβουζούκους. Υπήρχαν πολλές χιλιάδες από αυτούς, τυχοδιώκτες από κάθε χώρα και φυλή. Πολλοί Τούρκοι, αλλά πολύ περισσότεροι από χριστιανικές χώρες, Σλάβοι, Ούγγροι, Γερμανοί, Ιταλοί, ακόμη και Έλληνες, όλοι τους έτοιμοι να πολεμήσουν εναντίον των ομοθρήκων των χριστιανών, εναντί της αμοιβής
που τους έδινε ο Σουλτάνος και των λαφύρων που τους υποσχόταν. Οι περισσότεροι από αυτούς έφερναν τα δικά τους όπλα, που ήταν ένα περίεργο μείγμα από γιαταγάνια και σφεντώνες, τόξα και μερικά αρκεβούζια. Σε αυτούς είχε διανεμηθεί και ένας μεγάλος αριθμός από σκάλες. Ήταν αναξιόπιστα στρατεύματα, εξαιρετικά κατά την πρώτη του έφοδο, αλλά τα οποία αποθαρρύνονταν εύκολα εάν δεν πετύχαιναν αμέσως. Γνωρίζοντας αυτή την αδυναμία, ο Μωάμεθ τοποθέτησε πίσω τους μια γραμμή από άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας, οπλισμένους με μαστίγια και ρόπαλα, που είχαν διαταγές να τους παρακινούν και να χτυπούν και να δέρνουν οποιονδήποτε έδειχνε σημάδια ταλάντευσης. Πίσω από τη στρατονομία ήταν οι γενίτσαροι του Σουλτάνου. Εάν κανείς βασισμένος, φοβισμένος άτακτος άνοιγε δρόμο μέσα από την αστυνομία, έπρεπε να τον πετσοκόψουν με τα γιαταγάνια τους. Η επίθεση των Βαζιβουζούκουνο εκτοξεύθηκε σε όλο το μήκος της γραμμής, αλλά άσκησε έντονη πίεση μόνο στην κοιλάδα του λύκου. Σε άλλα σημεία, τα τείχη εξακολουθούσαν να είναι πολύ γερά και οι επιθέσεις εναντίον τους απέβλεπαν κυρίως να απασχολήσουν τους αμυνόμενους από το να ενισχύσουν τους συντρόφους τους στο ζωτικό τομέα. Εκεί ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι Βαζιβουζούκοι αντιμετώπιζαν στρατιώτες πολύ καλύτερα εξοπλισμένους και πολύ καλύτερα εκπαιδευμένους από τους ίδιους, ενώ επιπλέον μειονεκτούσαν και λόγω των αριθμών τους. Ήταν συνεχώς ο ένας μέσα στα πόδια του άλλου. Οι πέτρες που εκτοξεύονταν εναντίον τους μπορούσαν να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν πολλούς ταυτόχρονα. Αν και μερικοί δοκίμασαν να υποχωρήσουν, οι περισσότεροι συνέχιζαν, ακουμπώντας τις σκάλες τους στα τείχη και στο φράχτη και σκαρφαλώνοντας για να σφαγιαστούν προτού φτάσουν στην κορυφή. Ο Τζουστινιάνη και όλοι οι Έλληνες και οι Ιταλοί που ήταν εξοπλισμένοι με όλα τα μουσκέτα και τις βομβάρδες που μπορούσαν να βρεθούν στην πόλη. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας έσπευσε να τους ενθαρρύνει. Μετά από περίπου 2 ώρες αγώνα, ο Μωάμεθ διέταξε τους Βαζιβουζούκους να αποσυρθούν. Είχαν συγκρατηθεί και αποκρουστεί, αλλά είχαν εκπληρώσει το σκοπό τους να καταπονήσουν τον εχθρό. Μερικοί χριστιανοί ήλπισαν ότι αυτή ενδεχομένως ήταν μια μεμονωμένη νυχτερινή επίθεση με σκοπό να δοκιμάσει τη δύναμή τους και όλοι τους ήλπιζαν για μια στιγμή ανάπαυσης. Δεν τους δόθηκε. Μόλις είχαν προλάβει να ανασυγκροτήσουν τις γραμμές τους και να αντικαταστήσουν τα δοκάρια και τα βαρέλια με χώμα στο φράχτη, όταν εκτοξεύθηκε μια δεύτερη επίθεση. Συντάγματα από Τούρκους της Ανατολίας από το στρατό του Ισάκ, που αναγνωρίζονταν εύκολα από ιδιαίτερες στολές και τους θωρακές τους, εξόρμησαν κατηφορίζοντας από το λόφο έξω από την πύλη του Αγίου Ρωμανού για το κοινό προς την κοιλάδα και στράφηκαν ώστε να βρεθούν αντιμέτωποι με το φράχτη. Για άλλη μια φορά οι καμπάνες των εκκλησιών κοντά στα τείχη χτύπησαν για να δώσουν το σημείο του συναγερμού. Αλλά ο ήχος πνίγηκε από τον βρόντο του μεγάλου κανονιού του Ρουβανού και των ομοίων του, καθώς ξανάρχισαν να σφυροκοπούν τα τείχη. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι Ανατολίτες είχαν ρηχτεί στην επίθεση. Αντίθετα με τους ατάκτους ήταν καλά εξοπλισμένοι και πειθαρχημένοι, όλοι τους ευσεβείς μωαμεθανοί, διψασμένοι για τη δόξα να είναι οι πρώτοι που θα έμπαιναν στην χριστιανική πόλη. Με την άγρια μουσική των σαλπιγκτών και των φλαουτιστών να τους ενθαρρύνει, ρίχτηκαν στο φράχτη σκαρφαλώνοντας ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου, στις προσπάθειές τους να ακουμπήσουν τις σκάλες τους επάνω στο φράχτη και να ανοίξουν το δρόμο τους προς την κορυφή. Στο αμυδρό φως των πυρσών, με τα σύννεφα να σκεπάζουν συνεχώς το φεγγάρι, ήταν δύσκολο να δει κανείς τι συνέβαινε. Οι Ανατολίτες, όπως και οι άτακτοι πριν από αυτούς, μειονεκτούσαν σε εκείνο το στενό μέτωπο λόγω των αριθμών τους. Η πειθαρχία και η επιμονή τους απλά έκανε τις απώλειές τους βαρύτερες, καθώς οι αμυνόμενοι τους πετούσαν πέτρες
και αποθούσαν τις σκάλες τους ή πολεμούσαν εναντίον τους σώμα με σώμα. Περίπου μία ώρα πριν από την αυγή, όταν αυτή η δεύτερη επίθεση άρχιζε να παραπέει, ένα βλήμα από το κανόνι του ουρβανού προσγειώθηκε εντελώς επάνω στο φράχτη, γκρεμίζοντάς τον σε έκταση αρκετών μέτρων. Σηκώθηκε ένα σύννεφο σκόνης, καθώς τα μπάζα και το χώμα τεινάχθηκαν στον αέρα και ο μαύρος καπνός της πυρίτιδας τύφλωσε τους αμυνόμενους. Μια ομάδα από 300 ανατολίτες όρμησε προς το άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί, κραυγάζοντας ότι η πόλη ήταν δική τους. Αλλά με τον αυτοκράτορα επικεφαλής τους οι χριστιανοί τους περικύκλωσαν, σφαγιάζοντας το μεγαλύτερο μέρος και αποθώντας τους υπόλοιπους πίσω στην Τάφρο. Η ανάσχεση προκάλεσε σύγχυση στους ανατολίτες. Η επίθεση ανακλήθηκε και αποσύρθηκαν στις γραμμές τους. Με θριαμβευτικές κραυγές, οι αμυνόμενοι καταπιάστηκαν και πάλι με την επισκευή του φράχτη. Οι Τούρκοι δεν είχαν μεγαλύτερη επιτυχία σε άλλους τομείς. Κατά μήκος του νοτίου τμήματος των Χερσαίων τυχών, ο Ισάκ κατόρθωσε να ασκήσει επαρκή πίεση ώστε να αποτρέψει τους υπερασπιστές να μετακινήσουν άνδρες στην κοιλάδα του Λύκου, αλλά με τα καλύτερα στρατεύματά του να έχουν μετακινηθεί για να πολεμήσουν εκεί, δεν μπορούσε να κάνει σοβαρή επίθεση. Κατά μήκος της Προποντίδας, ο Χαμζά Μπέης δυσκολευόταν να φέρει τα πλοία του κοντά στην ακτή. Τα λίγα αποβατικά αγήματα που κατόρθωσε να στείλει αποκρούστηκαν εύκολα από τους μοναχούς στους οποίους είχαν αναθέσει την άμυνα ή από τον πρίγκιπα Ορχάν και τους οπαδούς του. Σε όλο το μήκος του κερατίου έγιναν προσποιήσεις, αλλά καμία πραγματική απόπειρα επίθεσης. Γύρω από τη συνοικία των Βλαχερνών, ο αγώνας ήταν πιο σκληρός. Στο χαμηλότερο σημείο, κοντά στο λιμάνι, τα στρατεύματα που είχε μεταφέρει ο Ζαγανός επάνω από τη γέφυρα έκαναν συνεχείς επιθέσεις, όπως και οι άνδρες του Καρατζά Πασά ψηλότερα στην πλαγιά. Αλλά ο Μινότο και η Βενετή μπόρεσαν να κρατήσουν τον τομέα τους στα τείχη απέναντι στο Ζαγανός και οι αδελφοί Μποκιάρντι απέναντι στον Καρατζά. Ο Σουλτάνος λέγεται ότι αγανάκτησε για την αποτυχία των Ανατολιτών. Είναι όμως πιθανό ότι η πρόθεσή του και με αυτούς όπως και με τους ατάκτους πριν από εκείνους ήταν να καταπονηθεί ο εχθρός παρά να μπουν οι ίδιοι στην πόλη. Είχε υποσχεθεί ένα μεγάλο βραβείο για τον πρώτο στρατιώτη που θα περνούσε το φράχτη με επιτυχία και επιθυμούσε αυτό το προνόμιο να καταλήξει σε κάποιο μέλος του δικού του ευνοούμενου συντάγματος των γενιτσάρων του. Τώρα είχε έλθει η ώρα να μπουν και εκείνοι στη μάχη. Ήταν ανήσυχος, γιατί εάν αποτύγχαναν κι αυτοί θα ήταν δύσκολο να συνεχίσει την πολιορκία. Έδωσε τις διαταγές γρήγορα. Προτού οι χριστιανοί βρουν χρόνο να φρεσκαριστούν και να κάνουν μερικές χοντρικές επισκευές στο φράχτη, έπεσε πάνω τους μια βροχή από βλήματα, βέλη, ακόντια, πέτρες και σφαίρες, ενώ πίσω από τη βροχή οι γενίτσαροι προέλαβναν βιαστικά, χωρίς να ορμούν παράτολμα όπως είχαν κάνει προηγουμένως οι Βαζιβουζούκοι και οι Ανατολίτες, αλλά διατηρώντας τις γραμμές τους σε απόλυτη τάξη, αδιάσπαστες από τα βλήματα του εχθρού, η πολεμική μουσική που τους παρότρινε ήταν τόσο δυνατή ώστε ο ήχος μπορούσε να ακούγεται μέσα από τις βροντές των κανονιών από την άλλη πλευρά του Βοσπόρου. Τους οδήγησε ο ίδιος ο Μωάμεθ μέχρι την Τάφρο και στάθηκε εκεί φωνάζοντας ενθαρρυντικά καθώς τον προσπερνούσαν. Το ένα κύμα μετά το άλλο από αυτούς τους φρέσκους, υπέροχους και ισχυρά εξοπλισμένους άνδρες ορμούσε στο φράχτη για να ξυλώσει τα βαρέλια με το χώμα που στέκονταν επάνω του, για να κόψει τα δοκάρια που τον στήριζαν και για να ακουμπήσει τις σκάλες του επάνω του στα σημεία όπου δεν ήταν δυνατό να γκρεμιστεί, κάθε κύμα παραμερίζοντας χωρίς πανικό για το επόμενο. Οι χριστιανοί ήταν εξουθενωμένοι.
είχαν πολεμήσει για περισσότερες από 4 ώρες με μόνο μερικές στιγμές ανάπαυσης, αλλά πολεμούσαν με απελπισία, γνωρίζοντας ότι εάν έκαναν πίσω, αυτό θα ήταν και το τέλος. Πίσω τους στην πόλη οι καμπάνες των εκκλησιών σήμαιναν και πάλι, και στον ουρανό υψώθηκε ένα μεγάλο μουρμούρισμα προσευχών.

Τώρα ο αγώνας στο φράχτη γινόταν σώμα με σώμα. Επί περίπου μία ώρα οι γενίτσαροι δεν μπορούσαν να ανοίξουν δρόμο. Οι χριστιανοί άρχισαν να πιστεύουν ότι η επίθεση εξασθενούσε κάπως. Αλλά η μοίρα ήταν εναντίον τους. Στη γωνία του τείχους των Βλαχερνών, ακριβώς προτού ενωθεί με το διπλό θεοδοσιανό τείχος, υπήρχε μισοκρυμμένη σε έναν πύργο μια μικρή πύλη εξόδου γνωστή ως Κερκόπορτα. Είχε κλειστεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά οι γέροι τη θυμούνταν. Ακριβώς πριν από την έναρξη της πολιορκίας, την είχαν ξανανοίξει για να διευκολύνει τις εξόδους στα πλευρά του εχθρού. Στη διάρκεια του αγώνα, οι Μποκιάρντοι και οι άνδρες τους είχαν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά εναντίον των στρατευμάτων του Καρατζά Πασά. Αλλά τώρα κάποιος, κατά την επιστροφή του από μια έξοδο, ξέχασε να αμπαρώσει τη μικρή πύλη πίσω του. Μερικοί Τούρκοι παρατήρησαν το άνοιγμα, όρμησαν μέσα από αυτό στην αυλή πίσω του και άρχισαν να ανεβαίνουν μια σκάλα που οδηγούσε στο ανώτερο σημείο του τείχους. Οι χριστιανοί που βρίσκονταν ακριβώς έξω από την πύλη είδαν τι συνέβαινε και μαζεύτηκαν πίσω για να ξαναπάρουν τον έλεγχό της και να εμποδίσουν άλλους Τούρκους να τους ακολουθήσουν. Μέσα στη σύγχυση, περίπου 50 Τούρκοι παρέμειναν μέσα από το τείχος, όπου θα μπορούσαν να είχαν περικυκλωθεί και εξοντωθεί εάν εκείνη τη στιγμή δεν είχε συμβεί μια χειρότερη καταστροφή. Ήταν ακριβώς πριν από την Ανατολή, όταν μια βολή βομβάρδας χτύπησε από μικρή απόσταση τον Τζουστινιάνη και διαπέρασε το θώρακά του. Εκείνος, αιμορραγώντας ασταμάτητα και προφανώς πονώντας πολύ, παρακάλεσε τους άνδρες του να τον απομακρύνουν από το πεδίο της μάχης. Ένας από αυτούς πήγε στον αυτοκράτορα που πολεμούσε εκεί κοντά για να ζητήσει το κλειδί μιας μικρής πύλης που οδηγούσε μέσα από το εσωτερικό τείχος. Ο Κωνσταντίνος έσπευσε στο πλευρό του για να τον παρακαλέσει να μην εγκαταλείψει τη θέση του. Αλλά το κουράγιο του Τζουστινιάνη τον είχε εγκαταλείψει και επέμενε να φύγει. Η πύλη άνοιξε και ο σωματοφύλακάς του τον μετέφερε στην πόλη μέσα από τους δρόμους κάτω στο λιμάνι. Τα στρατεύματά του παρατήρησαν την αναχώρησή του. Μερικοί ίσως πίστεψαν ότι είχε υποχωρήσει προκειμένου να υπερασπιστεί το εσωτερικό τείχος, αλλά οι περισσότεροι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μάχη είχε χαθεί. Κάποιος φώναξε με τρόμο ότι οι Τούρκοι είχαν διαβεί το τείχος. Προτού προλάβουν να ξανακλείσουν την μικρή πύλη, οι Γενοβέζοι πέρασαν σύσσωμοι από αυτήν. Ο αυτοκράτορας και οι Έλληνες παρέμειναν μόνοι στο πεδίο της μάχης. Από το άλλο σημείο της Τάφρου ο Σουλτάνος αντιλήφθηκε τον πανικό, φωνάζοντας «Η πόλη είναι δική μας». Διέταξε τους γενιτσάρους να ξαναεπιτεθούν και έκανε σινιάλο σε ένα λόχο με επικεφαλής έναν γίγαντα που τον έλεγαν Χασάν. Ο Χασάν άνοιξε δρόμο με το σπαθί του επάνω από το ψηλότερο σημείο του σπασμένου φράχτη και θεωρήθηκε ότι είχε κερδίσει το βραβείο. Τον ακολούθησαν περίπου 30 γενίτσαροι. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν. Ο ίδιος ο Χασάν έπεσε στα γόνατα από ένα χτύπημα από πέτρα και σφαγιάστηκε, ενώ 17 σύντροφοί του χάθηκαν μαζί του. Αλλά οι υπόλοιποι κράτησαν τις θέσεις τους επάνω στο φράχτη. Οι Έλληνες αντιστέκονταν πεισματικά, αλλά το βάρος των αριθμών τους έσπρωξε πίσω προς το εσωτερικό τείχος. Μπροστά από αυτό βρισκόταν ένα άλλο χαντάκι που είχε εκβαθυνθεί σε ορισμένα σημεία για να πάρουν χώμα προκειμένου να ενισχύσουν το φράχτη. Πολλοί Έλληνες σπρώχτηκαν πίσω μέσα σε αυτές τις τρύπες και δεν μπορούσαν να βγουν εύκολα έξω, με το μεγάλο εσωτερικό τείχος να υψώνεται πίσω τους. Οι Τούρκοι, που τώρα ήταν στην κορυφή του φράχτη, τους πυροβολούσαν από ψηλά και τους έσφαξαν. Σύντομα, πολλοί γενίτσαροι έφτασαν στο εσωτερικό τείχος
και σκαρφάλωσαν χωρίς αντίσταση. Ξαφνικά, κάποιος κοίταξε ψηλά και είδε τουρκικές σημαίες. Σημαίες να κυματίζουν στον πύργο επάνω από την Κερκόπορτα. Ακούστηκε τότε η κραυγή, η πόλη αλώθηκε.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210 89 83 043, κινητό

0: Βιογραφία περί εσχατολογίας σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η δράση και το έργο του πλήθωνα στο Δεσποτάτο του Μοραίος, η απόπειρα αναβίωσης του αρχαιοελληνικού πνεύματος στο Μιστρά». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της

0: Στον Πλήθωνα, τον Γεώργιο Γεμιστό η Πλήθωνα, θα αναφερθούμε σήμερα αγαπητοί ακροατές στην εκπομπή, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστεροβυζαντινής πνευματικής ζωής, ένας πολύ σημαντικός λόγιος, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος βεβαίως συνδέεται άμεσα και με τον Μιστρά, με το δεσποτάτο του Μιστρά. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να αναφερθούμε κυρίως στη δράση και το έργο του, στο δεσποτάτο του Μοραίος, και θα δούμε έτσι πολλές πτυχές αυτού του έργου και αυτής της δράσης του Πλήθωνα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μας στο στούντιο του 89,5. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου, συγγραφέα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Δική μας η χαρά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα λέμε από κοντά σήμερα. Κύριε Μπαλόγλου, έχετε ασχοληθεί με τον Γεώργιο Γεμιστό η Πλήθωνα και θα θέλαμε έτσι, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, να δώσουμε λίγο τόσο το χρονικό στίγμα, το χρονικό πλαίσιο δηλαδή, τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες δρά και ζει ο Πλήθωνας, και το γεωγραφικό στίγμα ταυτόχρονα όμως. Ναι. Πού δρά.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Πλήθωνας γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη, από ό,τι λένε οι πηγές. Δεν ξέρουμε το ακριβό χρόνο γεννήσεως. Υποθέτουμε ότι είναι μεταξύ 1355-1360. Mm-hmm. Και ήταν από εύπορη οικογένεια, γιατί ο πατέρας του ήταν μάλιστα και εκκλησιάρχης στην Αγία Σοφία. Και στη συνέχεια κάνει διάφορες σπουδές. Προφανώς θα τελείωσε τις σπουδές της, όπως τα λέγαμε σήμερα, τις εγκύκλιες σπουδές, που για τους Βυζαντινούς προέβλεπε ότι θα κάνουν τις σπουδές τους, τα τμήματα του τρίβιουμ, δηλαδή γραμματική, λογική, ρητορική, και του κατρίβιουμ, δηλαδή αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική. Και μετά τις συνεπλήρωσε τις σπουδές του. Τώρα, από εκεί και μετά, έχουμε μαρτυρίες άλλων που έχουν γράψει για τον Πλήθωνα, ότι προφανώς πήγε και στην Ανδριανούπολη, όπου εκεί ήταν η έδρα του Σουλτάνου Μουράτου I, όπου εκεί υπηρετούσε ο αριστοτελιστής Ιουδαίος και πολυθεϊστής Ελισαίος. Και αυτός λέγεται ότι εμίησε τον Γεμιστό στο ζωροαστρισμό. Σημειωτέων ότι ο ζωράστης παίζει μεγάλο ρόλο στο φιλοσοφικό σύστημα του Πλήθωνος. Είναι σημαντικό αυτό. Όπως και στο Βυζάντιο γενικότερα, ο ζωράστης παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι τυχαία φυσιογνωμία ο ζωράστης. Έχει γράψει ο Ψελός, παραδείγματος χάρη, ο ζωράστης, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης και ο Πλήθων έχει γράψει. Αλλά φαίνεται όμως ότι ο Πλήθων τον εγνώρισε το ζωράστη, μπορεί να τον εγνώρισε και μέσω του Ελισαίου, αλλά πιθανόν, όπως έχει δείξει και η έρευνα του Μακαρίτη του Νικολάου, που ήταν καθηγητής στην Ορθοδόξη Θεολογία στο Μόναχο, τον είχε γνωρίσει μάλλον μέσω του Πλουτάρχου, επειδή ο Πλουτάρχος είχε γράψει περί Ζωροάστρου. Και από εκεί μετά, από την Ανδριανούπολη, ξέρουμε επίσης από χωρία που ο ίδιος έχει διασώσει, ότι ήταν μαθητής του Κιδόνη, ο οποίος Κιδόνης ήταν ενωτικός. Και εκεί προφανώς έμαθε και τα λατινικά, γιατί ο Πλήθων ήξερε λατινικά, αυτά τα λατινικά που μιλούσαν οι Βενετοί στο Πέραν. Προφανώς μπορεί να είχε μάθει λατινικά και από τον Κιδόνη. Και αυτό είναι επίσης ένα δεδομένο. Και κάποια στιγμή το 1407, όταν πλέον το δεσποτάτο βέβαια έχει ιδρυθεί από την εποχή των κατακουζινών, έτσι, ήδη από τα μέσα του 14ου αιώνα υπάρχει το δεσποτάτο του Μοραίος με τους κατακουζινούς, και μετά έχει πάει εκεί η συνέχεια των κατακουζινών. Είναι ο Θεόδωρος ο πρώτος, ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν αδελφός του Μανουήλ Κατακουζινού, του Μανουήλ Παλαιολόγου, ναι, του Αυτοκράτορα. Και τότε λοιπόν, μετά το θάνατο του Θεοδόρου του πρώτου Παλαιολόγου, πήγε ο δευτερότοκος γιος, γιατί ο πρωτότοκος γιος του Μανουήλ ήταν ο Ιωάννης, ο Παλαιολόγος, ο 8ος, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος. Κατάλληλος είναι και ο τελευταίος, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν εστέφθη αυτοκράτορας. Ο Δούκας λέει ο τελευταίος αυτοκράτορας ήταν ο Ιωάννης. Και πήγε λοιπόν ο δευτερότοκος ιός, ο οποίος ήταν ο Θεόδωρος, ο δεύτερος ο Παλαιολόγος. Και επειδή ήταν νέος και άπειρος σχετικά, στέλνει ο Μανουήλ τον Γεμιστό ως σύμβουλό του. Το επάγγελμα δηλαδή του Γεμιστού ήταν καθολικός κριτής, ήταν δικαστής.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό το λέει και ο Δούκας στην ιστορία του.
0: Βλέπουμε ότι έχει μια ευρύτατη παιδεία.
1: Ναι, έχει ευρύτατη παιδεία. Όπως και όλη τη εποχή εκείνη. Δεν είναι μόνο ο Πλήθων. Όλοι και ο Σχολάριος και οι σύγχρονοί του, όλοι είχαν ευρύτατη παιδεία. Και ο Βυσαρίων, όλοι αυτοί είχαν ευρύτατη παιδεία. Σπούδασαν τα πάντα τότε. Ναι. Μαθηματικά, ρητορική, μουσική, εκκλησιαστική μουσική, όλα τα πάντα σπούδαζαν. Καταλάβατε. Ήταν όλα μαζί μέσα σε αυτές τις σπουδές που υπήρχαν. Και από εκεί λοιπόν πάει στο. Τώρα, πότε πηγαίνει ακριβώς, δεν ξέρουμε, αλλά έχει σωθεί όμως αυτή η προθεωρία που γράφει στον επιτάφιο που εκδίδει, εκφωνεί ο Μανουήλο Παλαιολόγος προς τον αδελφό του, τον Θεόδωρο τον Πρώτο, γύρω στα 1407 αυτό είναι. Άρα πρέπει να πήγε 1405-1406 στον νομιστρά. Εντάξει. Mm-hmm. Και μένει εκεί μέχρι το θάνατό του.
0: Πώς έχουν τότε τα πράγματα όσον αφορά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πώς είναι η κατάσταση? Βρισκόμαστε κάποια χρόνια πριν την άλωση. Βέβαια, κανείς δεν ήξερε ότι θα προκύψει.
1: Θα προκύψει άλωση, είναι
0: σωστό. Πώς έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, εκείνη την περίοδο είναι κάπως θετικά τα πράγματα, γιατί ήδη το 1402 ο Βαγιαζίτη έχει χάσει τη μεγάλη μάχη στην Άγκυρα. Έτσι, εκεί που κάποτε ο Πομπέιος πολέμησαν και οι Ρωμαίοι, εκεί στην ίδια περιοχή λέγεται που πολέμησε ο Βαγιαζίτη με τον Ταμερλάνο. Οπότε κάπως αναπνέει το Βυζάντιο, γιατί ο Βαγιαζίτη ήταν έτοιμος να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει μία φόρου υποτέλεια προς τον Μωρά τον Πρώτο και υπάρχει μία. Εν τω μεταξύ έχει πάει ο Μανουηλίδης στη Δύση με το μεγάλο ταξίδι που κάνει στα τέλη του 14ου αιώνα, 1399 με 1402. Έχει πάει στη Δύση για να φέρει βοήθεια κλπ. Και μένει αρκετό χρονικό διάστημα στη Δύση. Αλλά πάντοτε υπήρχαν και οι έρηδες μεταξύ των παλαιολόγων. Έτσι, αυτό να μην το ξεχνούμε. Και κάποια, οπότε εκείνη την περίοδο είναι μια περίοδο που είχε αναπτυχθεί το Δεσποτάτο σαν ένα δεύτερο πνευματικό και πραγματικό κέντρο και πολιτικό κέντρο της Αυτοκρατορίας.
0: Οι Οθωμανοί είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος.
1: Είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος, βέβαια. Αυτό υπάρχει, αυτό είναι σαφές. Γιατί έχουν καταλάβει τη Μικρασία. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος Μικράς Ασίας. Και... οπότε ο Πλήθων πηγαίνει εκεί και είναι και ουσιαστικά σύμβουλος του βασιλέως, του οδεσπότου. Αυτό ήταν ο ρόλος του δηλαδή. Και αρχίζει τότε εκεί και αναπτύσσει μια δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Από το 1405-1406 μέχρι το 1437 που φεύγει, που πάει, τον παίρνει μαζί του ο Ιωάννης στην Μεγάλη Συνοδεία για να πάνε στη Φεράρα Φλωρεντία. Τώρα, κατά καιρούς εκεί πέρασαν πάρα πολλοί. Τώρα, τι είδους σχολή δημιούργησε στο Μιστρά? Mm-hmm. Αυτό είναι πάλι ένα ερώτημα. Mm-hmm. Είναι ένα, δηλαδή, είχε το υπόδειγμα της Πλατωνικής Ακαδημίας. Υπάρχουν και διάφορα μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί ότι στο χωριό Τρίπη λέγεται ότι πιθανόν να γεννήθηκε και στην Τρίπη, που είναι πλησίον της Λακεδαίμονος, της Σπάρτης δηλαδή, του Μιστρά. Τότε δεν υπάρχει Σπάρτη, έτσι, Λακεδαίμονος λέγεται. Γιατί η Σπάρτη είχε από την εποχή του Αλαρίχου είχε ισοπεδωθεί. Οπότε και στις πηγές λέγεται είτε Λακεδαίμον, Λακωνία, Λακεδαίμον κλπ. Οπότε εκεί, στο Μιστρά πλέον, που είναι όλο το πνευματικό κέντρο και το διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου, εκεί αναπτύσσει τη δραστηριότητά του και ως δάσκαλος και ως δικαστικός. Εν τω μεταξύ, την Πελοπόννησο την κατέχουν και οι Φράγκοι. Όλη η Πελοπόννησο, δηλαδή, το κομμάτι το δυτικό προς την Αδραβίδα. Της Αδραβίδας, Αχαΐας. Έτσι, αυτό και αυτό πάντα έρχονται, και μάλιστα ο Θεόδωρος ο Πρώτος πάντα είχε προστριβές με αυτούς. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι παλαιολόγοι είχαν παντρευτεί και δυτικές. Mm-hmm. Έτσι, έχουν παντρευτεί δυτικές βασίλισσες.
0: Οι Φράγκοι πάντως κάνουν αισθητή την παρουσία.
1: Την κάνουν αισθητή. Ναι, υπάρχει μια αισθητή παρουσία. Υπάρχουν, γι' αυτό είναι χωρισμένοι και είχαν πάντοτε προστριβές οι παλαιολόγοι μετά με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, όταν κατέλαβε την Πάτρα, την Κλαρέντζα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Όταν ανέλαβε δεσπότης ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι το δεσποτάδο του Μωραίος είναι ένα κέντρο σημαντικό,
1: ναι, είναι,
0: εκείνης της περίοδου. Βλέπουμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχει χάσει, θα λέγαμε, την δύναμη που είχε τους προηγούμενους αιώνες, τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ο κίνδυνος των Οθωμανών, οι οποίοι έχουν καταλάβει βεβαίως τη Μικρά Ασία, μάλιστα,
1: ναι.
0: Και πολλοί, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι έψεξαν και τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο, έτσι.
1: Ο Μιχαήλ είναι πολύ πιο παλιά,
0: πολύ πιο πίσω, βέβαια, αλλά,
1: που πήγε να κάνει την Ένωση, ναι, Στυλιών.
0: Ακριβώς επειδή χάθηκε η Μικρά Ασία, χάθηκαν, ναι, αυτά τα εδάφη. Υπήρχε μια κριτική, θα λέγαμε, εναντίον του. Είναι συρρυκνωμένο το κράτος, το Βυζαντινό.
1: Είναι οπωσδήποτε συρρυκνωμένο, και επίσης το σημαντικό πρόβλημα της εποχής είναι το πρόβλημα της ενώσεως των εκκλησιών. Αυτό απασχολεί την κοινή γνώμη, θα λέγαμε, της εποχής εκείνης.
0: Και προκαλεί και το διχασμό.
1: Και το διχασμό. Ακριβώς. Προκαλεί το διχασμό. Έτσι.
0: Στο Δεσποτάτο σπέβδουν εκεί και άλλοι πάνε
1: πολύ,
0: λόγοι.
1: Εκεί πάνε
0: και...
1: πολλοί λόγοι. Μαρτυρείται ότι πήγε και ο Μάρκος ο Ευγενικός, πήγε ο Γιώργιος ο Σχολάριος, πήγε ο Βυσαρίων. Mm-hmm. Έτσι, αυτοί όλοι πέρασαν από εκεί. Πέρασε ο Λαόνικος ο Χαλκοκονδύλης. Όλοι αυτοί πέρασαν από εκεί. Υπήρξαν κατά το μάλλον ή των μαθητές του Γεμιστού.
0: Μάλιστα. Έτσι. Δάσκαλος και δικαστής λοιπόν στο Δεσποτάδο του Μωραίος, ο Γεώργιος Γεμιστός.
1: Ναι.
0: Και πώς η δράση του έτσι εξελίσσεται, πώς τη βλέπουμε μάλλον να εξελίσσεται εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά γύρω στα 1405 μας είπατε.
1: Ξεκινάει 1405 και μετά γίνονται προσπάθειες για να θωρακιστεί το Δεσποτάτο. Εκεί λοιπόν έρχεται ο Γεμιστός με δύο μεγάλα υπομνήματα, τα οποία γράφει το ένα το 1414, το άλλο το 1418. Το ένα απευθύνεται προς τον ίδιο το Δεσπότη το Θεόδωρο, το άλλο προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ. Mm-hmm. Συγγνώμη, και υπάρχει αυτή η περίφημη επιστολή που εσφαλμένως είναι προς τον Ιωάννη, αλλά ουσιαστικά και αυτή η επιστολή υπό την έννοια ενός προτρεπτικού λόγου απευθύνεται πάλι στο Μανουήλ, που εκεί καταθέτει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και στρατιωτικής αναδιοργανώσεως όλου του Δεσποτάτου, mm-hmm. ούτως ώστε το Δεσποτάτο να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτοτελώς και αυτοδυνάμως και να γίνει ένα αύταρκες κράτος για να μπορέσει να διώξει τον κίνδυνο. Δηλαδή προφανώς από εκεί ήθελε να ξεκινήσει ο Γεμιστός την αναβίωση του Βυζαντινού κράτους από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Γι' αυτό πάει και στη ρωμαϊκή ιστορία, πάει και στην αρχαία ελληνική ιστορία. Αυτά ξέρει, τα ξέρει καλά. Έχει διαβάσει καλά, πρώτα απ' όλα έχει διαβάσει τον Πολύβιο. Mm-hmm. Έχει διαβάσει πολύ καλά τον Πλούταρχο. Αυτές ήταν οι πηγές του. Έχει διαβάσει επίσης το Διόδωρο το Σικελιώτη, γιατί έχει γράψει και για αυτά σχόλια για αυτούς όλους. Και ξέρει και την ιστορία της Σπάρτης. Και μάλιστα ξέρει επίσης και τον Οδίωνο τον Κάσιο, ο οποίος ο Οδίωνο Κάσιος είναι Έλλην της ρωμαϊκής εποχής, και με αυτούς όλους χρησιμοποιεί. Τώρα όσον αφορά τον Πλάτωνα, mm-hmm. εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Έχει διαβάσει τον Πλάτωνα της πολιτείας, έχει τεθεί από τους ερευνητές σε ερώτηση και σε αφισβήτηση, έδειξε και τον Πλάτωνα των νόμων, που είναι ο Πλάτων της γεροντικής ηλικίας, που καταθέτει πρόγραμμα. Πολλοί έχουν πει ότι είναι το πρόγραμμα κατά απομίμηση της πλατωνικής πολιτείας. Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι, έχουν ουσιώδιες διαφορές.
0: Mm-hmm. Σε αυτά τα δύο υπομνήματα που, ναι, ο ίδιος γράφει και αποστέλει το 1414 και το 1418, στα οποία αναφερθήκατε κύριε Μπαλόγλου,
1: ναι,
0: εκεί τι είναι αυτό που τον απασχολεί περισσότερο και γιατί τα γράφει?
1: Μπορούμε αυτά να πούμε τα γράφει, ναι, ναι. Καταρχήν ξεκινάει ότι η μοναρχία είναι το πιο αποτελεσματικό πολίτευμα. Από την άλλη πλευρά όμως καταδικάζει τον υπέρμετρο πλουτισμό, την επιδειξιομανία. Μιλάει για μέτρα φορολογικής πολιτικής. Mm-hmm. Να μην υπάρχει αυτό το οποίο πάντοτε και σήμερα υπάρχει, πάντοτε το θέμα της δίκαιης διανομής του πλούτου. Πώς θα μοιράζεται ο πλούτος δίκαια. Mm-hmm. Ένα δεύτερο άλλο πρόβλημα είναι το νόμισμα. Να μην υπάρχουν πολλά νομίσματα, να υπάρχει ένα ενίο νόμισμα. Πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί η γεωργία για να γίνει περισσότερο αύταρκες το κράτος. Έτσι, μην ξεχνούμε επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, ότι στην Πελοπόννησο, ήδη από την εποχή του Θεοδόρου του Πρώτου, του Παλαιολόγου, είχαν γίνει επικισμοί Αλβανών, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Θεόδωρος ο Πρώτος είχε φέρει κάπου 10.000 Αλβανούς την εποχή εκείνη, μεγάλο αριθμός, προς τα τέλη του 14ου αιώνα. Όπου εκεί, για να μπορέσει να αναπτυχθεί η γεωργία, είχε ρημωθεί περιοχή. Και επομένως αυτό έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και από τον Γεμιστό, πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί η γεωργία, ούτως ώστε το κράτος να είναι αύταρκες. Να μην έχουμε πολλές εισαγωγές προϊόντων. Και γενικά καταπολεμεί με τους βουλευτικούς του αυτούς λόγους την επιδειξιομανία, τον άνομο πλουτισμό, mm. και γενικότερα και τα θέματα διαφθοράς. Θίγει και θέματα ακόμα διαφθοράς. Επίσης θίγει θέματα χωρισμού του κράτους σε τρεις τάξεις. Mm-hmm. Και αυτοί οι οποίοι θα στρατεύονται, πώς θα δημιουργηθεί στρατός και εθνικό στρατός, να μην παίρνουμε, λέει, μισθοφόρους.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβετε, είναι σημαντικό αυτό, να στρατεύονται.
0: Θέτει πολλά ζητήματα.
1: Πολλά,
0: και θα
1: πολλά.
0: Τα αναφέρουμε αυτά και στη συνέχεια και θα δούμε βεβαίως και την υπόλοιπη δράση του και το έργο του. Εδώ πάω ότι με τη βοήθειά σας, κύριε Μπαλόγλου. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Ωραία.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην σημερινή μας συνομιλία εδώ με τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου, συγγραφέα. Αναφερόμαστε στον Πλήθωνα, στη δράση και το έργο του, στο Δεσποτάτο του Μοραίος. Έχουμε δώσει βεβαίως και το γεωγραφικό πλαίσιο και το ιστορικό πλαίσιο όσον αφορά τον Πλήθωνα. Ήδη έχουμε τονίσει εδώ με τη βοήθεια του κυρίου Μπαλόγλου ότι φτάνει στο Δεσποτάτο του Μοραίος περίπου γύρω στο 1405. Έχουμε επίσης πει και έχουμε τονίσει ότι έλαβε μια πάρα πολύ καλή γενική και κλασική παιδεία, όπως συνέβαινε τότε βεβαίως εκείνη την εποχή. Ο Πλήθωνας γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Νομίζω ότι είναι σε θέση έτσι να διδάξει κιόλας. Ξέρουμε ότι διδάσκει φιλοσοφία στην αυλή των δεσποτών του Μιστρά. Είναι ουσιαστικά ο σύμβουλος του δεσπότη του Μιστρά. Αναφερθήκαμε σε δύο πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά υπομνήματα που αποστέλει το 1414 και το 1418 για την καλύτερη ουσιαστικά οργάνωση του δεσποτάτου σε όλους τους τομείς και στον οικονομικό τομέα και όχι μόνο. Θίγει ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την βελτίωση των γεωργικών καλλιεργειών, της γεωργίας, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ενδυνάμωση του στρατού του δεσποτάτου. Τι άλλο δεν μπορούμε να τονίσουμε, κύριε Μπαλόγλου, σχετικά με αυτά τα δύο?
1: Το οποίο είναι επαναστατικό στον Πλήθωνα, αυτό είναι το πολύ, και οποίο έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη φιλολογία και παρεξήγηση, είναι ακριβώς το θέμα περιδιοκτησίας της γης. Ο ίδιος εισάγει μια ιδιόμορφη κοινοκτησία της γης, χωρίς όμως να μπορεί κάποιος να έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας πάνω σε κανένα τμήμα αυτής της γης. Αναγνωρίζεται στον πολίτη περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως, δηλαδή η γη έχει μόνο δικαίωμα χρήσεως. Ειδικότερα, ο πολίτης έχει δικαίωμα να σπέρνει και να καλλιεργεί τη γη όπου θέλει και να οικοδομεί ή να καλλιεργεί τόση έκπτωση γης όσο θέλει και μπορεί. Κατά το χρονικό δε αυτό διάστημα που θα χρησιμοποιεί το τμήμα της γης, το οποίο φυσικά θα βρίσκεται στην κατοχή του, ο πολίτης θα θεωρείται κύριος του τμήματος αυτού και για το χρόνο της χρήσεως από αυτόν. Έτσι, επομένως, δημιουργεί ένα ειδικό καθεστώς γης, γεωκτησίας της γης. Δεν είναι ούτε ατομική γεωκτησία, ούτε κοινοχρησία. Η γη είναι δική σου τόσο χρόνο όσο θα την καλλιεργείς.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβατε, ναι. Έχει ένα ιδιόρυθμο τρόπο.
0: Αυτό είναι όντως
1: ριζοσπαστικό. Ναι. Αυτό μπορεί πραγματικά, γι' αυτό παρεξηγείται και ο Πλήθων από νεότερους μελετές, είτε είναι σοσιαλιστής, είτε είναι κοινοχρηστής, είτε συμμαζεύεται. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό. Αυτό είναι το πλέον ρηξικέλευθο που υπάρχει στον Πλήθωνα. Και άλλα θέματα που έχει θέσει, όπως τα θέματα διαχρονικά, θέματα της διαφθοράς, το πώς θα χωρίζονται οι πολίτες, της δικαίωνος διανομής του πλούτου. Όλα αυτά τα οποία είναι και επίκαιρα θέματα πάντοτε.
0: Βρήκανε, Βίκο, αυτά τα δύο υπομνήματά του?
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε, δυστυχώς όχι. Δεν βρήκανε, γιατί έγιναν και προσπάθειες αργότερα και με τον Βυσαρίωνα, όταν ανέλαβε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπάθησε να εφαρμόσει κάποια από τα μέτρα αυτά, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Μετά τη μάχη της Βάρνας το 1444 ήρθαν οι Οθωμανοί μέσα στην Πελοπόννησο, έγιναν και προσπάθειες να χτιστεί το Εξαμήλιον, γιατί πολλές φορές είχε γκρεμιστεί και ξαναχτιζόταν και ξαναγκρεμιζόταν από τους επιθέσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε ξεκινά τη δράση του, θα λέγαμε, πιο έντονα με αυτά τα δύο υπομνήματα. Τι άλλο εδώ μπορούμε να πούμε για τον Πλήθωνα, κύριε Μπαλόγλου, πέρα από αυτά τα δύο υπομνήματα, δηλαδή, με τι άλλο δραστηριοποιείται αυτή την περίοδο, όσα χρόνια βεβαίως βρίσκεται στο Μιστρά?
1: Το συγγραφικό του έργο είναι εκεί κυρίως και θέματα ασχολείται και με τι. Έχει γράψει πολλά πράγματα ο Πλήθων, τα οποία άλλα έχουν σωθεί είτε όχι. Έχει γράψει και περί μουσικής, αναφέρεται. Έχει γράψει ιστορικά έργα, έχει κάνει σχόλια στον Πολύβιο, έχει κάνει σχόλια στο Διόδροτο Σικελιώτη. Έχει μια μεγάλη έκθεση από συγγραφικό έργο τα περί την περίοδο αυτή, και είναι και δικαστής, δηλαδή σύμβουλος των βασιλέων, των δεσποτών. Έζησε δηλαδή με τον Θεόδωρο τον πρώτο, τον δεύτερο, τον Παλαιολόγο. Έχουμε μετά τον Επικίδιο που εκφωνεί όταν πεθαίνει Μαλατέστα, γιατί ο Θεόδωρος ο δεύτερος Παλαιολόγος είχε παντρευτεί Μαλατέστα από το Ρίμινι. Έτσι, και πέθανε σε νεαρή ηλικία και μάλιστα είχε ήδη γίνει και Ορθόδοξη η ίδια. Και εκφωνεί ένα πολύ ωραίο επικίδιο, όπως και άλλοι επικίδιοι εκφωνήθηκαν την εποχή εκείνη, και πάντοτε βρίσκει την ευκαιρία σε αυτές τις περιπτώσεις να υπομνηματίσει και να υπενθυμίσει στους δεσπότες να λάβουν μέτρα για την εξυγίανση του κράτους. Έτσι ποτέ δεν το ξεχνάει αυτό. Μετά, όταν έφυγε ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, ο οποίος πήγε στη Σιλιβρία, ανέλαβε ο Κωνσταντίνος, και μετά τον Κωνσταντίνο ήταν δύο αδέλφια, ο Θωμάς και ο Δημήτριος, οι οποίοι μάλιστα έριζαν μεταξύ τους μετά στα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος και μετά εκεί ο Δημήτριος, ο Γεμιστός, πια είναι στο τέλος της ζωής του, που γράφει τον περίφημο υπόμνημα, είναι και αυτό, προς τον Δημήτριο τον Παλαιολόγο, που του συμβολεύει να τα βρει με τον αδελφό του, να σταματήσουν οι εμφύλιες έριδες και ούτω καθεξής.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι από ό,τι καταλαβαίνω τον ενδιαφέρουν πολύ, θα λέγαμε με σημερινή ορολογία, τα κοινά.
1: Τα κοινά, αυτό είναι σωστό.
0: Έχει πολλές ανησυχίες.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πάρα πολύ καλός γνώστης έτσι και της φιλοσοφίας και έχει μια πολύ καλή παιδεία, όπως είπαμε, κλασική. Αυτό έτσι του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να... και να συμβουλεύει βεβαίως τον δεσπότη, τον εκάστοτε του Μιστρά εκεί, αλλά γενικότερα να έχει ένα ρόλο, θα λέγαμε, πιο σημαντικό, πιο ηγετικό, πιο κοντά στα πράγματα.
1: Με τα υπομνήματα αυτά προσπαθεί να το κάνει. Ναι, δεν έχει αναλάβει ο ίδιος πολιτική εξουσία, δεν μπορεί και άλλωστε να αναλάβει. Απλώς με τα υπομνήματα αυτά είναι πάντοτε, γι' αυτό και ακριβώς εξετενήθη το έργο του από τον Ιωάννη τον Παλαιολόγο. Και γι' αυτό τον παίρνει μαζί του. Όταν πηγαίνει, είναι ένας από τους 2-3 λαϊκούς που πάνε μαζί στην Φεράρα Φλωρεντία. Πέρασε και τον πήρε από το Μιστρά. Έτσι, δεν ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, αλλά ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνοντας στο πλοίο έκανε στάση στο Μιστρά και πήρε τον Γεμιστό.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, να δούμε λίγο το έργο του, το συγγραφικό, που έχει να κάνει περισσότερο με τη φιλοσοφία, αν θέλετε.
1: Ναι, αυτά όμως ξεκινούν εκεί, στη Φεράρα Φλωρεντία κυρίως. Δηλαδή το κορυφαίο του έργο είναι η νόμος η γραφή. Το οποίο και αυτό το γράφει κατά απομίμηση του Πλάτωνος. Γιατί έχω πει πολλές φορές, νόμους είχε γράψει ο Πλάτων, έχει γράψει ο Κικέρον, ο δεύτερος, και μετά έρχεται ο τρίτος, είναι ο Πλήθων. Όπου δηλαδή εκεί δημιουργεί μια ιδανική πολιτεία. Έτσι, ναι. Εκεί προσπαθεί να δημιουργήσει και λέει ο ίδιος εκεί στην αρχή των νόμων, ότι σώθηκε βέβαια, δεν έχει σωθεί όλο το έργο, αλλά έχουν σωθεί όμως προγραμματικές δηλώσεις του, τα περιεχόμενα δηλαδή των τριών βιβλίων, ότι έχει ως υπόδειγμα τη Σπαρτιατική πολιτεία. Πάντα πήγαινε το μυαλό του δηλαδή στη Σπαρτιατική πολιτεία. Στη Σπάρτη και στη Ρώμη, βέβαια, έχει και τη Ρώμη σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, γιατί αναφέρει ακριβώς και ότι και οι Ρωμαίοι, σου λέει, από εδώ ξεκίνησαν, από την Πελοπόννησο.
0: Τι είναι αυτό εκεί που τον ενδιαφέρει από αυτά που έχουν σωθεί από τον νόμον συγγραφή που είπατε, το σημαντικότερο έργο του, με τι εκεί καταπιάνεται δηλαδή?
1: Εκεί καταπιάνεται με την ευδαιμονία. Ξεκινάει από τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι το λογικό «ον». Έχει θέματα αρετής, η αρετολογία του είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Εκεί, σε αυτό το σημείο, ακολουθεί τον Πλάτωνα και αναδεικνύει τον Πλάτωνα σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Προωθεί τις πλατωνικές σπουδές. Και γι' αυτό η νόμη είναι ένα σημείο αρκετά σημαντικό και είναι άξιο ερεύνης να μελετήσει κανείς συγκριτικά αυτούς τους τρία αυτά έργα. Πλάτωνος νόμη, Κικέρονος ντε λεγκίμπους και το έργο του Πλήθωνος. Δεν έχει δηλαδή τέτοια έρευνα γίνει. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα.
0: Από τον Κικέρο να επηρεάζεται ή όχι μόνο από τον
1: Πλάτωνα? Τους Ρωμαίους τους ξέρει. Τους έχει διαβάσει στο βαθμό του δυνατού. Γιατί ξέρουμε ότι είχε διαβάσει λατινικά. Δηλαδή ξέρουμε ότι ήξερε λατινικά. Τώρα σε τι βαθμό ήξερε, σαν τον Κιδόνη φυσικά δεν ήξερε. Γιατί ο Κιδόνης μετέφρασε και από το Θωμά τον Ακινάτη. Έτσι, γι' αυτό το ξέρουμε ότι ξέρε καλά λατινικά. Αλλά το θέμα είναι ότι ήξερε Έλληνες που είχαν ζήσει επί ρωμαϊκής εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρει τον Νουμά και αυτά τους τα έχει διαβάσει από τον Πλούταρχο όμως. Η βασική πηγή ήταν ο Πλούταρχος. Αυτός ήταν πολύ σημαντική πηγή για τους βίους των Ρωμαίων.
0: Παραλλήλους βίους. Ευδαιμονία λοιπόν, όπως είπατε, αρετή αρετολογία. Προσθέτει κάτι ενδεχομένως ίσως για την πολιτεία, κάτι που μπορεί να έχει να κάνει με την πόλη, ας πούμε, με το ποιο μπορεί να είναι το υπόδειγμα. Είπατε εδώ ότι
1: έχει τη Σπαρτιατική πολιτεία, έχει ως υπόδειγμα αυτό και προς αυτό κατευθύνεται. Να μην είναι, βέβαια, να μην έχει τη στρατιωτική διαχρονική στρατιωτική αρετή των Σπαρτιατών, να είναι το όχι τόσο πολύ αυστηρά στρατιωτικό το πολίτευμα της Σπάρτης δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι άλλο εδώ μπορούμε να προσθέσουμε, κύριε Μπαλόγλου?
1: Κοίταξε, στα χρόνια αυτά που ζει στην Πελοπόννησο, στην πρώτη φάση που είναι συνεχή, δεν έχει κάνει ταξίδι έτσι εκτός Πελοπόννησου, δεν πάει πουθενά όλη την περίοδο αυτή. Διδάσκει ακριβώς εκεί στην. Μάλλον τώρα άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και στην Τρίπη, στη Σπάρτη, μπορεί και στο Δεσποτάτο του Μιστρά. Δεν έχουμε πληροφορίες συγκεκριμένες αν υπήρξε σχολή. Αυτό που λέμε σχολή, δεν ξέρουμε αν ήταν σχολή. Μπορεί να ήταν ένας κύκλος διαλέξεων. Καταλάβατε. Δεν ήταν κάτι όπως ήταν η Πλατωνική Ακαδημία που ξέρουμε. Που ήταν συγκεκριμένος χώρος, που είχε ωράριο, που είχε καθηγητές κλπ. Ναι. Η Πλατωνική Ακαδημία ξέρουμε πώς λειτουργούσε και τα μαθήματα κλπ. Αλλά κάτι αντίστοιχο ήταν, αλλά δεν ήταν αυστηρά. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένας κύκλος διαλέξεων μέσα στο παλάτι. Μπορεί να ήταν, όπως λένε άλλοι, ότι υπήρχε μια στην Τρίπη, εκεί που ήταν κάπου κοντά οκεάδας, που λένε ότι σήμερα μάλιστα λένε ότι δεν υπάρχει οκεάδας. Υπήρχε κλπ. Υπήρχε μια σπηλιά εκεί, πιθανόν να κάνει μαθήματα. Ναι. Δεν έχουμε στοιχεία να πούμε.
0: Δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες.
1: Ξέρουμε όμως ότι πέρασαν πάρα πολλοί από εκεί. Ο Ιωάννης ο Ευγενικός επίσης πέρασε από εκεί, ο αδελφός του Μάρκου του Ευγενικού. Έτσι ήταν όλοι αυτοί, ήταν στην αυλή του Δεσποτάτου και όλοι αυτοί είχαν ακούσει τα μαθήματα του Πλήθωνος.
0: Οπότε θεωρούταν και ένας πολύ σημαντικός δάσκαλος.
1: Ναι, ναι, έτσι, αυτό να λέγεται.
0: Δικαστής και σύμβουλος.
1: Και σύμβουλος ήταν, ναι, ήταν και βέβαιος.
0: Πολύ σημαντικός δάσκαλος. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, αγαπητοί ακροατές, εδώ με την βοήθεια του κυρίου Μπαλόγλου πάντοτε, μιλώντας για το έργο και τη δράση του Πλήθωνα. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου, συγγραφέα, για την δράση και το έργο του Πλήθωνα συζητάμε μαζί του στο Δεσποτάτο του Μοραίος και για την απόπειρα αναβίωσης του αρχαιοελληνικού πνεύματος στον Μιστρά στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Μπαλόγλου. Βεβαίως. Νομίζω να πάμε να δούμε πώς φτάνουμε στο σημείο που ο Ιωάννης ο Όδος ο Παλαιολόγος πηγαίνει στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, παίρνει μαζί του και τον Πλήθωνα.
1: Βεβαίως.
0: Πώς τα πράγματα οδηγούνται εκεί, αν μπορούμε να πούμε, και τι συμβαίνει.
1: Υπήρχε μία, γενικότερα είχαμε πει από τις αρχές του 15ου αιώνα, μία προσπάθεια να γίνει μία ένωση των εκκλησιών, ώστε η Δύση να βοηθήσει οικονομικά και στρατιωτικά την Ανατολή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά και η ίδια η Δυτική Εκκλησία έχει προβλήματα, διότι εκεί πετέθη το θέμα ποιος είναι η ανωτάτη αρχή, είναι η Σύνοδος ή ο Πάπας. Γι' αυτό έχουμε και τη Σύνοδο εκείνη την περίοδο της Βασιλείας. Και την περίοδο δηλαδή που δημιουργείται, που γίνεται η Σύνοδο στην Φεράρα, παράλληλα ήταν σε εξέλιξη η Σύνοδο της Βασιλείας. Και τελικώς γίνεται η Σύνοδο στην Φεράρα, ξεκίνησε το καράβι με πολυπληθία την προσωπία. Εκεί ήταν ο Νικαίας Φυσαρίων, ήταν ο Μάρκος ο Αυγενικός ως Μητροπολίτης Εφέσου και ο Γιώργος Σχολάριος ως λαϊκός και ο Γεμιστός. Όταν πέρασε δηλαδή από την Πελοπόννησο πήραν και τον Γεμιστό μαζί. Και πήγανε εκεί στην... ήταν και ο Δημήτριος ο Παλαιολόγος επίσης, έτσι, ο αδελφός του Ιωάννου του Παλαιολόγου, και μάλιστα χρέη τότε αντιβασιλέως στον Βυζάντιο έκανε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Δεν έκανε δηλαδή ο Θεόδωρος. Και όταν έφτασαν λοιπόν στη Φεράρα Φλωρεντία και μετά ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1438 στην Φεράρα και συνεχίστηκε μετά στη Φλωρεντία και ολοκληρώθηκε με την κοινή θεία λειτουργία που έγινε εκεί, ο Γεμιστός του δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσει τους Μεδίκους, την οικογένεια των Μεδίκων, και εκεί να διδάξει Πλάτωνα. Έτσι. Εκεί ήταν, και εκεί γράφει, υποστηρίζεται, έτσι έχει δείξει η έρευνα, ότι αρχίζει να γράφει το μεγάλο του έργο «Η νόμων συγγραφή». Και παράλληλα εκεί γράφει και το «Περιών Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται». Ένα εξίσου σημαντικό έργο που κάνει κριτική ανάλυση, συγκριτική παρουσίαση των δύο φιλοσόφων. Πρόσφατα έχουμε μια πολύ λαμπρή έκδοση, ελληνική, για πρώτη φορά έγινε ελληνική απόδοση του έργου με εκτενή σχόλια και εισαγωγή από τον Κωνσταντίνο Πέτσιο, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στη Φιλοσοφική Σχολή, ο οποίος έδωσε για πρώτη φορά στην ελληνική όλο αυτό το μεγάλο έργο του Γεμιστού, το οποίο το γράφει στην Ιταλία αυτό. Έτσι.
0: Το ολοκληρώνει εκεί.
1: Το ολοκληρώνει εκεί.
0: Ξέρουμε πόσο διάστημα έμεινε εκεί ο
1: Όσο ήταν, έφυγε λίγο πριν κλείσει η Σύνοδος. Δηλαδή δεν υπέγραψε. Ήταν ανθενωτικός ο Πλήθων, έτσι να το ξέρουμε και αυτό. Ο Πλήθων έβλεπε πάντοτε το εξής. Έβλεπε τις προόδους, αυτό είναι το που το έβλεπε, πόσο οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί ξεκίνησαν από ένας άσημος λαός και έγιναν τόσο μεγάλος λαός. Αυτό έβλεπε πάντοτε ο Γεμιστός. Και αυτό ακριβώς το ερώτημα έπρεπε να το διερευνήσει. Γι' αυτό πηγαίνει και στην ιστορία και φέρνει παραδείγματα από την ιστορία. Πως ένας άσημος λαός έγινε τόσο μεγάλος λαός και έγινε τόσο μεγάλη δύναμη και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ήδη η αυτοκρατορία μας. Αυτό είχε το πρόβλημα. Και προσπαθεί να βρει, και ξέρει το Ισλάμ από την μια πλευρά, ξέρει και τη χριστιανική θρησκεία, και προσπαθεί να βρει τώρα, γιατί πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως πολυθεϊστή, ότι ήθελα να βγει ως το δωδεκάθεο μέσα στους νόμους κλπ. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είχε αυτές τις δύο τάσεις, προσπαθεί να βρει ποιες είναι οι ρίζες τόσο του Ισλάμ όσο της χριστιανικής θρησκείας, και τις βρίσκει στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Δεν μπορώ να τον πω δηλαδή ότι ήταν πολυθεϊστής. Περισσότερο πανθεϊστής ήταν ο Πλήθων, και γι' αυτό χρησιμοποιεί και πάλι, έχω δείξει εγώ και σε μελέτες μου, ότι χρησιμοποιεί λεξιλόγιο από τους πατέρες. Έτσι. Έχουμε και μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον εκπαιδευτικό τον Παπασημάκη, που ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Πώς ο Πλήθων χρησιμοποίησε τους πατέρες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έχει εκδοθεί δηλαδή και σε βιβλίο και κυκλοφορεί. Γι' αυτό δεν είναι δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πολυθεϊστής. Αναφέρεται βέβαια στους 12 αυτό θέλω να πω, καταλάβατε, με αυτή την έννοια.
0: Διδάσκει λοιπόν Πλάτωνα
1: εκεί,
0: όσο είναι στην Ιταλία,
1: στους Μεδίκους. Εκεί λέγεται ότι ο ίδιος ανέπτυξε δράση. Επίσης σημαντικό είναι, που δεν είναι πολύ γνωστό αλλά είναι πολύ σημαντικό, ότι και έκανε γνωστό στους Δυτικούς και το Στράβωνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει διδάξει και Στράβωνα εκεί. Οι Δυτικοί δεν τον ήξερε τόσο πολύ το Στράβωνα. Αυτός τους διδάξε το Στράβωνα τα γεωγραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και με τη γεωγραφία,
1: βεβαίως. Έχει γράψει και γεωγραφικά για την Πελοπόννησο κλπ.
0: Έχει μια, θα λέγαμε, ιδιαίτερη αγάπη προς τον Πλάτωνα.
1: Ναι, έχει. Έτσι.
0: Γενικότερα προς την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ιδιαίτερα προς τον Πλάτωνα.
1: Και λέγεται μάλιστα ότι το προσωνύμιο Πλήθων το πήρε εκεί.
0: Το πήρε, ναι.
1: Έτσι λέγεται, γράφεται, ναι. Εντάξει.
0: Για να μοιάζει.
1: Για να μοιάζει Πλάτων, Πλήθων. Αν και εγώ υποστηρίζω ότι μπορεί να είναι και από τον Πλούταρχο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ τον αγαπούσα τον Πλούταρχο.
0: Δίστανται.
1: Αλλά... Έχετε κρατήσει, ναι, βέβαια, ο Πλάτων. Εγώ υποστηρίζω ότι με τον Πλούταρχο έχει μεγαλύτερη επίδραση ο Πλούταρχος αυτόν. Ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στους Δυτικούς ο Πλούταρχος. Οι βιογραφίες του Πλούταρχου είναι διδαχθεί πάρα πολύ και διδάσκονται πάρα πολύ ο Πλούταρχος.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω αν αυτή η ιδιαίτερη ασχολία του με τον Πλάτωνα ίσως τον οδήγησε κάποια στιγμή να προσπαθήσει να αναβιώσει έτσι το αρχαιελληνικό πνεύμα στο Μιστρά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Ίσως κάποια... Κάποιες,
1: η αναβίωση εξαρτάται τι εννοεί κανείς αναβίωση. Δεν έκανε τελετουργίες. Mm-hmm. Να πω ότι έκανε θυσίες και από εδώ και από εκεί. Αυτά τέτοια πράγματα.
0: Όχι με αυτήν την έννοια.
1: Αλλά απλώς ήθελε να δώσει, να βρει τις ρίζες. Έπαιρνε παραδείγματα την αρχαία ελληνική ιστορία. Ακόμα και από την Περσική πήγαινε και στον Κύρο, τον αναφέρει πολλές φορές. Πώς ο Κύρος κατόρθωσε και νίκησε τον Ασουρμπανιμπάλ, τον Σαρθανάπολο που λέμε εμείς. Και λοιπά, και έπαιρνε τέτοια παραδείγματα. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, όλους αυτούς τους χρησιμοποίησαν σαν ιστορικά παραδείγματα. Mm-hmm. Καταλάβατε, όχι όμως αναβίωση με αυτή την έννοια.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι ότι πήγε να κάνει αρχαία ελληνική θρησκεία. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ούτε με την έννοια αυτή, δηλαδή, γιατί γι' αυτό παρεξηγήθηκε. Καταλάβατε, δεν έκανε κάτι τέτοιο Πλήθων. Δεν είχε σκοπό το αυτό να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται μάλιστα, αν διαβάσει κανείς καθαρά εκεί προς την Μαλατέστα τον Επικίδιο, φαίνεται πόσο ακριβώς είναι βαθιά η Ορθοδοξία μέσα του.
0: Μάλιστα. Έτσι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε στα λεπτά που μας έχουν απομείνει.

0: Περίπου άλλα 13 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα εδώ με τον συγγραφέα κύριο Χρήστο Μπαλόγλου και την αναφορά μας στον Γεώργιο Γεμιστό «Η Πλήθωνα», τη δράση και το έργο του στο Μιστρά, στο Δεσποτάτο του Μοραίος. Τι άλλο εδώ μπορούμε να προσθέσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω,
1: ναι.
0: Γιατί το λησμόνησα προηγουμένως, αυτή την ουσιαστικά θα λέγαμε σαν συγκριτική μελέτη Αριστοτέλη Πλάτωνα,
1: ναι.
0: Την οποία συγγράφει, τι είναι αυτό εκεί που περισσότερο τον ενδιαφέρει και τι θέλει να δείξει?
1: Θέλει να δείξει περισσότερο ότι είναι, παίρνει το πλατωνικό ιδεώδες του Αρίστου Βίου, και παίρνει τον, αυτό ακριβώς όπως πιστεύει αυτό που προτείνει ο Πλάτων στην πολιτεία του, ότι πρέπει τότε και μόνο τότε οι πολιτείες δεν θα έχουν προβλήματα ή θα είναι άριστες, όταν ιδανικές, βέβαια αυτό είναι το ιδανικό, όταν οι φιλόσοφοι βασιλεύουν και οι βασιλείς φιλοσοφούν. Αυτό είναι το οποίο βέβαια ο ίδιος ο Πλάτων δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει στη ζωή του. Το γράφει και ο ίδιος στην 7η αυτοβιογραφική επιστολή του, που τη γράφει εν πλώ όταν γυρίζει από το τελευταίο ταξίδι στη Σικελία. Και αυτό προσπάθησε ουσιαστικά να βιώσει ο Πλήθων. Πιστεύει ότι είναι συνεχιστής μιας τέτοιας παραδόσεως πάνω στον Πλάτωνα. Και προσπαθεί μέσω του Πλάτωνος δηλαδή, να επιβάλλει αυτές τις προτάσεις του.
0: Ίσως να τονίσει κιόλας ότι οι φιλόσοφοι είναι σημαντικοί.
1: Είναι σημαντικοί, βέβαια. Παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό
0: σε
1: το
0: μια
1: λέει.
0: Κοινωνία,
1: σε μια κοινωνία, ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε αυτό το λέει, γιατί γι' αυτό είναι και σύμβουλος ο ίδιος. Ακριβώς αυτό προσπαθεί να συμβουλεύσει. Και μετά και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο αργότερα.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο υπόλοιπο έργο του, γιατί όπως ήδη έχουμε τονίσει, ασχολήθηκε και με την αστρολογία και με τη γεωγραφία.
1: Γεωγραφία,
0: τον ενδιαφέρουν και αυτά τα.
1: Βεβαίως, τα γεωγραφικά πολύ. Και με επίσης και ασχολήθηκε και μάλιστα είχε συντάξει και για την αναμόρφωση του ημερολογίου. Μετά τον Νικηφόρο Γρηγορά, ο επόμενος Βυζαντινός που γράφει κλπ. Είναι ο Πλήθων για το ημερολόγιο. Έχουν ασχοληθεί δηλαδή αστρονόμοι.
0: Ναι.
1: Ειδικοί αστρονόμοι έχουν γράψει για τον Πλήθωνα. Για τα αστρονομικά του Πλήθωνος.
0: Στη γεωγραφία τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει εκεί?
1: Ο Στράβων, κυρίως ο Στράβωνα προέβαλε. Είχε διαβάσει πολύ τον Στράβωνα. Έτσι, αυτόν σχολίασε τον Στράβωνα και αυτόν τον έκανε γνωστό στους δυτικούς. Έτσι, αυτό περισσότερο. Δεν είναι, τον ενδιαφέρει σαν γεωγραφία, περισσότερο είχε γράψει νομίζω και μια περιγραφή της Πελοποννήσου κλπ. Αλλά αυτά δεν έχουν σωθεί, τίτλοι είναι μόνο.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν έχουμε λεπτομέρειες
0: δηλαδή,
1: πολλές.
0: Ουσιαστικά ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του έργου του δεν έχει σωθεί.
1: Έχει, ναι, μεγάλο έργο δεν έχουν σωθεί. Έχουμε τίτλους. Μόνο τίτλους. Έτσι, έχουμε τίτλους. Πολλούς τίτλους στον έργο του, από πολλά πράγματα δεν. Και περί μουσικής έχει γράψει. Έχουμε τίτλο περί αυτού. Καταλάβατε, αυτό θέλω να σας πω.
0: Ωραία. Έχουμε όμως και αρκετούς μαθητές του. Αναφερθήκατε σε κάποιους αυτούς.
1: Ναι, επιφανείς μαθητές. Όπως ο πιο επιφανές στον ρόλο ήταν ο Βυσαρίων, που μετά γίνει και καρδινάλιος της Δυτικής Εκκλησίας. Έτσι, αυτό τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση ο Πλήθων. Βέβαια, εδώ είναι ένα ερώτημα κατά πόσον ο Πλήθων θα χάρηκε που έγινε καρδινάλιος ή όχι. Αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ το ερώτημα. Έτσι, θα είχε ενδιαφέρον κανείς να ασχοληθεί με αυτό. Ποια θα ήταν η θέση του Πλήθωνος όταν έμαθε ότι ο μαθητής του έγινε καθολικός. Έτσι. Γιατί ο Πλήθων παρέμεινε Ορθόδοξος και ήταν μάλιστα και ανθενωτικός. Δεν ήταν υπέρ της ενώσεως των Εκκλησιών. Καταλάβατε, όπως και ο Δημήτριος ο Παλαιολόγος, με τον οποίο φαίνεται είχε ιδιαίτερες σχέσεις, πιο πολύ από τους άλλους Παλαιολόγους, και φαίνεται προς το τέλος αυτό. Ναι. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον όμως το ερώτημα αυτό. Ποια θα ήταν η θέση, η στάση του Πλήθωνος όταν έμαθε ότι ο μαθητής του, καλός του μαθητής, έγινε. Πώς το λέμε, έγινε καθολικός. Ο οποίος και αυτός πάλι είχε γράψει σχόλια πάνω στους νόμους του Πλάτωνος. Έτσι, δεν έχουν σωθεί, αλλά είχε γράψει σχόλια πάνω στους νόμους του Πλάτωνος.
0: Έχουμε και άλλους μαθητές έτσι επιφανείς.
1: Επιφανείς ήταν ο Μάρκος Ευγενικός. Ο Ιωάννης ο Ευγενικός, ο αδερφός του. Ο Γεώργιος ο Σχολάριος. Ο Ιερώνυμος ο Χαριτώνυμος, που να έγραψαν νεκρολογίες για αυτόν. Και μάλιστα ορισμένοι από αυτού, ο Χαριτώνυμος λέει ότι γεννήθηκε, ήταν Σπαρτιάτης, τον θεωρεί λακεδαιμόνιο με την έννοια ότι έζησε εκεί. Εντάξει. Αλλά ήταν Κωνσταντινοπολίτης, δεν ξέρουμε. Υπάρχει και στην φιλολογία αργότερα και στη μυθιστορία, στη λογοτεχνία, ότι λένε ότι μάλλον θα γεννήθηκε στην Τρίπη, σαν που είναι κοντά προς τη Σπάρτη, του τα ηγέτου εκεί, τους πρόποδες.
0: Μάλιστα. Τι άλλο εδώ έτσι μπορούμε να πούμε, δεν μας, περίπου 10 λεπτά.
1: Περισσότερο Πλήθων έμεινε γνωστό και στην ελληνική λογοτεχνία. Είναι άξιο προσοχής ότι η ελληνική λογοτεχνία ασχολήθηκε πολύ με τον Πλήθωνα, με δύο κορυφαία έργα, ο Κωστής Παλαμάς, το 12ο του Γύφτου, και ο Παπαδιαμάντης, η Γύφτο Πούλα. και έχουμε και μια σωρία μεγάλων και σημαντικών και λιγότερο σημαντικών λογοτεχνών. Ο Σικελιανός κάνει αναφορές στον Πλήθωνα. Ο Καζαντζάκης επίσης πρέπει να έχει γράψει περί Πλήθωνος. Ετοίμαζε κάποιο θεατρικό έργο, αλλά δεν το ολοκλήρωσε. Η Αθηνάη Ταρσούλη, που είχαν πάει όλοι μαζί τότε στο Μιστρά, είχε γράψει για το, για το Γεμιστό. Επίσης ο Πετσάλης Διομήδης, ο οποίος είχε γράψει το Διήγημα του Μαρμαρανός Βασιλιάς και το Μυθικό Πουλί, όπου εκεί είναι αναφορές στον Πλήθωνα. Ο Γιώργος ο Θεοτοκάς, έτσι, που και αυτός έχει αναφορές στον Πλήθωνα. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στα ταξιδιωτικά του. Ο Χρήστος Αλοκώστας, έτσι, σε δύο βιβλία του κάνει αναφορές επίσης στον Πλήθωνα. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον ότι η ελληνική λογοτεχνία ήταν από τους βυζαντινούς εκείνους συγγραφείς. Δεν ξέρω αν σε άλλους ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον Πλήθωνα, όπως και ο Σικελιανός στα ποίηματά του. Έτσι, ασχολήθηκε πολύ με τον Πλήθωνα. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Κάτι που δεν θίξαμε, επειδή το διάβασα έτσι για τη σημερινή μας συζήτηση στο πλαίσιο της εκπομπής, ζήτησε από έναν Ιταλό να ιδρύσει εκεί πλατωνική ακαδημία όταν πήγε...
1: Στους μεδίκους.
0: Ζήτησε...
1: Η περίφημη ακαδημία των μεδίκων.
0: Τον έπεισε.
1: Τον έπεισε και ιδρύθηκε μια ακαδημία στη Φλωρεντία. Τώρα αυτή βέβαια πάλι δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Υπάρχει συγγραφικό έργο σημαντικό εκεί. Εκεί πρέπει να ήταν στα πρότυπα της πλατωνικής ακαδημίας. Με συγκεκριμένες σπουδές και ακροατές και δασκάλους που... και θεωρείται ιδρυτής της πλατωνικής ακαδημίας ο Πλήθων.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι...
1: η συνεισφορά του ήταν μεγάλη προς τη Δύση.
0: Και οι Ιταλοί βεβαίως.
1: Και οι Ιταλοί. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαλατέστα όταν ήρθε μετά κατά τη διάρκεια της φάσεως ενός Βενετοτουρκικού πολέμου, όταν ήρθε στην Πελοπόννησο, πήρε τα οστά του και τα οποία πήγαν στον Ρίμινη. Και εκεί υπάρχει επίσης και η περίφημη στήλη που έχει γραφτεί για τον Πλήθωνα. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο Ρίμινη.
0: Γνωρίζουμε έτσι και τις σχέσεις του γενικότερα με τους, πέρα από τον Ιωάννη τον Παλαιολόγο, τον 8ο, τον Αυτοκράτορα, γενικότερα με τους δεσπότες εκεί του Μιστρά, με όλους τους δεσπότες,
1: ναι,
0: τουλάχιστον αυτούς Θεόδωρο που πρόλαβε.
1: Το Θεόδωρο τον Δεύτερο, προφανώς θα ίσως να είχε γνωρίσει λίγο το Θεόδωρο τον Πρώτο, με το Θεόδωρο τον Δεύτερο ήταν πολυσύμβουλος, με τον Μανουήλο πρόσβησε τον Αυτοκράτορα. Και με τον Ιωάννη, αφού πήγανε μαζί στη Φλωρεντία, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και με τον Δημήτριο και τον Θωμά. Με όλους βασικά τους ήξερε. Αλλά ακόμα και τη γυναίκα του Θεοδόρου την Παλατέστα και τη μάνα την Παλαιολογίνα την Υπομονή, που ήταν η Σερβίδα, που μετά πέθανε ως μοναχή Υπομονή. Έτσι ήταν η μάνα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Δραγάζη, που λέει, που γι' αυτό το λέει Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Δραγάζης, που ήταν Σερβίδα. Τόνιζε δηλαδή και τη σερβική καταγωγή του Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
0: Μάλιστα. Έτσι θα θέλαμε να κάνουμε μια αποτίμηση, κύριε Μπαλόγλου, στον χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 5-6 λεπτά,
1: ναι,
0: του έργου, της δράσης του Πλήθωνα, του Γεώργιου Γεμιστού, στο Δεσποτάτο, του Μοραίου, στο Μιστρά δηλαδή, και βεβαίως και την ξεχωριστή, νομίζω, και ιδιαίτερη παιδεία του. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο, ουσιαστικά μιλάμε για έναν λόγιο.
1: Ένα πανεπιστήμιο
0: τη εποχή.
1: Όπως ήταν όμως όλοι, έτσι, προσέξτε το αυτό.
0: Και το τονίσατε πολλές φορές.
1: Ήταν οι εποχές των πανεπιστημόνων. Γιατί ο Βυσσαρίων έχει πολλά γράψει.
0: Ναι. Αν θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση όλου αυτού του έργου του και ενδεχομένως αν το έργο του αυτό μπορεί να επηρέασε μεταγενέστερους ή της εποχής του, συγχρόνους του ή μεταγενέστερους μετά τους επόμενους αιώνες, ίσως και στη Δύση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, στο κοινωνικό του έργο δεν πρέπει να επηρέασε αυτά τα επωμνήματά του. Εγώ από τις έρευνες που έχω κάνει δεν φαίνεται να αναφέρεται πουθενά το όνομά του, παρόλο που υπάρχει αυτή η ενδιαφέρουσα θεωρία περί ιδιοκτησίας. Βλέπουμε σπέρματα αυτά και στον Τζον Λοκ και στον Ρουσό περί της ιδιοκτησίας, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είχαν διαβάσει τον Πλήθωνα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον ερώτημα. Απλώς έχει αναδειχθεί μόνο ότι ο Έρασμος είχε κάποια χειρόγραφα του Γεμιστού. Και ο Γίβων, μάλιστα, που κάνει μία αναφορά, είναι πολύ μικρή αναφορά που κάνει στον Γεμιστό, γιατί αυτά τα έργα του βγήκαν μετά την έκδοση του Μίνιε. Και πριν από το Μίνιε είχε γίνει μία έκδοση. Βέβαια, ο Φαλμεράιερ, μάλιστα, χαρακτηριστικά, είναι ο πρώτος που γράφει για την κοινωνική και οικονομική πολιτική του Πλήθωνος. Είναι τρομερά ενδιαφέρον ότι ασχολείται στο δεύτερο τόμο της ιστορίας του Φαλμεράιερ, 1830 είναι ο πρώτος τόμος, 1836, που γράφει για την κοινωνική και οικονομική πολιτική του Πλήθωνος. Αλλά περισσότερο έγινε γνωστός μετά την έκδοση του Μίνιε και άρχισαν και μελετά το από το 19ο αιώνα, έτσι. Ο Πλήθων και από πολλούς συγγραφείς, Γερμανούς, Αμερικανούς, ο Γουτχάους είχε γράψει και δικοί μας πολλοί έχουν γράψει τον Πλήθωνα. Mm-hmm. Πάντα ήταν μια ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Ήταν μια ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλους τους τομείς, δηλαδή και οικονομολόγους, Πειραιάς, ασχολήθηκαν οικονομολόγοι, θεολόγοι οπωσδήποτε, φιλόσοφοι, φιλόλογοι, έτσι, κοινωνιολόγοι.
0: Φαίνεται όμως ότι άφησε και το στίγμα του χωρίς να είναι ντόπιος και στο Μιστρά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, μα είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, αυτό είναι σημαντικό. Εκεί, αφού εκεί έδρασε, εκεί δίδαξε.
0: Η παρουσία του
1: εκεί απεβίωσε. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά όλα είναι σημαντικά, βεβαίως.
0: Γνωρίζουμε έτσι για το θάνατό του, ίσως.
1: Πέθανε σε βαθύτητα τα γεράματα. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι έχει γίνει μια προσπάθεια από το Μον Φαντζάνι και έχει δειχθεί ότι πιθανόν πέθανε και μετά την άλωση. Εμείς ξέραμε πάντα ότι πέθανε 26 Ιουνίου του 1452. Αλλά λένε και μετά την άλωση. Mm. Αλλά δεν είναι, το έχει γράψει ο Μον Φαντζάνι γι' αυτό. Αλλά δεν έχει πείσει ακόμα τους ερευνητές. Αλλά πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Ξέρουμε είχε οικογένεια, γιατί αναφέρονται και σε δύο παιδιά του. Είχε και δύο παιδιά είχε. Δημήτριος νομίζω ήταν ο ένας, το άλλο δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ξεχωριστός λόγιος βυζαντινός. Της ύστερης προφανώς,
1: ναι, της ύστερης περίοδου, ναι.
0: Λίγο πριν από την άλωση.
1: Εκεί στα χρόνια, έναν αιώνα σχεδόν.
0: Περίπου έναν αιώνα πριν,
1: περίπου, ακριβώς, περίπου έναν αιώνα έζησε.
0: Έχει πολυσχηδέστατο
1: συγγραφικό έργο.
0: Με πάρα πολλά έχει ασχοληθεί, όπως ήδη έχουμε τονίσει εδώ με τη βοήθεια σας, κύριε Μπαλόγλου. Τον ενδιαφέρει βεβαίως πάρα πολύ η φιλοσοφία και ο Πλάτωνας. Δεν είναι τυχαίο ότι έγραψε έτσι αυτό το έργο νόμων συγγραφή.
1: Το νόμο συγγραφή, ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι επίσης προσπάθησε να αντιπαραβάλει ουσιαστικά και να συγκρίνει Αριστοτέλη Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο, και
1: αυτό έχει ενδιαφέρον,
0: ενδιαφέρον. Πάρα πολλά πράγματα τον ενδιέφεραν. Ήταν ένας άνθρωπος με ανησυχίες και τον ενδιέφερε έτσι και μέσα από μένα μου έκανε εντύπωση αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, αυτά τα δύο υπομνήματα,
1: ναι,
0: του 1414 και του 1418, που ουσιαστικά προβάλλει εκεί τις απόψεις του σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν τα πράγματα,
1: ναι,
0: στο Δεσποτάδο του Μιστρά, σε όλους τους τομείς,
1: σε όλους τους τομείς.
0: Και να είναι και ένα αύταρκες, όπως είπατε,
1: κράτος
0: με ό,τι αυτό
1: συνεπάγεται
0: και στον τομέα της οικονομίας και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα εξαιρετικά σημαντική και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι πάρα πολλοί μεταγενέστεροι ασχολήθηκαν με το
1: Πλήθωνα. Ναι, βέβαια. Και οι λογοτέχνες είναι ενδιαφέρον, έτσι. Οι λογοτέχνες, κορυφαίοι λογοτέχνες ασχολήθηκαν με τον Πλήθωνα.
0: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπαλόγλου.
1: Και να ξέρετε ότι αύριο δεν είναι η επέτειος μόνο της πτώσης Κωνσταντινούπολης, είναι και η 29 Μαΐου του 1460 που παραδόθηκε ο Μιστράς. Μάλιστα. Είναι διπλή επέτειος. Εγώ θυμίζω πάντα 29 Μαΐου του 1460 που παραδόθηκε ο Μιστράς. Το προτελευταίο τμήμα του ελληνισμού. Και το τελευταίο ήταν ο Πόντος, έτσι, 1461.
0: Ναι. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, λοιπόν. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε και καλή συνέχεια.
1: Και
0: σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιο για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Χρήστο Μπαλόγλου, συγγραφέα, με θέμα «Η δράση και το έργο του Πλήθωνα στο Δεσποτάτο του Μοραίος, η απόπειρα αναβίωσης του αρχαιοελληνικού πνεύματος στο Μιστρά», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά.
2: μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα.

0: ανάπαυε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Δικαίωση για δύο Ελληνορθόδοξους ιερείς στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Αμήνης για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν γίνονται αποδεκτές προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντά η Αθήνα. Έτοιμα για έρευνα ίδρωγων ανθράκων και στον Κυπαρισιακό κόλπο, η Ελλάδα ισχυροποιεί σταθερά τη θέση της, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Κομμάτια από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου επιχείρησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού δύο Ολλανδοί. Άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024 σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, απάντηση από Τεχεράνη στο κατόφλι νέας ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, εντολή εκένωσης για 300 πόλεις και χωριά του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ. Έθριος για αύριο καιρό, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων», στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ακούσαμε ήδη μια γνώριμη φωνή από έναν σεβαστό αγιορείτη μοναχό ψάλτη. Ο πατήρ Στέφανος της ψαλτικής και αγιογραφικής αδελφότητος των Δανιηλαίων μας εισήγαγε με το «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου», ψαλόμενο εις την έναρξη των Αγρυπνιών. Μια μελοποίηση από τον σκιαθήτη οικονόμο Γεώργιο Ρήγα στα σημερινά ηχογραφήματα. Μια ηχογράφηση που πραγματοποίησα το 2000 στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Αρωγός μας σήμερα θα είναι ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης με ένα κείμενό του του 1926 σε μια ταπεινή αναφορά μας στους αγαπητούς και σεβαστούς μας Δανιηλαίους, τον ιδρυτή της Κήτης Δανιήλ τον Σμυρναίο, τον ναό του Ησυχαστηρίου και την πανήγυρη των Αγιοριτών Πατέρων. Οι πρώτες ηχογραφήσεις θα είναι του 1961-1963. «Με του βοριά τα κύματα», Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου. «Εις την έρημον του Άθωνος, εκεί όπου η ευωδία του Θυμαρίου αμιλάται με τα ουράνια του Θυμιάματος μοίρα, εκεί όπου πάβει να κελαρίζει κάθε Ριάκιον, υποχωρούν εις της προσευχής τα ειδήμολπα μηνυρίσματα, εκεί όπου την πολυμέριμνον τύρβιν και των αλλαλαγμών της ζωής διαδέχεται η σιωπηλή γαλήνη της ησυχίας ή της αρχή καθάρσεως, αποκαλείται από τον μέγαν ουρανοφάντορα. Εκεί όπου και οι βράχοι ακόμη από πνέον αγιότητα βρεγμένοι με τα δάκρυα των οσίων. Εκεί όπου τη νύχτα ακούονται κάποια άγνωστα νυκτοπούλια γοερός να στενάζουν, και δεν είναι νυκτοπούλια, αλυχό των στεναγμών των οσίων όπου προσεύχονται νύκτα, μεσάνυκτα. Εκεί επάνω, υψηλά, πολύ υψηλά από το πέλαγος, επάνω εις ένα μαγευτικόν και καταθέλγον με όλην την ξηρότητα αυτού τοπίων, εις την έρημον του Άθωνος. Εκεί θα υπάγομεν, να είδομεν καλύβας ως σπήλαια και σπήλαια ως αν καλύβας. Να ακούσομεν όχι αηδώνας, αλλά τους θεοειδείς ερημίτας ψάλλοντας και προσευχομένους. Να πείομεν όμβριον είδωρ και να φάγομεν παξιμάδιον βουτυγμένων μέσα εις ευλογίας πατέρων. Να ρίψομεν τα βλέμματά μας κάτω από τους επάνω θέν μας κατάμαυρους καστανεώνας, ελαφρά πλέον και ως αν πτερωτά, πέραν προς τον ατέρμον απόντων, όπου εξαπλούται εδώ και εκεί απέραντος, ως η μακαριώτης, να ησυχάσουν εκεί, να αναπαυθούν εκεί και αυτά, ύστερον από τόσας αλλεπαλλήλους θεωρίας μονών και σκήτεων, ναών και ιερών κοιμηλίων, εις τα κατουνάκια, να εξομολογηθώμεν, να νηστεύσομεν, να κλάψομεν, εις τα κατουνάκια.

Όταν τα πρωτοείδα ενόμισα ότι ευρέθηνε στις Λιβύης στην ημνουμένη ησυχία. Τόση γαλήνη και τόση σιωπή με περιέβαλε και ήρχισα σιγά σιγά να βαδίζω, μήπως και διακόψουν τα βήματά μου την ανάπαυση εκείνη και ερημική σιωπή, εν μέσω της οποίας έφνησε ευρέθην ύστερον από των φοβερών οριμαγδών των διπλοκοδόνων των ημιώνων και των φωνών των ορεσιβίων αγωγιατών. Επήρα ένα βαθύτατο ανασασμόν όταν έκουσα τον κόδωνα της εισόδου μιας παλαιοτάτης και χαμηλής πηλίδος, σαν να έλεγε ένδονη ψυχή μου «Ιδού το Άγιον Όρος». Αλλά πάραυτα και φόβον άγνωστον ιστάνθην, ώστις με περιέλουσε με ιδρώτα. Η πηλής φέρουσα εις το υπέρυθρον ένα ξύλινον απλούν σταυρών, ίνιξε μόνη της, ανασυρθέντος έσωθεν του κλήθρου. Κι εγώ εδηλιούσα να έμβω. Δρομίσκος πετρώδης με μικράν πόαν πρασινίζουσαν έφεραν εις δύο χθαμαλάς οικοδομάς, ταπεινάς και ευτελής, και εις ένα μεγαλύτερον οικίσκον με διαμερίσματα δύο και με μίαν ωραίαν απλοταριάν, υπό την οποίαν ένας γάτος αξιοσέβαστος υπεγερθής με εκείταζεν ως να μου έλεγε «Μη φοβάσαι». Τότε σιγά σιγά προσεγγίσας εις των μικρών εκείνων οικίσκων οίκουσα ψαλμωδίας και ύμνους. Εψάλετο ο Εσπερινός και οικούετο μια γλυκυτάτη μελωδία την οποίαν η απόλυτος ησυχία καθίστα τερνοτάτην. Σπογγίζον τον ιδρώτα μου εισήλθον πάντοτε παρακολουθούμενος από ότι δέος. Δεν ήτο ναός το μέρος όπου εισήλθον, αλήτως στολισμένον ως σαν ναός. Ήτο εκτήριον, ενώ ο γέρον Δανιήλ, μη έχων ίδιο ναών, εδιάβαζε τας ακολουθίας με τους δύο υποτακτικούς του. Ήσαν εκεί και οι τρεις, ο καθένας ακουμβών εις την αισκητικήν πατερίτσαν του, κατεσκευασμένην προχείρος από κλόνων καστανέας. Είχον εκεί τας αγίας εικόνας των, τα βιβλία των, το θυμιατών των και έψαλον.

Εκεί πρώτο είδα τον γέρο Δανίλ. Συστάσεων δεν είχαν ανάγκη, συνεχίζει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Διότι ο δεύτερος αυτού μαθητής, ο φίλτατός μου πατήρ Ιωάννης, ένας ευλαβέστατος νέος, ταπεινός, επαγγελματίας, εργαζόμενος εις τα τσαρουχάδικα της αθηναϊκής αγοράς, τακτικότατος δε φοιτητής των Αγρυπνιών του Αγίου Ελισσαίου εν Αθήνες, ιστάμενος ως αν κολώνα έμπροσθεν της εικόνος του προδρόμεν το τέμπλο, από εσπέρας έως πρωίας, με γνώριζε πολύ καλά, καθώς και τον αείμνηστον εξαδελφό μου Παπαδιαμάντιν. Και είχε κάμει προετών τας δεούσας συστάσεις και περί των δύον μας εις των καλών γέροντάν του, καταστήσας αυτών ενήμερον, περί των εν Αθήνες Αγρυπνιών μας και των δημοσιογραφικών μας εργασιών και των άλλων των λογοτεχνικών. Ώστε ο γέρον Δανιήλ, μόλις ήκουσε το όνομά μου, έδειξεν ειλικρινή χαράν, ως να έβλεπεν αρχαίον την άμαθητήν του. Και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί οικειότερον όσο το δυνατόν. Σμυρναίος, διαβασμένος, ασκητικότατος, με την οσιακήν του οχρόλαμπρον έγλιν της μορφής του, με την μιξοπόλιον γενιάδαν του, με την υπόξανθον κόμην του και τους γλαυκούς πως οφθαλμούς του, λόγιος και ομιλητικότατος, κοινοβιάσας καταρχάς εις μεγάλας μονάς, αλλολίγιστα έτη πρώτης γνωριμίας μας, αποσυρθήσεις κατουνάκια, προς μείζωνα ησυχίαν, ενι όντως παράγεται το γλυκύτατον της ασκήσεως μέλη, ούτην ιδίτητα γνωρίζουσιν μόνον όσοι το εγεύθησαν.

Μετά των Εσπερινών, αναπαυθένδεση στην ωραία Πλουταριάν επί μικρών, ελάβαμε τα συνείδη της ερήμου αναψυχτικά. Μίαν καραμέλαν και ποτήριον ψυχρού ύδατος, έχοντες ενώπιόν μας το εξαίσιον μεγαλείον του πόντου, ως της υπλού το απέραντος μέχρι των βορείων σποράδων. Κατόπιν εδειπνήσαμεν προς χάριν μου, διότι ερημείτε άπαξ της ημέρας εστίουσιν, την ενάτην ώραν πάντοτε, εισελθόντες στην μικρήν τράπεζαν, λάμπουσαν από της καθαριότητος, την οποία είχε τεχνουργήσει και σχεδιάσει τόσον επιδέξια ο πρώτος του μαθητής, ο μοναχός Αθανάσιος, ώστε να γίνεται και τράπεζα και εντεκτήριον των ταπεινών κελίων δια της μετακινήσεως θυροφύλων τεινών. Ο δεύτερος μαθητής του, ο μοναχός Ιωάννης, ώστες είχε και το διακόνημα του μαγείρου, παρέθηκε νημήν ασκητικά βρώματα, φιδέν νερόβραστον και φρούτα και παξιμάδιων γευστικότατων και γλυκύτατων. Εκεί κατά πρώτον εξετίμησα την χάριν, την διάκρισιν, αλλά και την ταπείνωσιν του γέρο Δανιήλ, ώστις, σημειωθεί το, έχει διέλθει όλη τη σειρά των συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, αλλά και τη σειρά των συγγραμμάτων των λεγόμενων νηπτικών, όν η ανάγνωση βαθύτερων των Ελκύη, αρεσκόμενων εις τας αλληγορίας και τας λοιπάς καλονάς των λόγων των Διού των Πατέρων, παραδείγματος χάριν Ιωάννου του της Κλίμακος και Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ο γέρον Δανιήλ, ως εντελήφθην αμέσως, μελετηρότατος και ομιλητικότατος, διακριτικότατος δε εις άκρον, όπου και αν εκκοινοβίασεν εν άθωνη, απέκτησε ταχαίως την αγάπην και συμπάθεια των αδελφών, ου η γνώμη επί των πνευματικών ζητημάτων βαρύνει πολύ, πάρα πολύ.

0: Στο πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής διαβάστηκε ένα κείμενο του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου με τον τίτλο «Με του βοριά τα κύματα», γραμμένο στα 1926. Είναι μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην αδελφότητα των Δανιηλαίων, τη γνωστή αγιορείτικη αδελφότητα, την ψαλτική και αγιογραφική από τα Κατουνάκια. Ακούσαμε το «Εισελεύσομαι» από τον πατέρα Στέφανο, μια νεότερη ηχογράφηση στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, το «Αξιονεστή», ηχογράφηση του 1961 από τον πατέρα Ακάκιο, το «Απολυτίκιο των Αγιορητών Πατέρων» σε ήχο πρώτο του στο Άθο Πατέρας, την πρώτη στάση των τυπικών σε ηχοπλάγιο τετάρτου και το «Κατευθυνθήτο στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου» σε ήχο δεύτερο. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης» που παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας. Σήμερα μνημονεύουμε την περιόνιμη αδελφότητα των Δανιηλαίων στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους. Αργός μας στο δεύτερο μέρος ο Λυκούργος Αγγελόπουλος και οι πολυσήμαντες ηχογραφήσεις του στο Άγιο Όρος στα 1980, 1981, 1982. Πριν 20 χρόνια περίπου παρέδωσε στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης τις φωνές των αγιορητών μοναχών ψαλτών και την ερμηνεία τους στα ψαλόμενα μέλη και μάλιστα από εκεί, τον τόπο άσκησής τους. Από αυτές τις ηχογραφήσεις ας ακούσουμε πρώτα την τρίτη και την έκτη οδή από τον κανόνα των αγιορητών πατέρων. Ψάλλουν οι πατέρες Ακάκιος και Γρηγόριος, κάνουν αρχή ο πατήρ Δανίλη.

0: Ας ακούσουμε τι είχε πει τότε, στα 1981, ο ιερομόναχος Γρηγόριος, γέροντας σήμερα της περίφημης αδελφότητας των Δανιηλαίων, στο Λυνικούργο Αγγελόπουλο.
1: «Ως γνωστόν, κύριε Αγγελόπουλε, ψάλλομαι κατά την παράδοση του Αγιώρος, μαθητεύσαντες από τους αημνίστες όντως μουσικούς και καλυφώνους γέροντας, ιερομόναχων Δανιήλ και γέροντα γερόντιων. Το ταπεινό μας συγχαστήριον προεκατοντα ετίας, το ίδρυσε ο ύμνηστος ο εξμύρνης γέρον Δανίλου Πατουναγιώτης, ο οποίος λόγω της αγιότητος του βίου του και των θεοπνεύσεων συγγραμμάτων του είναι γνωστός εις τον περισσότερον κόσμων. Το περασμένο έτος επί της συμπληρώσει 100 ετών το εισηχαστηρίο μας εγκυκλοφορήσαμε έναν τόμον μέρος των συγγραμμάτων του με τον τίτλο «Αγγελικός βίος». Η κυκλοφορία του και η απήχηση ήτος εν Θεώ απροσδόκητος. Αυτό μας ενεθάρρυνεν να προβούμε και στην έκδοση δευτέρου τόμου με τον τίτλο «Μοναχικά εντρυφήματα», το οποίο θα κυκλοφορήσουμε κατά τα τέλη του προσεχούς Αυγούστου. Επίσης ο αείμνηστος πάπος μας γέρον Δανιήλ και αδελφότης μας εργάζεται και την αγιογραφίαν κατά τα 100 χρόνια αυτά, κοσμούντες ανά τον κόσμο πάμπολας Αγίας Εκκλησίας, με τις οποίες Αγίας εικόνας αγιάζονται οι πιστοί. Μαζί με τα μοναχικά των καθήκοντα των θεσμών γενικώς, ο αείμνηστος πάπος μας γέρον Δανιήλ, ηγάπα κατά πολύ την ψαλμωδία και την Βυζαντινή μουσική, δι' αυτό πολύ συντόμως η τρίστο υποτακτική, ιερομόναχος Αθανάσιος, ιερομόναχος Δανιήλ και μοναχός γέρον Γερόντιος έγιναν τέλη μουσική και ψάλτε. Εμαθητεύθησαν και από μεγάλους μουσικούς της εποχής εκείνης και από τους μαθητάς του Νικολάου Σμύρνης, γι' αυτό και έψαλαν τα μαθήματά του Νικολάου δηλαδή Σμύρνης απτέστος. Τακτικός επισκέπτης ήταν και ο λογοτέχνης και γνωστός ανά τον κόσμο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο οποίος εις το βοριά τα κύματα αφηγείται τας ψαλμωδίας και τας αγρεπνίας εις τα εράσμια του κατουνάκια. Η γέροντος ημών, ιερομόναχος Δανιήλ και γερόντιος μοναχός επί 60 έτη ελάμπρυναν δια της ψαλμωδίας των τας αγρυπνίας και πανεγύρης των ιερών μονών. Αυτών των μεγάλων γερόντων ήμεθα και εμείς οι ταπεινοί συνεχιστέ με τας ασθενείς δυνάμεις μας, ας μας εχάρισε ο Πανάγαθος Κύριος. Ψάλλουμε το κατά δύναμην εις δόξαν Κυρίου, οχι να τέρψουμε το ακροατήριον, αλλά να εκπληρώσουμε τα μοναχικά μας καθήκοντα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αγγελόπουλε, που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, πάτερ Γρηγόρη, και θα ήθελα να μου λέγατε από την προσωπική σας εμπειρία δύο λόγια για τους γέροντες που προφθάσατε όταν ήρθατε εδώ στα 1947, νομίζω.
1: Πράγματι, η Θεία Πρόνοια μας εξίωσε τότε, η ασπλαχνία του Θεού φυσικά, να μας φέρει σε αυτά τα υγειασμένα μέρη των υγειασμένων αυτών τόπων και προσωπική μου αντίληψη στην υγειασμένη αυτήν αδελφότητα, στους μεγάλους αυτούς πραγματικά γέροντας. Ήσαν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι με πίστη, άνθρωποι με αφοσίωση, από μικρά παιδιά αφοσιώθηκαν σε αυτή την αφημερά έρημο, όπως τη βλέπετε, και απέδωσαν με θυσίες, με υδρότας, με πόνους, εις όλους τους τομείς. Προσωπικά βέβαια ήταν πρώτης των έργων η μοναχική τους ιδιότητα και κατά τον Άγιον Αρσένιο, Αρσένιο δυο εξήλθες. Αλλά συν της άλλης, δεν περιορίζομαι σε αυτό, αλλά εργάζονται, να πούμε, σε όλες τις κατευθύνσεις του χριστιανισμού, της αγάπης, της αδελφοσύνης. Ο Όπως προείπαμε, με τις Άγιες εικόνες που έφτιαναν με την καλλιτεχνία αυτή, κοσμούσαν πολλούς πάμπολους ιερούς ναούς και ιδιωτικά σ' Αγίας εικόνας, τις οποίες εργάζονταν κατόπιν προσευχής και θείας λειτουργίας και τα σέστεναν στον κόσμο για κήρυγμα και για αγιασμό. Δεν επέβλεπαν όσο στην αμοιβή, όσο στην αγιότητα της Αγίας εικόνας. Επίσης εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένα κέντρο διαρκουμένων και έρχονται πάμπολοι άνθρωποι, περνούν περαστικοί και με όλη την αγάπη βοηθούσαν τον άνθρωπο, τον κουρασμένο, τον διερχόμενο, ό,τι τον αφορούσε και ό,τι τον απασχολούσε.
2: Πραγματικά είναι μια όαση στην έρημο αυτή, γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ ακριβώς, στα Καρούλια πιο κάτω και στα Κατουνάκια, εμόνασαν. Έμειναν πολλά χρόνια οι ασκητές του Αγίου Όρους, οι ησυχαστές, αυτοί που μόνοι τους έχτιζαν τα σπιτάκια αυτά πάνω στους βράχους και μόνοι τους ζούσαν.
1: Εδώ για να έρθει κανείς πρέπει να έχει μια ανωτέρα δύναμη, μια ανωτέρα χάρη, μια ανωτέρα απόφαση, διότι όπως βλέπετε τα μέρη μας είναι δύσκολα. Αλλά λέγουν οι Άγιοι Πατέρες στον Ευεργετινό ότι ρίπτει τα παρόντα ο τον ελπιζομένο γευσάμενος. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι μέσω της υπακοής ή στο μοναστήρια ή και στους γέροντας που υποτάχθησαν εγεύθησαν τα ουράνια αυτά κάλλη, αυτά τα δύσκολα, τα νομιζόμενα κατά τον κόσμο δύσκολα, τα νόμιζαν πολύ εύκολα, δεν τους ήταν τίποτε. Διότι είχαν όλο το είναι τους τρέψει προς τα ουράνια κάλλη αυτά τα οποία θα απολαύσαν οι αγωνιστές. Ύστερα από μεγάλη απόφαση και πίστη και αγάπη που θα έχουν στον Θεό.

0: Από τους πατέρες Ακάκιο και Δανίλ ακούσαμε το «Παναγία Δέσποινα» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, που ψάλλεται ως κενήν στον Εσπερινό του Αγίου Δημητρίου και στο μέλος βέβαια του Πέτρου Φιλανθίδη.
1: Στα 1981 όμως, στο Λυκούργο Αγγελόπουλο είχε μιλήσει και ο πατήρ Δανίλ. Ας ακούσουμε τι είπε.
2: Πάτερ Δανίλ, πότε ήρθατε εσείς στα Κατουνάκια, εδώ στην αδελφότητα?
3: Το 1949 έφυγα από την πατρίδα μου εις ηλικία 18 ετών. Εκείνος ο πόθος, ο ζήλος προς τον μοναχισμό με συνήρπωσε και με έφερε φυσικά η Παναγία εδώ στο Άγιον Όρος, και έχω τώρα τόσα χρόνια και ελπίζω με τις ευχάς των γεροντάδων μου και με την βοήθεια της Παναγίας της εφόρου του Ιερού Ιμοντόπου να αφήσω κι εγώ τα κόρα εδώ εν τη ερήμου, καθώς και οι πατέρες μας τα άφησαν εδώ όλοι.
2: Πώς ήρθατε στην έρημο? Πήγατε σε μοναστήρι πρώτα ή ήρθατε κατευθείαν εδώ?
3: Ήρθα απευθείας εδώ εις την έρημο, διότι εγνώριζα τους γεροντάδες. Ήρθα απευθείας εδώ στα Κατουνάκια, διότι είχα ακούσει δια την αρετήν τους και...
2: Των γεροντάδων που ήταν εδώ.
3: Των γεροντάδων μάλιστα, και συνέχεια από τότε εδώ παρέμεινα και θα ελπίζω να παραμείνω έως τελευταίας μου αναπνοής.
2: Την ψαλτική μάθατε κοντά στον γέροντα Δανίλ και γερόντιο?
3: Ναι, μας άρχισε ο ιερομόναχος Δανίλ, ο πρώτος δάσκαλός μας, ο οποίος εκοιμήθη με τα 2 έτη, και μετά ύστερα συνέχισε ο γέρον Γερόντιος, ο οποίος, από τον οποίο ό,τι έχουμε το οφείλουμε σε αυτόν.
2: Ήθελα να μου λέγατε δύο λόγια για τη μουσική που ήξεραν οι πατέρες αυτοί.
3: Αυτοί ήταν κάτοχοι της τέχνης, οι οποίοι μαθήτευσαν αυτοί, όπως μας έλεγαν, ο πρώτος ιερομόναχος Αθανάσιος, ο διάδοχος του γέροντος Δανίλ, εμαθήτευσε εις τον Μισαήλ Μισαηλίδην. Και μετά από αυτόν έμαθε φυσικά και ο ιερομόναχος Δανίλ. Επίσης πέρασαν πολλοί από εδώ πρώτοι ψάλτες αυτοί, όπως ο Νικόλαος του Σμύρνης, ο Πέτρος Φιλανθίδης και άλλοι πολλοί ιεροψάλτες διάσημοι. Και από αυτούς πήραν φυσικά και το ύφος των. Εμείς, κύριε Αγγελόπουλε, ψάλλουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, εις δόξαν Θεού, όπως καλούμεθα και πάμε εις τις αγρυπνίες του Αγίου, εις τις πανηγύρες του Αγίου Όρος, και εκεί, όπως μας ακούτε πολλές φορές που συμψάλλουμε και μαζί, δοξολογούμε τους Αγίους, τους κτήτορας των μονών, των κελών, των ησυχαστηρίων και λοιπόν ιδρυμάτων, ιερών ιδρυμάτων.
2: Πηγαίνετε τακτικά σε αγρυπνίες?
3: Όπου μας καλούν πηγαίνουμε, διότι μας είπε ένας γέρον, ο γέρον Ιωσήφ εκ της Αγίας Άνης, μέγας ψάλτης, ο οποίος πολλές φορές συμψάλαμε μαζί, και μας έλεγε πάνω, παιδιά μου, όπου σας καλούν να μην παρακούετε, διότι είναι η φωνή του Αγίου όπου σας καλεί. Όταν δεν πάτε εκεί που σας καλούν, παρακούεται τον Άγιον, ο οποίος ο ίδιος μέσω του ηγουμένου, του προϊστώτου, σας καλεί.

0: Από τους πατέρες Δανίλη και Ακάκιο ακούσαμε και τον αγαπημένο ύμνο για τους Αγιορείτες, αλλά και για όλους εμάς τους κοσμικούς, Παναγία Δέσποινα σε ήχο βαρύ. Ας ακούσουμε και την φωνή του πατρός Ακακίου. Τι είχε πει τότε στο Λυκούργο Αγγελόπουλο στα 1981.
1: Το τροπάριο αυτό που ψάλαμε Παναγία Δέσποινα είναι ποίημα του γέροντός μας Δανιήλ, ο οποίος ήταν ένας διάσημος ιεροψάλτης του Αγίου Όρους και δάσκαλός μας βέβαια. Αυτό συνήθως το ψάλαμε και το ψάλαμε βέβαια μετά τη Θεία Λειτουργία και περισσότερο στις πανηγύρες που εορτάζουν τα μοναστήρια, τα κελιά και οι σκήτες. Προς τιμήν της Παναγίας μας, η οποία είναι προστάτης βέβαια και έφορος του Αγίου Όρους.
0: Ήταν η εκπομπή ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένοι στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη, συν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Σπύρος Κασίμης.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι

Οι ναοί του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Χριστοφόρου. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Άγιος Νικόλαος και Άγιος Χριστόφορος, δύο ναοί, το δεύτερο παρεκκλήσι μικρό έχει λίγο μελετηθεί, είναι στο τέλος πια της αυτοκρατορίας και στην αρχή της τουρκοκρατίας. Η μελέτη του Μιστρά κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την παράδοσή του στους Τούρκους έγινε το 1460 έως την ίδρυση της νέας πόλης της Σπάρτης που έγινε το 1834, μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί συστηματικά. Για χρόνια η επιστημονική συνείδηση εγκλωβίστηκε στην αιμονή της να προβάλλει κυρίως ό,τι αφορούσε στη Βυζαντινή περίοδο της τυχισμένης πολιτείας. Ο Στίβεν Ράνσιμαν επισημαίνει την ελλειπή τεκμηρίωση της όψιμης ιστορίας του Μιστρά αλλά και την αδιαφορία των ίδιων των Ελλήνων για το κομμάτι αυτό της ιστορίας τους, μας λέει η κυρία Ελένη Πάντου, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, η διδακτορική διατριβή της οποίας είναι στον Άγιο Νικόλαο. Δεν μπορεί να είναι σήμερα κοντά μας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά έχουμε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Το Βυζάντιο κατά τους παλαιολόγιους χρόνους, σχέσεις Ανατολής και Δύσεως και αφετηρία του νέου ελληνισμού», που μας λέει πάρα πολλές πληροφορίες για τον Άγιο Νικόλαο που θα σας τις παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Ο Μίστρας κατά την πρώτη Οθωμανική κυριαρχία, και αυτή ήταν από το 1460 μέχρι το 1687, κέντρο με στρατιωτικές και δημοσιονομικές λειτουργίες, προσφυλής τόπος διαμονής του Οθωμανού διοικητή του Σαντζακίου του Μοριά έως την Οθωμανική κατάληψη του Ναυπλίου το 1504 και πάντα με πρωτεύοντα ρόλο στην Οθωμανική διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου, ακμάζει πληθυσμιακά και οικονομικά, ακολουθώντας τη γενική εικόνα της Χερσονήσου υπό την Οθωμανική ηγεμονία. Η εγκατάσταση εκπροσώπων της κυρίαρχης μουσουλμανικής επικράτειας στη Βυζαντινή πόλη, στρατιωτική φρουρά, κρατική αξιωματούχη, που σύντομα οδηγεί στον σχηματισμό ομόδοξης κοινότητας, η επισήμανση χριστιανικής λατρευτικής έκφρασης του έτους 1511 εντός των τυχών, καθώς και η εβραϊκή παρουσία εντός και σε εγκύτητα με το άστι, υποδηλώνουν για τον 16ο και τον 17ο αιώνα πολυθρησκευτική αστική συγκρότηση. Στις οικιστικές συγκεντρώσεις των Εβραίων αναφέρεται ο Οθωμανός Ελβιγιά Τσελεμπή το 1668, του οποίου οι περιηγήσεις ήταν αφιερωμένες στις πόλεις της αυτοκρατορίας. Αναλυτική περιγραφή της ανασχόλησής τους με το εμπόριο, των καταστημάτων τους στην κάτω πόλη και των συναγωγών τους εντός και εκτός των τυχών, καθώς και των ενδοφυλετικών τους διαφοροποιήσεων, παρέχει ο Ντελαγκί Λετιέρ το 1676, στο όνομα του οποίου εγγράφεται από το ταξιδιωτικό χρονικογράφο Γκιλέτ σε έργο του. Περιηγητικά κείμενα και χαρακτηριστικά του περιώνυμου Άστεως που χρονολογούνται στον 17ο αιώνα ερμηνεύουν τον χώρο εντός και εκτός των τυχών σαν μια πολύβουη σύμμικτη πληθυσμιακά συνάθρηση από χριστιανούς, Τούρκους και Εβραίους που σφίζει από ζωή με αστική ατμόσφαιρα μια πόλη πλήρως εξοθωμανισμένη. Η αστική τοπογραφία του Μιστρά προσέλαβε τα απαραίτητα οθωμανικά χαρακτηριστικά με την ίδρυση νέων δημοσίων κτηρίων αλλά και μετασκευές υφισταμένων που συνέβαλαν στην αποδοχή της νέας πραγματικότητας όπως συνέβαινε σε κάθε πόλη κατά την κατάκτησή της. Στην αρχιτεκτονική παραγωγή των κυριάρχων προσγράφονται το τζαμί επάνω από μια βυζαντινή δεξαμενή απέναντι από την πτέρυγα της αίθουσας του θρόνου όπου βρισκόταν η έδρα του διοικητή του Σαντζακίου του Μοριά και ένα ακόμη τέμενο στην κάτω πόλη πλησίων της Μονής Βροντοχείου. Το τζαμί ήταν κέντρο της καθημερινής ζωής στις μουσουλμανικές συνοικίες, το σπουδαιότερο από αυτή την άποψη κτίριο στην οργάνωση του χώρου κάθε μουσουλμανικής πόλης. Σε τζαμί μετατρέπεται η Αγία Σοφία, η Βυζαντινή Εκκλησία του Παλατιού, σύμφωνα και με τα υλικά κατάλοιπα. Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με την εδραίωση των θεσμών, οι Οθωμανοί φρόντιζαν να μετατρέπουν τις κυριότερες εκκλησίες μιας νεοκατακτημένης πόλης σε τζαμιά.
Τη σημασία που είχε ο Μιστράς για την κεντρική εξουσία εκτός από τα αστικά χαρακτηριστικά της, την περιγράφουν και οι υψηλές αποδοχές του καδί της πόλης, αποτυπωμένες σε κατάστοιχο του 1667-68. Η σύντομη παρουσία των Βενετών, που είναι από το 1687 μέχρι το 1715, ανακόπτει προσωρινά τους ρυθμούς ανάπτυξης της πολυάνθρωπης προστατευόμενης από τα βυζαντινά της τείχη πόλης, παρότι επιτρέπει τη θρησκευτική έκφραση των Ορθοδόξων στο πλαίσιο της διπλωματικής διαλλακτικότητας που εφαρμόζεται. Ο Μιστράς κατά την περίοδο της δεύτερης Βενετοκρατίας αποτελούσε πρωτεύουσα του ομώνυμου διοικητικού διαμερίσματος της περιφέρειας της Λακωνίας. Μάλιστα, ήταν το μόνο κέντρο στο βασίλειο της Πελοποννήσου που, αν και δεν διέθετε λιμένα, είχε τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση σε όλη την ενδοχώρα. Οι εκτεταμένες καταστροφές που υπάστη το οχυρωμένο άστι κατά την πολιορκία του από τις δυνάμεις της Γαλινοτάτης οδήγησε τους νέους κυριάρχους εκτός των τυχών νότιο-ανατολικά της Καστροπολιτείας στην περιοχή όπου σήμερα αναπτύσσεται ο νέος Μιστράς και θα πρέπει να ταυτιστεί με το λεγόμενο Μεσοχώρι, Μπόργκοντι Μισοχώρι, που απαντά στις βενετικές απογραφές. Εκεί οικοδομήθηκε το μέγαρο των αντιπροσώπων, δηλαδή το Βενετικό Διοικητήριο και το κατάλημα για το Ιππικό. Νέος κύκλου ζωής και ευημερίας στην πόλη ορίζει τον 18ο αιώνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης Οθωμανικής κυριαρχίας που είναι από το 1715 μέχρι το 1821 η ένταση στην άσκηση της εμπορίας μεταξιού. Οι ανελαίτες ωστόσο λαϊλασίες των Τούρκο-Αλβανικών δυνάμεων που ακολουθούν το κίνημα των Ορλοφικών του 1770 και η εμπριστική μανία του Ιμπραήμ Πασά το 1825 θα πλήξουν κέρια τον χαρακτήρα της πόλης όπως μετασχηματίστηκε σταδιακά από το 1460 και εξής, μας λέει η κυρία Ευαγγελία Πάντου. Διερευνώντας την παρουσία του ντόπιου χριστιανικού πληθυσμού στη μεταβυζαντινή πόλη, διαπιστώνουμε ενδιαφέρουσες θρησκευτικές εκφράσεις. Σε ερυπωμένο παρεκκλήσι δυτικά της πύλης της Μαρμάρας, του εξωτερικού τείχους του Μιστρά το 1952, διατηρούνται κατάλοιπα τοιχογραφιών και η αφιερωτική επιγραφή 1511. Ακόμη, η ανασκαφή παρεκκλησίου προσκολλημένη στην δυτικότερη αυλή του Αγίου Δημητρίου εντοπίστηκε υπόλοιμα όψιμης μεταβυζαντινής τοιχογραφίας ένθρονου ιεράρχη. Με γραπτό ανθυρό πλαίσιο Δρανδάκης. Μας το δίνει ο κύριος Δρανδάκης, ο μακαριστός, το 1995. Κάτω από την μονή της Παντάνασας και βορειότερα ανασκάφηκε παρεκκλήσι τον χρόνο της Τουρκοκρατίας που διέσωζε ελάχιστα υπολείμματα τοιχογραφιών. Τη λατρευτική συνέχεια της Μητρόπολης, τον Άγιο Δημήτριο δηλαδή, του παλαιότερου εκκλησιαστικού ιδρύματος του Μιστρά, προβάλλει δυναμικά μέσα από το έργο του πνευματικό και οικοδομικό ο ευπαίδευτος Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας Ανανίας Λαμπάρδης, ο οποίος κατέχει τον επισκοπικό θρόνο από το 1750 έως το 1760. Επίμενε την επισκοπή Καριουπόλεως, δηλαδή Λακωνία, πριν από το 1741 και την αρχιεπισκοπή Δημητσάνας από το 1747 μέχρι το 1750, οπότε και διαδέχθηκε τον Παρθένιο Καλημέρη που απεβίωσε στη Μητρόπολη Λακεδαιμονίας. Το 1754 ανακαινίζονται εκ βάθρων με δικές του δαπάνες τα παλαιά κτίρια, ανεγείρεται η διόροφη πτέρυγα του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη δυτική πλευρά της Βορεινής Αυλής και διαμορφώνονται μνημειώδης πυλώνας και κλίμακα. Ισοζόμενη σε ιαμβικούς τριμέρους επιγραφή πάνω σε μάρμαρο, εντυχισμένη πλησίων της εισόδου στο δεύτερο όροφο, ουκέτη, δόμη και πύλε, παλά, φάτη, αλανανίου του νυν ιεράρ, χούντος δηλαδή, και από βάθρον νεόσαντος δαπάνες,
ούτινος ενεγκούσα τελή η Δημητσάνα. Ανακαλεί στη μνήμη μας την έμετρη κτητορική επιγραφή του λογίου Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Νικηφόρου Μοσχόπουλου, ανακαινιστή του Μητροπολιτικού Ναού κατά το έτος 1291-92. Φαίνεται λοιπόν ότι ο έχων κλασική παιδεία ιεράρχης της Τουρκοκρατίας, ο οποίος προερχόταν από ισχυρές πολιτικές οικογένειες της Γορτινίας και κατήχε σπουδαία θέση στην κοινοτική αυτοδιοίκηση της Πελοποννήσου ως Μοραγιάννης, υιοθετεί τυπικούς βυζαντινούς τρόπους για να προβάλλει το έργο του και να διακριθεί από την αλλόθρησκη επικράτεια. Η πολιτική δράση και το μαρτυρικό τέλος του ιεράρχη λαμβάνει χώρα το 1760, όπως προκύπτει από μια ενθύμηση κώδικα της βιβλιοθήκης της σχολής της Δημητσάνας και το υπόμνημα εκλογής του διαδόχου του που φυλάσσεται στο αρχαιοφυλακείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Ανανίας και ο ηγούμενος Παφνούτιος από τη Ζάτουνα, οικισμός κοντά στη Δημητσάνα, αναφέρονται σε επιγραφή του έτους 1754 που αφορά στην ίδρυυση του μοναστηριού της Ζάτουνας, ιδρυμένη σε κύλο Μαυράχου μεταξύ των προαστίων Σπάρτης Παρόρη και Άγιος Ιωάννης. Το μικρό μοναστήρι, εγκαταλελειμμένο σήμερα, είναι γνωστό ως Παναγία Ζαγούνα. Στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Δημητρίου, ταπεινοί εκφραστικοί τρόποι των χρόνων της Τουρκοκρατίας έχουν διεισδύσει στο βυζάντινο διάκοσμο του μνημείου. Οι τοιχογραφίες στην αψίδα του ιερού που κάλυψαν το βυζαντινό στρώμα, ένα σύνολο 7 εικόνων στο τέμπλο με κοινά αισθητικά χαρακτηριστικά, ο ξυλόγλυπτος επισκοπικός θρόνος με τα μπαρόκ μορφικά μοτίβα και ο άμβονας στο δυτικό τοίχο με τον άνθινο ανικονικό διάκοσμο υπογραμμίζουν τη ζωντάνια της μεταβυζαντινής τέχνης στην ίστατη φάση της, απηχώντας τον δυνατό παλμό της ζωής και την αισιοδοξία ενός λαό που θρησκεύει αλλά λατρεύει την ομορφιά. Εντός του ναού σώζονται δύο οριχάλκινα κυροπήγια με κοινή μορφολογική και κατασκευαστική εκτέλεση. Το ένα από αυτά αποτελεί σύμφωνα με χάρακτη επιγραφή του 1815 αφιέρωμα του Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Χρυσάνθου. Ακόμη δύο κρίνες, μία στο δρόμο έξω από τον περίβολο της Μητρόπολης και μία στο δυτικό της Έθριο, κατασκευασμένες με έξοδα του Μητροπολίτη Χρυσάνθου το 1802, αποκαλύπτουν την φιλόκαλη διάθεση ανανέωσης του ιερού συγκροτήματος που μετά τα ορλοφικά ασφαλώς θα είχε υποστεί πλήγματα. Η Βυζαντινή Μονή της Παντάνασας, εύγλωτη έκφανση της παλαιολόγιας αναγέννησης και εξαιρετική σύλληψη της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής και δημιουργίας του τελευταίου μεσαιωνικού ελληνισμού, διατηρεί στο καθολικό της τοιχογραφίες του 17ου και του 18ου αιώνα, υποδηλώνοντας ότι και κατά τους χρόνους αυτούς αποτελεί χώρο ορθόδοξης πνευματικότητας και διδασκαλίας. Όπως συνάγεται από το υπαριθμόν 1132 έγγραφο του Μητροπολίτη Λακεδαίμονίας Δανιήλ προς τη διοίκηση Λακεδαίμονος με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1837, η Παντάνασα εγκαταλείφθηκε από τη μοναστική γυναική αδελφότητά της μετά τα ορλοφικά και το καθολικό της επαναλειτουργήσε ως ενοριακός ναός αφού επισκευάστηκε με ιερουργία του Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Δανιήλ και του Θεοδόρη του Επισκόπου Βρεσθένης. Την Παντάνασα διακόνησε μισθωτός εφημέριος μέχρι την ολέθρια έλευση των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ που διέκοψε βία τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της λατρευτικής ζωής και παράδοσης. Η περιαιώνυμη μονή της Περιβλέπτου στο νοτιοανατολικό άκρο του οικισμένου λόφου του Μιστρά είναι ένα γραφικό σύνολο κτηρίων με καλέσθητα διακοσμητικά στοιχεία δυτικής προελεύσεως και με σχεδόν ακέραια σωζόμενη την αριστουργηματική ζωγραφική του καθολικού της, η οποία συνιστά σπάνιο μνημιακό σύνολο ζωγραφικής ποιότητας του 3ου-4ου του 14ου αιώνα.
Κατά τη δεύτερη Βενετοκρατία η περίβλεπτος δέχεται επεμβάσεις. Με δαπάνη του Παναγιώτη Θηβαίου το 1714 ανεγείρεται μνημιακός πυλώνας στο βορειοδυτικό σημείο του περιβόλου, ενώ το εσωτερικό του καθολικού διευρύνεται με τη μετατροπή της νότιας στο Άσενάρθικα. Το 1763 διανοίγεται και δεύτερη είσοδος στο νότιο τοίχο του ναού, οικοδομική επέμβαση συνδεόμενη επιγραφικά με τον Ιωάννη Κρεβατά. Η ανέγερση και τοιχογράφηση του νότιο-ανατολικού παρεκκλησίου της περιβλέπτου, αφιερωμένου κατά την παράδοση στην Αγία Παρασκευή και ισοζόμενη τμηματικά και σύγχρονη με τις Αγίες Παρασκευής γραπτή διακόσμηση στο συνεχόμενο παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονα, μαρτυρούν για την αισθητική στον πρώιμο 18ο αιώνα και τη φιλόδοξη προσπάθεια να ανανεωθεί με τα μέσα της εποχής στη δεύτερη Βενετοκρατία ο παλαιός λατρευτικός χώρος μετά από μετασκευές και προσθήκες. Η Ευαγγελίστρια Κημητηριακός Ναός και χώρος ταφής για τον οικισμό της κάτω χώρας έως τα μέσα του 20ου αιώνα, συνεπώς με μακρά λειτουργική ζωή, δέχθηκε όψιμα περιορισμένες εργασίες ανανέωσης του διακοσμού της, όπως υποδεικνύουν οι μεγάλοι ανθοφόροι και φιλοφόροι βλεστοί στις πύλες των παραβημάτων, πρόθεση δηλαδή και διακονικό, και τοιχογραφημένες παραστάσεις του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Χριστού και του Προδρόμου στο κτιστό τέμπλο. Έξω από τα τείχη, στο Βυζαντινό Ναό του Αγιανάκη, κατάλοιπα όψιμης μεταβυζαντινής τοιχογράφησης στο κτιστό φράγμα του ιερού, επεκτείνουν την ομάδα των μνημείων του Μυστρά που επιβιώνουν λειτουργικά και ανακαινίζονται, αντικατοπτρίζοντας λατρευτικές προθέσεις και αισθητικές προτιμήσεις.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το Αγίου Νικολάου και το Αγίου Χριστοφόρου το θέμα μας. Χάρη στην εργασία της κυρίας Ευαγγελίας Πάντου, της προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων, σας δώσαμε μια εικόνα τι επικρατούσε στο Μιστρά με το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την έλευση των Τούρκων και των Φράγκων, γιατί είχαμε και Φράγκους ενδιάμεσα, όπως είδαμε. Και είναι εκείνη η περίοδος που έχουμε τους δύο ναούς και γι' αυτό δώσαμε αυτή την εικόνα. Για να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, σε πλάτωμα της Άνω Πόλης του Μιστρά, νότια του συγκροτήματος του Παλατιού των Δεσποτών, δεσπόζει ο ναός του Αγίου Νικολάου, επιβλητικό οικοδόμημα της δεύτερης ενετοκρατίας, από το 1687 μέχρι το 1715, πιθανότατα καθολικό μοναστηριού. Είναι η μονή από τις εκκλησίες εντός των τυχών της Καστροπολιτείας που ανεγείρεται μετά την παράδοση της Καστροπολιτείας τους Οθωμανούς το 1460, μαρτυρώντας την άνθηση του χριστιανικού στοιχείου, όπως είδαμε, στην περιοχή. Σημειώνεται ότι από το 1460 και εξής η Καστροπολιτεία του Μιστρά ακμάζει, όπως είδαμε, πληθυσμιακά και οικονομικά. Αποτελεί έδρα του διοικητή του Σαντζακίου του Μοριά, ο οποίος διαμένει στο παλάτι, ενώ στο πλάτωμα μπροστά από το παλάτι και απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο οργανώνεται η αγορά. Το Σαντζάκι, το ακούσαμε και προηγουμένως, είναι βασική διοικητική μονάδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με επικεφαλής τον Σαντζάκ Μπέι ή Μυρ Ιλιβά. Ο Άγιος Νικόλαος ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό τύπο του τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο και τρεις προεξέχουσες αψίδες στα ανατολικά. Διοροφυλλητή διαμορφωνόταν στα δυτικά, από την οποία σήμερα σώζονται μόνο οι περιμετρικοί τείχοι. Η ανατολική όψη του ναού εξαίρεται με επιμελημένη πλυνθοπερίκλειστη τυχοποιία και πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Τυφλά αψιδώματα πλαισιώνουν το δίλοβο παράθυρο της μεσαίας αψίδας. Στο εσωτερικό διατηρείται αποσπασματικά ο τοιχογραφικός διάκοσμος, διακρίνονται ολόσωμοι Άγιοι, σκηνές από το 12ο και το βίο του τιμόμενου Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, με καλύτερα σωζόμενες τις παραστάσεις του Αρχαγγέλου Γαβρίλ από τη σκηνή του Ευαγγελισμού στον Βόρειο Πεσό μπροστά από το Ιερό, την κοίμηση του Αγίου Νικολάου στο κέντρο του Βόρειου Τείχου και την εντυπωσιακή Δευτέρα Παρουσία ακριβώς απέναντι στον νότιο τοίχο. Οι τοιχογραφίες ακολουθούν τις τεχνοτροπικές τάσεις της ζωγραφικής του 17ου και 18ου αιώνα. Κατά την μελετήτρια του μνημείου, την κυρία Ευαγγελία Πάντου, όπως σας είπαμε, οι τοιχογραφίες συνδέονται με τον χρωστήρα των αδελφών Πεδιώτη από την Καρίτενα της Αρκαδίας. Την εποχή αυτή κυρίαρχη προσωπικότητα στα εκκλησιαστικά πράγματα της Πελοποννήσου ήταν ο Μητροπολίτης Λακεδομονίας Ανανίας Λαμπάρδης, τον οποίον τον αναφέραμε. Για να δούμε τώρα λοιπόν τι μας δίνει στοιχεία για τον Άγιο Νικόλαο η κυρία Ευαγγελία Πάντου, η προϊσταμένη δηλαδή της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, η διατριβή της οποίας είναι στον Άγιο Νικόλαο. Διαδρομές πίστης, γράφει, πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας αποκαλύπτει η ίδρυση του ναού του Αγίου Νικολάου, ενός σημαντικού εκκλησιαστικού καθιδρύματος του μεταβυζαντινού Μιστρά. Για το ναό του Αγίου Νικολάου έχουμε πάρει πληροφορίες από τον Ορλάνδο, τον Σωτηρίου, τον Χατζηδάκη, τον Σίνο. Η κατάσταση διατήρησης του μνημείου στις αρχές του 20ου αιώνα αποτυπώνεται από τον Μιλέτ σε φωτογραφίες και ένα σχέδιό του. Ο μεγέθης ναός του Αγίου Νικολάου, κτισμένος ψηλότερα από το πλάτωμα των παλατίων, αποτέλεσε έκφραση της υλικής πραγματικότητας και του οικαστικού λόγου των χριστιανών. Σύνθετος τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος με ευρύχωρη διόροφη λυτή και αρχιτεκτονικό του τύπο συνδυάζει τυπικά βυζαντινά τεχνοτροπικά στοιχεία με μεμονωμένες ισλαμικές ρυθμολογικές επιρροές και περιορισμένα δυτικά μορφολογικά δάνεια. Στις αψίδες του ιερού εφαρμόζεται πλυνθοπερίκλειστο σύστημα τυχοποιίας, τη βάση τους περιτρέχει διακοσμητική ταινία από πλύνθους που μορφώνει σχέδιο ζικ-ζακ. Σύμφωνα με τον βυζαντινό τρόπο διάπλασης των εξωτερικών επιφανειών, η μεσαία ψίδα εξαίρεται με τυφλά αψιδώματα. Δύο λιθανάγλυφα με έκτυπο σταυρό και βλαστού στη μεσαία αψίδα και στην αψίδα της πρόθεσης τονίζουν διακοσμητικά την ιερότητα της ανατολικής όψης. Τα τόξα τώρα των ανοιγμάτων του ιερού, σκαλισμένα σε ξεχωριστό λίθινο μέλος, έχουν φλογόσχημη απόλυξη, αμυδρά διακρινόμενη σήμερα κατά απομίμηση μορφών της Οθωμανικής εδώ παραδόσεως. Στον όροφο δε του βόρειου τείχου της λιτής του Αγίου Νικολάου ανοίγονται δύο στρογγυλοί φεγγίτες. Η χρήση οπαίου ως μορφολογικού στοιχείου παρουσιάζει εκτεταμένη διάδοση κατά τη δεύτερη Βενετοκρατία, άμεσα γνωστή και από τα μνημεία της Μονεμβασιάς γενικότερα. Η ίδρυση του μνημείου του Αγίου Νικολάου χρονολογείται από τους μελετητές του Μιστρά στον 17ο αιώνα ή ειδικότερα στην περίοδο της δεύτερης Βενετοκρατίας, που είπαμε ότι η δεύτερη Βενετοκρατία στην περιοχή είναι από το 1687 μέχρι το 1715. Η ζωγραφική τώρα στο εσωτερικό του Αγίου Νικολάου, στην οποία αναγνωρίζονται εκφραστικοί τρόποι, χρωματικές και σχεδιαστικές αξίες του 18ου αιώνα, παραδεδομένα εικονογραφικά πρότυπα και τι αποσπασματικά σωζόμενη, προδίδει τις φιλόδοξες προθέσεις των ιδρυτών του ως προς το να προβάλλουν με σαφήνεια την ορθόδοξη δογματική και λειτουργική συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στον Άγιο Νικόλαο, λοιπόν, στο Μιστρά είμαστε. Η αφιέρωση ναού στον Άγιο Νικόλαο, δεύτερο μετά τον πρόδρομο Άγιο που δέχεται τις περισσότερες εκκλήσεις για μεσητεία στο Χριστό, μας λέει η κυρία Πάντου, φαίνεται ότι αποκτά τον χαρακτήρα μιας διαρκούς οικεσίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Κοινότητας του Μιστρά. Με ένταση διατυπώνονται δογματικά και συμβολικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική και στη γραπτή διακόσμηση του μνημείου. Η ζωγραφική σώζεται σε αποσπασματική μορφή, δημιουργώντας απορίες ως προς την έκταση του αρχικού διακόσμου. Τον επιβλητικό αυτό εκκλησιαστικό κτίριο, ως έκφραση ορθόδοξης ευποιίας, εξαπέλυσε πιθανότατα τα πυρά αλλόδοξων και δέχθηκε ανελαίητα πλήγματα, με συνέπεια να ρηγματωθεί ο εντύχιος διακοσμό του και η διδακτική του συνέχεια. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Σοφία στην επάνω χώρα του Μιστρά έχουν απολέσει μεγάλο μέρος της γραπτής τους διακόσμησης, δυστυχώς. Στο κατώτερο τμήμα των τείχων του κυρίως ναού, το ύψος του είναι όσο περίπου το ανάστημα ενός ψηλού ανθρώπου, αλλά και του ιερού βήματος, διατηρείται το τελικό στρώμα προετοιμασίας της ζωγραφικής επιφάνειας. Η προσεκτική ιχνηλάτησή του δεν υπέδειξε γραπτή διακόσμηση. Με δυσκολία διακρίνονται έγχρωμα μικροσκοπικά στίγματα που εκτινάχθηκαν κατά τη διαδικασία της διακόσμησης των υπερκείμενων ζωνών. Θα πρέπει συνεπώς να υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο η τοιχογράφηση δεν κατέστη εφικτό να επεκταθεί στις περιοχές αυτές. Αντίθετα, στη χαμηλότερη εικονιστική ζώνη της πρόθεσης και του διακονικού, αλλά και των πεσών που φέρουν τον Τρούλο, τα εναπομείνοντα γραπτά κοσμήματα τεκμηριώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τοιχογράφησης. Σύμφωνα με τις αρχές της βυζαντινής διακοσμητικής, την πρόθεση και το διακονικό στη βάση των τοίχων κοσμούν σχέδια από ενάλληλες κυματοειδείς ταινίες που μιμούνται ορθομαρμάρωση. Στους πεσούς επάνω από τα ίδια σχέδια υπάρχει ζώνη με φυτικά κοσμήματα. Η συγκρότηση του εικονογραφικού προγράμματος, όπως προκύπτει από τους χειρισμούς και τις επιλογές του ζωγράφου, δηλώνει καλή γνώση της άρθρωσης των επιμέρους αρχιτεκτονικών πεδίων και του συμβολισμού τους ως προς την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και ευαισθησία στο νόημα των παραστάσεων. Στο Ιερό Βήμα αναπτύσσονται τα συνηθισμένα λειτουργικά θέματα, αλλά και σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο. Η συμπερίληψη των σκηνών αυτών στο εικονογραφικό πρόγραμμα των παραβημάτων του ιερού είναι συνήθως από την Βυζαντινή εποχή, και τον δοξαστικό προς την Θεοτόκο ακάθιστο ύμνο που αποκαλύπτουν έμφαση στη λατρεία της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την κυρίαρχη υστεροβυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφική αντίληψη, ο ακάθιστος ύμνος αποδίδεται στα περιφερειακά τμήματα των ναών. Στη μεταβυζαντινή μνημιακή τέχνη, η ανάπτυξή του εντός του ιερού είναι γνωστή από πελοποννησιακά εργαστήρια ζωγραφικής του 17ου αιώνα, όπως αυτό των Κακαβάδων από τον Ναύπλιο. Για παράδειγμα, στο Ιερό Βήμα, καμάρα του ναού των Αγίων Νικολάου και Δημητρίου Αναβρητής Λακωνίας, που έχει τοιχογραφήσει ο Δημήτριος Κακαβάς το 1625, περιλαμβάνονται οι 12 πρώτοι οίκοι του ακαθίστου. Η εμπνευσμένη από τον λειτουργικό ύμνο του Ιωάννη Δαμασκηνού πολυπρόσωπη θεομητορική δοξαστική παράσταση «Επισή χέρι και χαριτωμένη», που καταλαμβάνει το τύμπανο της νότιας σταυρικής κεραίας και αποτελεί δεσπόζουσα εικόνα στη θέαση του πιστού όταν εισέρχεται από τη βόρεια θύρα του ναού, αλλά και η παράσταση της ζωοδόχου πηγής στην ανατολική κεραία, υπογραμμίζουν ζωγραφικά τη λατρευτική αυτή κατεύθυνση. Πρόκειται για υστεροβυζαντινό εικονογραφικό θέμα που συνιστά εικαστική απόδοση του ψαλωμένου στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ύμνου, το «Επισή χέρι και χαριτωμένη». Διακοσμεί τον Άρθικα το ιερό και μάλιστα ως θέμα τεταρτοσφαιρίου της αψίδας ή τον κυρίως ναό. Ως θεομητορική παράσταση είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη μεταβυζαντινή ζωγραφική, με αναφορά πολλών παραδειγμάτων. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ζωοδόχου πηγής, γίνεται γνωστό από τον 14ο αιώνα και η διάδοσή του συνδέεται με την αναβίωση της λατρείας της Θεοτόκου στο αγίασμα της ζωοδόχου πηγής στην Κωνσταντινούπολη. Σκηνές με θαύματα του Χριστού. Η ενιστόρηση θαυμάτων του Χριστού στο χώρο του Ιερού του Αγίου Νικολάου είναι γνωστή βυζαντινή εικονογραφική επιλογή, στην εφαρμογή της οποίας πολλές φορές διατυπώνεται η επίδραση του λειτουργικού χρόνου. Οι σκηνές λοιπόν με θαύματα του Χριστού εδώ, πρωτομές μαρτύρων και μαρτύρια Αγίων, τα οποία ζωγραφίζονται συνηθέστερα στον Άρθικα ή τη Λυτή, περιγράφουν τον σωτηριολογικό χαρακτήρα της εικονογραφίας του Ιερού. Ακόμη, η απόδοση παρενετικών σκηνών από το Ευαγγέλιο του Μανθαίου στο χώρο της πρόθεσης, όπου προτίθενται και προπαρασκευάζονται τα τίμια δώρα για τη Θεία Ευχαριστία. Η σύνθεση της κρίσεως κατά Μανθαίων απαντά συχνά σε μεταβυζαντινά μνημεία της Μάνης και του Ταϊγέτου. Κάποτε εντάσσεται στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Ιερού. Η εικονογραφική αυτή επιλογή για το ιερό απαντά και σε άλλους μεταβυζαντινούς διακόσμους. μας λέει η κυρία Πάντου. Επομένως, η απόδοση παραενδικών σκηνών από το Ευαγγέλιο του Μανθαίου στο χώρο της πρόθεσης, στο Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Μιστρά, όπου προτίθενται και προπαρασκευάζονται τα τιμία δώρα για τη Θεία Ευχαριστία, προβάλλουν την έννοια της φιλανθρωπίας, υπογραμμίζοντας αισθητικά τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην κορυφαία λειτουργική πράξη της χριστιανικής λατρείας, μυστήριο σωτηρίας και προειδέαση παραδείσου. Ενδιαφέρον στη Νότια Καμάρα είναι ο συνδυασμός σκηνών από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου με σκηνές από το βίο του Χριστού. Συνάντηση δηλαδή με τη Σαμαρίτιδα, ίαση του παραλυτικού της Βηθεσδά, που συμβολίζουν το ζώπιο μυστήριο του βαπτίσματος. Η συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα εδώ, μολονότι ήδη από τον πρώιμο 14ο αιώνα δεν ανήκει στα θαύματα, αποδίδεται παρόλα αυτά ανάμεσά τους για την ζωοποιό δύναμη του νερού. Στο βόρειο τείχο του κυρίως ναού του Αγίου Νικολάου στο Μιστρά, σε κέριο από εικονογραφική άποψη ύφος, προβάλλονται σκηνές από το βίο του επώνυμου Αγίου, κατεξοχήν μεσολαβητή Αγίου στο Θεό για τη σωτηρία των πιστών, τον Άγιο Νικόλαο. Ιδιαίτερα εξαίρεται, η πολυπρόσωπη σκηνή της κοίμησής του. Μια σπάνια, έτσι, αγιογραφία. Σύνθεση που διαμορφώνεται τον 14ο αιώνα με πολλά πραγματιστικά στοιχεία από τη θρησκευτική τελετή και το θάνατο του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Η εικονογράφηση τώρα των ένων του ύμνου στο υπέρτατο «Ον» καταλαμβάνει τη βόρεια σταυρική καμάρα και τμήμα του βορείου τυμπάνου. Συνήθως η παράσταση των ένων ζωγραφίζεται σε θόλο λυτής ή εξονάρθικα στα καθολικά μονών και όταν δεν υπάρχει νάρθικας στον θόλο του δυτικού τμήματος των ναών. Σε λίγες περιπτώσεις μεταφέρεται στον τρούλο του κυρίου ναού σε συνδυασμό με την παρουσία του Χριστού Παντοκράτορα που θα εικονιζόταν στον τρούλο, τις αναφορές της δυτικής καμάρας στο σωτήριο πάθος του Χριστού και της νότιας στην αναγέννηση των ανθρώπων μέσω του βαπτίσματος, η παράσταση των ένων σε προβεβλημένη θέση του κυρίου ναού του Αγίου Νικολάου στο Μιστρά λαμβάνει σαφείς εσχατολογικές διαστάσεις και προϊονίζεται την παραδείσια εικόνα του κόσμου μετά την Δευτέρα Παρουσία, την οποία θα χαρακτηρίζει η ακατάπαυστη εξύμνηση του Θεού. Οι εικονογραφικοί συσχετισμοί στη ζωγραφική του Αγίου Νικολάου στο Μιστρά εκφράζουν το κοινό προσδοκόμενο, την ανθρώπινη σωτηρία, απηχώντας την πρόθεση του αγνώστου χορηγού, αλλά και το πνευματικό και παιδευτικό κλίμα της εποχής. Η τοπογραφική συνάφεια του ναού με την περιοχή του παλατιού, που από ενωρίς είχε δεχθεί τα σημάδια του εξοθωμανισμού και το σωτηριολογικό περιεχόμενο του εικονογραφικού του προγράμματος, περιγράφουν αναμφίβολα μία εποχή που διαπλέκει εύσχημα τη θρησκευτική έκφραση με την ανασύνταξη των μάχημων πνευματικών και υλικών δυνάμεων του ελληνισμού λίγο πριν από την περίοδο των εθνικών οραματισμών και των πραγματώσεων. Τα ορθόδοξα θρησκευτικά μνημεία ορίζουν τους πυρήνες γύρω από τους οποίους συσπυρώνεται ο χριστιανικός πληθυσμός στη μεταβυζαντινή πόλη του Μιστρά. Ο συσχετισμός τους με την οικιστική δομή και η μελέτη των συμβολικών αξιών τους μας επιτρέπει να ορίσουμε και να κατανοήσουμε τη μεταβαλλόμενη θέση των Ορθοδόξων στο αστικό τοπίο, το οποίο μετασχηματίζουν οι ιστορικές συνθήκες συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ιστορικής του συνέχειας, μας λέει η κυρία Ευαγγελία Πάντου, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, η διατριβή της οποίας είναι στον Άγιο Νικόλαο στο Μιστρά και από εργασία της ανακοίνωσή της πήραμε τα στοιχεία που σας παρουσιάσαμε.

Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ναή του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Χριστοφόρου στο Μιστρά, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο. Είδαμε τα του Αγίου Νικολάου και πάμε στα του Αγίου Χριστοφόρου. Εντός της Καστροπολιτείας του Μιστρά, εκτός του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Δημητρίου και των υπόλοιπων μεγάλων εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων, κυρίως καθολικά μοναστηριών, απαντούν και μικρότερα παρεκκλήσια, διάσπαρτα εντός του οικιστικού πλέγματος. Ορισμένα αποτελούσαν οικογενειακούς ναούς, κάποια είχαν ταφικό χαρακτήρα, σήμερα η έρευνα έχει επισημάνει 17 παρεκκλήσια. Μας λέει η κυρία Μαρία Γρέβη, προϊσταμένη Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κορίνθου, που μας δίνει κάποιες πληροφορίες για τον Άγιο Χριστοφόρο, ο οποίος βρίσκεται στην κάτω χώρα, επί του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου του οικισμού, ο οποίος ακολουθεί πορεία παράλληλη με το εξωτερικό τείχος. Πρόκειται για μονόχωρο ναίσκο με τυφλά αψιδώματα κατά μήκος των δύο πλευρικών τείχων και προεξέχουσα αψίδα ιερού. Πιθανότατα καλυπτόταν με ξύλινη στέγη. Η σημερινή μορφή του μνημείου οφείλεται στις αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το 1953 και εξής από τον Αναστάσιο Ορλάνδο, ενώ ανασκαφικές διερευνήσεις πραγματοποίησε την ίδια εποχή ο Νικόλαος Δρανδάκης. Στο εσωτερικό διακρίνονται κατάλοιπα του αρχικού βυζαντινού στρώματος τοιχογραφιών που ανάγονται στον δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, ενώ στο κτιστό τέμπλο που διαχωρίζει το Ιερό Βήμα σώζεται διάκοσμος της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Η κυρία Πάντου μας λέει ότι στο ναό του Αγίου Χριστοφόρου, συντεριασμένες με το βυζαντινό τους περίγυρο, θα πρέπει να ήταν οι όψιμες τοιχογραφημένες παραστάσεις του Χριστού, της Παναγίας και του Προδρόμου στο κτιστό τέμπλο, μερικό σήμερα διατηρούμενο, πλαισιωμένες χαμηλά από μία ανθοστόλιστη ζωφόρο. Σώζονται εξαιρετικά αποσπασματικά στο κατώτερο τμήμα των ποδών του Χριστού και του Προδρόμου και η ένθρονη Θεοτόκος από τα πόδια και κάτω, αφού τμήμα του κτιστού τέμπλου έχει προπολού καταρρεύσει. Μικρό τμήμα ποδέας παρόμοιου ύφους που απομένει χαμηλά σε κτιστό στοιχείο, το οποίο άπτεται του τρίτου από τα δυτικά οψιδώματος του νότιου τείχου, πιθανόν ανήκε στην επιφάνεια του προκτίσματος που κάλυψε σε ύστερους χρόνους τα βυζαντινά αψιδώματα του κυρίως ναού για την καθαίρεσή του. Περισσότερα στοιχεία για τον Άγιο Χριστόφορο μας δίνει ο Σταύρος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, η διδακτορική του διατριβή είναι στο Μιστρά. Στο έργο του για την πόλη του Μιστρά λοιπόν μας δίνει κάποια στοιχεία για τον Άγιο Χριστόφορο, τα περισσότερα που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Άγιος Χριστόφορος Παναΐτσα μας λέει: ως την αποχωμάτωση του εσωτερικού του από τον Νίκο Δρανδάκη το 1951 και την εν συνεχεία 1954-55 αναστήλωσή του, σωζόταν σε ερυπιώδη κατάσταση με μεταγενέστερες επεμβάσεις. Σχεδόν ακέραιος διατηρείται ο νότιος τείχος του ναού του Αγίου Χριστόφορου, προφανώς λόγω της ενίσχυσης των τεσσάρων τόξων του στα μεταβυζαντινά χρόνια, με εσωτερικό τύμπανο που επιπλέον προστάτευσε και τις τοιχογραφίες των αρχικών τυμπάνων και σε αρκετά καλή κατάσταση ο ανατολικός εκτός της βόρειο-ανατολικής γωνίας, ενώ ο βόρειος και ο δυτικός σε πολύ χαμηλό ύψος. Εξάλλου, η κορονίδα όλων των τείχων και επ' αυτή σε δραζόμενη ξύλινη δύρη τη στέγη είναι προϊόν αναστηλώσεως και διαφθαίρετης, καθώς ο ναίσκος αρχικός καλυπτόταν με θολωτή μορφή ενισχυμένη με δύο σφενδόνια. Η στέγη ήταν αρχικώς θολωτή, εξίσου αυθαίρετη είναι η κατασκευή αρχικώς ενός και στη συνέχεια τριών παραθύρων στο βόρειο τείχο. Στην εσωτερική επιφάνεια κάθε μίας από τις μακρές πλευρές του ορθογώνιου κτίσματος διατάσσονται τέσσερα αβαθή αψιδώματα. Εκείνα του νότιου τείχου είναι τυφλά, εκτός του τείχου του τρίτου από ανατολικά που διατρυπάται από θύρα με οξυκόρυφο υπέρθυρο και πόρινο περίθωμα, ενώ
Στα τρία δυτικότερα του βορείου ανοίγονται σήμερα ισάριθμα παράθυρα με ημικυκλικό υπέρθυρο. Από φωτογραφίες των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα προκύπτει ότι ήδη την εποχή εκείνη σωζόταν η ποδιά ενός μόνον παραθύρου. Ο τείχος έχει ξανακτιστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό κατά τις αναστηλωτικές εργασίες της δεκαετίας του 1950. Στη βάση των τριών ανατολικότερων της νότιας πλευράς κτίστηκε χαμηλό θρανείο. Η κύρια θύρα του Ναΐσκου βρίσκεται στο μέσο της αναστηλωμένης δυτικής πλευράς. Στο σωζόμενο τμήμα της ανατολικής πλευράς διαμορφώνεται η ευαθής ημικυκλική κόγχη του ιερού, προβαλλόμενη εξωτερικώς με τη μορφή εμφανώς έκεντρης ορθογώνιας παραστάδας. Η διαταραγμένη τυχοποιία πέριξ αυτής και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής πλευράς και η ασύμετρη βάση αμελέστερης κατασκευής στην οποία εδράζεται η προβολή καθιστούν βέβαια ότι η σημερινή μορφή, με εξαίρεση την ίδια την προβεβλημένη κόγχη, προέρχεται από μεταγενέστερες επεμβάσεις. Η κόγχη διατρυπάται από αξονική ραδινή τοξική θηρίδα που απολύγει σε πόρινο διπλής καμπυλότητας τόξο και στέφεται από οδοντοτή ταινία. Εκατέρωθεν αυτής ανοίγονται στο εσωτερικό οι ευαθείς κόγχες των παραβημάτων, καθώς και μία ακόμη στο νότιο τοίχο παρά την νοτιοανατολική γωνία. Καμία από τις κόγχες αυτές δεν φτάνει ως το δάπεδο. Κατά το πρότυπο της κόγχης του Διακονικού ανακατασκευάστηκε και εκείνη της προθέσεως στον Άγιο Χριστόφορο. Στο βόρειο τοίχο του ναού διαμορφώνεται τυφλό αψίδωμα με κτιστό θρανείο χαμηλά, στο οποίο σώζεται η οπή για το ζέον Ίδωρ. Το ιερό διακρίνεται από τον κυρίως ναό μέσω μεταγενέστερου κτιστού τέμπλου. Στα σημεία επαφής του με τους μακρούς τοίχους διακρίνονται κατακόρυφοι αρμοί. Ο Νίκος Δρανδάκης θεωρούσε πιθανή την προσθήκη του στα μεταβυζαντινά χρόνια συγχρόνως με τις τοιχογραφίες που κοσμούν το παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου. Κατάλοιπα της επίστρωσης του δαπέδου από ασβεστοκονίαμα διατηρούνται κατά μήκος του νότιου τοίχου πάνω από τους μικρούς λίθους του υποστρώματος. Στις κόγχες του ιερού, στο κτιστό τέμπλο, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του νότιου τοίχου, διασώθηκαν τοιχογραφίες. Ο καταχώραν διατηρημένες παραστάσεις και τα σπαράγματα που συγκεντρώθηκαν από την επίχωση του εσωτερικού χρονολογούνται σε δύο περιόδους, με εξαίρεση εκείνες του τέμπλου και των εσωτερικών τυμπάνων των νότιων τόξων που είναι μεταβυζαντινές, οι υπόλοιπες χρονολογούνται μεταξύ 1315-1320 και 1360-1370. Στο 3ο τέταρτο του αιώνα, προς το τέλος του αιώνα ή στον 15ο αιώνα. Η παράσταση του Αγένιου Αγίου, αμέσως πάνω από το υπέρθυρο της νότιας θύρας, ο φωτοστέφανος του οποίου καλύπτει εν μέρη την ερυθρή ταινία του πλαισίου λόγω του περιορισμένου χώρου, δεν αφήνει αμφιβολία ότι η θύρα είχε κατασκευαστεί, αν όχι εξ αρχής, τουλάχιστον πριν από την εικονογράφηση του Ναϊδρίου. Η περιβάλλουσα το περιθύρωμα κτιχοποιία που δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση από την υπόλοιπη του τυμπάνου και η ύπαρξη μόνο σε αυτό το αψίδωμα δεύτερου εσωτερικού τόξου βεβαιώνουν για την κατασκευή του θυρώματος συγχρόνως με τον υπόλοιπο Ναΐσκο. Εφόσον οι μορφές της γοτθικής αρχιτεκτονικής πράγματι επανεμφανίζονται στα ανοίγματα των κτηρίων του Μιστρά μετά την έλευση του δεσπότη Μανουήλ Κατακουζινού το 1348, το οξυκόρυφο υπέρθυρο της θύρας τοποθετεί την οικοδόμηση του παρεκκλησίου στο δεύτερο ήμιση του 14ου αιώνα, λίγα χρόνια ή αμέσως πριν από την τοιχογράφησή του. Μπροστά από την κεντρική θύρα της δυτικής πλευράς του Αγίου Χριστοφόρου, σε μικρό τεχνητό
Άνδυρο διαμορφώθηκε μια ορθογώνια αυλή, από το μάλλον υψηλό στιθέο της απομένει μόνον η βορειοδυτική γωνία σήμερα και η πόρινη σταθμή της αυλόπορτας. Μεταξύ αυτής και του νότιου αναλυματικού τείχου κατασκευάστηκε κλίμακα, η οποία οδηγούσε στο υπερκείμενο πλάτωμα όπου οικοδομήθηκε το κτίριο. Αυτά μας λέει λοιπόν για τον Άγιο Χριστόφορο στο έργο του «Η πόλη του Μιστρά», ο Σταύρος Αρβανιτόπουλος, διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η διδακτορική του διατριβή είναι στο Μιστρά. Επίσης μας βοήθησαν σε αυτή εδώ την παρουσίαση η κυρία Ευαγγελία Πάντου, η προϊσταμένη φορείας αρχαιοτήτων Λακωνίας, η διδακτορική διατριβή της οποίας είναι στον Άγιο Νικόλαο. Πήραμε υλικό από μια ανακοίνωση που είχε κάνει με τίτλο «Το Βυζάντιο κατά τους παλαιολόγιους χρόνους, σχέσεις Ανατολής και Δύσεως και αφετηρία του νέου ελληνισμού», και με υλικό που μας έστειλε επίσης η κυρία Μαρία Αγρέβη, προϊσταμένη Βυζαντινών αρχαιοτήτων Κορίνθου. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη συμβολή τους στην παρουσίαση αυτής εδώ της εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Ναή του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Χριστοφόρου» στον Μιστρά, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, την Αποστολία Φονταρά στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι.

0: σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Γιώτα Αλφα Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
3: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό. Αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, αναφέρει στο μήνυμά της προς τους μαθητές η Υπουργός Παιδείας. Στόχος να γίνει η Ελλάδα ηγέτη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυξητικό συντελεστής για τις ένοπλες δυνάμεις ειδωρεές, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Καταβάλλονται αύριο τα κοινωνικά επιδόματα του Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Έξαρση γαστεντερίτιδας καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων. Εγκρίθηκε η κατασκευή του νέου λιμανιού στην Κάλυμνο. Σύλληψη 2 Ολλανδών για κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβο. Η Τεχεράνη υπόσχεται στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ.

Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

η πολεοδομία της περιοχής, το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του Μιστρά. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκυ Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», θα αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή, στην πολεοδομία, το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του Μιστρά. Ο Μιστράς δεν αποτελεί μόνο ένα σπουδαίο ιστορικό και πνευματικό κέντρο του Ύστερου Βυζαντίου, αλλά και ένα εξαιρετικό παράδειγμα οργάνωσης του χώρου και της καθημερινής ζωής μέσα σε μια απαιτητική καστροπολιτεία. Πίσω από τα τείχη, τα παλάτια και τους ναούς υπήρχε μια ολόκληρη ζωντανή πόλη με δρόμους, γειτονιές, δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης και τεχνικές υποδομές που φανερώνουν υψηλό επίπεδο πολεοδομικής σκέψης και προσαρμογής στο φυσικό τοπίο. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η κυρία Γεωργία Μαρίνου, η ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Μαρίνου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Κυρία Μαρίνου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να κάνετε κάποια μικρή εισαγωγή ή να περάσουμε στα ερωτήματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί το θέμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπήρχε συγκεκριμένος, κυρία Μαρίνου, πολεοδομικός σχεδιασμός στον Μιστρά ή η πόλη αναπτύχθηκε σταδιακά και οργανικά και με ποιον τρόπο επηρέασε η αμυντική ανάγκη τη μορφή και τη διάταξη της πόλης?
1: Θα ξεκινήσω από τη λέξη σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο επίπεδο του σχεδιασμού είναι η αυτοκρατορική πολιτική βούληση. Εδώ έχουμε μια ύστερη βυζαντινή πόλη η οποία δημιουργείται με οργανωμένο υπηκισμό. Τι εννοώ? Έχουμε ένα κάστρο στην κορυφή του λόφου, το οποίο είναι φράγκικο κάστρο. Το χτίζει ο Γουλιέλμος Βιλερδουίνος, ο δεύτερος, γιατί θέλει να προστατέψει το παλάτι του στον Ευρώτα από τις φυλές τις σλαβικές του τα ηγέτη. Και εκεί εγκαθιστά μια φρουρά. Δεν υπάρχει όμως μόνο το κάστρο. Το κάστρο θα έρθει να μπήσει πάνω σε ένα παλιό βυζαντινό εκκλησάκι, στην κορυφή του λόφου βέβαια, υποθέτουμε ότι θα είναι του προφήτη Ηλία, και αυτό προϋπάρχει οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας στον Φράγκο. Να σημειώσω και κάτι άλλο, ότι στην έρευνα που έχει γίνει έχει αποκαλυφθεί ότι κατοίκηση υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων στο λόφο του Μιστρά. Και επανέρχομαι στον αυτοκράτορα, ο οποίος το 1259 δεν είναι ακόμα αυτοκράτορας, αλλά νικά στη μάχη της Πελαγωνίας βόρεια του βαρόνου του πριγκιπάτου της Αχαΐας, του Στράβους. Θα ακολουθήσει η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και το 1262 θα διαπραγματευτεί την ελευθερία, τη μάλλον την απελευθέρωση των βαρόνων της Πελοποννήσου, με την παράδοση σε αυτών τεσσάρων κάστρων. Του Μιστρά, της Μονεμβασίας, του Γερακίου και της Παΐντης. Και αποφασίζει στο Μιστρά βεβαίως να βάλει, και όπως τα άλλα μέρη, να βάλει τη φρουρά του. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπορεί, η πρόθεση του ποια είναι? Έχει καταλάβει ήδη την Κωνσταντινούπολη. Η αυτοκρατορία, ελάχιστα εδάφη στην Ανατολική Θράκη γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Η πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει ένα κλειό και από νότο και να μπορέσει λίγο-λίγο με πολέμους να εκδιώξει τους Φράγκους. Επομένως αυτός είναι ο πρώτος σχεδιασμός. Και για να μπορέσει να προσελκύσει τους κατοίκους, πρώτα πρέπει να έχει τύχη, ασφάλεια και επίσης χρειάζεται και την ύπαρξη της αρχιερατικής έδρας και τη βοήθεια του Θεού. Και πώς το εξασφαλίζει αυτό? Επανιδρύει την Μητρόπολη Λακεδαιμονία, η Αθία Μητρόπολη Λακεδαιμονίας έχει μια διπλή αφιέρωση. Το γράφει ο νοτιοδυτικός κύωνας της Βασιλικής της Τρίκλητης. Είναι αφιερωμένη στη δύναμη του Θεού και επίσης στον μάρτυρα του Θεού Άγιο Δημήτρη. Βλέπουμε λοιπόν μια διπλή αφιέρωση, την οποία όχι μόνο είναι χαραγμένη, αλλά υπάρχει και στο εικονογραφικό πρόγραμμα. Η ζωή του Αγίου Δημητρίου περιορίζεται μόνο στο μισό βόρειο κλήτος προς την ανατολική πλευρά. Εκεί ανοίγεται η πόρτα, υπάρχει κι άλλος προστάτης. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ από την ανατολική πλευρά της πόρτας και από την δυτική μία σειρά Αγίων Πολεμιστών. Και έτσι ξεκινάει ο σχεδιασμός και ο επικισμός του Μυστρά. Το ερώτημα, το πολύ συζητημένο, παλιά πιστευότανε ότι είναι μια πόλη σε τρία επίπεδα, σε τρεις αμυντικές ζώνες, οι οποίες εξελίσσονται με την αύξηση του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και πρώτα απ' όλα, η χωροθέτηση της Μητρόπολης στο κατώτερο τείχος από μέσα δείχνει ότι ο σχεδιασμός ξεκινάει συνολικά και δίπλα στο κατώτερο τείχος είναι η εκκλησιαστική εξουσία, ενώ δίπλα στο μέσο τείχος είναι η κοσμική εξουσία. Υπάρχει το φράγκικο κτίριο το λεγόμενο, με γοτθικά παράθυρα, οξυκόρυφα, που εκεί πιστεύεται ότι ήταν το διοικητήριο το φράγκικο. Επομένως έχουμε την ανάπτυξη των τείχων σε τρεις ζώνες και η έρευνα έδειξε ότι η κάτω ζώνη, η Μητρόπολη, έχει δικό της πύργο και έχει δική της πυλίδα και να έχει άμεση επαφή με την έξω χώρα. Επομένως αυτός είναι ο σχεδιασμός του χώρου και δεν είναι μόνο αυτό. Το κάστρο της κορυφής έχει μια δεύτερη ζώνη και διπλή πύλη και η έρευνα έδειξε ότι η κάτω ζώνη του κάστρου είναι μεταγενέστερη του κάστρου της κορυφής του αρχικού. Δηλαδή όταν έρχονται οι Βυζαντινοί επεκτείνουν το φρούριό τους στην κορυφή και αυτή είναι η πρώτη οργανωμένη εγκατάσταση.
0: Κυρία Μαρίνου, πόσο δύσκολο ήταν να οργανωθεί πολεοδομικά μια πόλη που ήταν χτισμένη σε ένα τόσο έντονο και επικλινές φυσικό ανάγλυφο?
1: Όπως είναι και σήμερα, ναι. Ακολουθείται το ίδιο πράγμα. Εκείνο που επηρεάζει πάντα, μάλιστα όχι, να πω κάτι θετικό. Καταρχήν τα σπίτια, μάλλον τα οικοδομήματα, μπορούν να διαταχθούν και είναι διατεταγμένα με δύο τρόπους. Ή θα είναι παράλληλα στις υψομετρικές καμπύλες, όπως είναι όλες οι εκκλησίες, ή θα είναι κάθετα. Και όταν είναι κάθετα και έχουμε τέτοια σπίτια, όπως το αρχοντικό του Λάσκαρη, έχουμε την όψη και οι όροφοι αναπτύσσονται κλιμακωτά. Λαμβάνουν υπόψη τους την κλίση του εδάφους. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι στις εκκλησίες και μάλιστα τις μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες ούσες παράλληλες προς την κλίση του εδάφους δεν μπορούν απόλυτα να προσανατολιστούν όπως πρέπει, δηλαδή το ιερό να είναι στραμμένο στην ανατολή. Εδώ υπάρχει μια μικρή απόκληση, υπάρχει κάποια απόκληση μυρών από, από την ανατολή που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όταν κτίζουν δεν τους πειράζει ο βράχος. Ο βράχος είναι κάτι το θετικό, διότι είναι ένα καλό θεμέλιο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, τον βράχο τον βλέπουμε και μέσα στα σπίτια και μέσα στο ιστόγειο του παλατιού και μέσα στον άρστικα του Αγίου Δημητρίου. Και τον βλέπουμε και απολαξευμένο για να μην ενοχλεί τα καλυτερήμια, την κίνηση. Επομένως, εδώ έχουμε μια ωραία προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο.
0: Κυρία Μαρίνου, υπήρχε πρόβλεψη για δημόσιους χώρους, αγορές και σημεία κοινωνικής συνάντησης?
1: Η κοινωνική συνάντηση, καταρχήν, ναι, το πρώτο που ξέρουμε, εξασφαλίζεται στον εκκλησιασμό. Αυτό, ναι, είναι το ένα και το γνωρίζουμε. Τι υπάρχει τώρα στο Μυστρά? Θα μας αφήσετε λίγο να επεκταθώ. Για να μιλήσουμε για το δημόσιο, για την κοινωνική συνάντηση και τι σημαίνει αυτό σε μια πόλη, και να πάω σε ένα άλλο επίπεδο, στην οργάνωση μιας πόλης, και να φέρω ένα παράδειγμα, την Ιταλία. Αμπρόζιο Μορεντζέτη, ένας ζωγράφος του 15ου αιώνα, του πρώτου μισού του 5ου αιώνα, του 14ου μισού, συγχωρείτε. Ζωγραφίζει στο παλάτσο Πουμπλίκο στη Σιένα το 1438 και έχουμε την αλληγορία της καλής και της κακής διοίκησης. Και δείχνει αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πολιτική βούληση εδώ που λέγαμε. Δείχνει την Σιένα σε μια παράσταση με την καλή πλευρά της διοίκησης, μια ωραία ανθούσα πόλη, ωραία κτίρια, καλοντημένοι άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται. Για την άλλη μεριά, ο ζωγράφος θα δείξει την κακιά διοίκηση, η οποία θα βλάψει την πόλη και θα έχει κακιά όψη η πόλη. Επομένως, ο πολίτης έχει συνείδηση του τι προσφέρει η διοίκηση. Και εδώ θα δούμε μια πόλη όπου η διοίκηση θα του προσφέρει την προστασία, θα του προσφέρει τη Μητρόπολη του, την τύχηση και τη δυνατότητα να έχει μια προστατευμένη κατοικία με την εκκλησιαστική εξουσία και λίγο-λίγο και με τη διοικητική. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Μιστρά, χωρίς να υπάρχει εξ αρχής πρόβλεψη, απλώς ευνοεί και βοηθάει το έδαφος, το οποίο έδαφος περίπου στο μέσον του λόφου προς τη βορεινή πλευρά, να σας προσανατολίσω, κοιτώντας προς τη μεριά του ναυπλίου, έχουμε ένα φυσικό πλάτωμα. Εκεί έχει κτιστεί το πρώτο κτίριο, το φράγκικο κτίριο, που μοιάζει να είναι ο πυρήνας του παλατιού, το πρώτο διοικητήριο. Το παλάτι αναπτύσσεται. Και αναπτύσσεται με όπως αναπτύσσεται κάθε αρχιτεκτονική. Δηλαδή, σύμφωνα με τις πολιτικές συγκυρίες και την πολιτική ιστορία του τόπου. Από το 1286 και μετά, ο αυτοκράτορας ο Ανδρόνικος ο δεύτερος αποφασίζει να αναβαθμίσει τη διοίκηση και θέλει να κάνει μεγαλύτερο το αξίωμα, μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας το αξίωμα, δηλαδή από κεφαλή έχουμε επίτροπο. Πότε ακριβώς εγκαθίσταται ο νέος διοικητής από τη μονομασία στο Μιστρά δεν το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε περίπου πότε υπάρχει μια στροφή το θέμα της κατοίκησης. Με ποιο τρόπο? Έρχεται ο Γκιγιόμ και έρχεται στο τέλος της δεκαετίας του 80, του 1280, και βλέπει άδεια τη Λακεδαιμονία, είναι η αρχαία Σπάρτη, από τους φράγκους. Δεν υπάρχουν πια φράγκοι. 1292, ο Εμών, ο επίσκοπος της Σπάρτης, ο φράγκος, ο Λατίνος, βρίσκεται στην Κορώνη. Επομένως, εδώ έχουμε τη δυνατότητα μιας καινούριας στροφής, μιας καινούριας ανάπτυξης. Και με το που έρχεται ο Επίτροπος, έχουμε και τα πρώτα κτίρια, τις βυζαντινές επεκτάσεις, στο κτίριο του Μιστρά, δηλαδή στο διοικητήριο, βόρεια, πάλι αναπτυσσόμεθα προς τον Άγγλιο, η πρώτη βυζαντινή κατοίκηση, και μετά πάλι με ιστορική συγκυρία, νέο καινούριο ιστορικό γεγονός, έχουμε την εγκατάσταση του πρώτου δεσπότη, που εκεί χτίζεται ένα μεγάλο σπίτι στην άκρη τη βόρεια, τη βορειοανατολική. Και αυτό το σπίτι είναι ένα σπίτι μοναδικού τύπου στην ανάπτυξη του Μιστρά και καταλαμβάνει τη γωνία, το άκρο αυτού του πλατώματος, και είναι περίοπτη όλη αυτή η πτέρυγα που δημιουργείται αθρηστικά από κτίρια διαφόρων εποχών και γραμμικά. Θα συγκροτήσουμε αυτά τα κτίρια, μία πτέρυγα στην βόρειο-ανατολική πλευρά του πλατώματος. Το κτίριο μοναδικό, δεν το συναντάμε σε άλλο αστικό κέντρο, ωστόσο ξέρουμε ότι θα υπήρχε σε αστικά κέντρα, διότι υπάρχει στη Βενετία με το όνομα Βυζαντινό σπίτι, αλλά μανιέρα Μπιζαντίνα, και υπάρχει σε δύο πολύ μεγάλα αρχοντικά, το Κάφα Σέτη και το Κάλο Ρεντάν. Και ξέρουμε από τη λεπτομέρειά του την οικοδομική, τουλάχιστον στο Μιστρά είναι το μόνο σίγουρο σπίτι που έχει τετρακλινή στέγη, γιατί εδώ βλέπουμε στέγη σπιτιών από τα αιτώματά τους που είναι τριγωνικά. Τι γίνεται? Πώς θα δημιουργηθεί ο δημόσιος χώρος? Δίπλα στο σπίτι αυτό θα χτιστεί μια καινούρια πτέρυγα. Η βορειοδυτική πτέρυγα, και θα έρθει να ακουμπήσει σαν ένα σκέλος γάμα, με όχι ακριβώς ορθή γωνία, αλλά θα δημιουργήσει το γάμα, και ανάμεσα σε αυτά τα δύο κτίρια θα υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος που λέγεται φόρο. τον ονομάζουμε. Είναι το φόρουμ. Είναι χώρο συγκέντρωσης του λαού, τον οποίο απευθύνεται ο ηγέτης. Ξέρετε, αυτόν τον ρόλο της επαφής του ηγέτη, του αυτοκράτορα με το λαό του, αυτόν τον ρόλο τον είχε ο υπόδρομος στην Κωνσταντινούπολη και πριν από την Κωνσταντινούπολη η Ρώμη. Επομένως, εδώ βλέπουμε έναν μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο, ο οποίος είχε και εμπορική λειτουργία. Πότε κτίζεται? Γιατί θέλω λιγάκι να παρακολουθήσουμε το περίγραμμα της πόλης. Αμέσως κάτω. Και να έρθω πάλι σε αυτό που είπα για τον Λορεντσέτη και την αλληγορία. Ότι η μεγάλη αρχιτεκτονική είναι συνδυασμένη, και όταν λέω μεγάλη οξυδιαστάσεις, μεγάλη αρχιτεκτονική είναι συνδυασμένη με μεγάλα ιστορικά γεγονότα και με μεγάλους ηγέτες, μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλους κτήτορες. Και κάτω στην πόλη έχουμε δύο μεγάλες προσωπικότητες που ανήκουν στην Εκκλησία. Αφού θα χτιστεί η Μητρόπολη γύρω στο 1262, αυτό το ανέλησε και συμπλήρωσε τον επισκοπικό κατάλογο και έκανε εκ νέου χρονολόγηση, γιατί πιστευότανε από τους επιστήμονες, πιστευότανε ότι ήταν ο Νικηφόρος ο κτήτορας το 1290-92. Ο Μανώλης Χατζηδάκης ανακάλυψε ότι εδώ υπάρχει προγενέστερος εκκλησιαστικός ιεράρχης, ο οποίος θα κτίσει τη Μητρόπολη μόλις γίνεται ο επικισμός. Γιατί δεν υπάρχει ο ιεράρχης αυτός στους επισκοπικούς καταλόγους? Μα έχουμε τον Δαμνάτιο με Μόρι, είναι η απαλυφή της μνήμης και είναι η σύγκρουση ενωτικών και ανθενωτικών. Είναι επί Μιχαήλ VIII που γίνονται αυτά. Και έχουμε έναν ηγέτη, τον Νικηφόρο Μουσκόπουλο, λόγιος, πολυταξιδευμένος, μέσα στη διπλωματία της Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζει τι γίνεται. Φτάνει στην έδρα του. Δεν είναι ο Μητροπολίτης Λακεδημονίας. Την έχει πάρει την έδρα της Λακεδημονίας κατ' επίδοση. Είναι Μητροπολίτης στην Κρήτη, αλλά δεν μπορεί να πάει γιατί είναι η Βενετή.
0: Ναι.
1: Είναι πρόεδρος Λακεδημονίας. Και αποφασίζει ότι θα εξοραίσει τη Μητρόπολη του. Δεν είναι άσχημη Μητρόπολη. Δεν είναι έτσι ευτελής. Όχι, μην το νομίσουμε αυτό. Είναι λυτή. Και είναι λυτή διότι κτίνεται μέσα στο πνεύμα αρχαιοπρέπειας και παράδοσης που έχουν οι Μητροπόλεις, η Λατρίκλητη Βασιλική. Και αποφασίσει να την εξοραίσει. Και βλέπουμε νέες τοιχογραφίες. Είναι πολύ ταξιδεμένος, γνωρίζει. Έχουμε μια καταπληκτική ετοιμασία του θρόνου στο διακοσμικό, η οποία είναι πολύ ωραιότερη από ότι είναι η πρώτη ζωγραφική, όπως έχει χρονολογήσει ο Μανώλης Χατζηδάκης, την Παναγία στο Ιερό, στο ημιθόριο του Ιερού. Μάλλον κάνει τα πατώματα. Κτίζει τα δάπεδα. Ωραία μαρμαροθετήματα. Προσθέτει κτίρια. Είναι περιτυχισμένη η Μητρόπολη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ιεραρχικό. Μετά το πρώτο ηγούμενο της Μονής Βροντοχείου, η Μονή Βροντοχείου θα είναι ένα μεγάλο καθίδρυμα, μια μεγάλη μονή στο άκρο το βόρειο ανατολικό. Πάλι προς Ναύπλιο. Το κάτω άκρο της πόλης που βλέπει προς τον Ευρώτα. Εδώ καταλαμβάνει ένα κέριο σημείο το οποίο είναι ευπρόσβλητο από εχθρό. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αστική μονή. Δεν έχουμε μονές στην Ήπεθρο. Οι μονές στην Μητρόπολη παρέχουν κοινωνικό έργο στην πόλη. Το ίδιο γινόταν και στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Απλώς εδώ έχουν κι άλλο ένα ρόλο που θα δούμε. Όλες οι μονές, εκτός της Αντάνασσας που κτίζεται τελευταία, και καταλαμβάνει το άνω αριστερό άκρο της πόλης, το οποίο άκρο δεν είναι επικίνδυνα προσβάσιμο, επομένως δεν έχει, έχει περίβολο, αλλά δεν έχει οχύρωση ισχυρή. Αντίθετα, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η πόλη, έχουμε το κάτω άκρο, το βόρειο, που καταλαμβάνεται από τη Μονή Βροντοχείου και έχει έναν υψηλότατο πύργο. Το ίδιο θα συμβεί και με τη Μονή της Περιβλέπτου, το αντίθετο κάτω άκρο, στο νότιο άκρο, που και αυτή έχει έναν πολύ ισχυρό πύργο. Περίπου συγχρόνως, όταν χτιστεί και η μονή που βρίσκεται σήμερα η Αγία Σοφία, και αυτή στο άνω άκρο, το βόρειο άνω άκρο του οικισμού, και αυτή προστατεύει την πόλη. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μονές, εκτός από τον κοινωνικό ρόλο, έχουν και αμυντικό ρόλο. Έχουν μεγάλους πύργους. Και έτσι δημιουργείται αυτό το περίγραφο. Η συγκρότηση τώρα του οικισμού. Συγκρότηση, καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη αρτηρία, η οποία συνδέει καταρχήν τη Μητρόπολη, που είναι στο κέντρο περίπου τη τείχος του κάτω, του οικισμού, τη συνδέει βόρεια με τον Βρουντός. Δύο μεγάλοι ιεράρχες. Μετά τον Δανίλη που χτίζει το πρώτο καθολικό, έρχεται ο Παχώμιος, πρωτοσύγγελος, και δημιουργεί το δεύτερο καθολικό και μια ισχυρότατη μονή. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα χρόνια δύο καταπληκτικούς ιεράρχες που διαμορφώνουν τη δομή της πόλης. Και εδώ είναι το πνευματικό κέντρο της πόλης. Και συγχρόνως είναι η περιοχή της πόλης η οποία έχει επαφή με το εμπόριο, με την εξωχώρα. Τι γίνεται? Βλέπουμε πολύ χωματουργικό έργο που το βλέπουμε, μα είναι βυθισμένη ως προς το δρόμο σήμερα η Μητρόπολη. Και όχι μόνο είναι βυθισμένη, θα μου πείτε ότι ο δρόμος έχει ανέλθει την εποχή της τουρκοκρατίας. Όχι, δεν έχει ανέλθει. Διότι εγώ όταν πρωτοπήγα στο Μιστρά, περπάτησα επάνω σε σπασμένους πύλινους σωλήνες. Εδώ βρισκόμαστε σε οργανωμένο δίκτυο, το οποίο βεβαίως το καλύψαμε για να μην φτύρονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ έχουμε μεγάλα χωματουργικά έργα και μικρή κατοίκηση σε αυτή την περιοχή. Είναι η κύρια περιοχή της πόλης. Το κάτω άκρο το νότιο είναι μια αύξηση της πόλης. Και εκεί βρισκότανε, η έρευνα έδειξε, ότι η πύλη της μονής περιβλέπτου, καταρχήν η μονή περιβλέπτου, έγινε εκτός του τείχου και περιτυχήθηκε από δικό της περίβολο και χρησιμεύσε ως έσω πύλη από την πόλη προς τη μονή, η πύλη που χρησιμοποιείται για την είσοδο στην πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε να αλλάξει η πύλη της κάτω πόλης του χώρου. Και μην μου πείτε ότι η πύλη είναι αυτή που μπαίνουμε σήμερα και έχει τα εισιτήρια. Δεν είναι αυτή η πύλη. Ήταν ένας πύργος, και που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πύλη. Υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο είναι μεταγενέστερα κατασκευασμένο, διότι ακριβώς δίπλα στο δεξί μας χέρι μπαίνοντας έχουμε ένα αποχωρητήριο. Δεν ήταν δυνατόν η είσοδος της πόλης να είναι εκεί δίπλα, απλώς ήταν μια λειτουργική περιοχή της άμυνας. Βλέπετε πως λίγο-λίγο εξελίσσεται η πόλη, αποκτά το περίγραμμά της, μεταφέρεται η πύλη, έχουμε ένα μεγάλο, ανακαλύψαμε ένα μεγάλο συγκρότημα στρατονισμού, το οποίο συνδέεται, είναι στην περιοχή της Μαρμάρα σήμερα, και εκεί με παλιές απεικονίσεις βλέπουμε ότι από τη Μαρμάρα υπάρχει μεγάλος άξονας, που μου είπατε αν είναι σχεδιασμός. Μεγάλος άξονας που οδηγεί στην Άνω Πόλη και διαχωρίζεται και πηγαίνει προς το διοικητήριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ η πόλη αποκτά ένα συγκεκριμένο περίγραμμα. Και εκεί εγώ, εμένα μου αρέσει να φαντάζομαι και το παλάτι, όταν χτίζεται το τελώροφο οίκημα της πτέρυγας, της αίθουσας του θρόνου, ψηλά έχουμε την αίθουσα του θρόνου, η οποία χτίζεται στο ίδιο επίπεδο που είναι τα παλιότερα κτίρια του παλατιού, της κατοίκησης να το πω σωστά. Είναι το πιάνο νόμι. Και από εκεί και κάτω διαμορφώνονται δύο στάθμες. Η μεσαία στάθμη έχει 8 ξεχωριστά διαμερίσματα, μη επικοινωνούντα μεταξύ τους, που είναι για την συνοδεία του αυτοκράτορα. Και κάθε ένα διαμέρισμα ξεχωριστό, βοηθητικό χώρο, έχει τζάκι και λουτήρα. Και τα τζάκια πηγαίνουν δίπλα-δίπλα ανά δύο. Φανταστείτε τις υψηλές καμινάδες να υψώνονται σε τρεις ορόφους και ακόμα ψηλότερα με τις καπνοδόχους. Μπορείτε να τις φανταστείτε στην πίσω όψη του παλατιού να σκίζουν με τον ουρανό, με την είσοδο που έχουμε από το βορρά, πίσω όψη του παλατιού, από την πύλη του Ναυπλίου. Καταπληκτική όψη, καταπληκτικό το περίγραμμα. Και εδώ θέλω να κάνετε κάποιες χρονολογήσεις. Μέχρι το 1325 φεύγει, δεν έχουμε πια τον Νικηφόρο κάτω στην Μητρόπολη, και το 1322 πεθαίνει ο Παχώμιος. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Μητρόπολη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην κάτω πόλη. Δεν ξέρουμε αν είναι πια το πνευματικό κέντρο. Δεν έχουμε.
0: Μετά τον θάνατο του Παχωμίου.
1: Είπατε. Άλλη μια φορά παρακαλώ.
0: Λέω μετά τον θάνατο του Παχωμίου.
1: Μετά τον θάνατο του Παχωμίου.
0: Να διακόψουμε κυρία Μαρίνου, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή στην Πολεοδομία, το σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης του Μυστρά. Συνομιλούμε με την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Μαρίνου, το 1322 είναι ένα έτος ορόσημο, όπως μας είπατε.
1: Ορόσημο για την, για την κάτω πόλη.
0: Ναι.
1: Πεθαίνει ο μεγάλος της ηγούμενος, ο πρωτοσύγγελος της περιοχής. Τι υπάρχει όμως, να πούμε και για άλλα ορόσημα. Η εξέλιξη του παλατιού μετά το 1349, η δημιουργία, η συγκρότηση του ανακτορικού ναού πάνω από το παλάτι. Και εγώ θέλω να έρθω, διότι είναι πολύ σημαντική η αίθουσα του θρόνου και για το δημόσιο χώρο της και για το δημόσιο χαρακτήρα του παλατιού. Πλέον οι λειτουργίες του παλατιού χωρίζονται. Στην πρωταρχική πτέρυγα συγκεντρώνεται η κατοίκηση και η καθημερινή λειτουργία. Η άλλη πτέρυγα που θα προσθεθεί θα είναι το διοικητικό κέντρο. Και εδώ θέλω να μπω σε κτήτορα. Και θέλω να μπω σε κτήτορα διότι... Να μιλήσουμε για τον αυτοκράτορα Μανουήλ το Δεύτερο. Μετά τον Ιωάννη τον Έκτοτο Πεθακουζινό, έχουμε έναν άλλο μεγάλο αυτοκράτορα για τα πράγματα της Κωνσταντινούπολης. Και οι δύο θα βρεθούν στο Μυστρά και οι οικογένειές του. Και ο Μυστράς δεν είναι επαρχιακή πολύχνη του Βυζαντίου. Είναι μια πόλη η οποία έχει μεγάλη ανάπτυξη πρώτον. Δεν έχω πει περίπου πόσοι κάτοικοι θα μπορούσαν να είναι. Με υπολογισμό δεν θα μπορούσαν να είναι εντός των τυπών πάνω από 4 με 5.000 κατοίκους. Είναι μια πολυκατοικημένη, πυκνοκατοικημένη πόλη. Ο Μανουήλ έρχεται στο Μυστρά το 1399 και έρχεται για να αφήσει τα παιδιά του και τη γυναίκα του στον αδελφό του τον Δεσπότη για να ταξιδέψει στη Δύση. Θαυμάζεται στη Δύση. Αλλά δεν είναι μόνο ότι θαυμάζεται στην αυλή, στο Λούβρο, στην αυλή του Καρόλου του Έκτου. Ούτε πρόκειται για τον μεγάλο θαυμασμό που θα βιώσει στην αυλή του Ερίκου του Τέταρτου στο Λονδίνο. Είναι ότι πάει και στη Βενετία. Και τι συμβαίνει αυτό? Ότι έρχεται σε επαφή με ένα μεγάλο οικοδόμημα. Εκείνη την εποχή χτίζεται το μεγάλο παλάτι των Δόγιδων, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα στη συγκρότηση των παλατιών και σε μορφές. Επομένως, για να το χτίσεις το παλάτι στο Μυστρά με τόση συνάφεια με το παλάτι των Δόγιδων, θα πρέπει να το έχεις δει. Οι γη του που μένουν και μάλλον στο Μυστρά η οικογένειά του που θα έρθει και θα μείνει, δεν έχουν ταξιδέψει ακόμα. Αυτό είναι το ένα. Το 1430 θα έρθει ο Μανουήλ άλλες δύο φορές. Το 1407 θα έρθει να εγκαταστήσει τον 11χρονο γιο του. Ο Δεσπότης βεβαίως δεν χτίζει στα 11 του χρόνια και θα έρθει πάλι το 1415 για να εδραιώσει την εξουσία και να του την παραδώσει πλέον. Είναι ενήλικος. Επομένως, αυτά τα χρόνια θα πρέπει να είναι τα χρόνια που χτίζεται η αίθουσα του θρόνου. 1431 και πριν έχει γίνει μεγάλη καταστροφή πάλι από τους Τούρκους. Έχουν πολλές φορές περάσει και έχουν καταστρέψει το εξαμήλιο. Και από το 1431 και μετά έχουμε τρεις δεσπότες στην Πελοπόννησο. Τρεις. Και η έδρα παραμένει στο Θεόδωρο το Δεύτερο. Ωστόσο, ήταν περίεργο να εδραιώσει μια μεγάλη αίθουσα του θρόνου. Και ως απάντηση όλων αυτών των ιστορικών υποθέσεων που αρμόζουν σε ένα μεγάλο οικοδόμημα, βρέθηκαν το Λίκια, το Ρετζέλι, τα οποία είναι του Μικέλε Στένο, του 1400-1413. Είναι η εποχή που βρίσκεται ο Μανουήλ. Και αυτά βρεθήκανε και στο δάπεδο της αίθουσας του θρόνου, αλλά και στο μεγάλο κτίριο που θα έρθει να προσθεθεί δίπλα στον αρχικό πυρήνα και στις βυζαντινές τις πρώτες τις επεκτάσεις, στο μεγάλο κτίριο που αποτελεί το κλιμακοστάσιο και είναι η αρχή της κυκλοφορίας, εξασφαλίζει όλη την κυκλοφορία σε όλο τον παλάτι. Επομένως έχουμε μια χρονολόγηση εδώ πέρα σαφή.
0: Κυρία Μαρίνου, πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του νερού για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της Καστροπολιτείας? Μπορούμε να μιλήσουμε για προηγμένες υδραυλικές γνώσεις στο Βυζάντιο με αφορμή τον Μιστρά?
1: Το νερό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων, διότι ας πούμε στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να πάνε μέχρι τον Ευρώπη και να φέρουν νερό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η άμυνα σε περίοδο πολιορκίας. Και αυτό ήταν το ίδιο πρόβλημα σε όλες τις πόλεις. Έρχεται το νερό στη Θεσσαλονίκη από το Χωριάτι. Αναφέρα από αυτό έχουμε παντού κινστέρνες. Στην Κωνσταντινούπολη, μα πάρα πολλές κινστέρνες. Υδραγωγία. Το φέρνουν το νερό από ψηλά, από τη Θράκη, από πηγές. Αλλά θέλουν και νερό, θέλουν ανεξαρτησία από τα υδραγωγεία τα οποία καταστρέφονται. Ο Μιστράς έχει υδραγωγείο. Σώζεται ένα τόξο του. Από την πίσω πλευρά, από την άνω είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, που ήταν μια πηλίδα, παλιά πηλίδα, αρχική του κάστρου, που οδηγούσε στην κορυφή. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε βρει και σωληνώσεις, όπως στην κάτω πόλη που σας είπα, έτσι και στην πόνο πόλη έχουν βρεθεί σωληνώσεις. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, η εξασφάλιση μιας πολιτείας σε περίπτωση εχθροπραξιών, βεβαίως και είναι οι κυστέρνες. Είναι το αποθηκευμένο νερό που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι. Οι κυστέρνες έχουμε τη μεγαλύτερη στο πάνω κομμάτι του φρουρίου, υπάρχει και στο κάτω. Υπάρχει καταπληκτική κινστέρνα κατά κωνσταντινουπολίτικα πρότυπα που έχει η Αγία Σοφία. Δύο κινστέρνες έχει εσωτερικές στο παλάτι, το οποίο παλάτι εκεί στο Εμπαρότο, στην όψη του προς τον Ευρώτα, έχει δύο μεγάλους πύργους. Ο ένας μεγάλος πύργος ήταν του Φράγκικου κτηρίου και ο δεύτερος μεγάλος πύργος στην πρώτη Βυζαντινή επέκταση. Και βεβαίως οι πύργοι, εκτός από άμυνα, εκτός από γόητρο, και κάτι άλλο καλό. Ο τελευταίος όροφος που είναι επίπεδος, είναι δώμα, μαζεύει το νερό. Δεν φεύγει όπως στις επικλινείς στέγες. Το μαζεύει και με κανάλια εσωτερικά, τα οποία βρέθηκαν στο παλάτι, οδηγεί το νερό στις δύο κυστέρνες του, που είναι κάτω από την λεγόμενη κουζίνα του παλατιού.
0: Και αυτό δείχνει και μια ευρηματικότητα, κυρία Μαρίνου. Μια, θα λέγαμε, όχι πρωτοτυπία, και γνώση, και βαθιά γνώση κάποιων πραγμάτων.
1: Βαθιά γνώση και ανάγκη, καλύπτει τις ανάγκες του ο πληθυσμός.
0: Ναι. Συνέβαινε και κάτι ανάλογο με το αποχετευτικό σύστημα? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εκεί είχαμε την ίδια γνώση και τον ίδιο ευρηματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι άνθρωποι.
1: Ο τρόπος δεν είναι απόλυτα ευρηματικός, ωστόσο εξυπηρετεί την πόλη και υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Και πρώτος ο Ορλάνδος εντόπισε πάρα πολλές κατοικίες που είχαν αυτή την εξυπηρέτηση. Και εδώ έχουμε μια κόγχη για ευλόγητους λόγους, η οποία προεξέχει απ' έξω και έχει την οπή απορών. Το ίδιο βρήκαμε και στο παλάτι. Την κατοικία του άρχοντα, του πρώτου δεσπότη. Και σας είπα ότι υπήρχε και σε πύργο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση και την ξέρουμε και την έχουμε δει. Α, με συγχωρείτε να πω το πιο σημαντικό. Ήδη το ανέφερα, αλλά να το τονίσω ότι υπάρχει από ένα τζάκι και από ένα τέτοιο λουτήρα στα 8 διαμερίσματα που βρίσκονται στο μεσοπάτωμα της πτέρυγας της αίθουσας του θρόνου και εξυπηρετούν την φρουρά, τη συνοδεία του δεσπότη. Όπως και τα τζάκια. Δεν μπαίνουν σε επίσημους χώρους, μπαίνουν σε δευτερεύοντες χώρους. Οι επίσημοι χώροι έχουν τα μαγκάλια, τα πύραυνα, τα λεγόμενα.
0: Είπατε, κυρία Μαρίνου, φρουρά, σωστά?
1: Ναι.
0: Ένας ακροατής ρωτάει, ένας αγαπητός ακροατής, η φρουρά του Μιστρά πού διέμενε, λέει ο κύριος? Είχαν, λέει, κτιστεί κτίρια για το σκοπό αυτό?
1: Καταρχήν, να αρχίσω από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε πάνω, έγιναν πολύ μεγάλοι καθαρισμοί και διαγράφηκε όλη η συγκρότηση στο κάστρο κορυφής. Και το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο ήτανε? Ότι αυτή η συγκρότηση ανταποκρινόταν εν πολλής από έναν χάρτη της Μαρτιανής Βιβλιοθήκης του Βαζιέρ του 1700. Και εκεί υπήρχαν και κτίρια στρατονισμού, υπήρχαν και κύματα, υπάρχει και κτίριο πάνω από την πύλη. Να σκεφτώ ότι είναι του Θούραρχου, λογικό είναι. Βεβαίως το πρώτο, η Κίνστερ. Να πάω πιο χαμηλά. Υπάρχουν κτίρια. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν είναι της φρουράς ή όχι. Κτίριο στρατονισμού επίσης φαίνεται ένα μεγάλο συγκρότημα που υπάρχει δίπλα στα τείχη και δίπλα στη Μαρμάρα. Εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη εγκατάσταση. Η συνοδεία του Δεσπότη φαίνεται και αυτή. Στα 8 διαμερίσματα που είπε ότι είναι στο μισοπάτωμα. Όπως επίσης φαίνεται ότι υπήρχε η συνοδεία, η φρουρά, η φύλαξη στο μεγάλο κτίριο που ορθώνεται, που είναι υψηλό τετραόροφο, που είπαμε ότι κτίστηκε συγχρόνως με την πτέρυγα της αίθουσας του θρόνου για να εξασφαλιστεί όλη συνολικά η κυκλοφορία σε όλο το παλάτι και που κτίζεται δίπλα στο παλαιό κτίριο, τον πυρήνα των Φράγκικων και δίπλα στις πρώτες βυζαντινές επεκτάσεις. Και πού το ξέρουμε ότι έχει φρουρά? Μα υπάρχουν από τους 4 ορόφους, είναι 3 όροφοι και ένα μεσοπάτωμα. Στις 2 στάθμες υπάρχουν τζάκια γωνιακά. Άρα πρέπει κάποιος να κάθεται εκεί και να θερμαίνεται. Ναι. Και επειδή είναι πέρασμα εκεί πέρα, δηλαδή είναι κλιμακοστάσιο, φαίνεται ότι υπάρχει εκεί πέρα, είναι η φρουρά. Έχουμε ανθρώπους. Και μετά υπάρχει όλο το ανάπτυγμα των τυχών κάτω πόλη, που εκεί πέρα πλέον δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και περνάει και ο δρόμος δίπλα από τα τείχη, τα οποία δεν είναι τα παλιά τείχη, έχουν εμπολίσει ανακατασκευαστεί εκτός από την περιοχή της Μητρόπολης, εκεί έχουμε, και την περιοχή της Μαρμάρας. Κατά τα άλλα, το τείχος έχει υψωθεί για να μπορέσει να προστατεύσει τον χώρο. Για να μας ακούσουν οι ακροατές μας, δεν είναι μόνο η φθορά του χρόνου που κατέστρεψε τα τείχη αυτά. Έχουμε επανάσταση και μετά η πολύ μεγάλη καταστροφή του χώρου έρχεται μετά την επανάσταση το 1824 από τον Ιμπραήμ. Εδώ καίγεται ο Μιστράς, καταστρέφεται. Και έχουμε τη νέα πόλη που θα κτιστεί από τον Όθωνο τη Σπάρτη. Θα φύγει πολλής πληθυσμός, θα μείνουν ολίγοι και τελειωτικά θα φύγουν το 1950-55. Πλέον έχει απαλωτριωθεί ο χώρος, θα έχουν και οι τελευταίοι κάτοικοι και έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά.
0: Κυρία Μαρίνου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Μαρίνο, τι υλικά χρησιμοποιούσαν κυρίως οι κάτοικοι του Μιστρά και τι μαρτυρούν αυτά για την οικονομία και τις δυνατότητες της εποχής?
1: Πολλά μαρτυρούν. Καταρχήν, το κύριο κτίσιμο, η κύρια τυχοδομία γίνεται από την εγχώριο τυχοποιία, έτσι όπως την ονομάζουν οι Βυζαντινοί. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αργολιθοδομή με μικρούς ή μεσαίους λίθους. Εδώ έχουμε και ανάμεξη με μικρά κεραμίδια, μικρές πλήθους. Αυτό είναι η απλή τυχοδομία. Στις εκκλησίες, και μάλιστα τις πρώτες που κτίζονται κατά την ελλαδική σχολή, όχι το βροντόχι κτίζεται με σειρές ζώνες πλήθων και επιφάνειες λίθων εναλλασσόμενες. Αλλά η Μητρόπολη και η πρώτη εκκλησία κτίζονται κατά το πλήθο περίκλειστο. Εκεί έχουμε απορόλυφο, ο οποίος περιβάλλεται από σειρές πλήθων. Επομένως έχουμε και την πλήθη. Μετά έχουμε οι εκκλησίες του Μιστρά. Δεν καλύπτονται από μολύβι όπως οι εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε κεραμίδια. Και έχουμε κατασκευή κεραμίδιου και μάλιστα μεγάλου κεραμίδιου, όχι των διαστάσεων που ξέρουμε σήμερα, του βιομηχανικού κεραμίδιου. Και πάω και σε ένα άλλο υλικό, το οποίο λαξεύεται, είναι ο πορόλιθος, που τον χρησιμοποιούμε για ισχυρές γωνίες, για γωνιόλιθους, και τον χρησιμοποιούμε και για πλαίσια σειρών και παραθύρων, γιατί εδώ έχουμε λάξευση. Αλλά και το πιο ακριβό υλικό είναι το μάρμαρο. Χρησιμοποιούν μάρμαρο στις εκκλησίες. Πού το βρίσκουν? Έχουν μαρμαροκλήπτες? Δεν έχουν καλό συνεργείο μαρμαροκλήπτων από αυτά που βρίσκουμε στην κεντρική Ελλάδα, στη Σίβα ή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει τέτοιο. Διαπιστώσαμε μετά από πολύ μεγάλη μελέτη, διότι η κατασκευή μαρτυράει και την ιστορία. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγα τεμάχια, έτσι, γλυπτός διάκοσμος να το πω, που έγινε ad hoc, δηλαδή για την συγκεκριμένη εκκλησία. Αυτός είναι μόνο στην Αγία Σοφία, είναι πολύ μέτριας ποιότητας. Αλλά εδώ έχουμε γλυπτά τεμάχια, τα οποία είναι εξαιρετικά μέσα στο Μιστρά. Και είναι και από την παλαιοχριστιανική Σπάρτη, αλλά είναι και από τη μέση Βυζαντινή περίοδο. Και εδώ μας είπε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία το μάρμαρο. Παλιά πιστευόταν, γράφανε ειδικοί περί της γλυπτικής, ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα στην αισθητική και στην τεχνοτροπία της μαρμαρογλυπτικής του Μιστρά. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Έχουν πάρει σπόλια, δηλαδή έχουν πάρει κομμάτια παλιά και τα βάζουν σε μια νέα δόμηση. Και μην ξεχνάμε πάντα πως αντίθετα με το τσιμέντο, η πέτρα είναι ένα, όπως τα λέγαμε με σημερινούς μοντέρνους όρους, είναι ένα ανακυκλώσιμο αγαθό. Δηλαδή το παίρνεις από εδώ, από την αρχαία Σπάρτη πήρα κομμάτια, τα πήγαν στο Μιστρά, και από το Μιστρά μετά τα πήγανε στην Σπάρτη του Όθωνα. Δηλαδή είναι ένα υλικό το οποίο δεν καταστρέφεται, χρησιμοποιείται διαρκώς. Και τι μας είπε και μας ψηφίδησε ιστορικό, ότι εδώ δεν υπάρχει καλό εργαστήριο μαρμαροκλεπτικής.
0: Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία.
1: Ήταν ένα μεγάλο, ας πούμε, μια έρευνα καταπληκτική, διότι εδώ γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένας άλλος μεγάλος ιεράρχης περί το 1000, λίγο πριν, ο Όσιος Νίκων ο Μετανοήτε. Και αυτός βοήθησε τον Αυτοκράτορα στον αγώνα κατά των Αράβων, στην Κρήτη, 1961. Αυτός περνάει από τον Όσιο Λουκά, από το μοναστήρι. Και εκεί πέρα βλέπει τις μαρμαρογλυπτικές. Ξέρει τι γίνεται. Και πιθανότατα ο Όσιος Νίκων εξασφαλίζει για γόητρο για την εκκλησία του μαρμάρινα ωραία κομμάτια από καλά εργαστήρια. Και θα σας πω κάτι καταπληκτικό περί της χρονολόγησης της Μητρόπολης, που έγινε καθαρά με οικοδομικό τρόπο και πιθανώς μας ενδιαφέρει στα υλικά. Πρώτο, η Μητρόπολη που μετασκευάζεται, αναρωτιόνται όλοι πότε μετασκευάζεται. Μα μετασκευάζεται αμέσως μετά από την παντάνα. Έχει τις λεπτομέρειες των υπερών της παντάνας. Και όχι τις λεπτομέρειες που τις βλέπουμε από μακριά. Αν πάει κανείς από κοντά, τα θαράγματα, η ζωγραφική επάνω, όλα είναι στη Μητρόπολη, ακόμα και τα φυτικά κοσμήματα είναι όμοια με τις παντάνες. Επομένως γίνεται μετά την παντάνα. Τέλος στις εργασίες πρέπει να θεωρήσουμε, όπως τον βλέπουμε σήμερα τον αμό, 1444 που πεθαίνει ο πρωτοστράτορ και καθολικός Μεσάζων, ο μεγάλος πρωθυπουργός του Δεσποτάτου δηλαδή, που είναι ο Κτήτορας, μεγάλη αρχιτεκτονική, μεγάλες προσωπικότητες, πεθαίνει το 1444 και επομένως μπορούμε να το αποθετήσουμε λίγο αμέσως μετά τα υπερώα, τα οποία τα χρειαζόμαστε και είπαμε ότι είναι για τη στέψη του Κωνσταντίνου. Ο Παχυμέρης λέει ότι ο Κωνσταντίνος στέφεται στον Πιστρά και φεύγει και φτάνει τον Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει στεφθεί, είναι βασιλεύς. Και αυτό το γράφει ο Παχυμέρη και το ασπάζεται και ο μεγάλος ιστορικός του Δεσποτάτου του Μοραίος, ο Διονύσιος Ζακηθινός, 1937. Δύο τόμους. Και έρχομαι τώρα εγώ σε κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ωραιότερο έμπλο γλυπτό βρίσκεται στην Αγία Σοφία. Δηλαδή δεν βρίσκεται πια. Αλλά ήταν τοποθετημένο στην Αγία Σοφία. Είναι ένα κομματάκι πιστηλίου με έναν γρίπα και το άλλο του άκρο σώζεται σπασμένο, που ξέρουμε ότι είναι το άλλο του άκρο, θα σας πω. Σώζεται στο μουσείο και σώζονται και τα δύο προσκυνητάρια μπροστά από τους πεσούς, τους τοίχους του ιερού. Και όλα αυτά συνανήκουν και είναι ακριβώς τα ίδια με το τέμπλο της Σαμαρίνας. Είναι από τα καλύτερα κομμάτια μαρμαρογλυπτικής, μεσοβυζαντινά. Και τα πάνε στον ανακτορικό ναό. Ποιος είναι αυτός, πέστε μου, που θα μπορούσε να αποδομήσει το τέμπλο και να πάρει τα προσκυνητάρια του και να τα πάει στη Μητρόπολη? Γιατί αποδομεί τον ανακτορικό ναό. Και δεν αποδομεί μόνο τον ανακτορικό ναό. Αποδομεί και τα υπερώα της Παντάνας. Παίρνει τα πλαίσια, τα μαρμάρινα, από τα τετράγωνα παράθυρα των υπερών της Παντάνασσας και τα ενσωματώνει τα υπερώα στην ανατολική όψη του Αγίου Δημητρίου. Επίσης, λέμε για ύστερη εποχή. Ναι, δύσκολη ύστερη. Αλλά ο Φραγκόπουλος κάνει καταπληκτικές ηχογραφίες στην Παντάνασσα. Και τι δεν γίνεται στον Άγιο Δημήτριο? Δεν είναι μόνο ύστερη εποχή. Είναι ύστερη, αλλά είναι και βιαστική. Κάποιο γεγονός συμβαίνει που κάπου πρέπει να γίνεται η στέψη και κάποιος ανώτατος άρχοντας για μία πολύ συγκεκριμένο λόγο υψής της σημασίας αποδομεί δύο ναούς και του παίρνει τα μαρμάρινα κομμάτια. Αυτό ήθελα να το πω σε σχέση με τα υλικά.
0: Ναι. Κυριαρχεί το μάρμαρο, κυρία Μαρίνου.
1: Το μάρμαρο κυριαρχεί στην εκκλησία. Υπάρχουν τα τέμπλα, υπάρχουν οικείων, υπάρχουν σποράκια για τα υπερώα,
0: ναι.
1: Είναι τα στιθέα, υπάρχουν δάπεδα μαρμάρινα και η μοναδική Κωνσταντινούπολιτική εκκλησία έχει και ορθομαρμαρώσεις.
0: Έχουμε ελάχιστο χρόνο και
1: ωραία.
0: Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, κυρία Μαρίνου, σε αυτόν το λίγο χρόνο που μας απομένει, ένα λεπτό, τι είναι αυτό που κάνει το Μιστρά πολεοδομικά τόσο ξεχωριστό και τόσο ιδιαίτερο?
1: Ότι περικλεί μια καταπληκτική ζωή, ναι. Μια πνευματική ζωή που τη βλέπουμε, όσο και να λένε ότι είναι ύστερη περίοδος, ότι επέρχεται η καταστροφή και το τέλος, περικλεί είναι το κέλυφος μιας κοινωνίας απέραντα δυνατής, που έχει τη δύναμη να δημιουργήσει μια φιλοσοφική σκέψη σαν τον νεοπλατωνισμό και τοιχογραφίες. Αν κοιτάξουμε ψηλά πάνω στη Παντάνασσα και δούμε το Χριστό στο γαϊδουράκι, είναι μια τελείως ανθρωποκεντρική παράσταση, τίποτα το υπερβατικό, είναι η χαρά της ζωής, είναι τα παιδιά που παίζουν, είναι η φύση, είναι τα ωραία χρώματα. Είμαστε στην αρχή, πρώτα βήματα της αναγέννησης της Δύσης που επηρεάστηκε τόσο πολύ από τη φιλοσοφία του Κλήθωνα του Γεμιστού. Και προς επίρρωση αυτού, η οικογένεια της Κλεόπας, της Δέσποινας, γυναίκας του Θεοδόρου του Δεύτερου, έρχεται ο Σιγκισμόντο Παλατέστα και παίρνει με μία έφοδο το σκήνομα του Κλήθωνα και το βάζει στο παρεκκλήσιο το οικογενειακό στο Τέμπιο Μαλατεστιάνο στο Ρήμι.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Χάρηκα πολύ που βρέθηκα μαζί σας.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: στο
1: επίσης, κύριε Γιαννακό.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου. Η πολεοδομία της περιοχής, το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του Μιστρά. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνη

0: αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια με δίσον αβαλόμενο σου όσο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως είδε έρηνο, εγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό σου λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι επ' την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, ο φωνή ροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, κατεβαίνουν σπηδεία ει τον τόπο, όνα θεμελίωση αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου, συγκαλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγά σε φάλαξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων τη κτίνε και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπερνε λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φίλευσα. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη της καιρού, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότωρος και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρες αυτών και

στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στη

Ευλογητός η δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρή.

η πολύ επέγνωση κεφαλά. Ζω αυτό αν υπέταξε να φιάνε σου την εξάνθρωπο αναμένοντα βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντα έλειο και την ελληνικό μισοτηρία. Του διαφύλαξε ένα παντή καιρό και κάτι την παρούσε εσπέρα, την προσούσε νύχτα παντό εχθρού. Ο πάση είναι κοινέ ενεργεία διαβολική και διαγωνισμών ματιών και εθνικών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό και του ιού.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε στα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί. Ιησούς

0: Θεραίος ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμπτον πίστην των ευσεβών και φιλόδοξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία τη ιεράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώναν σε αιώναν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δημιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω σε αραφήμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεχούσα, την όντως σε τόπος σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατερά Άγιε ευλόγη σου.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπισίμω δόξα σε. Ο εν δόξα να ληφθείς αφημών εις ουραουνούς και εν δεξιά καθίσα στο Θεού και Πατρός. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τις πεζίες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξου Παϊφίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου Κανίνικο Μαρτίνο Ιω και Θεό Φόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεό Πατώρων Ιωκίμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Παθερωμάτης Οδωδόρας και του Ιωσίου Μητρός Ιμών, υπομονής της Παλαιολογίνης, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μας να δώσει και φιλάνθρωπο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι απόψε θα τελεστεί ιερά γρυπνία στο καθολικό της Ιεράς Μνημονής από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών, υπομονής της Παλαιολογίνης.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Μεγαλινάρη, το όνομά σου ψωμί στο τραπέζι, το όνομά σου νερό στην πηγή, το όνομά σου αγιόκλημα αναρριχόμενων άστρων, το όνομά σου παράθυρο ανοιγμένο τη νύχτα στην πρώτη του Μάη, το όνομά σου ρινίσματα ήλιου, το όνομά σου στροφή από φλάουτο τη νύχτα, το όνομά σου στα χείλη των αγγέλων τριαντάφυλλο, το όνομά σου κουδούνισμα αλόγων που σέρνουν την άνοιξη πίσω τους, το όνομά σου βροχούλα στους σπορέα το μέτωπο, το όνομά σου περίσευμα στου βοσκού την καλύβα, το όνομά σου τοπίο χωρισμένο με χρώματα, το όνομά σου δυο δρύς που το ουράνιο τόξο στηρίζει τις άκρες του, το όνομά σου ένας ψήθυρος απαστέρι σε αστέρι, το όνομά σου ομιλία δυο ριακιών μεταξύ τους, το όνομά σου μονόλογος ενός πεύκου στο σούνιο, το όνομά σου ένα ελάφι βουτυγμένο στο γόνατο σε μια νάμποτη ήλιου, το όνομά σου ροδόφυλλο σε ενός βρέφου στο μάγουλο, το όνομά σου πεντάγραμμο στις κεραίες των γρίλων, το όνομά σου ο ηνίοχος στην άμαξα του ήλιου, το όνομά σου πορεία πέντε κύκνων που σέρνουν την πουλιά με σούρανα, το όνομά σου ειρήνη στα κλονάρια του δάσους, το όνομά σου ειρήνη στους δρόμους των πόλεων, το όνομά σου ειρήνη στις ρότες των πλοίων, το όνομά σου ένας άρτος βαλμένος στην άκρη της γης που περίσεψε, το όνομά σου αέτομα περιστεριών στον ορίζοντα, το όνομά σου αλληλούια πάνω στο Everest.

Βασιλική Ιδρύς, ατάραχη στην κρίσιμη ώρα σου, περίβλεπτη και αυστηρή, όρθια πάνω στο ξάγναντο, μαντιλωμένη με το λυκόφως, αδιάφορη και ευγενής, οικία και ακατάδεκτη, ήρθε η ώρα να πέσεις. Η ιστορία σου τέλειωσε, η ζωή σου η έμορφη. Ματαιώτης, το ξέρω, δεν υπάρχει εδώ. Τουλάχιστον αυτό εσύ μου το δίδαξες. Κι δού, ως την ύστερη στιγμή σου, δεσπόζουσα και γαλήνια, σε λίγο θα φέρεσαι ακάθεκτη προς τα κάτω. Κι η πτώση σου δε θα είναι παρά ως να φέρεσαι πάνω, σε ένα άρμα χρυσό, μεγαλείο ζωής που καλύπτει το θάνατο. Φορούσες λαμπρό εορτάσιμο ημάτιο, το φως του ηλίου γύρω από τους κλόνους σου. Σ' αγκάλιαζε η θύελα στον ουρανό, από κεραυνούς περιχαρακωμένη ήρθαν νύχτες που έλαμπες σαν μια πολιτεία. Κοπάδια πουλιών και κομμάτια χρωμάτων ξεκουράστηκαν πάνω σου, αγκιστρωθήκαν ομίχλες, σε βάλαν σημάδι οι διάτοντες. Αλλά ειδού, αυτό είναι ο χρόνος. Χωρίς να προδίνεσαι, κυρίαρχη πάντοτε, δίχως μουρμούρισμα ή σκύρτημα, δίχως παράπονο, τα ημάτια σου λυκνίζοντας, θα πέσεις σε λίγο, γενναία και ασυμβίβαστη. Στον άδειο σου χώρο θα κατεβούνε αητοί να σε αναζητήσουν, και τα βουνά θα σε βλέπουν ακόμα στη θέση σου, ενώ δεν θα είσαι. Σε αγαπούσα παντάνασα. Ήμουν 4 ή 5 χρονών όταν έπεσες όπως ένα κομμάτι από το μέγα στερέωμα. Άδειασες ένα μέρος του ορίζοντα και έμεινε ο έσπερος ξεκρέμαστος πάνω σου, μόνος, φιλέριμος. Έτρεξα κλαίγοντας και έσκυψα πάνω στο άγιο σου σκήνομα, να σε πάρω από το χώμα, να σε υψώσω όπως ήσουνα μες στην καρδιά μου, συγκεντρωμένος στο ύψος που σέταξε η μοίρα σου, όρθιος στο ξάγναντο, να πάρω τη θέση σου.

το γεράκι. Φθινόπωρο. Κίτρινοι κρόκοι στους βράχους φωτίζουν το χέρι μου καθώς προχωρεί να πιάσει το μίσχο τους. Και απάνω από τους βράχους των Φεδριάδων ζυγιάζεται το αιώνιο γεράκι. Μόνο του, αδιάφορο, ένα γεράκι βασιλικό, τόσο αγέροχο, σαν να είναι η ψυχή μου τυφεκισμένη χίλιες φορές. Ατάραχο πάντοτε, με το στήθος του διάπλατο, μετατοπίζεται μόνον αλλάζοντας ύψος. Ποτέ δεν θα πέσει πάνω στους βράχους ή κάτω στα πόδια τους. Στη θέση του πάντοτε θα καεί μες στον ήλιο. Όταν θα δεις άδειο το χώρο πάνω από τους βράχους των Φεδριάδων, μη σκύψεις. Μέσα στο ηλιακό σύστημα να με αναζητήσεις και μέσα στην ποίηση, μόνο του, αδιάφορο, το αιώνιο γεράκι.

Ειρήνη. Είναι σαν γλώνος μυγδαλιάς σε ποτήρι. Στην καρδιά μου η αγάπη. Πέφτει πάνω της ο ήλιος και γιομίζει πουλιά. Το καλύτερο ειδώνει, λέει το όνομά σου.

το περιβόλι. Ήρθα στον κόσμο αυτό να φτιάξω περιβόλι, να σχηματίσω ένα δέλτα στην έρημο, να φυτέψω λεμονιές για τους γάμους σας, να συνθέσω τα χρώματα φτιάχνοντας ουράνια τόξα για τα παιδιά που θα παίζουν στο χορτάρι μου όταν εγώ θα κοιμάμαι βαθιά και το χαμόγελό μου θα κρέμεται ολόλευκο σε ένα κλονάρι μυγδαλιάς που ο ουρανός θα το κουνάει. Να φύγω αφήνοντας πίσω μου ένα λιβάδι μα πίθανα χρώματα, έτσι που να μπορείτε να έχετε όλοι σας ένα μπουκέτο καλοσύνης στο τραπέζι σας, έτσι που να έχει ο Χριστός δύο λουλούδια στα χέρια του την Κυριακή που θα τον βγάλει η μητέρα του να τον φωτογραφίσει με τους ψαράδες.

Ο άνθρωπος και τα φαινόμενα. Το χέρι σου είναι ένα σπαθί. Πριν χτυπήσει την πέτρα, δεν ήξερα. Αδιάκοπα τώρα, νερό θαλασσί, αναβλύζει η καρδιά μου. Πόσες μέρες και νύχτες, πόσα χρόνια, δεν ήξερα. Θα μου να φαίνεται γιωμάτος ραγίσματα, πολύ ουρανός καταστάλαξε μέσα μου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-29-55-00.
2: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, αναφέρει στο μήνυμά της προς τους μαθητές η Υπουργός Παιδείας. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το μεσημέρι με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Στόχος να γίνει η Ελλάδα ηγέτη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνα 2026. Καταβάλλονται αύριο τα κοινωνικά επιδόματα του Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Έξαρση γαστεντερίτιδας καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Εγκρίθηκε η κατασκευή του νέου λιμανιού στην Κάλυμνο. Η Τεχεράνη υπόσχεται στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Έθριος για αύριο καιρό στους 29 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η εκπομπή μας όσον αφορά την ελπίδα στο αφιέρωμα αυτού του σταθμού θα σταθεί σε δύο μεγάλους εκκλησιαστικούς άντρες, τον Ιερό Αυγουστίνο και τον Θωμά Ακινάτη. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και όχι μόνο, για να μας μιλήσει για την ελπίδα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Χαίρετε κύριε Μαρά, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ο χαιρετισμός μου είναι τόσο για εσάς όσο και για τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδας.

0: Ο Ιερός Αυγουστίνος έχει ζήσει τον 4ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, έτσι, και ο Θωμάς Ακινάτης πολύ αργότερα τον 13ο αιώνα, οπότε έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Σήμερα εμείς θα τους συνδυάσουμε και θα μας πείτε και πώς και γιατί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για την ελπίδα και να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό με τους δύο αυτούς άντρες.
1: Ναι, η ελπίδα όπως και η πίστη εμφανίζεται στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό εξαιτίας της φαινομενικής απουσίας του Θεού από τον κόσμο. Βέβαια, ο Θεός δεν απουσιάζει από τον κόσμο, αλλά είναι πανταχού παρόν. Βρίσκεται τόσο μέσα στους ανθρώπους, προσφέρεται σε όλο τον κόσμο που τον συντηρεί και τον συνέχει. Σε αυτήν ακριβώς την φαινομενική απουσία του Θεού υπησέρχεται η ελπίδα που βλέπει την παρουσία του Θεού σε έναν άλλο τρόπο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Για τον χριστιανό η ελπίδα συνδέεται ακριβώς με το πρόσωπο του Χριστού και αυτή η ελπίδα είναι που κάνει τον άνθρωπο να αντιστέκεται, να μένει σταθερός στον προσανατολισμό του, ο οποίος προσανατολισμός του παραπέμπει προς τα έσχατα. Αυτή λοιπόν η δυναμική προοπτική της ελπίδας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια δυνατή, από μια σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα και απέναντι στην ζωή και σε όσα αυτή σημαίνει για την καθημερινότητα του ανθρώπου.
0: Και έτσι ξεχωρίζουμε την έννοια της ελπίδας, κύριε καθηγητά, σε σχέση με αυτό, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές που κατανοούσαν ως ελπίδα στην αρχαιότητα, έτσι, στα ελληνιστικά χρόνια. Εδώ έχουμε κάτι άλλο.
1: Πράγματι, η χριστοκεντρικότητα αυτή την οποία ανέφερα και πριν είναι που διαφοροποιεί τον όρο, την έννοια ακριβώς αυτής της ελπίδας σε σχέση με την προϊστορία που αναφέρεται τους αρχαίους χρόνους, στην ύστερη αρχαιότητα μέσα στην οποία εντάσσεται σταδιακά και ο χριστιανισμός δίνοντας ένα άλλο περιεχόμενο σε αυτήν την ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την ελπίδα ακριβώς του κόσμου, την ελπίδα της Εκκλησίας, μια ελπίδα η οποία φέρνει χαρά, του δίνει στον άνθρωπο μια ελπίδα για το αύριο. Ακριβώς αυτήν την ελπίδα τονίζουν τόσο οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, όσο και μεταγενέστερα οι πρώτοι από τους χριστιανούς συγγραφείς τα έργα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στον κανόνα, δηλαδή για τους πατέρες, μιλάμε για τους πατέρες της Εκκλησίας.
0: Θέλετε να έρθουμε τώρα στα πρόσωπα που είναι,
1: ναι,
0: και ο τίτλος εκπομπής.
1: Ερχόμενοι ακριβώς στα πρόσωπα που είπατε, πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο Αυγουστίνος ζει 354 με 430, δηλαδή μιλάμε για μέσα 4ου και αρχές 5ου αιώνα, αν και οι περισσότεροι ερευνητές τον συνδέουν περισσότερο με τον 5ο αιώνα και λιγότερο με τον 4ο.
0: Είναι πάντως την περίοδο που είναι ενωμένη η Δύση με την Ανατολή, δεν έχει γίνει ακόμα το σχίσμα, έτσι. Ο Αυγουστίνος όμως γράφει και σκέφτεται λατινικά, όχι ελληνικά.
1: Ναι, πράγματι είναι πολύ σωστά να το αναφέρετε, γιατί όταν μιλάμε για Λατίνους πατέρες δυστυχώς υπάρχει εντύπωση ότι κάθε Λατίνος είτε είναι πρώην είτε μετά του σχίσματος είναι ένα και το αυτό. Εδώ πέρα όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για το 4ο-5ο αιώνα και το σχίσμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, λαμβάνει χώρα στα 1054, δηλαδή 5 με 6 αιώνες αργότερα. Επομένως ο Αυγουστίνος αποτελεί έναν σημαντικότατο πατέρα όχι μόνο για την Δύση, αλλά ακόμα και για την Ανατολή. Βέβαια, σωστά είπατε ότι σκέφτεται και λειτουργεί λατινικά, παρά το γεγονός ότι είχε διδαχθεί και την ελληνική γλώσσα, για την οποία βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε καλή γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ, ώστε να είναι καλός γνώστης αυτής της γλώσσας. Ο λατινικός τρόπος σκέψης που αναφέρεται αποτελεί και την βάση από την οποία θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, όχι μόνο για την ελπίδα αλλά και για την γενικότερη θεολογία του Αυγουστίνου και όχι μόνο. Βλέπετε στην Δύση ή η Ρώμη συγκεκριμένα, αυτό το οποίο ανέπτυξε και για το οποίο έμεινε γνωστή είναι το δίκαιο. σε αντίθεση με την Ανατολή, όπου έχει να προσφέρει στην παιδεία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, την φιλοσοφία και πολλά άλλα επιτεύγματα, η Ρώμη μένει γνωστή ακριβώς για την νομική επιστήμη. Ακριβώς αυτή η νομική επιστήμη είναι που επηρεάζει τους πατέρες της Δύσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν είτε ρήτορες είτε ρητοροδιδάσκαλοι, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς δικηγόρους, δεδομένου το ότι αρκετοί από αυτούς συνέγραφαν λόγους δικανικούς με σκοπό να δώσουν την δυνατότητα στους μη γνωρίσμους στη ρητορική τέχνη να σταθούν μπροστά σε κάποιο δικαστήριο. Οι άλλοι δίδασκαν τους κανόνες της ρητορικής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Αυγουστίνος, ο οποίος είχε μια πολύ καλή γνώση τόσο της ρητορικής όσο και γενικότερα της φιλοσοφίας. Αυτός όμως ο τρόπος σκέψης δημιουργεί μια προοπτική όπου και ο Θεός εντάσσεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ή αν θέλετε η πίστη προς τον Θεό εντάσσεται σε ένα τέτοιο είδους πλαίσιο. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο δίνει την εντύπωση ότι το έγκλημα, η αμαρτία εμπροκειμένο, επιφέρει μία τιμωρία και ο Θεός κατ' επέκταση εμφανίζεται περισσότερο ως τιμωρός και λιγότερο ως αγάπη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ανατολή τονίζεται περισσότερο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Στην Δύση φαίνεται να τονίζεται περισσότερο το στοιχείο της τιμωρίας. Αυτή ακριβώς η τιμωρία είναι που εμποτίζει το όλο πνεύμα που, της Δύσης που πολύ σωστά το αναφέρεται, σκέφτεται ως Λατίνος.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κουβέντα μας, για να το δούμε και μετά και στο Θωμά τον Ακινάτη που είναι μετά το σχίσμα, γιατί οδήγησε τα πράγματα εδώ που είναι σήμερα και στο σχίσμα, έτσι, σιγά σιγά, πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Αυτό που λέτε πετραδάκι, πετραδάκι έχει να κάνει με την διαφοροποίηση της Δύσης από την Ανατολή πολιτισμικά. Αυτή η διαφοροποίηση έχει να κάνει με την γλωσσική αποξένωση. Στην Ανατολή η ελληνική επικρατούσε στον χώρο της παιδείας, στον χώρο του εμπορίου, επομένως όλοι όσοι δεν ήταν Έλληνες και δεν μιλούσαν την ελληνική ως μητρική γλώσσα μάθαναν την ελληνική και μπορούσαν να συνοηθούν με αυτήν. Στη Δύση, όπου οι εκεί μη ελληνόφωνοι και μη λατινόφωνοι πληθυσμοί δεν μπορούσαν να μάθουν τα ελληνικά, για την ακρίβεια δεν μπορούσαν να μάθουν δύο γλώσσες. Μάθαιναν τα λατινικά για να μπορέσουν να έχουν σχέσεις με την διοίκηση, με τους φοροεισπράκτορες, με τον στρατό, με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το ρωμαϊκό κράτος. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί ήταν δύσκολο να μάθουν και μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Ακόμα και στην περίπτωση του Αυγουστίνου που ανέφερα πριν, μαθαίνει την ελληνική, αλλά η γνώση της ελληνικής φαίνεται να είναι ηλιπής ή να μην τον συναρπάζει. Mm. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι μια σταδιακή αποξένωση. Και αν δεν υπήρχαν σημαντικά πρόσωπα τα οποία ο Ρουφίνος ή ο Ευσέβιος Ιερώνυμος, ο οποίος μεταφράζουν από τα ελληνικά στα λατινικά διάφορα έργα, όλη αυτή η κίνηση που βρίσκεται στον χώρο της Ανατολής θεολογική θα ήταν εμπολής άγνωστη στον χώρο της Δύσης. Αυτή η σταδιακή γλωσσική αποξένωση φέρει και μια γενικότερη αποξένωση πολιτισμική και οδηγεί ουσιαστικά και σε μια θεολογική απομάκρυνση, η οποία θα φτάσει κάποια στιγμή να πάρει και να προσλάβει και πολιτικά στοιχεία και να οδηγήσει ουσιαστικά στο σχίσμα.
0: Να έρθουμε τώρα στον Αυγουστίνο να μας πείτε δύο λόγια για τη ζωή του, γιατί έχει άμεση σχέση με το θέμα μας, νομίζω, έτσι. Να μας πείτε έτσι περιληπτικά το βίο του και να επικεντρωθείτε εκεί που εσείς νομίζετε, για να έρθουμε και στην Ελπίδα και πώς την βλέπει.
1: Ναι, πολύ σωστά εστιάσατε στον βίο του Αυγουστίνου, γιατί η μετέπειτα θεολογία του έχει να κάνει άμεσα με τον βίο τον οποίο ο ίδιος είχε διάγει μέχρι το σημείο που θα διατυπώσει τις βασικές αρχές της δικής του θεολογικής σκέψης. Γέννημα θρέμα ακριβώς της Βορείου Αφρικής, γεννημένος στην Ταγάστη, Ο πατέρας του ήταν εθνικός και ευτύχησε η μητέρα του, η Μόνικα, να είναι χριστιανή και είναι αυτή η οποία πείθει τον πατέρα του προς τα τέλη της ζωής του να βαπτιστεί χριστιανός. Η Μόνικα θα σταθεί κοντά στον Αυγουστίνο, δεδομένου του ότι ο Αυγουστίνος διάγει έναν βίο σχετικά ελεύθερο, υπό την έννοια του ότι ζούσε την ζωή όπως θα τη ζούσε ένας κοσμικός της εποχής εκείνης. Έτσι κάποια στιγμή θα φύγει από την Καρχιδόνα στην οποία έχει σπουδάσει, θα βρεθεί στην Ρώμη, από την Ρώμη όπου θα αποκτήσει φήμη θα διοριστεί καθηγητής της ρητορικής στο Μεδιολάνο, στο σημερινό Μιλάνο, και από εκεί κάποια στιγμή θα επιστρέψει πίσω στην γενέθλια γη, στην Αφρική. Βέβαια, σε όλη αυτή την πορεία ο ίδιος θα περάσει διάφορα στάδια. Δηλαδή, καταρχήν ήταν ο ίδιος μανιχαίος. Ο μανιχαϊσμός, ένα κίνημα γνωστικό θα έλεγα, περισσότερο βασίζεται σε μια διαρχία καλού και κακού. Αυτή ακριβώς η διαρχία του καλού και του κακού επηρεάζει και αυτή την μετέπειτα σκέψη του Αυγουστίνου, διότι σε αυτήν την διαρχία ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος και προσπαθεί ακριβώς να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση της κυριαρχίας του κακού πάνω στην γη. Επομένως, αυτό το πρώτο στάδιο είναι που ο Αυγουστίνος διάγει μέσα σε αυτήν την πίστη, την γνωστική, δηλαδή αυτή του μανιχαϊσμού. Mm. Πρόκειται για έναν λίγο πολύ σχετικά κοντινό προς τον χριστιανισμό μανιχαϊσμό της εποχής που μιλάμε, δηλαδή του 4ου αιώνα, παρόλα αυτά είναι εκτός χριστιανισμού. Ο Αυγουστίνος στη συνέχεια θα γίνει νεοπλατωνικός, θα ακολουθήσει τις αρχές του νεοπλατωνισμού. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένα άλλο πρόσωπο σημαντικό της εποχής εκείνης, ο Μάριος Βικτορίνος, είναι αυτός που επηρεάζει την σκέψη του Αυγουστίνου. Ο Μάριος Βικτορίνος ζει περί το 350 και τα γραπτά και τη σκέψη του οποίου υπολείπτονταν ιδιαίτερα ο Αυγουστίνος, και αυτός πέρασε από τον μανιχαϊσμό στον πλατωνισμό και στην συνέχεια από τον πλατωνισμό όταν έγινε χριστιανός επηρεάζει και τον Αυγουστίνο. Εδώ θα πρέπει να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι όταν ο Αυγουστίνος βρίσκεται στο Μεδιολάνο, εκεί επίσκοπος είναι ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, μια μεγάλη σημαντικότατη προσωπικότητα, όχι μόνο για την Δύση αλλά και γενικότερα για τον χριστιανισμό, όπου τα κηρύγματά του και ιδιαίτερα η αλληγορική ερμηνεία της γραφής δίνει ένα βάθος μέσα στην ερμηνεία της γραφής που συνεπέρνει τον Αυγουστίνο, ο οποίος θα αλλάξει και θα μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Αυτή ακριβώς η μεταστροφή του Αυγουστίνου στον χριστιανισμό θα τον κάνει να αναζητήσει την αλήθεια. Και ενώ ακριβώς όπως λέει ο ίδιος στο αυτοβιογραφικό έργο του Confessiones, δηλαδή Εξομολογήσεις, βρισκόταν κάτω από έναν από μια σικιά σε έναν κήπο όπου έκλαιγε και προσεύχονταν, ξαφνικά ακούει μια παιδική φωνή να του λέει μελωδικά τις λέξεις τόλετ λέτζε, δηλαδή λάβε και ανάγνωσε, και παίρνει ακριβώς την Αγία Γραφή, την ανοίγει και πέφτει στο χωρίο του Παύλου που λέει μη κόμες και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδι και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και τη σαρκός προνοίαν μη ποιήστε εις επιθυμίαν. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Αυγουστίνος στη σκέψη του φαίνεται να καταλαγιάζει, να ησυχάζει, και έτσι αποφασίζει να βαπτιστεί, αφού πηγαίνει και αποσύρεται στο Κασισιάκον, στο αγρόκτημα ενός φίλου του, του Βερεκούνδου, και εκεί ακριβώς θα βαπτιστεί μετά στο 387 από τον ίδιο τον Άγιο Αμβρόσιο μαζί με τον ιό του Αδεοδάτο, ιός εκτός γάμου, από μία από τις γυναίκες οι οποίες είχαν περάσει από την ζωή του. όταν στη συνέχεια θα χάσει τη μητέρα του στην Όστια και στη συνέχεια και τον γιο του, θα επιστρέψει στην Βόρεια Αφρική, στην Ταγάστη, όπου ο γέρον επίσκοπος της Ιππώνας, ο Βαλέριος, θα δει στο πρόσωπό του μια σημαντική προσωπικότητα, την οποία για να κρατήσει στην επισκοπή του θα τον χειροτονήσει αρχικά πρεσβύτερο το 391 και μετά από 5 χρόνια θα τον χειροτονήσει επίσκοπο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ήδη επίσκοπος στην συγκεκριμένη επισκοπή, κάτι για το οποίο θα κατηγορηθεί ο Αυγουστίνος στη συνέχεια, αλλά ο γέρον επίσκοπος θα πεθάνει και έτσι θα δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα. Ο Αυγουστίνος μένει 35 χρόνια ποιμένοντας την επαρχία του, την Ιππώνα, η οποία χωρίς την παρουσία του Αυγουστίνου θα παρέμενε ενδεχομένως μια μικρή και άσημη πόλη.
0: Και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία, κύριε καθηγητά, και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία ως Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.
1: Ιππώνας ακριβώς.
0: Ναι, Ιππώνας, ναι.
1: Το έργο του σημαντικότατο γύρω από το μοναχικό βίο, γύρω από το φιλανθρωπικό έργο, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, αλλά και τα έργα του. Τα έργα του είναι σημαντικότατα και το πόσο σημαντικά είναι για την Δύση θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε μέσα από το ότι μόνο 10 από τα βιβλία του χάθηκαν, σε αντίθεση με πολλούς άλλους συγγραφείς των οποίων τα έργα γνωρίζουμε αλλά δεν έχουν διασωθεί. Αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση του Αυγουστίνου στην Δύση και γενικότερα στην δυτική σκέψη.
0: Ανακάλυψε μόνος του λοιπόν τον χριστιανισμό, αφού πέρασε από πολλές συμπληγάδες, έτσι, και στη συνέχεια δίδαξε και μας άφησε έργο. Σε αυτό το έργο λοιπόν τι μας δίνει για την ελπίδα?
1: Το έργο το οποίο μας δίνει για την ελπίδα θα πρέπει να το δούμε μέσα στην προοπτική του τέλους. Ουσιαστικά η ελπίδα έχει να κάνει με το τέλος του ανθρώπου και μέσα από μία κατάσταση την οποία περιμένει ο άνθρωπος για να σωθεί. Ουσιαστικά ο Αυγουστίνος, έχοντας ζήσει αυτόν τον βίο όπως αναφέραμε περιληπτικά, θεωρούσε ότι ο ίδιος δεν ήταν ικανός για να σωθεί και θεωρούσε σχετικά διανόητο το γεγονός ότι παρά το ότι ο ίδιος δεν ήταν ικανός, ο Θεός οικονόμησε έτσι την ζωή του, τόσο ώστε να τον φέρει κοντά του και να τον οδηγήσει ακριβώς στην σωτηρία. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την σκέψη του Αυγουστίνου. Και ακριβώς αυτή η σκέψη είναι που τον οδηγεί να διατυπώσει μια θεωρία αναφορικά με το τέλος του ανθρώπου και το τι μπορεί να περιμένει, να ελπίζει δηλαδή ο άνθρωπος για το τέλος. Ουσιαστικά ο Αυγουστίνος μιλάει ότι οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα γενικότερα, είναι ουσιαστικά ανάξια για να σωθεί. Παρόλα αυτά θα σωθούν αυτοί, εν Χριστώ βέβαια πάντοτε έτσι, μόνο αυτοί οι οποίοι είναι προορισμένοι γι' αυτό. Και αυτοί μάλιστα θα είναι λίγοι. Τόσοι όσοι ήταν οι εκπεσόντες άγγελοι, των οποίων την θέση θα αναπληρώσουν αυτοί οι οποίοι μέλουν να σωθούν. Αυτή ακριβώς η ελπίδα, βλέπετε, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην σκέψη του ποιοι σώζονται και πώς σώζονται και επηρεάζει μεταγενέστερα την δυτική σκέψη και ιδιαίτερα μετά την μεταρρύθμιση θα δούμε ότι οι προτεστάντες έχουν κατά βάση βασίσει την θεωρία τους περί απολύτου προορισμού σε αυτήν την άποψη του Αυγουστίνου. Κατ' άλλους η ελπίδα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια απογοήτευση, γιατί αυτοί οι οποίοι σώζονται όπως είπαμε είναι λίγοι, σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι θα σωθούν και οι οποίοι δεν είναι πολλοί. Εδώ ακριβώς αυτοί οι οποίοι θα σωθούν θα συμμορφωθούν πλήρως προς το θέλημα του Θεού και αυτοί θα έχουν θέα Θεού. Οι υπόλοιποι θα, τα μεγάλα πλήθη δηλαδή, θα φεθούν στη μοίρα τους ως σκεύη οργής, όπως αναφέρει ο ίδιος, ως βάζα ή ως μια μάζα της οργής του Κυρίου. αυτός ο τρόπος της εκλογής αυτών οι οποίοι θα σωθούν αποτελεί ένα μυστικό του Θεού, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να επισέλθει, καθώς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Θεία Επιλογή. Επομένως, αυτή η κατάσταση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Κατά τον Αυγουστίνο, βέβαια, αυτό δεν αποτελεί μια αδικία από μέρους του Θεού, αλλά αποτελεί ένα δείγμα της αγαθότητάς του, δεδομένου του ότι ενώ όλοι ουσιαστικά δεν αξίζουν να σωθούν, αντίθετα αξίζει να πολεσθούν, ο Θεός διαχωρίζει από αυτούς και τους φέρνει στην σωτηρία. Αυτή ακριβώς είναι η ελπίδα η οποία βλέπουμε στην εσχατολογία ή στην περιεσχάτων δασκαλία, για να μιλήσω ορθότερα, του Ιερού Αυγουστίνου. Και αυτό βασίζεται, όπως είπαμε, πρώτον σε μια προσωπική εμπειρία του Αυγουστίνου, ο οποίος ζώντας όλη την ζωή αυτή και θεωρώντας ότι ο ίδιος δεν συνέβαλε σε τίποτα στο να τον επιλέξει ο Θεός, παρόλα αυτά επιλέχθηκε. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι από την επιθυμία του να διατηρήσει ανέπαφη την υπερβατικότητα και την παντοδυναμία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός ως παντοδύναμος και υπερβατικός κινείται με τρόπο τον οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος και οδηγεί στην σωτηρία αυτούς οι οποίοι είναι να σωθούν. Βέβαια, αυτή η σωτηρία επιτυγχάνεται πάντα εντός εκκλησίας. Επομένως, ουσιαστικά ο Αυγουστίνος επαναλαμβάνει το «Salus extra ecclesiam non est», δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία εκτός εκκλησίας, και υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή στα μυστήρια είναι απαραίτητη. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη θεωρία του Αυγουστίνου μπορεί μεν να φαίνεται λίγο εξωπραγματική για μας, αλλά θα πρέπει να την συνδέσουμε με τις ιστορικές συνθήκες της εποχής. Δηλαδή τον 5ο αιώνα η σημαντικότερη αίρεση για την Δύση δεν είναι άλλη από την αίρεση του πελαγιανισμού. Ο Πελάγιος, ο οποίος πρέσβευε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος σώζεται από μόνος του, είχε δημιουργήσει μεγάλο ρήγμα στην Δύση και πολλοί από τους πιστούς είχαν στραφεί στον πελαγιανισμό. Έτσι ο Αυγουστίνος, θέλοντας να χτυπήσει αυτήν την αιρετική διδασκαλία του Πελάγιου, τονίζει ή υπερτονίζει, αν θέλετε, την σημασία του Θεού στην σωτηρία του ανθρώπου, υποβαθμίζοντας ή ελαχιστοποιώντας την κίνηση του ανθρώπου.
0: Ένας ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, θέλει πληροφορίες για την εικόνα που ακριβώς βρίσκεται. Θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βρίσκεται στην Βόρειο Αφρική, μερικά χιλιόμετρα έξω από την σημερινή Τίνιδα.
0: Είναι, πιάνει νομίζω κομμάτι και της Αλγερίας και της Τινησίας, έτσι? Κάτι τέτοιο. Ναι, και της Τινησίας, ακριβώς. Και ήταν τότε στα χρόνια του ακόμα το βασίλειο των Βερβέρων. Βερβερικό βασίλειο.
1: Όχι, η εικόνα θα πέσει στα χέρια των Βανδάλων. Mm-hmm. Και μάλιστα ακριβώς προς το τέλος της ζωής του ο Αυγουστίνος δεν θα δει την εικόνα να περνάει στα χέρια των Βανδάλων, αλλά θα πέσει λίγο μετά, και μάλιστα αυτή είναι και η κύρια αιτία για την οποία θα μεταφερθούν τα λείψανα του Αυγουστίνου από τους θαυμαστές του στην Σαρδινία, και εκεί βρίσκονται μέχρι σήμερα σε ένα μνημείο που έχει ανεγερθεί.
0: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια ακόμα μέχρι να σταματήσουμε για την ώρα? Έχουμε ακόμα 2 λεπτά, περίπου 1,5.
1: Ναι, ουσιαστικά ο Αυγουστίνος δεν είναι το πρόσωπο το οποίο ήθελε να δημιουργήσει μεταγενέστερα προβλήματα, όπως είπαμε. Ίσως τόνισε, δίδαξε με έναν υπερβολικό τρόπο, ο οποίος μπορούσε να παρερμηνευθεί την δική του άποψη. Μάλιστα και ο ίδιος μιλάει ότι λέει κάπου ότι δεν θα πρέπει να διδάσκουμε το δόγμα αυτό με τρόπο που ταιριάζει στους αδαείς ή σε ανθρώπους με χαμηλότερο διανοητικό επίπεδο, για να αποτραπεί το, να μην ανατραπεί το ίδιο το δόγμα από την διδασκαλία του. Προφανώς και ο ίδιος έβλεπε τις δυσκολίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει, και εγώ πιστεύω ότι ακριβώς ο αγώνας του ήταν κατά των αιρετικών και όχι στο να δημιουργήσει ο ίδιος πρόβλημα στην σωτηριολογία και στην εσκατολογία του, της Εκκλησίας.
0: Ωραία. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο καθηγητής μας, ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, είναι κοντά μας και μας μιλάει στο πρώτο μέρος για την ελπίδα όπως τη συναντάμε στο έργο του Ιερού Αυγουστίνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσουμε, να πάμε και στο Θωμά Ακινάτη.
1: Ναι, ουσιαστικά είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος μιλώντας ακριβώς για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για μια περισσότερο υπερβολικό τρόπο ερμηνείας αυτού του δόγματος περί του προορισμού. Ο προορισμός ναι μεν αναφέρεται, αλλά αναφέρεται ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Έτσι στην Α προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, τέταρτος στίχος. Έτσι εκεί γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα του αγώνα και του θελήματος του Θεού για να σωθούν όλοι. Βέβαια αυτό το να σωθούν όλοι το προσέγγισε διανοητικά ο Αυγουστίνος. Εδώ έχει να κάνει με το νομικό πνεύμα της Δύσης και ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα του προορισμού, παραγάγοντας ίσως ορισμένα εσφαλμένα συμπεράσματα ή οδήγησε για την ακρίβεια στα εσφαλμένα συμπεράσματα τους ακροατές του. Σε κάθε περίπτωση ο Αυγουστίνος φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ μιας σχηνοβασίας, θεωρώντας ουσιαστικά ότι αυτή η δήλωση του Αποστόλου ότι πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε ο Θεός δεν αληθεύει κυριολεκτικά, γιατί κατά αυτόν ο Θεός προορίζει κάποιους να σωθούνε, επομένως εκεί μπορεί κάποιος να το παρανοήσει νοώντας ότι θέλει μόνο να σωθούνε ορισμένοι. Βέβαια στην πραγματικότητα ο Θεός δεν αρνείται στο να σωθούνε όλοι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την άσκηση της ελεύθερης βουλήσεώς του επιλέγει στο να σωθεί ή να μην σωθεί. Σε κάθε περίπτωση το όλο ζήτημα είναι αρκετά περιπεπλεγμένο. Πουθενά δεν ισχυρίζεται ότι ο Θεός προορίζει κάποιον να κάνει το κακό, δηλαδή αυτοί που δεν θα σωθούν. Παρ' όλα αυτά, με τις μεταγενέστερες ερμηνείες, ιδίως αυτές του Καλβίνου, φέρνουν το όλο θέμα σε μια ακρότητα. Βέβαια, αυτές οι παρερμηνείες είχαν να κάνουν ήδη, είχαν ξεκινήσει ήδη από τους μαθητές του Αυγουστίνου, με αποτέλεσμα μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Άγιος Κασιανός ή ο Δικέντιος Κληρίνης να θεωρούνται ημιπελαγιανοί απλά και μόνο επειδή επισήμαναν αυτά τα δύσκολα σημεία ή τις ακρότητες, αν θέλετε, στη σκέψη του Αυγουστίνου, και ακριβώς επειδή τις επισήμαναν, γι' αυτό το λόγο κατηγορήθηκαν από τους μαθητές του Αυγουστίνου ως ημιπελαγιανοί, ενώ ήταν καθόλου ορθόδοξοι. Μάλιστα, ο Βικέντιος Λυρίνης θα γράψει το κύριο έργο του με ψευδώνυμο, γνωρίζοντας ακριβώς τα προβλήματα τα οποία είχε αντιμετωπίσει ο Άγιος Κασιανός. Αυτοί οι μαθητές του Παύλος Ορώσιος, καθώς επίσης και άλλοι, ήταν αυτοί οι οποίοι, ο πρόσπερος της Ακουιτανίας, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της θέσης του Αυγουστίνου, τις οποίες τόνιζαν ιδιαίτερα. Γι' αυτό και αναφέρω το ψευδώνυμο Περεγρίνος θα χρησιμοποιήσει ο Βικέντιος Λυρίνης στο έργο του Κομμονιτόριουμ, στο οποίο αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις απόψεις του Αυγουστίνου. Επομένως καταλήγουμε ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη θεολογία, παρά τα προβλήματά της, δίνει την ελπίδα στον άνθρωπο ότι θα σωθεί, από την άλλη όμως του δημιουργεί και κάποια προβλήματα, θεωρώντας ακριβώς ότι αυτοί που θα σωθούν είναι λίγοι, άρα θα είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα σωθούν ή όχι. Έτσι, αυτό είναι το λεπτό σημείο το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε και πριν.
0: Ωραία, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το Θωμά Κινάτη, κύριε Ιερά Καθηγητά.
1: Πολύ ωραία.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Η Ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η Ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη» με τον καθηγητή μας, τον κύριο Αναστάσιο Μαρά. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος για τον Ιερό Αυγουστίνο και πάμε τώρα στο Θωμά Ακινάτη, κύριε Μαρά, 13ος αιώνας. Πλέον έχει γίνει το σχίσμα εδώ και πολλούς αιώνες, έτσι είναι στους Δομινικανούς το τάγμα εκείνο και θεωρείται από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και θεολόγους του Ρωμαιοκαθολικισμού, να το πούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά αναφέρεται, ζει μεταξύ 1225 και 1274, είμαστε περίπου με 200-250 χρόνια μετά από το σχίσμα και έχει ήδη λάβει χώρα και η αλλαγή η μοναστική, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα επαιτητικά τάγματα, τα τάγματα των επαιτών των Φραγκισκανών και των Δομινικανών, με τον Δομίνικο Γκούσμαν και τον Φραγκίσκο της Ασίζης αντίστοιχα. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, η Τόμας Ακουίνας, η Τομάζο Ακουίνα, όπως είναι γνωστός στην Δύση, γόνος ευγενών, μάλιστα ήταν απόγονος του ηγεμόνα των Νορμανδών του Ροπέρτου Γισκάρδου, αλλά και συγγενής του Γερμανού Αυτοκράτορα Φεδερίκου του Δεύτερου. Στο πανεπιστήμιο το οποίο είχε ιδρύσει στην Νάπολη ο Φεδερίκος, όπου διδάσκονταν ο Αριστοτέλης, θα γνωρίσει τον Αριστοτέλη εκεί ο Ακινάτης και θα γνωρίσει και τους Δομινικανούς, μέλος των οποίων θα γίνει σε ηλικία 18 ετών. Θα συνδεθεί με τον Αλβέρτο τον Μέγα όταν θα βρεθεί στο Παρίσι για να συνεχίσει τα πανεπιστημιακά του μαθήματα και θα ακολουθήσει τον Μέγα Αλβέρτο στην Κολονία για να επιστρέψει και πάλι στο Παρίσι. Είναι μια περίοδος κατά την οποία υπήρχε μια θα έλεγα αποστροφή ή κάποιος σκεπτικισμός στους καθηγητές των πανεπιστημίων, οι οποίοι ανήκανε στις τάξεις των μοναχών. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος θα καταφέρει από το 1259 να γίνει ο επίσημος θεολόγος του παπικού θρόνου και θα καταφέρει να παραμείνει στην έδρα του διδάσκοντας ακριβώς την θεολογία. Εδώ θα πρέπει να πούμε, μια που αναφερθήκαμε πριν στον Αυγουστίνο, ότι η επίδραση του Αυγουστίνου στον Θωμά τον Ακινάτη είναι αναμφισβήτητη, αρκεί να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν σε νεαρή ηλικία, όταν δίδασκε στο Παρίσι, ο Ακινάτης χρησιμοποιούσε το Liber Sententiarum, το βιβλίο των γνωμών, δηλαδή του Πέτρου Λομβαρδού, το υπομνημάτισε όπως και πολλοί άλλοι έκαναν το συγκεκριμένο βιβλίο και το υπομνημάτισε με τέτοιο τρόπο που φαινόταν να είναι έκδηλη η επίρρεια του Αυγουστίνου σε αυτόν τον υπομνηματισμό τον οποίο έκανε. Επομένως μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία, η πνευματική και η επιρροή του Αυγουστίνου στον Θωμά τον Ακινάτη.
0: Και βλέπω και μια διαφορά, δηλαδή καλά υπάρχουν διαφορές, ο Αυγουστίνος είχε προέρθει από τον νεοπλατωνισμό, ο Ακινάτης από τον Αριστοτελισμό, έτσι δεν είναι, έχει σπουδάσει αρκετά Αριστοτέλη.
1: Πράγματι, όπως είπαμε, στο πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ο Φερδινάνδος ο δεύτερος στην Νάπολη, διδάσκονταν κυρίως ο Αριστοτέλης, εκεί γνωρίζει τον Αριστοτέλη και οι νεανικές αγάπες δεν ξεχνιούνται όπως λένε. Επομένως δεν ξέχασε ποτέ τον Αριστοτελισμό.
0: Και το παρά βλέπουμε στο έργο του
1: ήταν
0: μετά.
1: Ήταν και κοντά στον, από θεολογικής πλευράς και κοντά στον Αυγουστίνο. Επομένως βλέπουμε στο έργο του μια διτή επίρρεια του Αριστοτέλη αλλά και του Αυγουστίνου.
0: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα μας λέει ότι από το Θωμά Ακινάτη προήλθε και ο ορισμός θωμισμός, ρεύμα που, του σχολαστικισμού που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη Δυτική Εκκλησία. Βασικό στοιχείο είναι η μετακίνηση της θρησκευτικής σκέψεως από την πλατωνική στην αριστοτελική φιλοσοφία. Πήρε το όνομά του από τον Θωμά Ακινάτη, ο οποίος συν της άλλης διατύπωσε μια σειρά αποδείξεων περιπάρξεως του Θεού. Εξέλιξη του θωμισμού είναι ο νέος θωμισμός, ο οποίος αποτελεί σήμερα την επίσημη φιλοσοφική διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Κύριε Μαρά.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι μία από τις γραμμές αυτές της θεολογικής, είναι η λεγόμενη λίνεα τομίστα, δηλαδή η θωμιστική γραμμή. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες, επομένως ο θωμισμός ή ο Θωμάς ο Ακινάτης δεν είναι το κυρίαρχο ρεύμα σήμερα. Από τον 16ο αιώνα και για πολλούς αιώνες ήταν το κυρίαρχο ρεύμα, άλλωστε ως εγχειρίδιο στις θεολογικές σχολές είχε εισαχθεί το έργο του Θωμά του Ακινάτη. Επομένως αυτό το σύστημα που συνέθεσε περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου και αλήθειας είναι αυτό το οποίο για πολλούς αιώνες είχε επηρεάσει την Δυτική Εκκλησία, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο ακροατής μας.
0: Ωραία, για να δούμε τι μας λέει για την ελπίδα.
1: Ουσιαστικά ο Θωμάς ο Ακινάτης αναφέρεται σε μια ελπίδα η οποία έχει να κάνει με την μετά θάνατον ζωή του ανθρώπου. Εδώ θα πρέπει να δούμε την δυνατότητα του να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και τον κόσμο. Έτσι κατά τον Ακινάτη ο Θεός αποτελεί μια καθαρή ενέργεια, actus purus ή purum esse, όπως αναφέρει ο ίδιος. Έτσι η γνώση στον άνθρωπο έχει τρεις μορφές. Μία λογική, πιστευτική και εποπτική. Η λογική γνώση αποκτιέται μέσα από το φυσικό φως του ανθρώπινου νου. Είναι μια εμπειρική γνώση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε φυσική αποκάλυψη, κάτι το οποίο βρίσκουμε σε πολλούς πατέρες της Ανατολής. Δηλαδή ότι αυτό που λέμε ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού και επομένως διαμέσου των δημιουργημάτων κατανοεί την ύπαρξη Θεού ο άνθρωπος, σε πολύ γενικές γραμμές αυτή είναι η λογική γνώση στην οποία αναφέρεται ο Ακινάτης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και η πιστευτική γνώση, δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία δεν προσεγγίζονται με την λογική τα αναπληρώνει ο άνθρωπος με την πίστη. Έτσι τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με την αποκάλυψη του Θεού και αναφέρονται κυρίως στην τριάδα, την ενανθρώπιση, την σωτηρία και τα έσχατα, έτσι εδώ η ελπίδα που αναφέραμε. Επομένως αυτή η πιστευτική γνώση οδηγεί στον άνθρωπο σε μια καλύτερη γνώση. Παρ' όλα αυτά η πλήρης γνώση ή κατά το μεγαλύτερο μέρος ή όσο δυνατόν γίνεται πληρέστερη γνώση θα έρθει με την εποπτική γνώση η οποία είναι άμεση. Αυτή ακριβώς η άμεση εποπτεία έρχεται μέσα από μια ειδική θεία ενέργεια. Αυτή η άμεση όμως θεία ενέργεια θα ισχύσει μετά θάνατον. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος στον παρόντα κόσμο δεν μπορεί να έχει αυτή την άμεση εποπτεία. Και εδώ βλέπουμε μια διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπου στην μεν Ανατολή τον επόμενο αιώνα διατυπώνεται ξεκάθαρα από τους εισηκαστές η θεωρία της δόξας ή των ενεργειών του Θεού που αποτελούν ένα είδος υποπτίας και γνώσης για τον άνθρωπο, για τον Ακινάτη αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Επομένως η ελπίδα του ανθρώπου για μια κατά το δυνατόν γνώση του Θεού θα έρθει μετά θάνατον.
0: Αυτό ισχύει και σήμερα στη Δυτική Θεολογία, κύριε Μαρά.
1: Κοιτάξτε, οι γραμμές που αναφέραμε είναι αρκετές στην Δυτική Θεολογία. Αυτοί που ακολουθούν την λίνεα τομίστα, δηλαδή την θωμιστική γραμμή, πιστεύουν ακριβώς αυτό, mm-hmm. σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν όμως και διαφοροποιήσεις. Άλλωστε,
0: ναι, ναι.
1: αρκετοί από τους δυτικούς οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι μυστικοί της Δύσης, η Τερέζα της Άβυλα, ο Ιωάννης του Σταυρού στην Σεγκόβια, καθώς επίσης και αρκετοί άλλοι, από τα κείμενά τους φαίνεται να προσεγγίζουν περισσότερο σε μια πρακτική μορφή την Ανατολή και τον Ανατολικό Μοναχισμό και λιγότερο τον νοησιαρχικό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, τρόπο προσέγγισης του Θεού του Ακινάτη.
0: Μάλιστα. Ο Ακινάτης λοιπόν πώς καταλήγει στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Καταλήγει στο συγκεκριμένο θέμα από την προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα σύστημα. Έτσι, το σύστημα, όπως και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προσπαθούσε ακριβώς να δώσει μια πλήρη περιγραφή του ποιος είναι ο κόσμος, πώς κινείται, ποιοι είναι η όλη του δομή. Ακριβώς αυτό το σύστημα προσπαθεί να το δώσει ο Ακινάτης και μέσα ακριβώς από αυτό το σύστημα περισσεύει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έχει να κάνει με την λογική και ακριβώς αυτή η λογική εμποτίζει την σκέψη του Ακινάτη. Άλλωστε δεν είναι μόνο ο Ακινάτης ο οποίος θα φέρει τον σχολαστικισμό. Ήδη αναφερθήκαμε στο Liber Sententiarum, έτσι το βιβλίο των γνωμών, το οποίο ήδη είχε οδηγήσει αρκετούς σε αυτήν την πορεία, στην πορεία δηλαδή του να ελέγχεται όχι μόνο ο κόσμος αλλά και η ύπαρξη του Θεού μέσα από την λογική. Βέβαια, το υπέρλογο της ύπαρξης του Θεού, όπως κατανοείται, δεν μπορεί να προσεγγιστεί με την ανθρώπινη λογική, όπως και αν την δει κάποιος. Εδώ βρίσκεται το σημείο αυτό, όπου μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς φτάνει εκεί που φτάνει ο Ακινάτης, και όχι μόνο ο Ακινάτης, και όλοι οι σχολαστικοί, όπως πολύ σωστά ανέφεραν και οι ακροατές μας.
0: Ελπίδα λοιπόν, μέσα από τη φύση των αισθημάτων, έτσι, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε από τον Ακινάτη.
1: Η ελπίδα για κατανόηση της ύπαρξης του Θεού μέσα από μια εποπτεία η οποία ακριβώς θα έρθει στον άνθρωπο μετά θάνατο. Έτσι, βρισκόμαστε σε μια γραμμή ουσιαστικά στην οποία ξεκινάει από τον Τετιλιανό, συνεχίζεται στον Αυγουστίνο, στον Άνσελμο Κατερβουρία, στον Ακινάτη και σε αρκετούς άλλους. Και αυτή έχει να κάνει ουσιαστικά και με την θεώρηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού και στην κατάργηση του θανάτου. Έτσι, αυτή η σταυρική θυσία που φαίνεται, δηλαδή ότι ο Χριστός προσφέρεται ως λύτρο στο θάνατο, στον διάβολο, για να εξαγοραστεί η ανθρωπότητα από την δουλεία, όλη αυτή η πορεία οδηγεί ακριβώς την Δύση σε αυτό το δόγμα, το οποίο θα καταλήξει στην Σύνοδο του Τριδέντου 1545 με 1563, αν δεν απατώμε, και έχει να κάνει ακριβώς με το ποιος είναι ο ρόλος του Χριστού στην σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή ότι δίνεται ως λύτρο στον διάβολο, και πως από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανάξιος όπως είπαμε να σωθεί, σώζεται από αυτήν την υπερβάλλουσα τιμή την οποία δίνει ο Χριστός στη δικαιοσύνη του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι το δικαιακού τύπου σύστημα της Δύσης επηρεάζει την σκέψη όχι μόνο της νομικής επιστήμης αλλά και της θεολογίας και οδηγεί αιώνες μετά σε τέτοιου είδους θεωρήσεις.
0: Και απαντήσατε πάνω κάτω και σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσον δηλαδή όλο αυτό επηρέασε την Δυτική Εκκλησία. Την επηρέασε και πολύ σημαντικά, έτσι.
1: Σαφώς και την επηρέασε, γιατί φανταστείτε ότι ένας θεός ο οποίος θα πρέπει να δεχτεί την θυσία του Χριστού ως μέτρο για την ικανοποίηση της διασάλευσης αυτής της θείας δικαιοσύνης από τον άνθρωπο, έτσι φαίνεται να είναι ένας θεός τιμωρός και όχι ένας θεός αγάπης. Γι' αυτό και αργότερα στη διδασκαλία του Λούθερου και του Καλβίνου η θεία δικαιοσύνη παίρνει τη μορφή της ικανοποίησης της οργής του Θεού που καταπραίνεται από τη σταυρική θυσία και όχι ως ένα δείγμα αγάπης του ίδιου του Θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος προσφέρεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να κατανοήσουμε και τα κύματα του αθεισμού στον πνευματικό βίο της Δύσης τους τελευταίους αιώνες, όπου βλέπουν σε αυτόν τον Θεό όπως προβάλλεται στην Δύση έναν σαδιστή Θεό μιας ρωμαϊκής δικανικής παράδοσης, και όχι ως έναν Θεό της αγάπης, ο οποίος στέκεται μπροστά στον άνθρωπο, βλέπει την αδυναμία του, τον βοηθά, τον φωτίζει, τον ανεβάζει και του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει από αυτόν τον Δύο, όχι από τον επόμενο, όπως λέει ο Ακινάτης, τι πράγμα, αν φτάσει στο πραγματικό σημείο αυτό, να γνωρίσει ακριβώς κάτι από αυτόν. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το πούνε οι μυστικιστές, οι ησυχαστές πατέρες των 14ο αιώνα στην Ανατολή. Ήδη ο Ιγνάτιος Αντιοχίας από τον 2ο αιώνα θα πει στον συνομιλητή του, τον Αυτόλικο, ότι αν ανοίξεις τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής σου, θα δεις και θα ακούσεις τον Θεό. Βλέπουμε επομένως την διαφορά της Ανατολής ήδη από τον 2ο αιώνα με την Δύση, όπως αυτή εμφανίζεται στη σκέψη αρχικά του Αυγουστίνου, μια που τον αναφέραμε, αλλά πολύ περισσότερο στην σκέψη του Θωμά του Ακινάτη και πολλών άλλων δυτικών συγγραφέων.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα, κύριε Μαρά.
1: Εν κατακλείδη, η θέση του Αυγουστίνου απέναντι στην ελπίδα που περιμένει ο άνθρωπος έχει να κάνει με μια χριστοκεντρικότητα. Ο Αυγουστίνος, θέλω να βλέπω ότι βλέπει τα πράγματα από μια καλή πλευρά, υπό την έννοια δηλαδή ότι ο άνθρωπος, αν και δεν είναι άξιος, ο Θεός έρχεται, του δίνει την ελπίδα της σωτηρίας και παρά το ότι δεν είναι άξιος θα σωθεί τελικά. Αυτός ο οποίος το αξίζει βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα να είστε κοντά μας, κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε για μία ακόμα φορά τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και μας μίλησε για την ελπίδα όπως την είδαμε στον Αυγουστίνο, το Θωμά τον Ακινάτη, πώς επηρέασε αυτό την Δύση και γενικά την θεολογία. Ακούσατε την εκπομπή «Ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη» με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδάντος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταώ πίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες ειζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δόξα.

0: δοξασμένον, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπερην πείσαμε πιστέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Ήκουσαν ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτίσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Διονυσίου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Το Καθολικό». Το καθολικό της Μονής Διονυσίου είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός διαστάσεων 28 επί 18 μέτρα. Ο 12-πλευρος κεντρικός τρούλος φτάνει σε ύψος 20 μέτρα από το δάπεδο του ναού, που είναι στρωμένο με τινιακό μάρμαρο, λευκό και μαύρο. Συνολικά έχει 5 τρούλους. Η αψίδα του ιερού και η χωρή είναι πεντάπλευροι και στη θέση της πρόθεσης και του διακονικού υπάρχουν τα οκταγωνικά στην εξωτερική όψη του στην πικαριά, που έχουν πυργοειδή μορφή και συνηθίζονται στους ναούς που οικοδομούνται αυτή την εποχή. Είναι βαμμένο κόκκινο και η στέγη του μολυδοσκέπαστη. Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται πάνω από την είσοδο της Λυτής προς τον κυρίως ναό, κάτω από την παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου, ανηγέρθη εκ βάθρων και ανιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός ούτος του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, διασυνδρομής και εξόδου του ευσεβεστάτου αυθέντου Ιώ Πάσης Μολδοβλαχίας Πέτρου Βοεβόδα, ηγουμενεύοντος κυρού Ματθαίου Ιερομονάχου εν έτη 1547. Η ανέγερση είχε αρχίσει το 1535 και ολοκληρώθηκε τη χρονολογία που αναγράφεται. Το καθολικό είναι κατάγραφο με θαυμάσιες στιχογραφίες, έργα του Ζόρζη από την Κρήτη, όπως μας πληροφορεί σημείωμα σε τυπικό του 1634, εζωγραφήθη δε παρά του θαυμαστού τεχνίτου εκείνου κυρ Ζόρζη του Κρητός, ο οποίος θεωρείται μαθητής και συνεργάτης του εξοχότερου εκπροσώπου της κριτικής σχολής Θεοφάνης Τρελίτζα Μπαθά και έχει αγιογραφήσει και τα καθολικά της Μονής Μεταμορφώσεως, του Μεγάλου Μετεώρου, της Μονής Δουσίκου και της Μονής Δοχιαρίου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1546 με 1547 υπό την επίβλεψη για λογαριασμό του χορηγού του μοναχού Σιλουανού. Ασφαλώς, ένα τόσο τεράστιες έκτασης και με τόσα πρόσωπα ζωγραφικό πρόγραμμα εκτελέστηκε με τη βοήθεια και μαθητών του καλλιτέχνη. Οι παραστάσεις είναι κατανεμημένες σε 6 σειρές, από τις οποίες η κατώτερη είναι μίμηση ορθομαρμάρωσης. Χορηγός της αγιογράφησης του καθολικού υπήρξε ο αφέντης Πάσης Μολδοβλαχίας Πέτρος ο Τρίτος ο Ρέιρες, που είχε δαπανίσει και τα χρήματα για την ανέγερσή του μετά την καταστροφή του από την πυρκαγιά του 1534, όπως μαρτυρεί η κτητορική επιγραφή στο υπέρυθρο του καθολικού, που παραδίδει ότι «ανηγέρθη εκ βάθρων και ανιστορήθη ο θείος και πάντιμος ναός ούτος του τιμίου και εναγίης προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, διασυνδρομής και εξόδου του ευσεβεστάτου αυθέντου Ιωάννου Πέτρου Βοεβόδα Πάσης Μολδοβλαχίας, ηγουμενεύοντος του κυρίου Ματέου Ιερομονάχου εν έτη 1546 με 1547». Στο νότιο και δυτικό τοίχο του νοτιοδυτικού γωνιαίου διαμερίσματος εικονίζεται ο Πέτρος με την οικογένειά του. Δύο γη του κρατούν ομοίωμα του καθολικού. Είναι χαρακτηριστική η παράσταση στην κατώτερη σειρά τόσο του κυρίως ναού όσο και του ιερού βήματος, του Νάρθηκα και της Λυτής αναρρύθμιτων μορφών Αγίων, αρκετοί από τους οποίους σπάνια παριστάνονται σε άλλους ναούς και πάρα πολλών μαρτυρίων σε διάφορα άλλα μέρη του οικοδομήματος. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο ζωγραφικό σύνολο και μια ξεπέραστη πινακοθήκη ιερών μορφών. Οι τοιχογραφίες καθαρίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Στο δεξιό προσκυνητάρι σε ατενίζει ο Τίμιος Πρόδρομος, με το βλέμμα του γεμάτο αυστηρότητα αλλά και συγκατάβαση. Στο φωτοστέφανο υπάρχει η επιγραφή «Νεοφύτου προηγουμένου 1688, διασυνδρομής αυτού», και πίσω, πάνω στο ξύλο, «Δέησης του δούλου του Θεού Γεωργίου». Στο αριστερό, η Παναγία του Ακαθίστου με ουρανία.
Έχουν σκεπαστεί και τα δύο με βαρύτιμα χρυσοκέντητα που έχουν παραστάσεις με γλάστρες καμωμένες στο χέρι, με καλαπατάνι πάνω σε ακριβό βελούδο. Έργα φιλοτεχνημένα από σύγχρονους τεχνίτες που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα καλύτερα δείγματα των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο φιλοτεχνήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και καλύφθηκε με φύλλο καθαρού χρυσού το 1803, με θαυμάσια φυτική διακόσμηση. Αντικατέστησε παλαιότερο που είχε φιλοτεχνηθεί με δαπάνη του Αλεξάνδρου Λαπουσνεάνου το 1553. Μερικές από τις εικόνες του είναι παλαιότερες από εκείνο. Ωραίας τέχνης είναι και ο Δεσποτικός Θρόνος, το διακοσμημένο με σεντέφι και φίλτιση προσκυνητάρι, το κυβόριο της Αγίας Τραπέζης και τα αναλόγια των χωρών. Απέναντι από την Αγία Τράπεζα, στην κόγχη του ιερού, βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας, που προέρχεται από τη Βλαχία, και του Τιμίου Προδρόμου, από την οική τη Χαλκιδικής. Επιβλητικός είναι ο χορός του Πολυελαίου, που χρονολογείται γύρω στα 1600 από τους πιο παλιούς του Άθωνα, με 72 λαμπάδες και 12 μικρών διαστάσεων αμφιπρόσωπες εικόνες. Αξιοπρόσεκτο έργο μικροτεχνίας του 16ου αιώνα είναι η λειψανοθήκη του Οσίου Νίφωνα, που φυλάσσεται στο Ιερό Βήμα μαζί με το ραβδί του. Έχει σχήμα πεντάτρουλου ναού, είναι κατασκευασμένη από ασίμι με διακοσμήσεις από χρυσό και σμάλτο, έχει βάρος περίπου 20 κιλά και το κάλυμα με τους τρούλους ανοίγει από πάνω. Επιγραφή που είναι χαραγμένη γύρω της αναφέρει το δωρητή. Ο Όσιος Νίφων υπήρξε αδελφός της Μονής, δεινός πολέμιος της Ένωσης με τους Λατίνους, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δύο φορές και συνέβαλε στην ανάπτυξη της Εκκλησίας της Βλαχίας. Πέθανε το 1508 στη Μονή, όπου είχε επιστρέψει ως άγνωστος και καταγινόταν με τα άλογά της, Βορδονάρης. Στον κυρίως ναό, εκτός των εικόνων του τέμπλου, υπάρχουν πολλές ιστορικές θαυμάσιας τέχνης εικόνες, όπως η παλαιότατη του Παλαιού Προδρόμου, αφιέρωμα του Αλεξάνδρου Λαπουσνεάνου, της Θεοτόκου της Αμόλυντης, που είναι έργο του γνωστού αγιογράφου ιερέα Εμμανουήλ Σκορδίλη, της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα. Θαυμάσιας τέχνης είναι οι τρεις θύρες που από τη Λυτή οδηγούν στον κυρίως ναό. Προέρχονται από την παλαιότερη εποχή του Καθολικού και είναι έργα εξαιρετικής ξυλοκληπτικής της Βυζαντινής εποχής. Η Λυτή στεγάζεται με 6 σταυροθόλια. Είναι κατάγραφη με τοιχογραφίες της ίδιας εποχής και των ίδιων καλλιτεχνών με το Καθολικό. Όσο για τον Εξονάρθικα, που το πλάτος του εκτείνεται σε όλο το πλάτος του Καθολικού και του Παρεκκλησίου του Ακαθίστου Ύμνου, είναι στερεωμένο σε προέκταση έξω από το βράχο. Οι τοιχογραφίες είναι σύγχρονες εκείνων του Καθολικού και της Λυτής. Στη νότια απόλυξη του Νάρθικα βρίσκεται η Σύναξη, ένας χώρος όπου τελείται κάθε χρόνο η τελετή του αγιασμού των Θεοφανίων και η Ανάσταση. Το καμπαναριό, στη νότια άκρη της Ανατολικής Πτέρυγας, βρίσκεται στη θέση όπου ανοιγόταν αρχικά η είσοδος της Μονής. Θεωρείται από τα παλαιότερα κτίσματά της, είναι τριώροφο και το ρολόι των αρχών του 18ου αιώνα λειτουργούσε κανονικά ως τα τελευταία χρόνια.

Η τράπεζα. Μια θαυμάσιας τέχνης ξυλόγλυπτη θύρα κλείνει την είσοδο στην τράπεζα της Μονής, που είναι ενσωματωμένη στην νότια πτέρυγά της. Η διαμόρφωση του βράχου δεν επιτρέπει την παραδοσιακή τοποθέτησή της στα δυτικά του Καθολικού. Παρουσιάζει δύο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη είναι παράλληλη με το Καθολικό. Η δεύτερη, που χρονολογείται στο 1568, έγινε με έξοδο του βοεβόδα της Βλαχίας Αλεξάνδρου Λαπουσνεάνου και της συζύγου του Ροξάνδρας. Κτίστηκε με προέκταση του υπάρχοντος κτίσματος προς νότον. Έχει σχήμα ταφ και είναι κατάγραφη με παραστάσεις του 16ου αιώνα από τη ζωή και θαύματα του Ιησού Χριστού, του Τιμίου Προδρόμου, τη Δευτέρα Παρουσία, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, τους 70 Αποστόλους, ανάμεσα στα ανοίγματα των παραθύρων, ιεράρχες, αγίους και άλλα. Πολύ έλξιος του ενδιαφέροντος κάθε προσκυνητή, τόσο για την πρωτοτυπία τους όσο και για το διδακτικό περιεχόμενό τους, είναι οι παραστάσεις 21 σκηνών από την Αποκάλυψη του Ιωάννου που εικονίζονται στους τοίχους της Στοάς έξω από την τράπεζα, σε τμήμα των δύο στενών πλευρών της και σε όλη σχεδόν την νότια. Οι διαστάσεις της Στοάς είναι 20 επί 4 μέτρα. Οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται στο 16ο αιώνα. Συνιστούν τον αρχαιότερο ολοκληρωμένο κύκλο με το εν λόγω θέμα σε όλη την Ανατολή και είναι σε μεγάλη έκταση επιζωγραφημένες σε μεταγενέστερους χρόνους. Συνοδεύονται από αποσπάσματα του κειμένου του Ευαγγελιστή Ιωάννη που είναι γραμμένο σε μεγαλογράμματη γραφή. Οι αγιογραφίες της τράπεζας και του διαδρόμου είναι έργα κριτικών καλλιτεχνών. Παρεκκλήσια. Μέσα στο χώρο της Μονής Διονυσίου υπάρχουν αρκετά παρεκκλήσια. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι εκείνο της Παναγίας του Ακαθίστου. Είναι θολωτό, βρίσκεται ενσωματωμένο στα αριστερά της λιτής και σε αυτό φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, φιλοτεχνημένη με κυρωμαστίχη που μαρτυρεί εκτός των άλλων και την παλαιότητά της. Σύμφωνα με την παράδοση, είναι εκείνη που κρατούσε το 626 ο Πατριάρχης Σέργιος, όταν περιερχόταν τα τείχη της βασιλεύουσας στη διάρκεια της πολιορκίας της από τους Αβάρους. Είναι η παλαιότερη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους, μικρών διαστάσεων, 31 επί 26 εκατοστά. Είναι τοποθετημένη στο δεξιό μέρος του τέμπλου του Παρεκκλησίου και το Σάββατο της 5ης εβδομάδας των νηστιών μεταφέρεται με επισημότητα στο Καθολικό και εναποτίθεται σε περίλαμπρο προσκυνητάρι στο αριστερό μέρος εμπρός από το τέμπλο. Στο πίσω μέρος της, πάνω σε ασημένια επένδυση, παριστάνεται η προσφορά της στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο από τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Τρίτο τον Κομνηνό το 1374 στην Τραπεζούντα. Η επιγραφή που είναι χαραγμένη αναφέρει ότι «αυτή η εικόν η θαυματουργός έστι την οποία βαστάζων ο Σέργιος ο Πατριάρχης και περιερχόμενος τα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως εδίωξεν όλους τους πολεμίους την οποίαν αφιέρωσεν ο βασιλεύς του Αγίου Διονυσίου διαδαπάνη του Αγίου Πελιγραδίων Ιερεμία και διαχειρός Γεωργίου 1786». Πολλά είναι τα θαύματα της εικόνας αυτής. Ας αναφέρουμε την αρπαγή της από τους πειρατές και την επιστροφή της από τους ιδίους, όταν μετά από φοβερή τρικυμία που ξέσπασε στο πέλαγος εμφανίστηκε η Παναγία και τους είπε πως θέλει να μείνει στο μοναστήρι και από το εικόνισμα ανέβλησε μύρο. Λέγεται ότι δύο από τους πειρατές άλλαξαν ζωή και μόνασαν στο μοναστήρι. Αναφέρεται ακόμη ότι ο δάσκαλος του γένους και διευθυντής της Αθωνιάδος Ευγένιος Βούλγαρης θεραπεύτηκε το 1758 από πολύ σοβαρή ασθένεια οικετεύοντας γι' αυτό. Τούτο το παρεκκλήσιο λειτουργεί τα καθημερινά. Πάνω από τη λιτή του Καθολικού βρίσκονται τα παρεκκλήσια των Αρχαγγέλων, σύγχρονο του Καθολικού και κατάγραφο από τοιχογραφίες του 16ου και 17ου αιώνα,
έργα των μοναχών Μερκουρίου και Γερμανού και του Αγίου Διονυσίου που κατασκευάστηκε το 1960. Κάτω από το καθολικό, σε ένα είδος μικρής σπηλιάς μέσα στο βράχο, είναι το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Επιγραφή αναφέρει ότι κατασκευάστηκε το 1542 με έξοδα του επισκόπου Ρουμάνου Μακαρίου και τοιχογραφίες των αρχών του 17ου αιώνα, έργα του ρουμανικής καταγωγής Μισαήλ. Στο νοσοκομείο της Μονής βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του 16ου αιώνα, με αξιόλογο τέμπλο, ωραία παλαιά θύρα, με ένθετα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο και τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν κατά διαστήματα από τα μέσα του 16ου έως το 1615. Στο δεύτερο όροφο του Κουδωναστασίου είναι το μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, κατασκευή των αρχών του 17ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του παρουσιάζουν θαύματα του Αγίου Νικολάου. Στον τρίτο όροφο της Μονής είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου του 1695. Στη βορειοανατολική γωνία του ίδιου ορόφου, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νίφωνα των μέσων του 18ου αιώνα. Δίπλα του το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του 1609, έργα του αγιογράφου Δανιήλ. Στη θέση που άλλοτε βρισκόταν το παρεκκλήσιο των Αγίων Πάντων, στον τρίτο όροφο της βόρειας πλευράς, βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου. Στην ανατολική πλευρά του σκευοφυλακίου έχει δημιουργηθεί το σύγχρονο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κημητηριακός ναός των Αγίων Πάντων στο δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή του Αγίου Παύλου. Πολύ παλαιό κτίριο, βυζαντινό, ίσως αρχικά να ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Όπως υποδηλώνει η συχνή παρουσία της στις τοιχογραφίες του, έργα του μοναχού Μερκούριου 1627, με χορηγία του επισκόπου Ρανταουτζίου που έζησε ως μοναχός Γεράσιμος εδώ.

Άγιοι της Μονής Διονυσίου και Ιερά Λείψανα. Στη Μονή Διονυσίου έζησαν και ασκήθηκαν 13 συνολικά γνωστοί Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για τους Άγιο Διονύσιο, Δομέτιο, Νικόδημο τον Αγιορείτη, Ιλαρίωνα τον Γεωργιανό, Νίφωνα, Μακάριο, Ιωασάφ, τους Οσίους Φιλόθεο και Λεόντιο του Μυροβλήτη και τους Οσιομάρτυρες Γενάδιο, Ιωσήφ, Χριστόφορο και Παύλο, τον οποίον ασματική ακολουθία και χαιρετισμούς συνέθεσε ο μακαριστός γέροντας Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Στη Μονή φυλάσσονται και πολλά ιερά λείψανα, όπως ένα κομμάτι από τη χλαμίδα του Χριστού, την τίμια αισθήτα και την τίμια ζώνη της Παναγίας, τμήμα τιμίου ξύλου, τμήμα της αλυσίδας του Αποστόλου Πέτρου. Μεταξύ των κοιμηλίων της Μονής Διονυσίου, σημαντικότατη είναι η δεξιά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, δώρο του Νεαγκώ Εμπασαράμπ. Του ιδίου υπάρχει και τμήμα του εγκεφάλου.

Βιβλιοθήκη. Ο προσκυνητής που ενδιαφέρεται για τα βιβλία και την έρευνα θα βρει στη βιβλιοθήκη της Μονής Διονυσίου μια από τις πλουσιότερες και καλύτερα οργανωμένες βιβλιοθήκες στον Άθο και όχι μόνο. 1200 χειρόγραφα, από τα οποία 27 ηλιτάρια και 148 περγαμινά, που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 20ο αιώνα. Τα περισσότερα θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά και αρκετά κοσμικού, ιστορικά, φιλολογικά, νομοκανονικά, βοτανολογικά και άλλα, με μικρογραφίες, είναι σε μεγάλο βαθμό καταλογογραφημένα και εκδεδομένα. Από τα χειρόγραφα αυτά, ένας σεβαστός αριθμός προέρχεται από το εργαστήριο της ίδιας της Μονής. Ο ηγούμενος της Μονής Θεονάς, που αργότερα διετέλεσε επίσκοπος Λαρίσης και πέθανε το 1606, ίδρυσε στα μέσα του 16ου αιώνα βιβλιογραφικό εργαστήριο, όντας και ο ίδιος καλλιγράφος και κωδικογράφος. Διασώθηκαν τα ονόματα και άλλων κωδικογράφων της Διονυσίου, όπως του Γαλακτίωνα, του Δανιήλ, του Ιγνατίου και άλλων. Από τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης αυτής να αναφέρουμε τον κώδικα 587 του 3ου 4ου του 11ου αιώνα, ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια του είδους όχι μόνο στο Άγιον Όρος αλλά παγκοσμίως. Πρόκειται για έργο αυτοκρατορικής μονής της Κωνσταντινούπολης, Ευαγγέλιο με 80 θαυμάσιες μικρογραφίες άψογα διατηρημένες. Επίσης, ο κώδικας 588, τετραευάγγελο του τέλους του 10ου αιώνα, με ολοσέλιδες παραστάσεις των Ευαγγελιστών και εκπληκτικές διακοσμήσεις, έργο σπουδαίου εργαστηρίου της Βασιλεύουσας. Περιλαμβάνονται επίσης στη βιβλιοθήκη περίπου τα 10.000 έντυπα, από τα οποία τα μισά είναι παλέτυπα. Αρχείο. Το πλουσιότατο αρχείο της Μονής Διονυσίου είναι σημαντικό όχι μόνο για την ιστορία της Μονής, αλλά και για το όρος γενικά. Ελληνικά, τουρκικά και άλλης προέλευσης έγγραφα ταξινομήθηκαν από αδελφούς της Μονής στην αρχή του 20ου αιώνα. Τα σημαντικότερα φυσικά είναι τα βυζαντινά χρυσόβουλα, όπως εκείνο του αυτοκράτορα Αλέξιου του Τρίτου του Κομνηνού, 1374 με 1375, με το οποίο ιδρύθηκε η Μονή. Αναφέρουμε επίσης ένα χρυσόβουλο του Ιωάννη του Έκτου του Κατακουζινού προς τον Δημήτρη Καβάσιλα του 1347, του Ιωάννη του Έβδομου του Παλαιολόγου του 1408. Σκευοφυλάκιο. Το σκευοφυλάκιο περιέχει έναν μεγάλο αριθμό πολύτιμων αντικειμένων κάθε είδους, τα οποία είναι κυρίως δώρα που προέρχονται από διάφορα μέρη, από ηγεμόνες, μητροπολίτες και άλλα σημαντικά πρόσωπα που ευλαβούνταν τη Μονή. Άμφια, εγκόλπια, σταυροί, επιτάφιοι, ιερά σκεύη, εικόνες, ανθίβολα, σφραγίδες, νομίσματα, όλα αντικείμενα θαυμάσιας τέχνης και με πολύτιμα υλικά φυλαγμένα σε ειδικές προθήκες. Αντιπροσωπευτικά να σημειώσουμε ένα πλακίδιο από ελεφαντόδοντο με ανάγλυφη παράσταση της Σταύρωσης του 9ου αιώνα, το Σταυρό της Ελένης Παλαιολογίνας του 15ου αιώνα, τους ξυλόγλυπτους σταυρούς του μοναχού Καλίνικου. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, αν και δεν βρίσκονται εδώ, αλλά στο συνοδικό, τις 5 εικόνες της Μεγάλης Δέησης, έργα του κριτικής καταγωγής ιερέα Εφρόσινου, που εικονίζουν την Παναγία, τον Πρόδρομο και τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, εκατέρωθεν του Χριστού. Φιλοτεχνήθηκαν το 1542, ανήκουν στην κριτική σχολή και είναι από τα σημαντικότερα της εποχής τους. Στο κάτω μέρος του πλαισίου και των 5 αναπτύσσεται μεγαλογράμματη επιγραφή που αναφέρει: «Γραφέως θήτου τεύξην χείρ, ταπεινού Εφρόσινου, έξοδος κλίμεντος Κρήτος και ιερομονάχου, πρέσβευε κήρυξ βαπτιστά Χριστό διαμφότερον». Ο Μονοξυλίτης. Σε περιοχή πολύ μακριά από τη θέση της, η Μονή έχει στην κατοχή της από τις αρχές του 17ου αιώνα μετόχη μέσα στην περιοχή του Αγίου Όρους. Πρόκειται για το Μονοξυλίτη, μια έκταση
6.000 στρεμάτων στην περιοχή ανάμεσα στη Μονή Χελανδαρίου και τη Χρωμίτσα, που ανήκει στη Μονή Παντελεήμονος, στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου. Το σύνορο, στην ανατολική πλευρά, αποτελούν τρία μικρά νησάκια, τα Τρία Αδέλφια. Το μετόχι του Μονοξυλίτη είναι φυτεμένο με αμπελώνες, όπου παράγεται περίφημης ποιότητας κρασί, χάρη στην ιδιοσυστασία του εδάφους. Παλαιότατα υπήρχε στον ίδιο χώρο η Μονή Μονοξυλίτου. Εκεί εγκαθιστούσαν τους αγένιους δόκιμους μοναχούς, ώσπου να βγάλουν γένια και να επιστρέψουν στη μονή τους. Γι' αυτό και ονομαζόταν και Σπανίδιον. Μικρό μονοόροφο το κτίριο του Αρσανά, χωρίς πύργο, με την προβλήτα και σύγχρονο γερανό για την ανέλκυση των πλοιαρίων. Υπάρχει αποθήκη και εξοκλήση του γενεθλίου της Παναγίας του 1800.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 10.

Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, αναφέρει στο μήνυμά της προς τους μαθητές η Υπουργός Παιδείας. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα το μεσημέρι με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Έθριος για αύριο καιρό, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχουμε τελειώσει με τη μεγάλη είσοδο, έχουν αποτεθεί τα δώρα επί της Αγίας Τραπέζης και τώρα περνάμε στο μέρος εκείνος της λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενής της προσκομιδής ή πληρωτικά και καταλήγει αυτό το μέρος με το σύμβολο της πίστεως. Μετά την απόθεση των δώρων μας στην Αγία Τράπεζα ακολουθεί μια σειρά δεήσεων που τα ονομάζουμε πληρωτικά, δηλαδή αιτήματα που ολοκληρώνουν όσα προηγούμενα αιτήματα έχουμε αναπέμψει προς τον Ουράνιο Πατέρα. Θυμίζω ότι με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας εξαγγείλαμε δύο ομάδες αιτημάτων. Πρώτον, τα λεγόμενα ειρηνικά, με τα οποία εκζητούσαμε ευλογία του Θεού και παρουσία της δυνάμεώς του στη ζωή μας, την καθημερινή ζωή μας, ώστε ο βίος μας να είναι ειρηνικός και παραγωγικός. Δεύτερον, τη λεγόμενη μεγάλη εκτενή, αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που περιλαμβάνουν και τα λεγόμενα κατηχούμενα, με τα αιτήματα της οποίας προχωρήσαμε σε ουσιαστικότερες καταθέσεις ως κοινωνία προσώπων, και τώρα προχωράμε στα πληρωτικά, σειρά δεήσεων και αιτημάτων πάλι, που όμως αφορούν περισσότερο υπαρξιακές ανάγκες του συναγμένου γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι λαού. Εάν σπουδάσουμε το περιεχόμενο των πληρωτικών δεήσεων, θα καταλάβουμε ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ο διάκονος λοιπόν: πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός: Κύριε ελέησον. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα που τώρα, μετά τη μεγάλη είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων. Ας θυμηθούμε την

αρχαίγονη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε της γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση, το «αυξάνεστε», με το βάπτισμά μας, αφού με αυτό περάσαμε από την ηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση, αλλά και το «πληθύνεστε», αφού πάλι με το βάπτισμά μας γίναμε μέλη του λαού του Θεού, όπως ακριβώς τόσο περιεκτικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, η οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, η να μικέτη όμεν νύπη. Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρποί του μόχθου μας. Και μάλιστα καρποί όχι όπως παράγονται από τη γη ανεπεξέργαστη, αλλά όπως οι εντός μας εμφυτευμένοι από τον Δημιουργό ζωοποιός δύναμη μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσκόμιση αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι μας. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα, θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε, και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη, ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα, να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι. Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός που δεν παράγει προϊόντα της γης αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά? Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου του, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του. Και αυτό το κάνει κάθε πιστός προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, τον οβολό του, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί, ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως. Στον δίσκο που περιφέρεται, ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα? Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε μερικές προτεσταντικές σέκτες. Η Εκκλησία τις απέρριψε αυτές τις ομάδες ως αιρετικές. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί
που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά, αντί για κόλυβα, προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Και υπάρχουν επίσης ιερείς που τα ευλογούν αυτά τα προϊόντα. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος, ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί. Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στον μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του «Τούτο ποιείται εις την ημίν ανάμνηση». Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι, συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και εδώ κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών.

Συνεχίζει ο διάκονος τα αιτήματα του λαού. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός Κύριε ελέησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός θεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός. Αυτή τη σημασία έχει στο νου της η γυναίκα της Σαμάριας όταν συναντάει τον Χριστό μπροστά στο πηγάδι και τον ρωτάει για τον τόπο όπου πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό. Για να λάβει από τον Χριστό την απάντηση που αποτελεί ανατροπή των παγιδευτικών ερωτημάτων για το πού και το πώς. Ο Χριστός εισάγει νέα πραγματικότητα. Προσκυνώ σημαίνει σχετίζομαι. Ο οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος. Είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ο στάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι Άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου, δηλαδή αποφασίζουμε να ζήσουμε ως πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ο διάκονος, υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Το αίτημα αυτής της δεήσεως συνδέεται με μία μυστική ευχή που λέει ο ιερέας και που αναφέρεται στη σημασία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ανέμακτη θυσία που προσφέρουμε να γίνει ευπρόσδεκτη από τον ουράνιο Πατέρα. Λέει μεταξύ άλλων στην ευχή αυτή «Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαόν σου». Αυτό σημαίνει επίσης ότι όση καλή πρόθεση κι αν έχουμε, χρειάζεται μια άνωθεν ενίσχυση για να απαλλαγούμε από διάθεση οργής, από παρουσία θλίψεως, από απουσία κινδύνων και αναγκών. Γι' αυτό και δεόμαστε. Θα κλείσει αυτή την πρώτη μικρή ομάδα ο διάκονος με την γνωστή φράση που ακούμε και σε άλλα σημεία της Ιερής Λειτουργίας: «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Αντιλαβού σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, κάνε μας δικού σου, οικείου σου, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Το ζητάμε αυτό ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας με την ενανθρώπισή του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους του. Μπορούμε λοιπόν τώρα να επιμερίσουμε ορισμένα αιτήματα ουσιώδους περιεχομένου και να ζητήσουμε να μας τα δώσει. Γι' αυτό και ενώ μέχρι τώρα αναφωνούσαμε το «Κύριε ελέησον», τώρα αναφωνούμε το «Παράσχου Κύριε», «Δώσε μας Κύριε». Η φράση είναι κραυγή, έρχεται από αρχαία κείμενα της λατρείας, από τους ψαλμούς. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες εις την φωνήν της δεήσεώς μου». Τι είναι αυτά που τώρα θα ζητήσουμε από τον Κύριο? Ο διάκονος: «Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Ο λαός: «Παράσχου Κύριε». Ποια είναι αυτή η ολοκληρωμένη ημέρα που ζητάμε να είναι τέλεια, άγια, ειρηνική και αναμάρτητη? Δεν λέμε πάσαν την ημέρα, αλλά την ημέραν πάσαν. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ημέρα του Κυριακού μας δείπνου. Μια ημέρα που ήδη έχει αστράψει για μας τη Βασιλεία του Θεού και που θα γευτούμε σε λίγο το περιεχόμενό της. Από εμάς εξαρτάται
αν με το φως αυτής της ημέρας θα φωτίσουμε και τις ημέρες του καθημερινού μας βίου. Συνεχίζει ο διάκονος. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ο λαός, παράσχου Κύριε. Το σώμα μας είναι ευάλωτο σε κινδύνους, στην αρρώστια και στη φθορά. Και η ψυχή μας είναι ευάλωτη στους εμπαθείς και φθοροποιούς λογισμούς. Ο άγγελος της ειρήνης μπορεί να μας συμπαρασταθεί. Κατ' ουσίαν απευθυνόμαστε στον ίδιο το Θεό και δεόμεθα να είναι συμπαραστάτης μας με τον άγγελο που συνεχώς θα μας υπενθυμίζει ότι η γέννηση του Χριστού διέλυσε το σκότος της αγνωσίας και εισήγαγε το φως της Βασιλείας. Το τραγούδι των αγγέλων, είτε ως χαίρε είτε ως δόξα εν υψίστης, μας ενδυναμώνει και μας αποκαλύπτει τις προτεραιότητες στους ηθικούς και πνευματικούς αγώνες. Η παρουσία των αγγέλων είναι παρουσία Κυρίου.

0: Συνεχίζουμε με το αίτημα του Διακόνου που εκπροσωπεί το λαό, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Πορευόμαστε προς το μυστικό μας δείπνο. Σε λίγο θα μας προσφερθεί ο Χριστός ως σώμα του και αίμα του. Θα μας αναλάβει επί του εαυτού του. Γνωρίζουμε ότι κυριαρχούμαστε από αδυναμίες, από αμαρτίες, από λάθη. Δεόμαστε να παραβλέψει αυτήν την εγγενή κατάσταση της φύσης μας, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία μαζί του. Ο Διάκονος, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Έλεγε ο Χριστός σε όσους τον άκουγαν να εξαγγέλει την οδό της σωτηρίας: «Μην με ρημνάτε λέγοντας τι θα φάμε και τι θα πιούμε και πώς θα ντυθούμε. Ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τις ανάγκες σας. Να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του». Έλεγε επίσης: «Μην πολυλογείτε στην προσευχή σας». Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τι συμφέρει να λαμβάνουμε ως ουράνια δώρα, ώστε να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί του. Αυτό προέχει, να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί του. Και ναι μεν καλά δώρα, αλλά επίσης προς τον συμφέρον της πνευματικής μας ενηλικίωσης. Και βέβαια ζητάμε ειρήνη στον κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι η απουσία ειρήνης μας βάζει σε δοκιμασίες που η ασθενής φύση μας ενδεχομένως δεν μπορεί να υπερβεί. Ο Διάκονος των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Ένα από τα πρώτα αιτήματα που ακούγεται στην ακολουθία των εξομολογουμένων, όταν βέβαια αυτή τελείται στις μέρες μας, λέει: «Όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεση αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου δεηθόμεν». Η μετάνοια είναι στάση και τρόπος ζωής. Η εσωτερική ειρήνη και η διαρκής μετάνοια είναι επίτευγμα μέγα που ενεργείται όχι μόνο ως πρόθεση αλλά και ως στάση ακριβώς και ως τρόπος ακριβώς ζωής. Γι' αυτό ζητάμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε μέσα σε αυτή τη διαρκή άσκηση της μετάνοιας. Ο Διάκονος: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε». Κάθε πιστός, όπως και κάθε άνθρωπος, φτάνει στο τέλος του επίγειου βίου του. Μακάρι αυτό το στάδιο του τέλους να είναι τα γυρατιά και όχι μια διακοπή του βίου σε βρεφική, παιδική, νεαρή ηλικία. Όποτε όμως και αν έρθουν, προέχει η επίγνωση ότι η πορεία συνεχίζεται και μετά το βιολογικό τέλος. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή ως χριστιανοί, ως φίλοι του Χριστού, να ακούσουμε και εμείς τον λόγο του προς τους μαθητές του: «Εμείς φίλοι μου έστε». Παρακαλάμε να μην μας παρασύρουν εμπερίστατες ή και επώδυνες καταστάσεις και να διακινδυνέψουμε αυτή την απεριχώρητη αγκαλιά που μας ανοίγεται και μας περιμένει. Ο Διάκονος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο λαός, Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Να λοιπόν το μεγάλο μυστικό. Παραθόμεθα. Να παραδώσουμε. Να παραδώσουμε τον εαυτό μας και όλη τη ζωή μας και όλους τους αγαπημένους μας στον Χριστό. Άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει έξω από αυτή την ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό. και ανακαλούμε, μνημονεύουμε αυτούς που παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, αυτούς που έδειξαν τον τρόπο και τον δρόμο προς την αγιότητα. Τι δύναμη αλήθεια εμπεριέχει αυτή η απάντηση της Παναγίας προς τον Άγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο ιερέας τώρα, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός, αμήν. Τα αιτήματά μας απευθύνονται προς τον ουράνιο Πατέρα. Τολμάμε και τα εκφέρουμε, γιατί ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας και έφερε μέσα στην ιστορία του συκτιρμούς του Θεού, αλλά και τη ζωοποιώ δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός λοιπόν είναι αυτός ο Θεός, που πρωτίστως είναι κοινωνία προσώπων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αγάπη. Και ο ιερέας, βγαίνοντας μπροστά στην ωραία πύλη και ευλογώντας το λαό, ειρήνη πάση. Και εμείς απαντάμε: και το πνεύματί σου και σε σένα. Κλήρος και λαός ευχόμαστε και αποδεχόμαστε να ειρηνεύσουμε, να καταστήλουμε τις εσωτερικές αταξίες και συγχύσεις, τους εγωιστικούς ακροβατισμούς. Πορευόμαστε σε τόπο ουράνιο. Είμαστε έτοιμοι να εκδηλώσουμε αυτήν την μεταξύ μας αγάπη και θέλουμε αυτή την ειρήνη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο διάκονος τώρα θα εκφωνήσει την φράση «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Και ο λαός θα απαντήσει «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Αυτή είναι η ομολογία μας. Το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα της Αγίας Τριάδος. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε την μεταξύ μας αγάπη. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη είναι βέβαια η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας, αλλά αν δεν οδηγηθεί προς την τριαδική σχέση, προς την κοινωνία των προσώπων, προς την επίγνωση μιας αλληλοπεριχώρησης μεταξύ μας, προς την αγάπη δηλαδή ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύει να γλιστρήσει σε ιδεολόγημα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το Θεό ως ατομική τους υπόθεση. Είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση ως τάχατες ευσεβής, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλαγμένος και συμφιλιωμένος με τον αδερφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία Του. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων, όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στον Θεό διέρχεται δια της σχέσης μας με τους άλλους. Ο Διάκονος. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Δύο προτάσεις. Τα στήρας. Τελεία. Εν σοφία πρόσχομαι. Τελεία. Η πρώτη πρόταση. Μετά τον ασπασμό ετοιμαζόμαστε να εξαγγείλουμε την κοινή μας πίστη. Πριν την εξαγγείλουμε, εξετάζουμε να είμαστε παρόντες μόνο όσοι είμαστε βαπτισμένοι. Κανένας αμύητος να μην υπάρχει ανάμεσά μας. Τα στήρας, εκφωνεί ο διάκονος. Προσέχουμε να είμαστε ασφαλείς στον τόπο του ιερού μας δείπνου. Κατά τις πηγές, πράγματι η εκφώνηση του διακόνου απευθυνόταν προς τους θυρωρούς του ναού. Στις αποστολικές διαταγές διαβάζουμε: «Ασφυλάγονται οι θύρες του ναού, μήπως έλθει κάποιος άπιστος ή αμύητος, και αν έλθει κάποιος αδελφός ή αδελφή από άλλη περιοχή έχοντας συστατική επιστολή, ο διάκονος ας ερευνήσει τα σχετικά με αυτούς, μήπως είναι μολυσμένοι από αίρεση». Αργότερα η πρακτική να κλείνουν οι θύρες του ναού είχε εγκαταληφθεί, η εκφώνηση όμως παρέμεινε με διαφορετικό περιεχόμενο. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το κλείσιμο των θυρών του ναού σημαίνει το κλείσιμο των αισθήσεων και την απομάκρυση του νου από τους γήινους λογισμούς. Έτσι, συνεχίζει ο Άγιος, απελευθερωμένος ο άνθρωπος από τις πραγματικότητες ενός κόσμου φευγαλαίου, θα φτάσει στη θέα των θείων καταστάσεων. Δεύτερον, εν σοφία πρόσχομαι. Τη σοφία την έχουμε ζητήσει πριν τα αναγνώσματα με τη φράση του ιερέα: «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως». Η σοφία αυτή φανερώθηκε στην ιστορία και εξακολουθεί να φανερώνεται με επώνυμο. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Τώρα καλούμαστε μέσα στον χώρο αυτό του αχωρίτου, μέσα στον χώρο της παρουσίας του Χριστού, να εντείνουμε την προσοχή μας. Ας προσέξουμε. Ανεβαίνουμε κλίμακα μοιήσεως. Πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ και καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας, που είναι το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως. Είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Γίναμε μέλη αυτού του λαού με το βάπτισμά μας. Είχα πει, όταν μιλούσαμε για τη Μεγάλη Είσοδο, ότι ο ιερέας λέει μυστικό στην ευχή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Είναι μια ευχή που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, με την οποία ζητάει την ενδυνάμωση ώστε να τον εκπροσωπήσει ο ιερέας. Το δεύτερο κείμενο που εκφωνείται σε πρώτο ενικό πρόσωπο είναι το σύμβολο της πίστεως. Ανακαλεί για έναν έκαστο εξημών τη διαβεβαίωση που καταθέσαμε κατά το βάπτισμά μας. Όλα τα άλλα κείμενα της Θείας Λειτουργίας εκφέρονται σε πληθυντικό αριθμό. Ο ιερέας ετοιμάζεται πάνω από την Αγία Τράπεζα, σηκώνει το μεγάλο κάλυμα που το λέμε αέρα από τα Άγια Δώρα, τον κινεί και συγχρόνως ο λαός ξεκινάει να απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως. Η λέξη σύμβολο, από το ρήμα συμβάλλομαι, σήμαινε καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αληθείας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή την ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα πίστεως. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του όταν τους ρωτάει: «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι?» «Αποκριστής δε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά συμβόλων πίστεως. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια σύμβολα, ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Το σύμβολο της πίστεως που είναι εν χρήση σήμερα, το γνωστό «πιστεύω», διαμορφώθηκε τον 4ο αιώνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, που συνεκλήθη το 325, και από τη δεύτερη της Κωνσταντινούπολεως, που συνεκλήθη το 381. Γι' αυτό και στη θεολογική ορολογία ονομάζεται σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Αφορμή για τη σύνταξή του, όπως δείχνει και το περιεχόμενό του, ήταν οι αιρέσεις του Άριου και μιας ομάδας που ονομάστηκαν Πνευματομάχοι. Ας επιχειρήσουμε τώρα μια προσέγγιση αυτού του συμβόλου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Η λέξη πιστεύω δεν εξαντλείται στην ερμηνεία παραδέχομαι, αλλά εμπεριέχει κυρίως την έννοια εμπιστεύομαι και κατά συνεκδοχή παραδίδομαι. Το νόημα της πρότασης είναι εμπιστεύομαι τον Θεό ως Πατέρα, ως Παντοκράτορα, δηλαδή ως κρατούντα δια της δυνάμεώς του τα πάντα, ως δημιουργό της κτίσεως, ορατής και αόρατης. Είναι φανερό ότι με τη διατύπωση αυτή ελέγχονται αφενός η πίστη σε πολλούς θεούς που ονομάζουμε ειδωλολατρία, αφετέρου απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες για διαρχία, προερχόμενες κυρίως από θρησκείες γύρω από την περιοχή της Περσίας. Επίσης είναι φανερό ότι η αναφορά σε έναν Θεό εμπεριέχει ασφαλώς την παρουσία του Πατρός, αλλά επίσης την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως αναλυτικά διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα του Συμβόλου. Το επόμενο άρθρο του Συμβόλου. «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο». Με το δεύτερο άθρο, καθώς και με τα επόμενα τρία, διατυπώνεται η εμπειρία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού και για το σωτηριώδες έργο του. Ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος Υιός του Πατρός, προαιωνίως γεννηθής, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, δια του οποίου ενεργήθηκαν τα πάντα στο δημιουργικό έργο του Θεού. Οι λεπτές διατυπώσεις απαντούν στις αιρετικές απόψεις του αριανισμού και των οπαδών του, αλλά και σε αιρετικές απόψεις που δεν έπαυσαν να διατυπώνονται μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ανθρώπινοι στοχασμοί και διανοήματα επιχειρούν να εγκλωβίσουν το Χριστό μέσα σε ιστορικές διαστάσεις του κτιστού κόσμου, να τον παρουσιάσουν ως ένα έκτακτο ανθρώπινο πλάσμα που δημιούργησε ο Θεός για να εμπνεύσει την ευσέβεια και την υποταγή των ανθρώπων σε Αυτόν. Λέμε παρακάτω. «Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Με το άρθρο αυτό αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Αναφερόμαστε στην ενανθρώπισή του. Μια ενανθρώπιση που ενεργήθηκε για χάρη μας. Μια ενανθρώπιση που δεν έγινε με τους όρους της ανθρώπινης γέννησης, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επεσκίασε την Παρθένο Μαρία. Από την Αγία αυτή κόρη έλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Στο πρόσωπο του Χριστού ενυπάρχουν οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Χωρίς να τρέπεται η μία προς την άλλη και χωρίς να απομειώνεται η μία από την άλλη. Κατά τη διατύπωση της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Χριστός είναι τέλειος ο Αυτός εν θεότητη και τέλειος ο Αυτός εν ανθρωπότητη. Και βέβαια αναφερόμαστε στο κορυφαίο γεγονός του πάθους, στη Σταύρωση του Χριστού, δηλαδή στο θάνατο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, δια του οποίου θα αναλάμψει η πραγματικότητα μιας αιώνιας ζωής. Εντύπωση προξενεί η μνημόνευση στο ιερό μας σύμβολο του ονόματος ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Γιατί αυτό? Γιατί η σωτηρία που ενεργήθηκε από τον Χριστό είναι ιστορικό γεγονός. Συνέβη μέσα σε συγκεκριμένα όρια της ιστορίας, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ένα συμβολικό ή κατά φαντασίαν επεισόδιο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι μαθητές του, οι φίλοι του, μαρτυρούν για όσα συνέβησαν. «Α είδαμεν και ακυκώαμεν
και αιχείρες ημών εψηλάφησαν, θα καταθέσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με το επόμενο άρθρο καταθέτουμε την εμπειρία της Εκκλησίας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Η Ανάσταση, το θεμέλιο αυτό της πίστης, όλο το περιεχόμενο της σωτηρίας του ανθρώπου. Η πίστη στον αναστημένο Κύριο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το κορυφαίο σημείο διάκρισης των πιστών από τους μη πιστούς. Γιατί μέχρι σήμερα, από τα αρχαία χρόνια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να παραδέχονται τη σπουδαιότητα του προσώπου του Χριστού, το μεγαλείο της διδασκαλίας του, των πράξεών του και του πάθους του, αλλά σκοντάφτουν στην Ανάσταση. Κι όμως, χωρίς την Ανάσταση όλα είναι μάταια, όλα είναι θάνατος. Εύστοχα το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος. «Η δε Χριστός ούκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Αλλά έχουμε και την ανάληψη. Με την ανάληψή του ο Χριστός, έχοντας τελειώσει το σωτηριώδες έργο του επί της γης, ενθρονίζει την ανθρώπινη φύση που έχει προσλάβει στους κόλπους του Πατρός. Συντελείται έτσι το από αιώνες κρυμμένο μυστήριο, η θέωση του ανθρώπου. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Μεγάλου Αθανασίου: «Ο Υιός ιοποίησε ημάς το Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος».

Πάμε στο επόμενο άθρο. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος, του οποίου η βασιλεία δεν έχει τέλος. Το όραμα μιας καινούργιας πραγματικότητας διατρέχει όλη την ιερή ιστορία. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν συνέχεια αυτή την ελπίδα για ζωή αιώνια. Ο ίδιος ο Χριστός θεμελιώνει το έργο του σε αυτή την επαγγελία. Τα κείμενα της Αγίας Γραφής μιλούν για καινούργια δημιουργία. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού συνοδεύεται από κρίση. Η ίδια η παρουσία του είναι συγχρόνως και κρίση. Όσοι είναι δικοί του, όσοι δεν είναι δικοί του. Χαρά για τους πρώτους, θλίψη ή μάλλον βασανισμός για τους δεύτερους. Ακούστε πώς διατυπώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη μέλουσα κρίση ο Κάλιστος Ξανθόπουλος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο συναξάρι της Κυριακής της Απόκρεο. «Τα οποία λαμπρός η Εκκλησία του Θεού δεχομένη, ίεται, δηλαδή νομίζει, τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης έλαμψην διηνεκή και ανάβαση. Βάσανον δε και σκότος και τα τι αυτά των από Θεού μακρισμών και την των ψυχών δια του συνειδότος δαπάνη. Τόσο μόνο. Μετά του Θεού ημέν, χωρίς τον Θεό ιδέ, και μάλιστα σε μια προοπτική άχρονη». Μπαίνουμε τώρα σε ένα επόμενο άρθρο πολύ σημαντικό του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Το άρθρο αυτό εισήχθη στο σύμβολο της πίστεως κατά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της αιρέσεως των πνευματομάχων, όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια απρόσωπη δύναμη του Θεού και όχι ως ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Με το άρθρο αυτό ομολογούμε την προαιώνια και αίδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο προσφέρουμε προσκυνητική και δοξολογική τιμή, όπως ακριβώς στον Πατέρα και στον Υιό. Ομολογούμε επίσης ότι το αντιλαμβανόμαστε ως παρόν σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, αφού αναγνωρίζουμε την παρουσία του στις θείες αποκαλύψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επίσης ομολογούμε ότι η παρουσία του ζωογονεί και ζωοποιεί τη δημιουργία, έναν έκαστο των πιστών. Η παρουσία του και οι ενέργειές του αποτελούν μια διαρκή πεντηκοστή στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στη ζωή κάθε πιστού. Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο αυτό επήλθε μία προσθήκη από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία υπήρξε αφορμή της διαιρέσεως των Εκκλησιών. Αναφέρομαι στην προσθήκη «και εκ του Υιού», στα λατινικά «φιλιόκβε», που εκφράζει μια ερμηνεία και μια νοοτροπία για τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, αλλά και του ανθρώπου με την κοινωνία, διαφορετική από αυτή που εκφράζει η παράδοση της Ορθοδοξίας. Η διαφοροποίηση αυτή άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, επισήμως όμως διατυπώθηκε το 1019 και οδήγησε στο σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Για τη σημασία αυτής της διαφοράς θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή, ίσως και δύο. Σπεύδω πάντως να πω ότι το φιλιόκβε δεν είναι ένα ειδικό θέμα της θεολογίας που ίσως δεν θα ενδιέφερε τους πιστούς, αλλά παράγει τεράστιες διαφορές στον πολιτισμό των ανθρώπων
και στις ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την οδό της σωτηρίας. Θα τολμούσα να πω ότι το φιλιόκβε είναι ο όρος που διαφοροποιεί δύο πολιτισμούς, τον πολιτισμό της Ανατολής από τον πολιτισμό της Δύσης. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Υπάρχει μια αρχαία διατύπωση που λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αποδίδεται στον Άγιο Κυπριανό, αλλά ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των πατέρων. Εύλογα θα μπορούσε να καταθέσει κανείς το ερώτημα για ποια Εκκλησία μιλάμε, μέχρι και σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως μας προσφέρει ορισμένα κριτήρια. Πρώτον, η Εκκλησία είναι μία και όχι πολλές, γιατί ένας είναι ο Χριστός και κατά συνεκδοχή μία η πίστη, ένα το βάπτισμα και μία η οδός. Αυτή η μοναδικότητα της Εκκλησίας είναι διαχρονική και εκτείνεται στο αιώνιο μέλλον, για να μην πω ότι έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την οραματίζεται ο συγγραφέας της Αποκάλυψης. Δεύτερον, είναι Αγία. Αυτό σημαίνει το περιεχόμενό της το αντλεί από την Αγιότητα του Θεού και όχι από τις συνθήκες της ιστορίας. Αν και δρά εντός του κόσμου τούτου, πραγματικός τόπος δράσης της είναι ο τόπος της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία του Ιερού είναι ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας, γι' αυτό και η εκοσμίκευση ή η αποιεροποίηση των δράσεών της ακυρώνει το κύριο έργο της, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, είναι καθολική. Δηλαδή η παρουσία και το έργο της εκτείνονται σε όλη την οικουμένη και έχουν διαχρονική ισχύ. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι αυτή η καθολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει ζώντες και τεθνεώτες, με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές οι τεθνεώτες να είναι κυριαρχικά παρόντες στη ζωή των ζώντων, και αναφέρομαι στην παρουσία των Αγίων. Τέταρτον, είναι αποστολική. Δηλαδή ανάγει την ύπαρξή της στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού, πάνω στο κήρυγμα των οποίων θεμελιώθηκε. Αυτοί οι Απόστολοι μας γνώρισαν τον Χριστό. Αυτοί μας συνήγαγαν εις εν. Αυτοί μας μαρτύρησαν τη ζώσα εμπειρία τους. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Ω ειναπαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισα, περί του λόγου της ζωής απαγγέλωμεν ημίν». Μέχρι σήμερα, σε μια αδιάκοπη διαδοχή, οι ποιμένες της Εκκλησίας συνεχίζουν το σωτηριώδες έργο των Αποστόλων. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμά μας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μας θεραπεύει. Μας παίρνει από έναν κόσμο της αποτυχίας και της συγχύσεως, από τον κόσμο της αμαρτίας, και μας εισάγει στον κόσμο των τέκνων του Θεού. Δεν είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του, ούτε ιδεολογικός. Έχει σχέση με τη φύση μας, με την αρρώστια της φύσης που παράγει θάνατο. Με το βάπτισμα αλλάζουμε την προοπτική. Ενώ με τη φυσική μας γέννηση οδεύουμε προς το θάνατο, με τη βαπτισματική μας γέννηση οδεύουμε προς τη ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ανάσταση νεκρών σημαίνει Ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση μετέχει αυτής της Αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα, με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη όμως φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του Φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος: «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Σώμα δηλαδή πάλι, αλλά εμποτισμένο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια,
προσδοκούμε ζωή του μέλλοντος αιώνος, μια ζωή που την διακήρυξε ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, μια ζωή για την οποία μας προσφέρεται η δυνατότητα να την υποψιαστούμε ήδη από εδώ και τώρα, αλλά που ακόμα δεν έχει έλθει. Η ίδια η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι μια πρόγευση αυτής της μέλουσας ζωής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, το θέμα αυτής της εκπομπής είναι το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή, τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Από τη διατύπωση του θέματος της σημερινής εκπομπής, εύλογα θα διερωτηθούν οι ακροατές γιατί στην εκπομπή μας αυτή οριοθετούμε τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Τι θα μπορούσατε να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό?
1: Ναι, πράγματι το ερώτημα αυτό είναι απολύτως εύλογο, γιατί με την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε μια ολοκληρωμένη πλέον διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα που ανταποκρίνεται στις θεολογικές προκλήσεις που προηγήθηκαν από αυτήν. Δηλαδή ουσιαστικά η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος αποτελεί ένα ορόσημο, θα έλεγα, στην ανάπτυξη της διδασκαλίας της Εκκλησίας για το Άγιο Πνεύμα. Πριν από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο γνωρίζουμε ότι υπήρχαν οι αιρετικοί Αριανοί, Ευνομιανοί, Μακεδονιανοί, Ευσταθιανοί, που παρά τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν μεταξύ τους είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ήταν όλοι τους πνευματομάχοι αυτοί, θεωρώντας το Άγιο Πνεύμα ως κτίσμα. Παραδείγματος χάρη για τον Άριο, η γραμμή μεταξύ Θεού και κόσμου περνούσε αμέσως μετά τον Πατέρα. Ο πατήρ ήταν άκτιστος, όλα τα άλλα μετά τον πατέρα ήταν κτιστά. Γι' αυτό και ο Υιός και το Πνεύμα κατά τον Άριο ήταν κτιστά. Οι Ευνομιανοί έλεγαν επί παραδείγματι ότι όλος ο κόσμος διαιρείται σε τρεις οντολογικές κατηγορίες. Αγέννητο, γεννητό, κτιστό. Στο αγέννητο εντάσσεται ο πατήρ, στο γεννητό ο Υιός, στο κτιστό όλα τα δημιουργήματα. Και για το Άγιο Πνεύμα είχαν έναν απλό συλλογισμό. Συλλογιστικά δηλαδή θεολογούσαν για το Άγιο Πνεύμα. Αν ήταν το Άγιο Πνεύμα, έλεγαν, αγέννητο, θα ήταν πατήρ. Αν ήταν γεννητό, θα ήταν Υιός. Άρα απομένει να ανήκει στην τρίτη οντολογική κατηγορία, να είναι δηλαδή κτίσμα. Οι Μακεδονιανοί επίσης πίστευαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα αγγελοειδές κτίσμα. Δεν διαφέρει σε τίποτε από τους αγγέλους τρόπον την άρτη. Οι Ευσταθιανοί, τους οποίους αντιμετώπισε ο Μέγας Βασίλειος, πίστευαν ότι υπάρχουν τρεις προθέσεις που προσυδειάζουν στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Η πρόθεση εκ, ο εμπρόθετος προσδιορισμός,

0: Ισμός, θα έλεγα, εξού προσυδειάζει στον πατέρα, που είναι η πηγή από την οποία, εκ της οποίας, εξού απορρέουν όλα τα πάντα. Στον Υιό προσυδειάζει ο προσδιορισμός Διού, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως, Διού τα πάντα εγένετο. Στο Άγιο Πνεύμα προσυδειάζει ο προσδιορισμός ενώ, εν-ο, δηλαδή εν το οποίο. Έτσι, λόγου χάρη, σε έναν αρχαίο δοξολογικό τύπο, ο οποίος υπήρχε διάχυτος μέσα στην Εκκλησία, υπήρχε η εξής διατύπωση. Δόξα το Πατρί Διού εν Αγίω Πνεύματι. Βλέπετε ότι το διά ουσιαστικά αποδιδόταν στον Υιό, ενώ το εν, η πρόθεση εν, ενώ, αποδιδόταν στο Άγιο Πνεύμα. Έλεγαν λοιπόν αυτοί, προσέξτε πόσο χρησιμοποιούσαν την θεολογία ως βάση, την φιλοσοφία ως βάση και όχι την Αγία Γραφή, όπως θα δούμε στους πατέρες. Έλεγαν λοιπόν ότι σύμφωνα με τη στοϊκή φιλοσοφία το εξού δηλώνει την προέλευση. Αυτός ο οποίος είναι ο προτέτειος των πάντων. Το διού δηλώνει το μέσο ή το όργανο με το οποίο γίνεται κάτι. Και το ενώ δηλώνει τον τόπο και τον χρόνο. Εφόσον λοιπόν ο τόπος και ο χρόνος είναι εκτιστά και το ενώ αποδίδεται στο Άγιο Πνεύμα, άρα το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο, θα έλεγα, και τι λειτουργούσαν μέσα στην Εκκλησία, εντούτοις ήταν αλωτριωμένοι από την βιβλική θεμελίωση της θεολογίας την οποία έκαναν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι πατέρες πριν από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, οι οποίοι ανέπτυξαν τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα, αντιμετώπισαν τις αιρέσεις αυτές υποστηρίζοντας ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Μέγας Αθανάσιος λόγου χάρη υποστηρίζει στις επιστολές του, κυρίως την πρώτη προς Σεραπείωνα, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Ο Μέγας Βασίλειος εναντίον των Ευσταθιανών υποστηρίζει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι θείο και άκτιστο. Απέφυγε βέβαια να το χαρακτηρίσει ομοούσιο για να μην προκαλέσει τους πνευματομάχους, όμως βρήκε άλλους εξίσου, θα έλεγα, συνώνυμους όρους με τους οποίους περιέγραψε την ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος. Έκανε λόγο για την καταφύσιν κοινωνία, κατά την ουσία δηλαδή κοινωνία του Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό. Γι' αυτό και αποκάλεσε το Άγιο Πνεύμα ομότιμο και ομόδοξο με τον Πατέρα και τον Υιό. Άρα λοιπόν και ομοούσιο, εφόσον έχει την ίδια δόξα και την ίδια τιμή. Απλώς απέφυγε τον όρο αυτόν για να μην προκαλέσει, όπως είπαμε, τους πνευματομάχους. Έλεγε, αρκεί να ομολογήσει κάποιος την πίστη της Νικαίας και ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, και από εκεί και πέρα πλέον μπορεί να θεωρηθεί ορθόδοξος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εμπροκειμένου ακολούθησε, θα έλεγα, πιο ξεκάθαρη γραμμή στο θέμα αυτό, τονίζοντας ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν απέφυγε, και τη φίλος του Μεγάλου Βασιλείου, δεν απέφυγε να χαρακτηρίσει το Άγιο Πνεύμα ως ομοούσιο. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι η στάση του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου έναντι των πνευματομάχων ήταν προσυνεννοημένη. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Γρηγόριο, Γρηγόρη, άφησε σε μένα να χρησιμοποιώ την γλώσσα της οικονομίας για να μπορέσω να φέρω τους πνευματομάχους στην Εκκλησία, και εσύ χρησιμοποίησε τον λόγο της ακριβίας. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος, όπως σας είπα, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο ομοούσιο για το Άγιο Πνεύμα, ενώ προέτρεψε τον Γρηγόριο να χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό προκειμένου να είναι σαφής η διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα. Πρόκειται δηλαδή για μια ποιμαντική, θα έλεγα, οικονομία του Μεγάλου Βασιλείου για να κερδιθούν οι πνευματομάχοι στην Εκκλησία. Μάλιστα, κάποτε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος διαμαρτυρήθηκε στο φίλο του, το Μέγα Βασίλειο, λέγοντας «Έως πότε των λίχνων υπό των μόδιων κρύψομεν, έως πότε θα κρύπτουμε το λιχνάρι κάτω από το τραπέζι, πρέπει να το φανερώσουμε». Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια τακτική την οποία εφήρμοσαν οι μεγάλοι αυτοί πατέρες. Και πρέπει να σας πω ότι η γραμμή αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, όπως θα μας δοθεί πιστεύω η ευκαιρία να το συζητήσουμε, έγινε σεβαστή από την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε στο σημείο αυτό να μας θυμίσετε τι αποφάσισε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος για το Άγιο Πνεύμα?
0: Ευχαρίστω. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με το σύμβολο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου γίνεται απλή αναφορά και μόνο στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και στο Άγιο Πνεύμα, τίποτε περισσότερο. Έτσι καταλήγει το σύμβολο της Κωνσταντινούπολεως όσον αφορά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και στο Άγιο Πνεύμα. Επειδή όμως υπήρξαν οι προκλήσεις αυτές των αιρετικών στους οποίους αναφέρθηκα, αναγκάστηκε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος να ολοκληρώσει πλέον αυτό το άρθρο που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, στο σύμβολο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και θέσπισε το γνωστό σε όλους μας «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το Λαλίσαν δια των προφητών». Έτσι ολοκληρώνεται με πολύ συνοπτικό τρόπο η διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου για το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι όλες αυτές οι εκφράσεις, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον κλπ, εκτός από δύο, τις μετοχές συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, όλες αυτές οι εκφράσεις, λέω, προέρχονται από την Αγία Γραφή. Οι πατέρες θεολογούν με βάση την Αγία Γραφή. Είναι βιβλικοί θεολόγοι και χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή και όχι τη φιλοσοφία ως βάση της θεολογίας τους, σε αντίθεση με τους αιρετικούς. Το Κύριον, που λέει και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον. Δύο φορές ο Απόστολος Παύλος μέσα στις επιστολές του κάνει λόγο για το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Κύριος. Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος, λέει αλλού. Ή το Ζωοποιόν. Ήδη ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν σκανδαλίστηκαν οι μαθητές του που τους είπε «θα φάτε την σάρκα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου» κλπ, τους είπε το εξής: «Η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν, το Πνεύμα εστί το Ζωοποιούν». Παίρνουν λοιπόν οι πατέρες, βλέπετε πώς ουσιαστικά την Αγία Γραφή έχουν ως βάση.
1: Ναι.
0: Παίρνουν λοιπόν τη φράση αυτή «το Ζωοποιόν», το Ζωοποιούν που έχει ο Ιωάννης, και την μεταφέρουν στο σύμβολο «το Ζωοποιόν». Και βεβαίως αυτή η λέξη, αν θέλετε, «Ζωοποιόν», είναι διάχυτη σε όλη τη διδασκαλία των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας. «Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Και η φράση αυτή είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχος 26, αν δεν απατώμε. Εκεί λέει ο Χριστός «το Πνεύμα το Άγιον, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται». Παίρνουν οι πατέρες αυτό που λέει ο Χριστός και το κάνουν πίστη της Εκκλησίας. «Το λαλίσαν δια των προφητών». Εδώ το παίρνουν από την Β' Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο της Β' Πέτρου επιστολής, καθολικής επιστολής, όπου λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος ότι «δια πνεύματος Αγίου ελάλησαν Άγιοι από Θεού άνθρωποι». Οι προφήτες δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι ελάλησαν δια πνεύματος Αγίου. Να το λοιπόν, το λαλίσαν δια των προφητών. Είπα ότι μόνο δύο λέξεις, συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, δεν είναι μέσα από την Αγία Γραφή. Προϋποθέτουν οι λέξεις αυτές την θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου. Και έτσι με τις λέξεις αυτές έδωσε, θα έλεγα, ιδιαίτερη τιμή και θέση η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου. Βλέπετε, δεν ονομάζει πουθενά το Άγιο Πνεύμα ομοούσιο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ενώ στον Υιό το έχουμε ρητά.
1: Ναι.
0: τηρεί την γραμμή της ποιμαντικής οικονομίας του Μεγάλου Βασιλείου. Ονομάζει όμως το πνεύμα συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, γιατί ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι είναι ομότιμο και ομόδοξο. Δηλαδή ομότιμο, συμπροσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, έχει την ίδια τιμή και προσκύνηση, και συνδοξαζόμενο γιατί είναι ομόδοξο, συνδοξάζεται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με πολύ, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω, λακωνικό τρόπο διέσωσαν την βιβλική διδασκαλία αλλά και την πατερική διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα. Ουσιαστικά, μισό λεπτάκι λίγο, ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας, θα έλεγα, την διδασκαλία της Αγίας Γραφής.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ναι, ευχαριστώ.

0: Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα. Προσκεκλημένος μας είναι ο ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γεώργιος Μαρτζέλος. Κύριε καθηγητά, για ποιους λόγους οι πατέρες της Εκκλησίας γράφουν για το Άγιο Πνεύμα, ή αν θέλετε ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι πατέρες της Εκκλησίας και κλήθηκαν να απαντήσουν?
1: Ναι, όπως είπαμε πριν, από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο οι προκλήσεις προέρχονταν εκ μέρους των πνευματομάχων που οδήγησαν τους πατέρες να διατυπώσουν σαφώς τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα στο σύμβολο που συνέταξαν, τονίζοντας ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα αλλά Θεός, όπως ο Πατήρ και ο Υιός, ομοούσιος, αποτελώντας το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μην φανταστείτε όμως ότι μετά τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο οι προκλήσεις αυτές εξέλιπαν από τη μια στιγμή στην άλλη ως δια μαγείας, θα έλεγα. Συνεχίστηκαν για τουλάχιστον ένα αιώνα ακόμη, και επομένως οι πατέρες, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες ουσιαστικά προκλήσεις, ανέπτυξαν τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα στηριζόμενοι στους προγενέστερους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, καθώς και στην αποκρισταλωμένη πλέον διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, που είναι εμπνευσμένη, όπως είπαμε, από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πατέρες μετά τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο αναπτύσσουν, όπως είπα, την διδασκαλία αυτή περί του Αγίου Πνεύματος, αλλά η διδασκαλία αυτή δεν αποτελεί εξέλιξη εξ επόψεως ουσίας. Υπάρχει βέβαια μια κάποια εξέλιξη, αλλά η εξέλιξη αυτή αναφέρεται όχι στην ουσία αλλά μόνο στη μορφή που έχει η διδασκαλία αυτή, και εξαρτάται βεβαίως από τις προκλήσεις, όπως είπαμε, της εκάστοτε εποχής. Ένα παράδειγμα θα ήθελα να σας αναφέρω για να γίνει κατανοητό αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο του Έκδοσης Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, θα το δούμε στη συνέχεια πιο κάτω όταν αναφερθώ στους πατέρες, όπως είπατε, λέει για το Άγιο Πνεύμα ότι είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, σύμφωνα με τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, και ενιό αναπαυόμενον. Αυτό το ενιό αναπαυόμενον, που το ψάλλουμε και στην Εκκλησία στο δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής, το ενιό αναπαυόμενον ουσιαστικά είναι κάτι, θα έλεγα, καινοφανές, αλλά όμως είναι πέρα για πέρα, θα έλεγα, βιβλικά θεμελιωμένο. Γιατί? Πού στηρίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και κάνει αυτή την, θα έλεγα, επισήμανση ότι το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται το Υιό? Καταρχήν στηρίζεται στον Ισαΐα. Στο 10ο κεφάλαιο εκεί ο Ισαΐας λέει ότι «και εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσετε», όπως αυτό που λέμε τα Χριστούγεννα, της Καταβασίας, «ράβδος εκ της ρίζης ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, και αναπαύσετε επ' αυτών», επί των Χριστών του Κυρίου δηλαδή, «αναπαύσετε πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Ο Ισαΐας εμπροκειμένου αποτελεί την βιβλική βάση για να μπορέσει, ας πούμε, να θεμελιωθεί αυτό ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ενιό αναπαυόμενο. Από την άλλη μεριά έχουμε και την εικόνα της βαπτίσεως του Χριστού, που το Άγιο Πνεύμα έρχεται και αναπαύεται κατά την βάπτιση εν είδη περιστεράς, στον Υιό. Αυτά τα δύο λοιπόν αποτελούν τη βάση προκειμένου να καθιερωθεί η έκφραση αυτή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον. Έτσι έχουμε μια εξέλιξη της διδασκαλίας, αλλά ως προς τη μορφή, κατά το περιεχόμενο δεν αλλάζει κάτι. Βιβλική είναι η βάση, ας πούμε, η προγενέστερη της διδασκαλίας για το Άγιο Πνεύμα, βιβλική είναι και εμπροκειμένο, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσατε τώρα να μας αναφέρετε ενδεικτικά τους σημαντικότερους πατέρες της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση που αναπτύσσουν τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι, ευχαρίστως. Καταρχήν θα μπορούσα να αναφέρω ενδεικτικά από τους Έλληνες πατέρες τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, που υπήρξε, όπως είναι γνωστό, και ο πρώτος πρόεδρος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ή επίσης τον Γρηγόριο Νήσις, που ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και τον Μέγα Φώτιο, που έγραψε την μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος. Και από τους Λατίνους πατέρες θα μπορούσα να αναφέρω τον Ιερό Αυγουστίνο, που είναι ο μεγαλύτερος πατέρας της Δύσης, και όλοι τους βέβαια ανέπτυξαν με εμπεριστατωμένο τρόπο, θα έλεγα, τη διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα. Καταρχήν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γράψει, όπως είναι γνωστό, 5 θεολογικούς λόγους. Ο 5ος θεολογικός του λόγος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Σε αυτόν τον θεολογικό λόγο τονίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό, γι' αυτό συναριθμείται και συνδοξάζεται, όπως αναφέρουμε και στο σύμβολο της πίστεως της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Οι ακροατές μας πιθανότατα θυμούνται αυτά που ψάλουμε κατά τον Εσπερινό της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ει Πατρί και Υιό συντεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι ουσιαστικά ποιητική απόδοση του πέμπτου θεολογικού λόγου, των στοιχείων που έχει στον πέμπτο θεολογικό του λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δηλαδή ο υμνογράφος ουσιαστικά απέδωσε ποιητικά αυτό το απόσπασμα, ας πούμε, που έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πέμπτο θεολογικό του λόγο. Ή επίσης το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα κλπ. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν, όπως σας είπα, στον πέμπτο θεολογικό λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Κατόπιν αναφέρω τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, που είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έγραψε μία πραγματεία επιστολή τρόπον την άπρος Αυλάβιον, ενδιαφερόμενος να τονίσει ότι δεν υπάρχουν τρεις θεοί όταν κάνουμε λόγο για Θεό Πατέρα, Θεό Υιό και Θεό Άγιο Πνεύμα. Τι λέει χαρακτηριστικά? Το απαράλλακτον, λέει, της φύσεως ομολογούντες, μάλλον θα το μεταφράσω.
0: Αυτό θα σας παρακαλούσα, κύριε καθηγητά, ναι, ναι, ναι, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ομολογώντας, λέει, το απαράλλακτο της φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, δεν αρνούμαστε την διαφορά μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Καπαδόκες πατέρες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νήσις, δέχονται ότι η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ή αν θέλετε και η μία ουσία, η ομοουσιότητα της Αγίας Τριάδος, οφείλεται στην ύπαρξη μιας αιτίας και αρχής στην Αγία Τριάδα, που είναι ο Πατήρ. Εκ του Πατρός γεννάται ο Υιός, γι' αυτό είναι ομοουσιος. Εκ του Πατρός εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό είναι ομοουσιο. Άρα λοιπόν, δεχόμενοι, λέει ο Γρηγόριος Νήσις, το απαράλλακτο της φύσεως των προσώπων, το ομοούσιο θα έλεγα εγώ, της φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, δεν αρνούμαστε την διαφορά μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Γιατί με αυτή τη διαφορά, λέει, διακρίνεται το ένα από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αφενός πιστεύουμε ότι ο ένας είναι αίτιος. Αφετέρου όμως, εμπροκειμένου εννοεί τον πατέρα, αφετέρου όμως δεχόμαστε ότι τα άλλα δύο πρόσωπα είναι εκ του αιτίου, εκ του πατρός.
0: Κύριε καθηγητή,
1: επειδή και τα δύο πρόσωπα λέει είναι εκ του αιτίου του πατρός, πάλι δεχόμαστε μία διαφορά μεταξύ τους. Το μεν πρώτο, εννοεί ο Υιός, είναι προσεχώς εκ του πρώτου. Αμέσως μετά το πρώτο, δηλαδή που είναι ο πατήρ, είναι προσεχώς ο Υιός. Το δε Άγιο Πνεύμα είναι διά του προσεχώς εκ του πρώτου, δηλαδή διά του Υιού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις για πρώτη φορά εδώ εισάγει τρόπον την άτην διδασκαλία της διά του Υιού προελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, όμως θα δούμε ότι αυτό δεν σημαίνει κατά τον Γρηγόριο Νήσις ότι ο Υιός συμμετέχει αιτιωδώς στην προέλευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός.
0: Κύριε καθηγητά, θέλετε να βάλετε εδώ μια νοτελεία για να μην διακόψω τη ροή του λόγου σας, να ακούσουμε στο σημείο αυτό το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε. Mm-hmm.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Ακούμε τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο. Κύριε καθηγητά, πριν την διακοπή, μας μιλούσατε για τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις για το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά που είπα αρκούν για τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια και για τη διδασκαλία του Αγίου Φωτίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται μέγας ο Άγιος Φώτιος, διότι όντως υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πατριάρχες μέσα στην ιστορία, ας πούμε, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έγραψε ένα έργο περί Αγίου Πνεύματος με τον τίτλο «Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος». Σε αυτό λοιπόν συνοψίζει την προγενέστερη πατερική διδασκαλία αφενός, αλλά αφετέρου επιμένει στο ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται εκ του Πατρός και δεν θα πρέπει, επειδή τότε άρχισε να διαδίδεται η διδασκαλία του Φιλιόκβε και μάλιστα μέσα στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως στη Βουλγαρία από τους προμεοκαθολικούς ιεραποστόλους, ο Μέγας Φώτιος αντέδρασε τονίζοντας ότι στην γραφή αλλά και στο σύμβολο της πίστεως αυτό που έχουμε είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Ο Πατήρ είναι η αιτία της προελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, ο τρόπος της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος οφείλεται στην εκ του Πατρός προέλευσή του. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι θέλει να αποκλείσει την αιτιώδη συμμετοχή του Υιού στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, κάτι το οποίο δεν έχει βιβλική βάση. Θα πούμε στη συνέχεια, όταν θα κάνω λόγο για τον Ιερό Αυγουστίνο,
0: μάλιστα,
1: πώς ξεκίνησε αυτή η διδασκαλία, εν ολίγης βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι η διδασκαλία του Αγίου Φωτίου είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και καλύπτει, θα έλεγα, την ορθόδοξη θεολογία σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Μετά τον Άγιο Φώτιο θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» αναφέρεται ρητά στο Άγιο Πνεύμα, συνοψίζοντας και αυτός βέβαια όλη την προγενέστερη παράδοση, κάνοντας όμως, όπως είπα και προηγουμένως, και την προσθήκη αυτή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και εν ιώ αναπαυόμενο. Λέει το εξής, επιτρέψτε μου να μεταφράσω έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Άμεσα. Πιστεύουμε, λέει, και εις το Άγιο Πνεύμα, το Κύριο και Ζωοποιό, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Το προσκυνάμε και το δοξάζουμε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, επειδή είναι ομοούσιο και συνεώνιο. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το ευθές, που εξουσιάζει το νου, τη γη ζωής και αγιασμού, που συνυπάρχει και το επικαλούμαστε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι άκτιστο, πλήρες, δημιουργικό, κυριαρχικό, πανδημιουργικό, παντοδύναμο και απειροδύναμο, που κυριαρχεί σε όλη την κτήση χωρίς να διευθύνεται από κανένα. Γεμίζει χωρίς να το γεμίζουν. Μετέχουν σε αυτό και δεν μετέχει το ίδιο σε άλλα. Αγιάζει και δεν αγιάζεται. Παρηγορεί διότι δέχεται τις παρακλήσεις όλων. Εξού και παράκλητος, ε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε όλα όμοιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Εκπορεύεται από τον Πατέρα και μεταδίδεται μέσω του Υιού και το δέχεται όλη η κτήση. Εδώ πραγματικά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει, όπως βλέπουμε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά στην κτήση, στην Εκκλησία, σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταδίδεται μέσω του Υιού. Και αυτή είναι βιβλική διδασκαλία βέβαια, γιατί ο Χριστός ήδη στο κατά Ιωάννη λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, εγώ θα σας τον στείλω. Άρα ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος στέλνει τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο σε μας. Μέσω του Υιού λοιπόν μεταδίδεται το Πνεύμα το Άγιο στην κτήση. Συνεχίζει ο Δαμασκηνός. Με αυτό δημιουργείται και λαμβάνουν ουσία τα σύμπαντα. Τα αγιάζει και τα συγκρατεί. Είναι ενυπόστατο. Έχει δηλαδή δική του υπόσταση, δικό του πρόσωπο θα λέγαμε. Αχώριστο και συνδεδεμένο με τον Πατέρα και τον Υιό. Τα έχει όλα όσα έχει και ο Πατέρας και, και ο Υιός, εκτός από την ιδιότητα του αγεννήτου και του γεννητού. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός, το Πνεύμα είναι εκπορευτό. Είναι τρεις ιδιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Επίσης, σε ένα άλλο απόσπασμα λέει το εξής. Το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Πατέρα που φανερώνει τα κρίφια της θεότητος. Δεν γεννιέται αλλά εκπορεύεται μέσω του Υιού από τον Πατέρα. Εδώ τώρα εκπορεύεται μέσω του Υιού από τον Πατέρα.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, εδώ έχει προφανώς υπόψη του την διδασκαλία του Γρηγορίου Νήσις, γιατί ο Δαμασκηνός λέει ότι ερώτη γαρούνε μόνο δεν θα πω τίποτε δικό μου, θα πω όσα είπαν οι προγενέστεροι από μένα. Άρα λοιπόν συμπυκνώνει την διδασκαλία των προηγουμένων πατέρων και εμπροκειμένου ο Γρηγόριος Νήσις είναι αυτός ο οποίος κάνει λόγο για την μεσητεία του Υιού στην προέλευση του Πνεύματος. Εκπορεύεται λοιπόν μέσω του Υιού, όπως από τον Πατέρα, όπως αυτός γνωρίζει. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα τελειοποιεί την δημιουργία του σύμπαντος. Όσα λοιπόν αρμόζουν στον Πατέρα που είναι αίτιος, η πηγή και ο γεννήτορας, πρέπει να τα αποδίδουμε μόνο στον Πατέρα. Όσα αρμόζουν στο αποτέλεσμα της αιτίας, στο γεννητό Υιό, λόγο, που είναι η δημιουργική δύναμη του Πατρός, η θέληση και η σοφία του, να τα αποδίδουμε στον Υιό. Όσα όμως αρμόζουν στο αποτέλεσμα της αιτίας, το εκπορευτό, και ο Υιός είναι αποτέλεσμα της αιτίας, εκ του Πατρός, και το Άγιο Πνεύμα είναι αποτέλεσμα της αιτίας, εφόσον εκπορεύεται εκ του Πατρός, το εκπορευτό λοιπόν, εκφαντορικό και τελεσιουργό, να τα αποδίδουμε στο Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι η πηγή και η αιτία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι όχι μόνο ο Δαμασκηνός, αλλά και πρωτίστως οι Καπαδόκες πατέρες, για να κάνουν σαφή την διάκριση των προσώπων της Αγίας Τριάδας στην οικονομία, όχι μόνο αηδίως, ότι είναι αγέννητος ο πατήρ, γεννητός ο Υιός και εκπορευτό το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στην οικονομία διακρίνονται μεταξύ τους, χαρακτηρίζουν τον πατέρα ως προκαταρκτική αιτία. Από εκεί ξεκινάει όλη η βούληση και η θέληση, ας πούμε, για την δημιουργία του κόσμου καταρχήν. Για τη σωτηρία του ανθρώπου επίσης. Ο πατήρ είναι η πηγή, η προκαταρκτική από την οποία ξεκινάει το θείο βούλημα. Ο Υιός είναι η δημιουργική αιτία. Αυτός ο οποίος επιτελεί δημιουργικά το θέλημα του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα το χαρακτηρίζουν ως τελειωτική αιτία, τελεσιουργό, που λέει εδώ ο Δαμασκηνός. Τελειωτική αιτία γιατί? Γιατί ολοκληρώνει με την επενέργειά του στην κτήση το δημιουργικό έργο του Υιού. Έτσι και οι τρεις αιτίες, ο Πατήρ ως προκαταρκτική αιτία, ο Υιός ως δημιουργική και το Άγιο Πνεύμα ως τελειωτική αιτία, συνεργούν μέσα στην κτήση και την δημιουργία και τη σωτηρία. Αλλά το κάθε ένα πρόσωπο με το δικό του προσωπικό, επιτρέψτε μου να πω, τρόπο. Ο Πατήρ ως προκαταρκτική αιτία, ο Υιός ως δημιουργική και το Πνεύμα ως τελειωτική αιτία. Αυτό λοιπόν εννοεί ο Δαμασκηνός όταν χαρακτηρίζει το Πνεύμα ως τελεσιουργό. Λέει βέβαια στη συνέχεια ότι το Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα του Πατέρα, διότι ο Πατέρας το εκπορεύει και διότι καμία κίνηση δεν υπάρχει χωρίς το Πνεύμα. Είναι όμως και του Υιού. Και διευκρινίζει εδώ, όχι με την έννοια ότι εκπορεύεται από Αυτόν, αλλά μέσω Αυτού εκπορεύεται από τον Πατέρα, διότι μοναδικός αίτιος, υπογραμμίζει, είναι ο Πατέρας. Αυτό το μέσο αυτού, είπαμε ότι απηχεί την θεολογία του Γρηγορίου Νήσις, το δια του Υιού. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι εδώ ο Δαμασκηνός έχει υπόψη του και μια θέση του Αγίου Μαξίμου, που ο Άγιος Μάξιμος, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, ο Άγιος Μάξιμος ερμηνεύει το φιλιόκβε των δυτικών με ορθόδοξο τρόπο. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο Άγιος Μάξιμος παρευρέθη στη σύνοδο του Λατερανού το 649, διότι υπήρχε ο διωγμός των μονοθελητών έναντι των δύο θελητών των Ορθοδόξων, και έτσι ο Άγιος Μάξιμος έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στη Ρώμη και συμμετείχε μαζί με τον Πάπα Μαρτίνο μέσα στη σύνοδο του Λατερανού και είχε την ευκαιρία να ακούσει μέσα στη σύνοδο τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευαν οι δυτικοί το Φιλιόκβε. Λέει λοιπόν το εξής, στέλνει μια επιστολή προς τον πρεσβύτερο Μαρίνο και λέει το εξής, θα σας το μεταφράσω και πάλι έτσι πολύ γρήγορα. Λέει δύο πράγματα συζητήθηκαν, ας πούμε, στη σύνοδο του Λατερανού. Το ένα ήταν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, και το άλλο ήταν για την σάρκωση του Θεού Λόγου. Ως προς το πρώτο, λέει, άκουσα ότι είδα ότι παρήγαγον χρήσεις των Ρωμαίων πατέρων, δηλαδή δυτικών πατέρων της Εκκλησίας μέσα στη Σύνοδο, αλλά και του Κυρίλου Αλεξανδρίας από την πραγματεία που έκανε το υπόμνημα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και από τις χρήσεις αυτές, λέει, από τα χωρία αυτά που προσκόμισαν, ου και τίαν των Υιών ποιούντας του Πνεύματος. Δεν καθιστούσαν, λέει, τον Υιό αιτία του Πνεύματος. Ου και τίαν των Υιών ποιούντας του Πνεύματος σφάς αυτούς απέδειξαν. Απέδειξαν ότι δεν κάνουν τον Υιό αιτία του Πνεύματος, δεν τον θεωρούν αιτία. Μία γαρ ίσα συν Υιού και Πνεύματος τον Πατέρα αιτίαν. Μια αιτία γνωρίζουν Υιού και Αγίου Πνεύματος, τον Πατέρα. Του μεν Υιού κατά τη γέννηση, του δε Πνεύματος κατά την εκπόρευση. Αλλά τότε, λέει, γιατί χρησιμοποιούν το κέκ του Υιού, και δίνει την απάντηση. Είναι το δι' αυτού προϊένε δηλώσωση και ταύτη το συναφές της ουσίας και απαράλλακτον παραστήσουση. για να μπορέσουν, λέει, με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν την προέλευση του διά του Υιού και με τον τρόπο αυτόν να παραστήσουν με τρόπο σαφή την ενότητα της ουσίας και την ομοουσιότητα. Αυτό είναι ουσιαστικά, εδώ μας διασώζει ο Άγιος Μάξιμος, την αυτοσυνειδησία, αν θέλετε, της Συνόδου του Λατερανού σχετικά με την διατύπωση του Φιλιόκβε. Δηλαδή χρησιμοποιούν, λέει, το Φιλιόκβε όχι για να θεωρήσουν τον Υιό αιτία, δεύτερη αιτία του Πνεύματος, όπως έκαναν εκ των υστέρων οι σχολαστικοί και εκτράπηκαν έτσι τελείως, θα έλεγα, από την ορθόδοξη θεολογία, αλλά το κάνουν για να δηλώσουν την ομοουσιότητα μεταξύ Πατρός και Υιού. Αυτό λοιπόν, συγγνώμη λίγο, αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει υπόψη το Δαμασκηνός όταν μας κάνει λόγο για την διού εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε ο ίδιος λέει, δεν θα πω κάτι δικό μου, ό,τι είπαν οι προηγούμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω. Το λέει ο Άγιος Μάξιμος, το εγκρίνει μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος με τον ορθόδοξο, με την ορθόδοξη ερμηνεία που κάνει, και γι' αυτό ο Δαμασκηνός το περιλαμβάνει στην έκδοση ακριβή της ορθοδόξου πίστεως του. Τώρα, όσον αφορά τον Ιερό Αυγουστίνο, είπα ότι είναι ο μεγαλύτερος πατέρας της Δύσης και ότι είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θεωρείται ο πατέρας του Φιλιόκβε. Όμως κοιτάξτε, ο Ιερός Αυγουστίνος στο έργο του De Trinitate περί Αγίας Τριάδος, στο 15ο βιβλίο από όσο θυμάμαι, αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστήσει, θα έλεγα, ακλόνητη την βιβλική διδασκαλία σχετικά με την ομοουσιότητα

0: ελληνικό διάλογο. Μία σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

0: της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια διώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού.

Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αβάδωρο Θεού για το γέροντά του, πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και κτίζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αβά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το δωρόθεο», το απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνωστα γίνονται. Άνωστα πράγματα, άνωστοι άνθρωποι, όλα άνωστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάν παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φτάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο, βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Κι αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε «Ε, τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται? Δεν βαριέσαι. Έργα, έργα. Αυτά χρειαζόμαστε». Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. «Πολλά ισχύει δέησης», λέει η Γραφή, «και μάλιστα ενεργουμένη, γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις», λέει, «και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου».

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό, αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς, ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση, ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία. Και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύπερίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος θησαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρξ η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

ο μακάριος γέροντας γνώριζε ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη, κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι. Γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγου χάριν δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε, τι το καλό θα δώσω? Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δύο και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτή την κατάσταση? Να σκεφτεί, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευθεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους, και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του Χριστό, να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτώνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς ένα ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια, την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης.

Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε. Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον, ώστε να μας φερθεί άσχημα και να γανακτήσουμε. Οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλο για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό για να μην χάσετε το καλό που κάνατε αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάριν ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν «Εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε κλπ. Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε εκείνο». Για να τον αναγκάσει να πει και αυτός ταπεινά «Έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο». Ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει «Ποιος, εγώ που έκανα αυτό και αυτό» και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει «Αχάριστε, εκμεταλλευτή» και λοιπά, μέχρι να του απαντήσει «Εγώ εκμεταλλευτής, εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία». «Βρε τον αχάριστο», θα πει μετά. «Δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε». Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει «Καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που το έκανα» ή «Μπορεί να ήταν στενοχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι», δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλουμε? «Αντί του μάνα χωλήν». Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται γι' αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται θεία χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ. Και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει. Αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από τους ανθρώπους. Αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Ενώ αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός. Και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κλπ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην την σκεφτούν οι άλλοι την ψυχή αυτή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός? Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Εδώ βλέπει πώς εργάζεται ο Θεός.

Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκι από το καντήλι τους, αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά, μόνο για να φωτίζει. Και το λάδι, όταν πλένουν το κανδύλι, το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την οικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω, «από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και σταυρώνεις το παιδί σου όταν είναι άρρωστο, και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου?» Στα σημερινά σπίτια, ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας, ακόμη και στα νερά που πλέναμε τα πιάτα, δεν πήγαιναν στην αποχέτευση. Πήγαιναν αλλού. Γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ινόπνευμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε έναν καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει χάρης από μας. Στο εξωτερικό, στους ναούς, δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια, επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια. Και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και έτσι στηρίζεται ο κόσμος.

Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι γι' αυτό το σκοπό. Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες, για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά, είτε πρόκειται για αίτημα, είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω, Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη. Και με το θυμίαμα λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου τις πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου, και τη δική μου την αχαριστία την πολύ.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα και φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά.

Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με έναν ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνον πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα. Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου». Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους, έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Ο Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνωτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Και εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, «Τι σε θέλεις πίσω?» Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Ζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Η ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η εκπομπή μας όσον αφορά την ελπίδα στο αφιέρωμα αυτό του σταθμού θα σταθεί σε δύο μεγάλους εκκλησιαστικούς άντρες, τον Ιερό Αυγουστίνο και τον Θωμά Ακινάτη. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και όχι μόνο, για να μας μιλήσει για την ελπίδα.

0: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Χαίρετε κύριε Μαρά, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ο χαιρετισμός μου είναι τόσο για εσάς όσο και για τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδας.
0: Ο Ιερός Αυγουστίνος έχει ζήσει τον 4ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, έτσι, και ο Θωμάς Ακινάτης πολύ αργότερα τον 13ο αιώνα, οπότε έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Σήμερα εμείς θα τους συνδυάσουμε και θα μας πείτε και πώς και γιατί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για την ελπίδα και να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό με τους δύο αυτούς άντρες.
1: Ναι, η ελπίδα όπως και η πίστη εμφανίζεται στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό εξαιτίας της φαινομενικής απουσίας του Θεού από τον κόσμο. Βέβαια, ο Θεός δεν απουσιάζει από τον κόσμο, αλλά είναι πανταχού παρόν. Βρίσκεται τόσο μέσα στους ανθρώπους, προσφέρεται σε όλο τον κόσμο που τον συντηρεί και τον συνέχει. Σε αυτήν ακριβώς την φαινομενική απουσία του Θεού υπησέρχεται η ελπίδα που βλέπει την παρουσία του Θεού σε έναν άλλο τρόπο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Για τον χριστιανό η ελπίδα συνδέεται ακριβώς με το πρόσωπο του Χριστού και αυτή η ελπίδα είναι που κάνει τον άνθρωπο να αντιστέκεται, να μένει σταθερός στον προσανατολισμό του, ο οποίος προσανατολισμός του παραπέμπει προς τα έσχατα. Αυτή λοιπόν η δυναμική προοπτική της ελπίδας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια δυνατή, από μια σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα και απέναντι στην ζωή και σε όσα αυτή σημαίνει για την καθημερινότητα του ανθρώπου.
0: Και έτσι ξεχωρίζουμε ελπίδα, την έννοια της ελπίδας, κύριε καθηγητά, σε σχέση με αυτό, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές που κατανοούσαν ως ελπίδα στην αρχαιότητα, έτσι, στα ελληνιστικά χρόνια. Εδώ έχουμε κάτι άλλο.
1: Πράγματι, η χριστοκεντρικότητα αυτή την οποία ανέφερα και πριν είναι που διαφοροποιεί τον όρο, την έννοια ακριβώς αυτής της ελπίδας σε σχέση με την προϊστορία που αναφέρεται τους αρχαίους χρόνους, την ύστερη αρχαιότητα μέσα στην οποία εντάσσεται σταδιακά και ο χριστιανισμός δίνοντας ένα άλλο περιεχόμενο σε αυτήν την ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την ελπίδα ακριβώς του κόσμου, την ελπίδα της Εκκλησίας, μια ελπίδα η οποία φέρνει χαρά, του δίνει στον άνθρωπο μια ελπίδα για το αύριο. Ακριβώς αυτήν την ελπίδα τονίζουν τόσο οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, όσο και μεταγενέστερα οι πρώτοι από τους χριστιανούς συγγραφείς τα έργα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στον κανόνα, δηλαδή για τους πατέρες, μιλάμε για τους πατέρες της Εκκλησίας.
0: Θέλετε να έρθουμε τώρα στα πρόσωπα που είναι,
1: ναι,
0: και ο τίτλος εκπομπής.
1: Ερχόμενοι ακριβώς στα πρόσωπα που είπατε, πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο Αυγουστίνος ζει 354 με 430, δηλαδή μιλάμε για μέσα 4ου και αρχές 5ου αιώνα, αν και οι περισσότεροι ερευνητές τον συνδέουν περισσότερο με τον 5ο αιώνα και λιγότερο με τον 4ο.
0: Είναι πάντως την περίοδο που είναι ενωμένη η Δύση με την Ανατολή, δεν έχει γίνει ακόμα το σχίσμα, έτσι. Ο Αυγουστίνος όμως είναι, γράφει και σκέφτεται λατινικά, όχι ελληνικά.
1: Ναι. Πράγματι είναι πολύ σωστά να το αναφέρετε, γιατί όταν μιλάμε για Λατίνους πατέρες δυστυχώς υπάρχει εντύπωση ότι κάθε Λατίνος είτε είναι πρώην είτε μετά του σχίσματος είναι ένα και το αυτό. Εδώ πέρα όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για το 4ο-5ο αιώνα και το σχίσμα όπως πολύ καλά γνωρίζετε λαμβάνει χώρα στα 1054, δηλαδή 5 με 6 αιώνες αργότερα. Επομένως ο Αυγουστίνος αποτελεί έναν σημαντικότατο πατέρα όχι μόνο για την Δύση, αλλά ακόμα και για την Ανατολή. Βέβαια, σωστά είπατε ότι σκέφτεται και λειτουργεί λατινικά, παρά το γεγονός ότι είχε διδαχθεί και την ελληνική γλώσσα, για την οποία βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε καλή γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ, ώστε να είναι καλός γνώστης αυτής της γλώσσας. Ο λατινικός τρόπος σκέψης που αναφέρεται αποτελεί και την βάση από την οποία θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, όχι μόνο για την ελπίδα αλλά και για την γενικότερη θεολογία του Αυγουστίνου και όχι μόνο. Βλέπετε στην Δύση ή η Ρώμη συγκεκριμένα, αυτό το οποίο ανέπτυξε και για το οποίο έμεινε γνωστή είναι το δίκαιο. Σε αντίθεση με την Ανατολή, όπου έχει να προσφέρει στην παιδεία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, την φιλοσοφία και πολλά άλλα επιτεύγματα, η Ρώμη μένει γνωστή ακριβώς για την νομική επιστήμη. Ακριβώς αυτή η νομική επιστήμη είναι που επηρεάζει τους πατέρες της Δύσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν είτε ρήτορες είτε ρητοροδιδάσκαλοι, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς δικηγόρους, δεδομένου το ότι αρκετοί από αυτούς συνέγραφαν λόγους δικανικούς με σκοπό να δώσουν την δυνατότητα στους μη γνωρίσεις στη ρητορική τέχνη να σταθούν μπροστά σε κάποιο δικαστήριο. Οι άλλοι δίδασκαν τους κανόνες της ρητορικής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Αυγουστίνος, ο οποίος είχε μια πολύ καλή γνώση τόσο της ρητορικής όσο και γενικότερα της φιλοσοφίας. Αυτός όμως ο τρόπος σκέψης δημιουργεί μια προοπτική όπου και ο Θεός εντάσσεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ή αν θέλετε η πίστη προς τον Θεό εντάσσεται σε ένα τέτοιο είδους πλαίσιο. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο δίνει την εντύπωση ότι το έγκλημα, η αμαρτία εμπροκειμένου, επιφέρει μία τιμωρία και ο Θεός κατ' επέκταση εμφανίζεται περισσότερο ως τιμωρός και λιγότερο ως αγάπη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ανατολή τονίζεται περισσότερο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Στην Δύση φαίνεται να τονίζεται περισσότερο το στοιχείο της τιμωρίας. Αυτή ακριβώς η τιμωρία είναι που εμποτίζει το όλο πνεύμα που, της Δύσης που πολύ σωστά το αναφέρεται, σκέφτεται ως Λατίνος.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κουβέντα μας, για το δούμε και μετά και στο Θωμά τον Ακινάτη που είναι μετά το σχίσμα, γιατί οδήγησε τα πράγματα εδώ που είναι σήμερα και στο σχίσμα, έτσι, σιγά σιγά, πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Αυτό που λέτε πετραδάκι, πετραδάκι έχει να κάνει με την διαφοροποίηση της Δύσης από την Ανατολή πολιτισμικά. Αυτή η διαφοροποίηση έχει να κάνει με την γλωσσική αποξένωση. Στην Ανατολή η ελληνική επικρατούσε στον χώρο της παιδείας, στον χώρο του εμπορίου, επομένως όλοι όσοι δεν ήταν Έλληνες και δεν μιλούσαν την ελληνική ως μητρική γλώσσα, μάθαναν την ελληνική και μπορούσαν να συνοηθούν με αυτήν. Στη Δύση, όπου οι εκεί μη ελληνόφωνοι και μη λατινόφωνοι πληθυσμοί δεν μπορούσαν να μάθουν τα ελληνικά, ή για την ακρίβεια δεν μπορούσαν να μάθουν δύο γλώσσες. Μάθαιναν τα λατινικά για να μπορέσουν να έχουν σχέσεις με την διοίκηση, με τους φοροεισπράκτορες, με τον στρατό, με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το ρωμαϊκό κράτος. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί ήταν δύσκολο να μάθουν και μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Ακόμα και στην περίπτωση του Αυγουστίνου που ανέφερα πριν, μαθαίνει την ελληνική, αλλά η γνώση της ελληνικής φαίνεται να είναι ηλιπής ή να μην τον συναρπάζει. Mm. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι μια σταδιακή αποξένωση. Και αν δεν υπήρχαν σημαντικά πρόσωπα τα οποία ο Ρουφίνος ή ο Ευσέβιος Ιερώνυμος, ο οποίος μεταφράζουν από τα ελληνικά στα λατινικά διάφορα έργα, όλη αυτή η κίνηση που βρίσκεται στον χώρο της Ανατολής θεολογική θα ήταν εμπολής άγνωστη στον χώρο της Δύσης. Αυτή η σταδιακή γλωσσική αποξένωση φέρει και μια γενικότερη αποξένωση πολιτισμική και οδηγεί ουσιαστικά και σε μια θεολογική απομάκρυνση, η οποία θα φτάσει κάποια στιγμή να πάρει και να προσλάβει και πολιτικά στοιχεία και να οδηγήσει ουσιαστικά στο σχίσμα.
0: Να έρθουμε τώρα στον Αυγουστίνο να μας πείτε δύο λόγια για τη ζωή του, γιατί έχει άμεση σχέση με το θέμα μας, νομίζω, έτσι. Να μας πείτε έτσι περιληπτικά το βίο του και να επικεντρωθείτε εκεί που εσείς νομίζετε, για να έρθουμε και στην Ελπίδα και πώς την βλέπει.
1: Ναι, πολύ σωστά εστιάσατε στον βίο του Αυγουστίνου, γιατί η μετέπειτα θεολογία του έχει να κάνει άμεσα με τον βίο τον οποίο ο ίδιος είχε διάγει μέχρι το σημείο που θα διατυπώσει τις βασικές αρχές της δικής του θεολογικής σκέψης. Γέννημα θρέμα ακριβώς της Βορείου Αφρικής, γεννημένο στην Ταγάστη. Ο πατέρας του ήταν εθνικός και ευτύχησε η μητέρα του, η Μόνικα, να είναι χριστιανή, και είναι αυτή η οποία πείθει τον πατέρα του προς τα τέλη της ζωής του να βαπτιστεί χριστιανός. Η Μόνικα θα σταθεί κοντά στον Αυγουστίνο, δεδομένου του ότι ο Αυγουστίνος διάγει έναν βίο σχετικά ελεύθερο, υπό την έννοια του ότι ζούσε την ζωή όπως θα τη ζούσε ένας κοσμικός της εποχής εκείνης. Έτσι κάποια στιγμή θα φύγει από την Καρχιδόνα στην οποία έχει σπουδάσει, θα βρεθεί στην Ρώμη, από την Ρώμη όπου θα αποκτήσει φήμη θα διοριστεί καθηγητής της ρητορικής στο Μεδιολάνο, στο σημερινό Μιλάνο, και από εκεί κάποια στιγμή θα επιστρέψει πίσω στην γενέθλια γη, στην Αφρική. Βέβαια, σε όλη αυτή την πορεία ο ίδιος θα περάσει διάφορα στάδια. Δηλαδή, καταρχήν ήταν ο ίδιος μανιχαίος. Ο μανιχαϊσμός, ένα κίνημα γνωστικό θα έλεγα, περισσότερο βασίζεται σε μια διαρχία καλού και κακού. Αυτή ακριβώς η διαρχία του καλού και του κακού επηρεάζει και αυτή την μετέπειτα σκέψη του Αυγουστίνου, διότι σε αυτήν την διαρχία ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος και προσπαθεί ακριβώς να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση της κυριαρχίας του κακού πάνω στην γη. Επομένως, αυτό το πρώτο στάδιο είναι που ο Αυγουστίνος διάγει μέσα σε αυτήν την πίστη, την γνωστική, δηλαδή αυτή του μανιχαϊσμού. Mm. Πρόκειται για έναν λίγο πολύ σχετικά κοντινό προς τον χριστιανισμό μανιχαϊσμό της εποχής που μιλάμε, δηλαδή του 4ου αιώνα, παρόλα αυτά είναι εκτός χριστιανισμού. Ο Αυγουστίνος στη συνέχεια θα γίνει νεοπλατωνικός, θα ακολουθήσει τις αρχές του νεοπλατωνισμού. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένα άλλο πρόσωπο σημαντικό της εποχής εκείνης, ο Μάριος Βικτορίνος, είναι αυτός που επηρεάζει την σκέψη του Αυγουστίνου. Ο Μάριος Βικτορίνος ζει περί το 350 και τα γραπτά και τη σκέψη του οποίου υπολείπτονταν ιδιαίτερα ο Αυγουστίνος, και αυτός πέρασε από τον μανιχαϊσμό στον πλατωνισμό και στην συνέχεια από τον πλατωνισμό όταν έγινε χριστιανός επηρεάζει και τον Αυγουστίνο. Εδώ θα πρέπει να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι όταν ο Αυγουστίνος βρίσκεται στο Μεδιολάνο, εκεί επίσκοπος είναι ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, μια μεγάλη σημαντικότατη προσωπικότητα, όχι μόνο για την Δύση αλλά και γενικότερα για τον χριστιανισμό, όπου τα κηρύγματά του και ιδιαίτερα η αλληγορική ερμηνεία της γραφής δίνει ένα βάθος μέσα στην ερμηνεία της γραφής που συνεπέρνει τον Αυγουστίνο, ο οποίος θα αλλάξει και θα μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Αυτή ακριβώς η μεταστροφή του Αυγουστίνου στον χριστιανισμό θα τον κάνει να αναζητήσει την αλήθεια. Και ενώ ακριβώς όπως λέει ο ίδιος στο αυτοβιογραφικό έργο του Confessiones, δηλαδή εξομολογήσεις, βρισκότανε με κάτω από έναν από μια σικιά σε έναν κήπο όπου έκλαιγε και προσεύχονταν, ξαφνικά ακούει μια παιδική φωνή να του λέει μελωδικά τις λέξεις τόλετ λέτζε, δηλαδή λάβε και ανάγνωσε, και παίρνει ακριβώς την Αγία Γραφή, την ανοίγει και πέφτει στο χωρίο του Παύλου που λέει μη κόμες και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδι και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και τη σαρκός προνοίαν μη πείστε εις επιθυμίαν. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Αυγουστίνος στη σκέψη του φαίνεται να καταλαγιάζει, να ησυχάζει, και έτσι αποφασίζει να βαπτιστεί, αφού πηγαίνει και αποσύρεται στο Κασισιάκον, στο αγρόκτημα ενός φίλου του, του Βερεκούνδου, και εκεί ακριβώς θα βαπτιστεί μετά στο 387 από τον ίδιο τον Άγιο Αμβρόσιο μαζί με τον ιό του Αδεοδάτο, ιός εκτός γάμου, από μία από τις γυναίκες οι οποίες είχαν περάσει από την ζωή του. Όταν στη συνέχεια θα χάσει τη μητέρα του στην Όστια και στη συνέχεια και τον γιο του, θα επιστρέψει στην Βόρεια Αφρική, στην Ταγάστη, όπου ο γέρον επίσκοπος της Ιππώνας, ο Βαλέριος, θα δει στο πρόσωπό του μια σημαντική προσωπικότητα, την οποία για να κρατήσει στην επισκοπή του θα τον χειροτονήσει αρχικά πρεσβύτερο το 391 και μετά από 5 χρόνια θα τον χειροτονήσει επίσκοπο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ήδη επίσκοπος στην συγκεκριμένη επισκοπή, κάτι για το οποίο θα κατηγορηθεί ο Αυγουστίνος στη συνέχεια, αλλά ο γέρον επίσκοπος θα πεθάνει και έτσι θα δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα. Ο Αυγουστίνος μένει 35 χρόνια ποιμένοντας την επαρχία του, την Ιππώνα, η οποία χωρίς την παρουσία του Αυγουστίνου θα παρέμενε ενδεχομένως μια μικρή και άσημη πόλη.
0: Και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία, κύριε καθηγητά, και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία ως Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.
1: Ιππώνας ακριβώς.
0: Ναι, Ιππώνας, ναι.
1: Το έργο του σημαντικότατο γύρω από το μοναχικό βίο, γύρω από το φιλανθρωπικό έργο, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, αλλά και τα έργα του. Τα έργα του είναι σημαντικότατα και το πόσο σημαντικά είναι για την Δύση θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε μέσα από το ότι μόνο 10 από τα βιβλία του χάθηκαν, σε αντίθεση με πολλούς άλλους συγγραφείς των οποίων τα έργα γνωρίζουμε αλλά δεν έχουν διασωθεί. Αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση του Αυγουστίνου στην Δύση και γενικότερα στην δυτική σκέψη.
0: Ανακάλυψε μόνος του λοιπόν τον χριστιανισμό, αφού πέρασε από πολλές συμπληγάδες, έτσι, και στη συνέχεια δίδαξε και μας άφησε έργο. Σε αυτό το έργο λοιπόν τι μας δίνει για την ελπίδα?
1: Το έργο το οποίο μας δίνει για την ελπίδα θα πρέπει να το δούμε μέσα στην προοπτική του τέλους. Ουσιαστικά η ελπίδα έχει να κάνει με το τέλος του ανθρώπου και μέσα από μία κατάσταση την οποία περιμένει ο άνθρωπος για να σωθεί. Ουσιαστικά ο Αυγουστίνος, έχοντας ζήσει αυτόν τον βίο όπως αναφέραμε περιληπτικά, θεωρούσε ότι ο ίδιος δεν ήταν ικανός για να σωθεί και θεωρούσε σχετικά διανόητο το γεγονός ότι, παρά το ότι ο ίδιος δεν ήταν ικανός, ο Θεός οικονόμησε έτσι την ζωή του, τόσο ώστε να τον φέρει κοντά του και να τον οδηγήσει ακριβώς την σωτηρία. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την σκέψη του Αυγουστίνου. Και ακριβώς αυτή η σκέψη είναι που τον οδηγεί να διατυπώσει μια θεωρία αναφορικά με το τέλος του ανθρώπου και το τι μπορεί να περιμένει, να ελπίζει δηλαδή ο άνθρωπος για το τέλος. Ουσιαστικά ο Αυγουστίνος μιλάει ότι οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα γενικότερα, είναι ουσιαστικά ανάξια για να σωθεί. Παρόλα αυτά θα σωθούν αυτοί, εν Χριστώ βέβαια πάντοτε έτσι, μόνο αυτοί οι οποίοι είναι προορισμένοι γι' αυτό. Και αυτοί μάλιστα θα είναι λίγοι. Τόσοι όσοι ήταν οι εκπεσόντες άγγελοι, των οποίων την θέση θα αναπληρώσουν αυτοί οι οποίοι μέλουν να σωθούν. Αυτή ακριβώς η ελπίδα, βλέπετε, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην σκέψη του ποιοι σώζονται και πώς σώζονται και επηρεάζει μεταγενέστερα την δυτική σκέψη και ιδιαίτερα μετά την μεταρρύθμιση θα δούμε ότι οι προτεστάντες έχουν κατά βάση βασίσει την θεωρία τους περί απολύτου προορισμού σε αυτήν την άποψη του Αυγουστίνου. Κατ' άλλους, η ελπίδα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια απογοήτευση, γιατί αυτοί οι οποίοι σώζονται, όπως είπαμε, είναι λίγοι, σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι θα σωθούν και οι οποίοι δεν είναι πολλοί. Εδώ ακριβώς αυτοί οι οποίοι θα σωθούν θα συμμορφωθούν πλήρως προς το θέλημα του Θεού και αυτοί θα έχουν θέα Θεού. Οι υπόλοιποι θα... τα μεγάλα πλήθη δηλαδή θα φεθούν στη μοίρα τους ως σκεύη οργής, όπως αναφέρει ο ίδιος, ως βάζα ήρε, ως μια μάζα της οργής του Κυρίου. Αυτός ο τρόπος της εκλογής αυτών οι οποίοι θα σωθούν αποτελεί ένα μυστικό του Θεού, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να επισέλθει, καθώς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Θεία Επιλογή. Επομένως, αυτή η κατάσταση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Κατά τον Αυγουστίνο, βέβαια, αυτό δεν αποτελεί μια αδικία από μέρους του Θεού, αλλά αποτελεί ένα δείγμα της αγαθότητάς του, δεδομένου του ότι ενώ όλοι ουσιαστικά δεν αξίζουν να σωθούν, αντίθετα αξίζει να πολεσθούν, ο Θεός διαχωρίζει από αυτούς και τους φέρνει στην σωτηρία. Αυτή ακριβώς είναι η ελπίδα η οποία βλέπουμε στην εσχατολογία ή στην περιεσχάτων δασκαλία, για να μιλήσω ορθότερα, του Ιερού Αυγουστίνου. Και αυτό βασίζεται, όπως είπαμε, πρώτον σε μια προσωπική εμπειρία του Αυγουστίνου, ο οποίος ζώντας όλη την ζωή αυτή και θεωρώντας ότι ο ίδιος δεν συνέβαλε σε τίποτα στο να τον επιλέξει ο Θεός, παρόλα αυτά επιλέχθηκε. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι από την επιθυμία του να διατηρήσει ανέπαφη την υπερβατικότητα και την παντοδυναμία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός ως παντοδύναμος και υπερβατικός κινείται με τρόπο τον οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος και οδηγεί στην σωτηρία αυτούς οι οποίοι είναι να σωθούν. Βέβαια, αυτή η σωτηρία επιτυγχάνεται πάντα εντός εκκλησίας. Επομένως, ουσιαστικά ο Αυγουστίνος επαναλαμβάνει το «Salus extra ecclesiam non est», δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία εκτός εκκλησίας, και υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή στα μυστήρια είναι απαραίτητη. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη θεωρία του Αυγουστίνου μπορεί μεν να φαίνεται λίγο εξωπραγματική για μας, αλλά θα πρέπει να την συνδέσουμε με τις ιστορικές συνθήκες της εποχής. Δηλαδή τον 5ο αιώνα η σημαντικότερη αίρεση για την Δύση δεν είναι άλλη από την αίρεση του πελαγιανισμού. Ο Πελάγιος, ο οποίος πρέσβευε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος σώζεται από μόνος του, είχε δημιουργήσει μεγάλο ρήγμα στην Δύση και πολλοί από τους πιστούς είχαν στραφεί στον πελαγιανισμό. Έτσι ο Αυγουστίνος, θέλοντας να χτυπήσει αυτήν την αιρετική διδασκαλία του Πελάγιου, τονίζει ή υπερτονίζει, αν θέλετε, την σημασία του Θεού στην σωτηρία του ανθρώπου, υποβαθμίζοντας ή ελαχιστοποιώντας την κίνηση του ανθρώπου.
0: Ένας ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, θέλει πληροφορίες για την εικόνα που ακριβώς βρίσκεται. Θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βρίσκεται στην Βόρειο Αφρική, μερικά χιλιόμετρα έξω από την σημερινή Τίνιδα.
0: Είναι, πιάνει νομίζω κομμάτι και της Αλγερίας και της Τινησίας, έτσι? Κάτι τέτοιο.
1: Τινησίας.
0: Ναι, και της Τινησίας, ακριβώς. Και ήταν τότε στα χρόνια του ακόμα το βασίλειο των Βερβέρων. Βερβερικό βασίλειο.
1: Όχι, η εικόνα θα πέσει στα χέρια των Βανδάλων. Mm-hmm. Και μάλιστα ακριβώς προς το τέλος της ζωής του ο Αυγουστίνος δεν θα δει την εικόνα να περνάει στα χέρια των Βανδάλων, αλλά θα πέσει λίγο μετά, και μάλιστα αυτή είναι και η κύρια αιτία για την οποία θα μεταφερθούν τα λείψανα του Αυγουστίνου από τους θαυμαστές του στην Σαρδινία, και εκεί βρίσκονται μέχρι σήμερα σε ένα μνημείο που έχει ανεγερθεί.
0: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια ακόμα μέχρι να σταματήσουμε για την ώρα? Έχουμε ακόμα 2 λεπτά, περίπου 1,5.
1: Ναι, ουσιαστικά ο Αυγουστίνος δεν είναι το πρόσωπο το οποίο ήθελε να δημιουργήσει μεταγενέστερα προβλήματα, όπως είπαμε. Ίσως τόνισε, με ενδίδαξε με έναν υπερβολικό τρόπο, ο οποίος μπορούσε να παρερμηνευθεί την δική του άποψη. Μάλιστα και ο ίδιος μιλάει ότι λέει κάπου ότι δεν θα πρέπει να διδάσκουμε το δόγμα αυτό με τρόπο που ταιριάζει στους αδαείς ή σε ανθρώπους με χαμηλότερο διανοητικό επίπεδο, για να αποτραπεί το, να μην ανατραπεί το ίδιο το δόγμα από την διδασκαλία του. Προφανώς και ο ίδιος έβλεπε τις δυσκολίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει, και εγώ πιστεύω ότι ακριβώς ο αγώνας του ήταν κατά των αιρετικών και όχι στο να δημιουργήσει ο ίδιος πρόβλημα στην σωτηριολογία και στην εσκατολογία της Εκκλησίας.
0: Ωραία. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο καθηγητής μας, ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, είναι κοντά μας και μας μιλάει στο πρώτο μέρος για την ελπίδα όπως τη συναντάμε στο έργο του Ιερού Αυγουστίνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητέ, για να ολοκληρώσουμε, να πάμε και στο Θωμά Ακινάτη.
1: Ναι, ουσιαστικά είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος μιλώντας ακριβώς για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για μια περισσότερο υπερβολικό τρόπο ερμηνείας αυτού του δόγματος περί του προορισμού. Ο προορισμός ναι μεν αναφέρεται, αλλά αναφέρεται ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Έτσι, στην Α προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, τέταρτος στίχος. Έτσι, εκεί γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα του αγώνα και του θελήματος του Θεού για να σωθούν όλοι. Βέβαια, αυτό το να σωθούν όλοι το προσέγγισε διανοητικά ο Αυγουστίνος. Εδώ έχει να κάνει με το νομικό πνεύμα της Δύσης, και ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα του προορισμού, παραγάγοντας ίσως ορισμένα εσφαλμένα συμπεράσματα ή οδήγησε, για την ακρίβεια, στα εσφαλμένα συμπεράσματα τους ακροατές του. Σε κάθε περίπτωση, ο Αυγουστίνος φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ μιας σχηνοβασίας, θεωρώντας ουσιαστικά ότι αυτή η δήλωση του Αποστόλου, ότι πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε ο Θεός, δεν αληθεύει κυριολεκτικά, γιατί κατά αυτόν ο Θεός προορίζει κάποιους να σωθούν, επομένως εκεί μπορεί κάποιος να το παρανοήσει, νοώντας ότι θέλει μόνο να σωθούν ορισμένοι. Βέβαια, στην πραγματικότητα ο Θεός δεν αρνείται στο να σωθούν όλοι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την άσκηση της ελεύθερης βουλήσεώς του επιλέγει στο να σωθεί ή να μην σωθεί. Σε κάθε περίπτωση, το όλο ζήτημα είναι αρκετά περιπεπλεγμένο. Πουθενά δεν ισχυρίζεται ότι ο Θεός προορίζει κάποιον να κάνει το κακό, δηλαδή αυτοί που δεν θα σωθούν. Παρ' όλα αυτά, με τις μεταγενέστερες ερμηνείες, ιδίως αυτές του Καλβίνου, φέρνουν το όλο θέμα σε μια ακρότητα. Βέβαια, αυτές οι παρερμηνείες είχαν ξεκινήσει ήδη από τους μαθητές του Αυγουστίνου, με αποτέλεσμα μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Άγιος Κασιανός ή ο Δικέντιος Λυρίνης να θεωρούνται ημιπελαγιανοί, απλά και μόνο επειδή επισήμαναν αυτά τα δύσκολα σημεία ή τις ακρότητες, αν θέλετε, στη σκέψη του Αυγουστίνου, και ακριβώς επειδή τις επισήμαναν, γι' αυτό το λόγο κατηγορήθηκαν από τους μαθητές του Αυγουστίνου ως ημιπελαγιανοί, ενώ ήταν καθόλου ορθόδοξοι. Μάλιστα, ο Βικέντιος Λυρίνης θα γράψει το κύριο έργο του με ψευδόνυμο, γνωρίζοντας ακριβώς τα προβλήματα τα οποία είχε αντιμετωπίσει ο Άγιος Κασιανός. Αυτοί οι μαθητές του, Παύλος ο Ρώσιος, καθώς επίσης και άλλοι, ήταν αυτοί οι οποίοι, ο πρόσπερος της Κουιτανίας, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της θέσης του Αυγουστίνου, τις οποίες τόνιζαν ιδιαίτερα. Γι' αυτό και αναφέρω το ψευδόνυμο Περεγρίνος, θα χρησιμοποιήσει ο Βικέντιος Λυρίνης στο έργο του Κομμονιτόριουμ, στο οποίο αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις απόψεις του Αυγουστίνου. Επομένως, καταλήγουμε ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη θεολογία, παρά τα προβλήματά της, δίνει την ελπίδα στον άνθρωπο ότι θα σωθεί. Από την άλλη όμως του δημιουργεί και κάποια προβλήματα, θεωρώντας ακριβώς ότι αυτοί που θα σωθούν είναι λίγοι, άρα θα είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα σωθούν ή όχι. Έτσι, αυτό είναι το λεπτό σημείο το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε και πριν.
0: Ωραία, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το Θωμά Κινάτη, κύριε Ιερά Καθηγητά.
1: Πολύ ωραία.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Η Ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η Ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη» με τον καθηγητή μας τον κύριο Αναστάσιο Μαρά. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος για τον Ιερό Αυγουστίνο και πάμε τώρα στο Θωμά Ακινάτη, κύριε Μαρά, 13ος αιώνας. Πλέον έχει γίνει το σχίσμα εδώ και πολλούς αιώνες, έτσι είναι στους Δομινικανούς το τάγμα εκείνο και θεωρείται από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και θεολόγους του ρωμαιοκαθολικισμού, να το πούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά αναφέρεται, ζει μεταξύ 1225 και 1274, είμαστε περίπου με 200-250 χρόνια μετά από το σχίσμα και έχει ήδη λάβει χώρα και η αλλαγή η μοναστική, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα επαιτητικά τάγματα, τα τάγματα των επαιτών των Φραγκισκανών και των Δομινικανών με τον Δομίνικο Γκούσμαν και τον Φραγκίσκο της Ασίζης αντίστοιχα. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, η Τόμας Ακουίνας, η Τομάζο Ακουίνα, όπως είναι γνωστός στην Δύση, γόνος Ευγενών, μάλιστα ήταν απόγονος του ηγεμόνα των Νορμανδών του Ροπέρτου Γισκάρδου, αλλά και συγγενής του Γερμανού Αυτοκράτορα Φεδερίκου του Δεύτερου. Στο πανεπιστήμιο το οποίο είχε ιδρύσει στην Νάπολη ο Φεδερίκος, όπου διδάσκονταν ο Αριστοτέλης, θα γνωρίσει τον Αριστοτέλη εκεί ο Ακινάτης και θα γνωρίσει και τους Δομινικανούς, μέλος των οποίων θα γίνει σε ηλικία 18 ετών. Θα συνδεθεί με τον Αλβέρτο τον Μέγα όταν θα βρεθεί στο Παρίσι για να συνεχίσει τα πανεπιστημιακά του μαθήματα και θα ακολουθήσει τον Μέγα Αλβέρτο στην Κολονία για να επιστρέψει και πάλι στο Παρίσι. Είναι μια περίοδος κατά την οποία υπήρχε μια θα έλεγα αποστροφή ή κάποιος σκεπτικισμός στους καθηγητές των πανεπιστημίων οι οποίοι ανήκανε στις τάξεις των μοναχών. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος θα καταφέρει από το 1259 να γίνει ο επίσημος θεολόγος του παπικού θρόνου και θα καταφέρει να παραμείνει στην έδρα του διδάσκοντας ακριβώς την θεολογία. Εδώ θα πρέπει να πούμε, μια που αναφερθήκαμε πριν στον Αυγουστίνο, ότι η επίδραση του Αυγουστίνου στον Θωμά τον Ακινάτη είναι αναμφισβήτητη, αρκεί να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν σε νεαρή ηλικία, όταν δίδασκε στο Παρίσι, ο Ακινάτης χρησιμοποιούσε το Liber Sententiarum, το βιβλίο των γνωμών, δηλαδή του Πέτρου Λομβαρδού, το υπομνημάτισε όπως και πολλοί άλλοι έκαναν το συγκεκριμένο βιβλίο και το υπομνημάτισε με τέτοιο τρόπο που φαινόταν να είναι έκδηλη η επίρρεια του Αυγουστίνου σε αυτόν τον υπομνηματισμό τον οποίο έκανε. Επομένως μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία, η πνευματική και η επιρροή του Αυγουστίνου στον Θωμά τον Ακινάτη.
0: Και βλέπω και μια διαφορά, δηλαδή καλά υπάρχουν διαφορές, ο Αυγουστίνος είχε προέρθει από τον νεοπλατωνισμό, ο Ακινάτης από τον αριστοτελισμό, έτσι δεν είναι, έχει σπουδάσει αρκετά Αριστοτέλη.
1: Πράγματι, όπως είπαμε, στο πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ο Φερδινάνδος ο δεύτερος στην Νάπολη διδάσκονταν κυρίως ο Αριστοτέλης, εκεί γνωρίζει τον Αριστοτέλη και οι νεανικές αγάπες δεν ξεχνιούνται όπως λένε. Επομένως δεν ξέχασε ποτέ τον αριστοτελισμό.
0: Και το βλέπουμε στο έργο του μετά.
1: Ήταν και κοντά στον, από θεολογικής πλευράς και κοντά στον Αυγουστίνο. Επομένως βλέπουμε στο έργο του μια διτή επίρρεια του Αριστοτέλη αλλά και του Αυγουστίνου.
0: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει από την Αθήνα μας λέει ότι από το Θωμά Ακινάτη προήλθε και ο ορισμός θωμισμός, ρεύμα που, του σχολαστικισμού που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη Δυτική Εκκλησία. Βασικό στοιχείο είναι μετακίνηση της θρησκευτικής σκέψεως από την πλατωνική στην αριστοτελική φιλοσοφία. Πήρε το όνομά του από τον Θωμά Ακινάτη, ο οποίος συν της άλλης διατύπωσε μια σειρά αποδείξεων περί υπάρξης του Θεού. Εξέλιξη του θωμισμού είναι ο νέος θωμισμός, ο οποίος αποτελεί σήμερα την επίσημη φιλοσοφική διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Κύριε Μαρά.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι μία από τις γραμμές αυτές της θεολογικής, είναι η λεγόμενη λίνεα τομίστα, δηλαδή η θωμιστική γραμμή. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες, επομένως ο θωμισμός ή ο Θωμάς ο Ακινάτης δεν είναι το κυρίαρχο ρεύμα σήμερα. Από τον 16ο αιώνα και για πολλούς αιώνες ήταν το κυρίαρχο ρεύμα, άλλωστε ως εγχειρίδιο στις θεολογικές σχολές είχε εισαχθεί το έργο του Θωμά του Ακινάτη. Επομένως αυτό το σύστημα που συνέθεσε περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου και αλήθειας είναι αυτό το οποίο για πολλούς αιώνες είχε επηρεάσει την Δυτική Εκκλησία, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο ακροατής μας.
0: Ωραία, για να δούμε τι μας λέει για την ελπίδα.
1: Ουσιαστικά ο Θωμάς ο Ακινάτης αναφέρεται σε μια ελπίδα η οποία έχει να κάνει με την μετά-θάνατον ζωή του ανθρώπου. Εδώ θα πρέπει να δούμε την δυνατότητα του να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και τον κόσμο. Έτσι, κατά τον Ακινάτη ο Θεός αποτελεί μια καθαρή ενέργεια, actus purus ή purum esse, όπως αναφέρει ο ίδιος. Έτσι η γνώση στον άνθρωπο έχει τρεις μορφές: μία λογική, πιστευτική και υποπτική. Η λογική γνώση αποκτιέται μέσα από το φυσικό φως του ανθρώπινου νου, είναι μια εμπειρική γνώση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε φυσική αποκάλυψη, κάτι το οποίο βρίσκουμε σε πολλούς πατέρες της Ανατολής, δηλαδή ότι αυτό που λέμε ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού και επομένως διαμέσου των δημιουργημάτων κατανοεί την ύπαρξη του Θεού ο άνθρωπος. Σε πολύ γενικές γραμμές αυτή είναι η λογική γνώση στην οποία αναφέρεται ο Ακινάτης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και η πιστευτική γνώση, δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία δεν προσεγγίζονται με την λογική τα αναπληρώνει ο άνθρωπος με την πίστη. Έτσι τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με την αποκάλυψη του Θεού και αναφέρονται κυρίως στην Τριάδα, την ενανθρώπιση, την σωτηρία και τα έσχατα, έτσι εδώ η ελπίδα που αναφέραμε. Επομένως αυτή η πιστευτική γνώση οδηγεί στον άνθρωπο σε μια καλύτερη γνώση. Παρ' όλα αυτά η πλήρης γνώση ή κατά το μεγαλύτερο μέρος ή όσο δυνατόν γίνεται πληρέστερη γνώση θα έρθει με την εποπτική γνώση η οποία είναι άμεση. Αυτή ακριβώς η άμεση εποπτεία έρχεται μέσα από μια ειδική θεία ενέργεια. Αυτή η άμεση όμως θεία ενέργεια θα ισχύσει μετά θάνατον. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος στον παρόντα κόσμο δεν μπορεί να έχει αυτή την άμεση εποπτεία. Και εδώ βλέπουμε μια διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπου στην μεν Ανατολή τον επόμενο αιώνα διατυπώνεται ξεκάθαρα από τους εισηχαστές η θεωρία της δόξας ή των ενεργειών του Θεού που αποτελούν ένα είδος υποπτίας και γνώσης για τον άνθρωπο, για τον Ακινάτη αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Επομένως η ελπίδα του ανθρώπου για μια κατά το δυνατόν γνώση του Θεού θα έρθει μετά θάνατον.
0: Αυτό ισχύει και σήμερα στη Δυτική Θεολογία, κύριε Μαρά.
1: Κοιτάξτε, οι γραμμές που αναφέραμε είναι αρκετές στην Δυτική Θεολογία. Αυτοί που ακολουθούν την λίνεα τομίστα, δηλαδή την θωμιστική γραμμή, πιστεύουν ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν όμως και διαφοροποιήσεις. Άλλωστε, αρκετοί από τους δυτικούς οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι μυστικοί της Δύσης, η Τερέζα της Άβυλα, ο Ιωάννης του Σταυρού στην Σεγκόβια, καθώς επίσης και αρκετοί άλλοι, από τα κείμενά τους φαίνεται να προσεγγίζουν περισσότερο σε μια πρακτική μορφή την Ανατολή και τον Ανατολικό Μοναχισμό και λιγότερο τον νοησιαρχικό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, τρόπο προσέγγισης του Θεού του Ακινάτη.
0: Μάλιστα. Ο Ακινάτης λοιπόν πώς καταλήγει στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Καταλήγει στο συγκεκριμένο θέμα από την προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα σύστημα. Έτσι, το σύστημα, όπως και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προσπαθούσε ακριβώς να δώσει μια πλήρη περιγραφή του ποιος είναι ο κόσμος, πώς κινείται, ποιοι είναι οι όλοι του δομή. Ακριβώς αυτό το σύστημα προσπαθεί να το δώσει ο Ακινάτης και μέσα ακριβώς από αυτό το σύστημα περισσεύει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έχει να κάνει με την λογική και ακριβώς αυτή η λογική εμποτίζει την σκέψη του Ακινάτη. Άλλωστε δεν είναι μόνο ο Ακινάτης ο οποίος θα φέρει τον σχολαστικισμό. Ήδη αναφερθήκαμε στο Liber Sententiarum, έτσι το βιβλίο των γνωμών, το οποίο ήδη είχε οδηγήσει αρκετούς σε αυτήν την πορεία, στην πορεία δηλαδή του να ελέγχεται όχι μόνο ο κόσμος αλλά και η ύπαρξη του Θεού μέσα από την λογική. Βέβαια, το υπέρλογο της ύπαρξης του Θεού, όπως κατανοείται, δεν μπορεί να προσεγγιστεί με την ανθρώπινη λογική, όπως και αν την δει κάποιος. Εδώ βρίσκεται το σημείο αυτό, όπου μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς φτάνει εκεί που φτάνει ο Ακινάτης, και όχι μόνο ο Ακινάτης, και όλοι οι σχολαστικοί, όπως πολύ σωστά ανέφεραν και οι ακροατές μας.
0: Ελπίδα λοιπόν, μέσα από τη φύση των αισθημάτων, έτσι, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε από τον Ακινάτη.
1: Η ελπίδα για κατανόηση της ύπαρξης του Θεού μέσα από μια εποπτεία η οποία ακριβώς θα έρθει στον άνθρωπο μετά θάνατο. Έτσι, βρισκόμαστε σε μια γραμμή ουσιαστικά στην οποία ξεκινάει από τον Τετιλιανό, συνεχίζεται στον Αυγουστίνο, στον Άνσελμο Κατερβουία, στον Ακινάτη και σε αρκετούς άλλους. Και αυτή έχει να κάνει ουσιαστικά και με την θεώρηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού και στην κατάργηση του θανάτου. Έτσι, αυτή η σταυρική θυσία που φαίνεται, δηλαδή ότι ο Χριστός προσφέρεται ως λύτρο στο θάνατο, στον διάβολο, για να εξαγοραστεί η ανθρωπότητα από την δουλεία, όλη αυτή η πορεία οδηγεί ακριβώς την Δύση σε αυτό το δόγμα το οποίο θα καταλήξει στην Σύνοδο του Τριδέντου 1545 με 1563, αν δεν απατώμε, και έχει να κάνει ακριβώς με το ποιος είναι ο ρόλος του Χριστού στην σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή ότι δίνεται ως λύτρο στον διάβολο, και πως από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανάξιος όπως είπαμε να σωθεί, σώζεται από αυτήν την υπερβάλλουσα τιμή την οποία δίνει ο Χριστός στη δικαιοσύνη του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι το δικαιακού τύπου σύστημα της Δύσης επηρεάζει την σκέψη όχι μόνο της νομικής επιστήμης αλλά και της θεολογίας και οδηγεί αιώνες μετά σε τέτοιου είδους θεωρήσεις.
0: Και απαντήσατε πάνω κάτω και σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσον δηλαδή όλο αυτό επηρέασε την Δυτική Εκκλησία. Την επηρέασε και πολύ σημαντικά, έτσι.
1: Σαφώς και την επηρέασε, γιατί φανταστείτε ότι ένας θεός ο οποίος θα πρέπει να δεχτεί την θυσία του Χριστού ως μέτρο για την ικανοποίηση της διασάλευσης αυτής της θείας δικαιοσύνης από τον άνθρωπο, έτσι φαίνεται να είναι ένας θεός τιμωρός και όχι ένας θεός αγάπης. Γι' αυτό και αργότερα στη διδασκαλία του Λούθερου και του Καλβίνου η θεία δικαιοσύνη παίρνει τη μορφή της ικανοποίησης της οργής του Θεού που καταπραίνεται από τη σταυρική θυσία και όχι ως ένα δείγμα αγάπης του ίδιου του Θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος προσφέρεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να κατανοήσουμε και τα κύματα του αθεισμού στον πνευματικό βίο της Δύσης τους τελευταίους αιώνες, όπου βλέπουν σε αυτόν τον Θεό όπως προβάλλεται στην Δύση έναν σαδιστή Θεό μιας ρωμαϊκής δικανικής παράδοσης, και όχι ως έναν Θεό της αγάπης, ο οποίος στέκεται μπροστά στον άνθρωπο, βλέπει την αδυναμία του, τον βοηθά, τον φωτίζει, τον ανεβάζει και του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει από αυτόν τον Δύο, όχι από τον επόμενο, όπως λέει ο Ακινάτης, τι πράγμα, αν φτάσει στο πνευματικό σημείο αυτό, να γνωρίσει ακριβώς κάτι από αυτόν. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το πούνε οι μυστικιστές, οι ησυχαστές πατέρες των 14ο αιώνα στην Ανατολή. Ήδη ο Ιγνάτιος Αντιοχίας από τον 2ο αιώνα θα πει στον συνομιλητή του, τον Αυτόλικο, ότι αν ανοίξεις τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής σου, θα δεις και θα ακούσεις τον Θεό. Βλέπουμε επομένως την διαφορά της Ανατολής ήδη από τον 2ο αιώνα με την Δύση, όπως αυτή εμφανίζεται στη σκέψη αρχικά του Αυγουστίνου, μια που τον αναφέραμε, αλλά πολύ περισσότερο στην σκέψη του Θωμά του Ακινάτη και πολλών άλλων δυτικών συγγραφέων.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα, κύριε Μαρά.
1: Εν κατακλείδη, η θέση του Αυγουστίνου απέναντι στην ελπίδα που περιμένει ο άνθρωπος έχει να κάνει με μια χριστοκεντρικότητα. Ο Αυγουστίνος, θέλω να βλέπω ότι βλέπει τα πράγματα από μια καλή πλευρά, υπό την έννοια δηλαδή ότι ο άνθρωπος, αν και δεν είναι άξιος, ο Θεός έρχεται, του δίνει την ελπίδα της σωτηρίας και παρά το ότι δεν είναι άξιος, θα σωθεί τελικά. Αυτός ο οποίος το αξίζει βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα να είστε κοντά μας, κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε για μία ακόμα φορά τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και μας μίλησε για την ελπίδα όπως την είδαμε στον Αυγουστίνο, το Θωμά τον Ακινάτη, πώς επηρέασε αυτό την Δύση και γενικά την θεολογία. Ακούσατε την εκπομπή «Ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη» με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχουμε τελειώσει με τη μεγάλη είσοδο, έχουν αποτεθεί τα δώρα επί της Αγίας Τραπέζης και τώρα περνάμε στο μέρος εκείνος της λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενής της προσκομιδής ή πληρωτικά και καταλήγει αυτό το μέρος με το σύμβολο της πίστεως. Μετά την απόθεση των δώρων μας στην Αγία Τράπεζα ακολουθεί μια σειρά δεήσεων που τα ονομάζουμε πληρωτικά, δηλαδή αιτήματα που ολοκληρώνουν όσα προηγούμενα αιτήματα έχουμε αναπέμψει προς τον Ουράνιο Πατέρα. Θυμίζω ότι με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας εξαγγείλαμε δύο ομάδες αιτημάτων. Πρώτον, τα λεγόμενα ειρηνικά, με τα οποία εκζητούσαμε ευλογία του Θεού και παρουσία της δυνάμεώς του στη ζωή μας, την καθημερινή ζωή μας, ώστε ο βίος μας να είναι ειρηνικός και παραγωγικός. Δεύτερον, τη λεγόμενη μεγάλη εκτενή, αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που περιλαμβάνουν και τα λεγόμενα κατηχούμενα, με τα αιτήματα της οποίας προχωρήσαμε σε ουσιαστικότερες καταθέσεις ως κοινωνία προσώπων, και τώρα προχωράμε στα πληρωτικά, σειρά δεήσεων και αιτημάτων πάλι, που όμως αφορούν περισσότερο υπαρξιακές ανάγκες του συναγμένου γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι λαού. Εάν σπουδάσουμε το περιεχόμενο των πληρωτικών δεήσεων, θα καταλάβουμε ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ο διάκονος λοιπόν, πληρώσομεν την δέηση ημών το Κυρίο, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα που τώρα, μετά τη μεγάλη είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων. Ας θυμηθούμε την αρχαίγονη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε της γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση, το «αυξάνεστε», με το βάπτισμά μας, αφού με αυτό περάσαμε από την ηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση, αλλά και το «πληθύνεστε», αφού πάλι με το βάπτισμά μας γίναμε μέλη του λαού του Θεού